Πάλι άσκοπο ξενύχτη, σφίγγει πιο πολύ το δίχτυ. Κάποιο σκόρπια λόγια λέει, στην κασέτα η Μίλβα κλαίει. Έξω βρέχει και φυσάει, ένας κούκος τρεις χτυπάει. Το τηλέφωνο σωπαίνει, ένα βήμα ξεμακραίνει. Το τασί

Νιώθω μια μελαγχολία στην καρδιά καταγγελία. Τα κεριά σκιές απλώνουν, οι αναμνήσεις με θυμώνουν. Είπα έστω μια φιλία και ζητάς αδιαφορία. Σαν σημάδι μ' αποφεύγεις, αφού πρώτα όμως με κλέβεις. Τα κομμάτια μου μαζεύω και τη σκέψη μου παιδεύω. Σε θυμάμαι και σε σβήνω, μια μ' αφήνεις, μια σ' αφήνω. Δεν ταξίζουμε, το ξέρω, έλα όμως που υποφέρω. Για ό,τι πήρες και δεν δίνεις.

Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

care for me. It's awfully nice. It's paradise. It's what I love.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Η Ισπανία είναι η νέα παγκόσμια πρωταθλήτρια, καθώς επικράτησε με 1-0 της Αργεντινής στην παράταση του μεγάλου τελικού του Μουντιάλ στο Νιου Τζέρσι. Το γκολ που έκρινε την αναμέτρηση σημείωσε ο Φεράν Τόρες στο 106ο λεπτό, χαρίζοντας στη Ρόχα το δεύτερο παγκόσμιο κύπελο της ιστορίας της 16 χρόνια μετά το θρίαμβο του 2010 στη Νότια Αφρική. Μετά την απονομή των μεταλλίων, το βαρύτιμο τρόπαιο παρέδωσε στον Ρόδρι ο Αμερικανός πρόεδρος από κοινού με τον πρόεδρο της UEFA. Σε αυξημένη ετοιμότητα οι αρχές λόγω του καύσωνα που αναμένεται έως και την Τετάρτη, με τη θερμοκρασία να αγγίζει για να ξεπερνά τοπικά τους 40 βαθμούς Κελσίου. Η πολιτική προστασία απευθύνει συστάσεις στους πολίτες για περιορισμό έκθεσης στον ήλιο, επαρκή ενυδάτωση και αυξημένη προσοχή για την αποτροπή πυρκαγιών. Οι περιοχές που θα επηρεαστούν περισσότερο είναι η Ήπειρος, η Θεσσαλία, η Στερεά και η Πελοπόννησος. Η ημέρα με πολύ αυξημένες θερμοκρασίες θα είναι και η Τρίτη στις ίδιες περιοχές, καθώς και στην Κρήτη. Την τελευταία συνεδρίαση της κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας πριν το κλείσιμο της Βουλής για τη θερινή περίοδο συγκαλεί σήμερα ο Πρωθυπουργός. Στην ατζέντα θα περιλαμβάνεται και η συνταγματική αναθεώρηση, η πρώτη φάση της οποίας ολοκληρώνεται στα τέλη Αυγούστου, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να ζητήσει από τους βουλευτές να καταθέσουν προτάσεις οι οποίες θα μελετηθούν εν ώψη και της τελικής προετοιμασίας για τη ΔΕΘ. Σωρός άνδρα αγνώστων στοιχείων εντοπίστηκε χτες το απόγευμα στη θαλάσσια περιοχή Κορινού Κατερίνης. Σύμφωνα με το λιμενικό, τη σωρό εντόπισε διερχόμενος ιδιώτης. Ο άνδρας δεν έχει ακόμη ταυτοποιηθεί, ενώ βρίσκεται σε προχωρημένη σύψη. Ο σωρός μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης, ενώ τα αίτια του θανάτου αναμένεται να αποσαφινιστούν από την νεκροψία νεκροτομή. Προθεσμία να απολογηθούν την ερχόμενη Τετάρτη ζήτησαν και έλαβαν από τις αγγελικές αρχές οι τρεις άνδρες που συνελήφθησαν για εμπρισμούς από πρόθεση στους Γαργαλιάνους Μεσσηνίας. Ο πρώην κοινοτάρχης, ο αδερφός του και ένας πυροσβέστης 5 ετούς υποχρέωσης συνελήφθησαν για την πρόκληση 7 πυρκαγιών από το 2024, ενώ ταυτόχρονα εμπλέκονται και σε άλλες παράνομες ενέργειες με καταγγελίες για εκβιασμούς, απειλές και κλοπές. Πλοίο τυλίχθηκε στις φλόγες τα ξημερώματα στα στενά του Ορμούς, κοντά στις ακτές του Ομάν, σύμφωνα με το Κέντρο Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Το Ιράν ανέφερε ότι 2 πετρολεοφόρα εξεράγησαν αφού επιχείρησαν να διέλθουν από επισφαλή νότια διαδρομή μέσω των στενών του Ορμούς. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναπτύσσουν επιπλέον μαχητικά και αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, σε εξέλιξη, μια εξέλιξη που εκλαμβάνεται ως ένδειξη ότι η Ουάσιγκτον ετοιμάζεται για πιθανή επέκταση των επιχειρήσεων εναντίον της Τεχεράνης. Άλμα της τιμής του πετρελαίου Brent κατά 3,3%, σχεδόν στα 91 δολάρια το βαρέλι με την έναρξη των συναλλαγών σήμερα στην Ασία. Νέες ανωδικές πιέσεις δέχονται και οι τιμές στην ελληνική αγορά. Η μέση τιμή της απλής αμόλυβδης κινείται πλέον λίγο κάτω από τα 2 ευρώ το λίτρο, ενώ σε αρκετές νησιωτικές απομακρυσμένες περιοχές έχει ήδη ξεπεράσει αυτό το όριο. Ανωδικά κινείται και το πετρέλαιο κίνησης. Στην Ουκρανία τουλάχιστον 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 42 τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους 8 παιδιά, από ρωσικό βομβαρδισμό στη Ζαπορίζια, στα νότια-ανατολικά της χώρας. Και μια ματιά στον καιρό, γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι. Μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 21 έως 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη, γενικά έθριος καιρός σήμερα, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι μεταβλητοί 2 έως 3 μποφόρ και το μεσημέρι απόγευμα νότιο-νότιο-ανατολική έως και 4 μποφόρ. Θερμοκρασία από 24 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8.
2: Η Βόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Τρία χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. 27 Ιουλίου η Ιλβόλο στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της R3.
4: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Η πόλη ξύπνησε.
6: Η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.
6: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
5: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

Πολύ πολύ καλημέρα σας λοιπόν, φίλες και φίλοι, καλημέρα σας και καλή εβδομάδα με αρκετές αλλαγές εδώ στην αγαπημένη σας εκπομπή. Αυτή την εβδομάδα μόνος του ο Νίκος Ολαδιανός, χωρίς το έτερον ίμιση Μπάμπη Τζιομπάνογλου. Καλή σου μέρα Μπάμπη όπου και να είσαι, πολύ πιθανώς βέβαια να μην μας ακούς τώρα και να αναπληρώνεις τις χαμένες υπνοώρες όλης της χρονιάς, να τις απολαύσεις. Να απολαύσεις και τα μπανάκια σου εκεί με τα φιντάνια σου. Και βέβαια μία ακόμα σημαντική αλλαγή, ότι από σήμερα και μέχρι πρώτα Θεός στις 30 Αυγούστου θα είμαστε ένα summer edition, θα είμαστε μία έτσι πιο μικρή έκδοση της πόλης που ξύπνησε. Θα αρχίζουμε δηλαδή στις 7 το πρωί, αρχίσαμε ήδη, και όχι στις 6 όπως κάνουμε όλους τους περασμένους, τους προηγούμενους μήνες. Καλημέρα λοιπόν φίλες και φίλοι, καλή εβδομάδα, καλώς ήρθατε και σήμερα στη φιλόξενη συχνότητα του 102 εδώ στο ενημερωτικό ραδιόφωνο της R3. Η πόλη ξύπνησε και μαζί μας ξύπνησαν βέβαια και σταθεροί φίλοι από την παρέα μας αυτή τη ραδιοφωνική, όπως ο Διαμαντής Ιάκης, ο φίλος μας από τον Εύωσμο. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Η πόλη ξύπνησε και μας δίνει την προτροπή χαμογελάστε. Αλλά την καλημέρα έχουμε και από τον πολύ καλό μας φίλο και συνάδελφο, τον Αργύρη το Δούμπλατζη, ο οποίος μας υπενθυμίζει ότι και στις 7 θα είμαστε μαζί. Δίωρο λοιπόν αντί για τρίωρο, χρόνια πολλά στους Ηλίες και τις Ηλιάνες, ή τέλος πάντων ό,τι εκδοχή μπορεί να επιδέχεται αυτό το όνομα του προφήτη Ηλία. Με προφήτη Ηλία ξεκινήσαμε, χρόνια πολλά λοιπόν μας στέλνει και ο Αργύρης ο Δούμπλατζης, χρόνια πολλά σε όλους τους φίλους και τις φίλες που γιορτάζουν, έχουμε αρκετούς Ηλίες και ξεκινήσαμε εμείς με το μοναδικό τραγούδι έτσι που έχει ίσως στον τίτλο του τον προφήτη Ηλία, στον προφήτη Ηλία τα σοκάκια, φυσικά Δήμος Μούτσης, αν θυμάμαι καλά Νίκος Γκάτσος στους στίχους και βέβαια η αξέχαστη φωνή του Σταμάτη Κόκοτα. Έχουμε βεβαίως σήμερα μετά το τέλος αυτού του μαραθώνιου Μουντιάλ, έχουμε και νέα παγκόσμια πρωταθλήτρια στο ποδόσφαιρο, την Ισπανία, η οποία θα έλεγα ότι κυριάρχησε στον τελικό, παρότι τα κατάφερε στην παράταση, κυριάρχησε στον τελικό επί μιας Αργεντινής που ίσως τα περίμενε όλα από τον μεγάλο πια σε ηλικία, αλλά σίγουρα ξεπέραστο, έχει σπάσει πολλά ρεκόρ, ο Λιονέλ Μέση λοιπόν της Αργεντινής. Και σίγουρα αυτό θα ήταν ίσως και το επίκεντρο της σημερινής μας εκπομπής ενημερωτικά, μαζί βέβαια με τα όσα γίνονται στη Μέση Ανατολή ή σε άλλα σημεία του κόσμου. Αυτό θα ήταν το επίκεντρο αν δεν ήταν 20 Ιουλίου.

0: Και 20 Ιουλίου, δυστυχώς, εδώ και 52 χρόνια, σηματοδοτεί μία από τις πιο μαύρες σελίδες του ελληνισμού και του σύγχρονου ελληνισμού, αλλά και γενικότερα, διότι πιθανότατα μέσα στον τελευταίο αιώνα, μέσα στον 20ο αιώνα δηλαδή, ζήσαμε τρεις τραγωδίες, οι οποίες στήχησαν πάρα πολύ στον ελληνισμό, ίσως όσο λίγες μέσα σε μία μακραίωνη πορεία, μέσα σε μία πορεία χιλιάδων ετών. Αυτές κατά σειρά, όπως πιθανώς αντιλαμβάνεστε, ήταν η Μικρασιατική καταστροφή, στη συνέχεια ο εμφύλιος πόλεμος και βέβαια αυτή η τριάδα των κακών συμπληρώθηκε το 1974 με την τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Και καλό είναι να μην τα ξεχνάμε, να μαθαίνουμε από τα λάθη του παρελθόντος και να μην αφήσουμε ξανά να συμβούν άλλες τέτοιες τραγωδίες στον ελληνισμό, αλλά και άλλες αντίστοιχες ανθρωπιστικές τραγωδίες, γιατί ο ελληνισμός έζησε κυρίως στο σώμα του μια ανθρωπιστική τραγωδία εκείνα τα χρόνια, πέρα από ό,τι σημαίνουν τα γεωστρατηγικά μεγέθη, έζησε μια τραγωδία ανθρώπινη, με χιλιάδες νεκρούς, τραυματίες, ανθρώπους που βασανίστηκαν, ανθρώπους που βιάστηκαν, ανθρώπους που αγνοούνται μέχρι και σήμερα. Λοιπόν, αυτή η εβδομάδα ξεκινάει με αρκετή ζέστη, αλλά θα έχουμε, φίλες και φίλοι, και αρκετές εναλλαγές. Θα έλεγα να πάμε να συνδεθούμε με την κυρία Τυράσκη, τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ, του ΕΡΤ News, και να την ακούσουμε αυτή την ώρα μιλάει για την πρόβλεψη του καιρού από αύριο και μετά. Για τα σημερινά θα τα πούμε, βέβαια δεν αλλάζουν πολλά πράγματα. Πάμε να συνδεθούμε με το ΕΡΤ News.
1: Εδώ βλέπουμε στο πολύ βορειοανατολικό τμήμα της χώρας, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και κυρίως κοντά στα σύνορα. Γενικά οι άνεμοι βόρειο-βορειοδυτικοί θα φτάνουν τα 3 με 4 μποφόρ στη μεγαλύτερη περιοχή των θαλασσών μας. Μόνη εξαίρεση το Ανατολικό Αιγαίο που θα φτάνουμε εκεί και τα 5 μποφόρ και μάλιστα εδώ, στην περιοχή της Κάσου Καρπάθου, θα φτάσουμε πρόσκαιρα και τα 6 μποφόρ, όπως επίσης και στην Ανατολική Κρήτη, εδώ μόνο. Στην υπηρετική χώρα, όπως είπαμε, οι άνεμοι τελείως ασθενείς και η θερμοκρασία περιμένουμε και την Τρίτη να φτάσει τους 40 βαθμούς τοπικά. Ίσως να αγγίξουμε και τους 41 και σήμερα είναι πιθανό να αγγίξουμε έτσι πολύ τοπικά τους 41 βαθμούς. Αρκετή ζέστη, λοιπόν. Μια μέρα καύσωνα και η Τρίτη.
2: Σήμερα 41 λες να αγγίξουμε πού, στην Κρήτη και στην Αττική?
1: Όχι στην Αττική.
2: Στην Κρήτη.
1: Όχι στην Αττική. Και η Κρήτη, μιλάμε για στη Νότια Κρήτη και περιοχές στην Ηπειρωτική Ελλάδα.
2: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, μιλάμε για περιοχές όπως ο Θεσσαλικός Κάμπος, το Αγρίνιο, στην Πελοπόννησο, η Σπάρτη, το Άργος, η Πεδιάδα της Ηλίας. Δηλαδή, μιλάμε για περιοχές που πάντα ανεβάζουν θερμοκρασία αρκετά. Και σε αυτές τις περιοχές περιμένουμε 40, ίσως τοπικά να φτάσουμε και 41,
2: μάλιστα,
1: σήμερα και αύριο. Επίσης και στην Ήπειρο, εκεί στην Κόνιτσα, που πιάσαμε και τις προηγούμενες ημέρες την μεγαλύτερη θερμοκρασία, και εκεί είναι πιθανό να φτάσουμε τους 40 με 41 βαθμούς σήμερα και αύριο. Οπότε σήμερα και αύριο γενικά είναι δύο παρόμοιες ημέρες. Και μετά πάμε στην Τετάρτη, που η Τετάρτη παρουσιάζει ενδιαφέρον. Παρουσιάζει ενδιαφέρον γιατί θα αρχίσει η αποδρομή του καύσωνα στη Βόρεια Ελλάδα. Βλέπουμε και αυτές τις τοπικές βροχές. Είναι ένα μέτωπο που θα περάσει από τα Βαλκάνια, θα δώσει κάποιες καταιγίδες στη Βόρεια Ελλάδα και εκεί θα έχουμε μια πτώση της θερμοκρασίας. Δηλαδή στη Μακεδονία, τη Θράκη, μέχρι και την Ήπειρο, οριακά μπορούμε να πούμε. Η Τετάρτη θα είναι μια μέρα που θα έχουμε θερμοκρασία μέχρι τους 36 βαθμούς περίπου. Αλλά από Θεσσαλία και νοτιότερα, οι θερμοκρασίες θα ανέβουν πάρα πολύ. Θα ανέβουν πάρα πολύ, δηλαδή θα έχουμε 40-41 βαθμούς. Είναι πιθανό, υπάρχει μια πιθανότητα στα ανατολικά ηπειρωτικά να φτάσουμε και λίγο παραπάνω την Τετάρτη. Καθώς θα είναι η μέρα που θα επικρατήσουν και βορειοδυτικοί άνεμοι, που θα γυρίσουν σε δυτικούς στην περιοχή αυτή των ανατολικών ηπειρωτικών περιοχών. Και αυτό θα σημαίνει ότι θα είναι καταβάτης ο άνεμος αυτός, άρα θα σπρώξει τη θερμοκρασία λίγο πιο πάνω την Τετάρτη. Οπότε η Τετάρτη θα είναι η πιο δύσκολη μέρα για την Αττική. Δηλαδή περιμένουμε να φτάσουμε το 40 στην Αττική την Τετάρτη. Και βέβαια, πολύ αυξημένες θερμοκρασίες θα έχουμε γενικά και στην Πελοπόννησο την Τετάρτη, αλλά και στην Κρήτη. Δηλαδή για την Νότια Ελλάδα, Πελοπόννησο, Κρήτη κτλ., η Τετάρτη φαίνεται ότι θα είναι η χειρότερη μέρα από πλευράς θερμοκρασίας. Ωστόσο, γρήγορα, αυτός ο άνεμος, ο βορειοδυτικός, θα φέρει πιο δροσερές αέριες μάζες και πάμε στην Πέμπτη έπειτα, που περιμένουμε αυτές τις βροχές εδώ στα ανατολικά υπηρωτικά, στο βορειοδυτικό Αιγαίο. Κάποιες λίγες βροχές θα τις έχουμε και κυρίως ενίσχυση του ανέμου, ενίσχυση του βοριά. Θα φτάσει τα 6 μποφόρ σίγουρα, τοπικά είναι πιθανό να φτάσουμε και τα 7 πρόσκαιρα. Και θα φέρει τις πιο δροσερές αέριες μάζες και θα έχουμε την αποκλιμάκωση του καύσωνα. Οπότε την Πέμπτη δεν περιμένουμε θερμοκρασίες πάνω από 35 βαθμούς, εκεί στα επίπεδα των 35 βαθμών. Δηλαδή θα επιστρέψουμε σε κανονικά για την εποχή επίπεδα, μπορούμε να πούμε. Και θα τελειώσει αυτός ο καύσωνας.
2: Ωραία.
1: Οπότε υπομονή.
2: Υπομονή για λίγο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αναστασία.
0: Μάλιστα. Ακούσαμε την κυρία Τυράσκη να αναφέρεται κυρίως την Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη. Αυτό που μπορούμε να πούμε εμείς, συμπληρώνοντας, είναι ότι θα πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ, ακούσαμε, γιατί μετά την Τετάρτη προς Πέμπτη θα έχουμε και ενίσχυση των ανέμων και μετά από έναν αρκετά έντονο καύσωνα, καταλαβαίνουμε, γιατί μετά την Τετάρτη

στα δυτικά του και κεντρικά του νομού Θεσσαλονίκης, όχι στα ανατολικά. Επίσης στο νομό Κιλκής και στα ανατολικά τμήματα του νομού Πέλλας. Όλη η υπόλοιπη Βόρεια Ελλάδα σήμερα είναι στο γαλάζιο, είναι σε μία μέση κατηγορία, όχι δηλαδή σίγουρα υψηλή. Στο κίτρινο επίσης είναι μεγάλο μέρος της Θεσσαλίας, σχεδόν στο σύνολό της τη Θεσσαλία, η ανατολική στερεά η Εύβοια και η νομή της Ηπείρου από ό,τι βλέπω και της δυτικής Ελλάδας, Ετωλοακαρνανία, Αχαΐα, Ηλία, καθώς επίσης και τα Επτάνησα. Επίσης η Κορινθία και η Αργολίδα, η Λακωνία στην νότια Πελοπόννησο, οι τρεις ανατολικοί νομοί της Κρήτης, δηλαδή Λασίθη, Ηράκλειο και Ρέθυμνο, τα Δωδεκάνησα, Λέσβος, Χίος, Σάμος, Ικαρία. Αυτές οι περιοχές είναι σήμερα στο κίτρινο. Κατά τα άλλα ακούσατε πολύ ζέστη σήμερα, μέχρι 37 βαθμούς περιμένουμε στη Θεσσαλονίκη, μέχρι 39-40 σε διάφορες περιοχές της Μακεδονίας, έως και 41 στη Θεσσαλία. Την καλημέρα μας σε όλους τους φίλους που μας ακούν και σήμερα στη Θεσσαλία. Όπως είπαμε, Τρίτη και την Τρίτη σίγουρα και αρκετά μεγάλο μέρος της Τετάρτης θα διατηρηθούν οι πολύ ψηλές θερμοκρασίες, όμως από την Τετάρτη θα αρχίσει μια αλλαγή του σκηνικού κυρίως στην κεντρική Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, αλλά συνέχεια και νοτιότερα αναμένονται βροχές, καταιγίδες, αναμένεται και πτώση θερμοκρασίας. Φαίνεται ότι ο καιρός θα παραμείνει έτσι και την Πέμπτη. Την Πέμπτη αυτή η αλλαγή του καιρού θα γίνει πλέον αισθητή και στα νοτιότερα τμήματα της χώρας, ενώ τουλάχιστον όπως δείχνουν τα περισσότερα προγνωστικά μοντέλα, η χειρότερη μέρα από πλευράς κακοκαιρίας, όπου θα κάνει κυριολεκτικά και μία βουτιά η θερμοκρασία, αναμένεται να είναι η Παρασκευή. Στην πλατφόρμα του κινητού μου ήδη από χθες βλέπω ότι την Παρασκευή, παραδείγματος χάρη στη Θεσσαλονίκη, θα έχουμε 18 με 25 βαθμούς θερμοκρασία που την είχαμε στις αρχές Μαΐου, ίσως έτσι και με βροχόπτωση. Αν δούμε ότι σήμερα βλέπω στην ίδια πλατφόρμα 36, ίσως και 37 στη Θεσσαλονίκη, καταλαβαίνετε τι βουτιά κάνει η θερμοκρασία την Παρασκευή, που η ανώτερη θα είναι στους 25. Βλέπω εδώ 36 για σήμερα, 33 για αύριο Τετάρτη, 32 Πέμπτη και 25 μόνο την Παρασκευή. Το Σάββατο φαίνεται ότι θα βελτιωθεί ο καιρός, ωστόσο θα έχει ακόμη δροσιά, γιατί στη Θεσσαλονίκη φαίνεται να μην έχουμε πάνω από 29 βαθμούς, σε άλλες περιοχές ακόμη χαμηλότερα, και φαίνεται λίγο να αποκαθίστανται έτσι τα καιρικά, οι καιρικές συνθήκες, οι καλοκαιρινές προς την Κυριακή, όπου τουλάχιστον στην ίδια εφαρμογή βλέπω 18 με 31 βαθμούς με ηλιοφάνεια πλέον για την περιοχή της Θεσσαλονίκης την Κυριακή.

Λοιπόν, μια που μιλούσαμε για τις πυρκαγιές και την επικινδυνότητα, έβλεπα ότι και μέσα στο Σαββατοκύριακο είχαμε αρκετά έτσι κρούσματα σε διάφορες περιοχές. Αυτό το οποίο συνεχίζει και μας κάνει εντύπωση είναι οι πολλές, έτσι, πολύ πυκνές εστίες φωτιάς και γύρω από τη Θεσσαλονίκη τον τελευταίο καιρό. Ίσως περισσότερο από κάθε άλλη χρονιά δεν είχαμε συνηθίσει ένα τέτοιο φαινόμενο. Και μέσα στην Κυριακή είχαμε εκδήλωση δύο πυρκαγιών, μία και πάλι στην ευρύτερη περιοχή του Ρεοκάστρου, στο Μελισσοχώρι, και η δεύτερη και πάλι ανατολικά στην περιοχή την ευρύτερη της Θέρμης. Στο Μελισσοχώρι λοιπόν και στην Θέρμη είχαμε χθες δύο εστίες. Ευτυχώς στην πρώτη με 20 πυροσβέστες και 8 οχήματα και στη δεύτερη με 15 πυροσβέστες και 6 οχήματα τέθηκαν αυτές οι δύο εστίες άμεσα υπό έλεγχο.

Το Δήμο Πηλαίας Χορτιά τη βλέπω και πιο συγκεκριμένα στην Δημοτική Κοινότητα Πανοράματος. Σύμφωνα με το ΔΔΕ, διακοπή ρεύματος από τις 8 το πρωί μέχρι τις 11, ένα τρίωρο, στις οδούς Μπουμπουλίνα, Σιάκα, Εμιλιανού Γρεβενών και πιθανότατα και σε κάποιους άλλους παρακείμενους δρόμους. Από τις 8 λοιπόν μέχρι τις 11 τώρα το πρωί. Βλέπω ότι λόγω εργασιών στο δίκτυο ίδρυυση του κεντρικού αγωγού του Δήμου Λαγκαδά θα έχουμε και 4 οικισμούς στο Δήμο Λαγκαδά που θα μείνουν χωρίς νερό για ένα διάστημα περίπου 4 ώρων. Είναι μάλλον κάποιες περιοχές στις οποίες βλέπουμε έτσι αρκετά συχνά τώρα τελευταία να γίνονται εργασίες και αντίστοιχα να έχουμε και διακοπές υδροδότησης. Για σήμερα λοιπόν στο Λαγκαδά, στη Χρυσαυγή, στο Περιβολάκι και στο Ηράκλειο θα υπάρχει διακοπή υδροδότησης από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Έτσι φροντίστε, είμαστε 27 λεπτά μετά τις 7 αυτήν την ώρα, φροντίστε να μαζέψετε λίγο νεράκι για τις βασικές ανάγκες σας. Λοιπόν, πριν συνεχίσουμε πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και είναι ένα τραγουδάκι το οποίο νομίζω ότι αρέσει πολύ και στον Αργύρι το Δούμπλατζι, μας το είχε ζητήσει τις προηγούμενες μέρες. Καλοκαιρινό, ως καλοκαιρινό μας το συστήνει, εγώ δεν το θυμάμαι. Της Μαρίνα Σάτι είναι. Πάμε να το ακούσουμε.

20 Ιουλίου, ακριβώς στις 7.30 φίλες και φίλοι, και είστε συντονισμένοι στον 102 στα FM και ακούτε βέβαια όπως κάθε πρωί την εκπομπή «Η πόλη ξύπνησε». 6930-078-228 ο τηλεφωνικός αριθμός του Viber για τα μηνύματά σας. Και βλέπω ότι και σήμερα, παρά την έτσι μικρή μετατόπιση της ώρας, μας ακολουθείτε εδώ. Ξεκινήσαμε σήμερα, είπαμε, και έτσι θα πηγαίνουμε μέχρι τις 30 Αυγούστου, μία ώρα αργότερα. Επανέρχεται ο φίλος μας ο Αργύρης, ο οποίος νιώθει δικαιωμένος και ρίχνει τις ευθύνες, κάποιες τέλος πάντων από τις ευθύνες, στον φίλο μας τον Μπάμπη. Καλημέρα και στον Μπάμπη βεβαίως, καλημέρα και στην φίλη μας την Κατερίνα που μας στέλνει ζεστές ή δροσερές καλημέρες, όπως θέλετε δείτε το. Την καλημέρα μας και στο Μάκη τον Μουδιώτη. Καλημέρα Μάκη, μας στέλνει και το πρωινό του αστιάκι. Θα έκανα και εγώ, λέει, κορμί λαμπάδα, αλλά φοβάμαι να μην λιώσω από τη ζέστη. Συνεχίζοντας κάποιες μικρές ειδησούλες για την περιοχή της Θεσσαλονίκης, να πούμε, να ενημερώσουμε ότι και σήμερα το βράδυ θα έχουμε κλειστή την περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης σε κάποια σημεία, λόγω βέβαια των συνεχιζόμενων εργασιών για το flyover. Και σήμερα λοιπόν από τις 11 το βράδυ μέχρι αύριο στις 5 τα ξημερώματα θα έχουμε αποκλεισμό της κυκλοφορίας μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5 με K6. K5 είναι εκεί έξοδος για το νοσοκομείο Παπαγεωργίου και 424, και K6 η έξοδος των μετεώρων.

Λοιπόν, πάμε, γιατί σε λίγο θα έχουμε και μία πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα με έναν άνθρωπο που έζησε και ζει από κοντά το δράμα του κυπριακού ελληνισμού. Πάμε προηγουμένως να θυμηθούμε έτσι διάφορα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα στις 20 Ιουλίου, ξεκινώντας από το 1944, την σημαντικότερη ίσως συνωμοσία κατά του Χίτλερ στην ναζιστική τότε Γερμανία, 1944, και σημειώνεται μία αποτυχημένη, δυστυχώς να πούμε, δεν ξέρω για τον κόσμο, για τον πλανήτη, απόπειρα δολοφονίας κατά του Αδόλφου Χίτλερ. Μεταξύ των προτέτειων ο στρατηγός Λούτφιχ Μπεκ, ο στρατηγός Ρούντολφ Σμούτ και ο συνταγματάρχης, αυτό ήταν ο ηθήνωνος, ο συνταγματάρχης Κλάους Σένκ φον Στάουφενμπεργκ, καθώς και κάποιοι ακόμη αξιωματικοί, οι οποίοι συνελήφθησαν βέβαια και είτε αυτοκτόνησαν είτε εκτελέστηκαν.

Λοιπόν, και πάμε στο 1969, εγώ ήμουνα μωρό τότε στην Κούνια εκείνες τις μέρες. Ο Αμερικανός αστροναύτης Νίλ Άρμστρονγκ γίνεται ο πρώτος άνθρωπος που πατά το πόδι του στη Σελήνη και μας το θυμίζουν ίσως οι R.E.M. με το τραγούδι το συγκεκριμένο.

Καλημέρα και στη φίλη μας τη Τζούλη. Καλημέρα σε όλους τους φίλους που συνεχίζουν και επικοινωνούν μαζί μας. Συνεχίζουμε αυτήν την αναδρομή στο χρόνο. 1974, δυστυχώς, ο επόμενος σταθμός μετά το 1969, 1974, όταν τουρκικά στρατεύματα, σαν σήμερα τα ξημερώματα, εισβάλλουν στην Κύπρο, γενική επιστράτευση κυρίεται στην Ελλάδα, μέσα σε ένα πολύ συγκεχημένο σκηνικό, στην κοινωνία, στην πολιτική, παντού. Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ εκδίδει το ψήφισμα 353 για κατάπαυση του πυρός στην Κύπρο. Βέβαια, λίγα σεβάστηκαν οι γειτονές μας τότε και από εκεχηρίες και από ανακοχές και από όλα αυτά. Πάμε πιο μακριά στον χρόνο. 2007, επίσκεψη στην Αθήνα πραγματοποιεί η Γερμανίδα καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ για να προωθήσει μεταξύ άλλων και οπλικά συστήματα στη χώρα μας. Απευθυνόμενη προς τον Έλληνα Πρωθυπουργό Κώστα Καραμαλή, λέει: «Θα τονίσω για άλλη μια φορά το πόσο σημαντικές είναι οι οικονομικές μας σχέσεις. Έχετε έναν ρυθμό ανάπτυξης της τάξης του 4%. Αυτό για μας είναι απλά ένα όνειρο». Αυτά τα έλεγε μόλις το 2007 η κυρία Μέρκελ και μετά από λιγότερο από 3 χρόνια έλεγε εντελώς άλλα. 2015, το ταραγμένο καλοκαίρι του 2015, και ανοίγουν όλα τα καταστήματα των τραπεζών σαν σήμερα, καθώς δημοσιεύεται στο ΦΕΚ η πράξη νομοθετικού περιεχομένου και την άρση της τραπεζικής αργίας. Αν θυμάστε, για πολλές μέρες ήταν κλειστές οι τράπεζες. Παραμένουν όμως σε ισχύ τα capital control, καθώς και το όριο ανάλυσης μετρητών που παρέμεινε στα 60 ευρώ ημερησίως. Επόμενη χρονιά, επόμενο καλοκαίρι και πραξικόπημα στην Τουρκία. 2016 λοιπόν, και συνολικά περίπου 50.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τις θέσεις τους στο τουρκικό δημόσιο, εκτός από τις ένοπλες δυνάμεις και το δικαστικό σώμα, μετά την απόπειρα πραξικοπήματος της 15ης Ιουλίου.

Πάμε στις γεννήσεις. Μία από τις πιο σημαντικές γεννήσεις στην ιστορία της ανθρωπότητας, 356 π.Χ. και γεννιέται μία μέρα σαν σήμερα ο Μέγας Αλέξανδρος. Δεν χρειάζονται περισσότερες λεπτομέρειες και περισσότερες συστάσεις. 1776 γεννιέται ο Τόμας Μπρουμ, έβδομος Μπρους, έβδομος κόμις του Έλγιν. Σκοτσέζος ευγενής, θα έλεγα το ευγενής εντός εισαγωγικών και διπλωμάτης, ο οποίος βέβαια έγινε γνωστός ως ο Λόρδος Έλγιν για την αφαίρεση των γλυπτών του Παρθενώνα. Δεν χρειάζεται και εδώ να πούμε τίποτα παραπάνω. 1785 γεννιέται ο Σουλτάνος Οθωμανικής Αυτοκρατορίας Μαχμούτ ο Δεύτερος. Στους θανάτους, σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ένας από τους σημαντικότερους έτσι, εφευρέτες της σύγχρονης εποχής, ο Γκουλιέλμο Μαρκόνι, έτσι, εφευρέτης της ασύρματης μετάδοσης ραδιοκυμάτων, βραβεύτηκε με Νόμπελ Φυσικής το 1909. Σαν σήμερα έφυγε πολύ προώρα, πολύ νέος από τη ζωή, ο Μπρους Λι, έτσι, ο περίφημος βέβαια Μπρους Λι, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Λιου Γιουέν Καμ, κινέζικης καταγωγής, Αμερικανός ηθοποιός και βέβαια καρατίστας, όχι καρατερίστας, καρατίστας. Σαν σήμερα το 1989 φεύγει από τη ζωή ο περίφημος Έλληνας ζωγράφος Γιάννης Τσαρούχης.

0: Λοιπόν, είπαμε το τι έγινε σαν σήμερα, όμως για εμάς τους Έλληνες, όχι μόνο για τον ελισμό της Κύπρου, θα μπορούσα να πω για όλους τους Έλληνες απανταχού της Αιγής, η σημερινή ημέρα είναι πολύ δύσκολη και η σημερινή ημέρα ξεκίνησε κάπως έτσι. Εμείς ήμασταν παιδιά και θυμόμαστε αρκετά όμως ακόμα και τώρα από εκείνα τα γεγονότα.
1: Των πολεμικών ανακοινωθέν. Ανακοινούται ότι την πρωία της σήμερον τουρκικά αεροσκάφη άνευ προειδοποιήσεως Υπούλος και Ανάνδρος προσέβαλον το σταθμό Ραντάρ, εβομβάρδισαν το στρατόπεδο της Ελβίκ και έριψαν εντός του τουρκοκυπριακού θύλακος Λευκοσίας Αγίρτας μικράν δύναμην αλεξιπτοδιστών. Ελληνικέ κυπριακέ δυνάμεις αντιμετωπίζουν μεταγενεότητος και πρωτοφανούς ενθουσιασμού την απρόκλητον επίθεση του τουρκικού σοβινισμού. Ο εχθρός ουδέν κατόρθωσε να επιτύχει. Μέχρι στιγμής κατερρύφθησαν 3 εχθρικά αεροσκάφη. Ούτε μία απώλεια εσημειώθη εις τα συμμετέρας δυνάμεις.

0: Ακούσαμε λίγο πριν το πολεμικό ανακοινωθέν. Βέβαια γνωρίζουμε μετά από πολλά χρόνια ότι αυτό το ανακοινωθέν, όπως συμβαίνει σε τέτοιες περιπτώσεις, δυστυχώς δεν έλεγε όλη την αλήθεια, δεν έλεγε ούτε καν την περισσότερη αλήθεια. Θα ευχηθούμε βέβαια τέτοια ανακοινωθέντα να μην είναι ξυπνητήρια για κανέναν ξανά, όχι μόνο στην χώρα μας, όχι μόνο στην Κύπρο, σε κανένα σημείο του πλανήτη αυτού, ο οποίος δυστυχώς ζει ακόμη και σήμερα πολλές πολεμικές αναμετρήσεις. Δεν ξεχνώ ήταν το σύνθημα για πολλά χρόνια, κανένας μας δεν πρέπει να ξεχνά το 1974 όσα γίναν τότε, και οι νεότεροι πρέπει να μάθουν, γιατί πρέπει να μάθουν πρώτα απ' όλα ότι η Κύπρος είναι κομμάτι της πατρίδας μας, κομμάτι της καρδιάς μας, κομμάτι της ιστορίας μας, και να μην επαναλαμβάνουμε λάθη του παρελθόντος. Ο ελληνισμός είναι ενιαίος. Όπως σας έλεγα νωρίτερα, φίλες και φίλοι, εκείνο το πρωινό, εγώ ήμουν 5 χρόνων, ένας άλλος φίλος ήταν 12, εκεί στα 13. Εγώ θα ξεκινούσα το σχολείο. Ο φίλος με τον οποίο θα μιλήσουμε τώρα θα ξεκινούσε το γυμνάσιο. Θα μιλήσουμε με τον Σταύρο Πευκίδη για τα επόμενα λεπτά. Εκπαιδευτικός εδώ στη Θεσσαλονίκη, από τη μεγάλη κοινότητα των Κύπριων της Θεσσαλονίκης, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει λόγο και δράση και δραστηριότητα για την Κύπρο και το Κυπριακό. Καλή σας μέρα, κύριε Πευκίδη.
1: Καλημέρα, καλημέρα αγαπητέ Φιλενίκου, καλημέρα κύριε Λαδιανέ. Πραγματικά μόλις άκουσα το ηχητικό ένιωσα να συγκλονίζομαι, γιατί ξύπνησαν μέσα μου μνήμες. Ήμουν τότε το 1974, 20 Ιουλίου του 1974, ήμουν 13 περίπου χρονών, μόλις είχα τελειώσει την πρώτη γυμνασίου, θα πήγαινα στη δευτέρα γυμνασίου. Και τότε ξαφνικά άλλαξαν τα πάντα. Κάτι το πρωτόγνωρο για μας, το οποίο πρώτη φορά στη ζωή μας το βιώναμε, ακούγαμε για πόλεμο, αλλά ο πόλεμος στην πραγματικότητα δεν ξέραμε τι είναι. Και μας έτυχε το 1974, δυστυχώς, στις 20 Ιουλίου.
0: Υπήρχαν πολλές προστριβές. Υπήρχαν βέβαια πολλές προστριβές για αρκετά χρόνια στην Κύπρο. Υπήρχαν και εχθροπραξίες. Ωστόσο, δεν υπήρχαν σίγουρα σε τέτοιο μέγεθος. Θα ήθελα έτσι απολύτως ανθρώπινα, κύριε Πευκίδη, Σταύρο Πευκίδη, να μας πεις εκείνες τις στιγμές. Πώς σε βρήκαν εκείνο το πρωινό, πού σε βρήκανε, πώς, με ποιους ανθρώπους και βέβαια τα συναισθήματα των ωρών εκείνων.
1: 20 Ιουλίου του 1974 πραγματικά μας ξύπνησαν οι πρώτες βόμβες και τα πολεμικά ανακοινωθέντα. Το χωριό μου βρίσκεται 20 χιλιόμετρα νότια της Λευκωσίας, δεν ανήκει δηλαδή στην κατεχόμενη Κύπρο. Οι πρώτες στιγμές ποιες ήταν? Αβεβαιότητα, ανασφάλεια, ενθουσιασμός, όμως ταυτόχρονα από τους μεγαλύτερους, οι οποίοι έτρεχαν να καταταγούν ως έφεδροι στην εθνική φρουρά προκειμένου να πολεμήσουν τον Τούρκο εισβολέα. Και αργότερα, μετά από μερικές μέρες, απογοήτευση, μεγάλη απογοήτευση, γιατί συνειδητοποιούσαν, οι μεγαλύτεροι βεβαίως, συνειδητοποιούσαν ότι ο πόλεμος, μάλλον η πλάστη κάγερναν υπέρ τον Τούρκο, εμείς χάναμε τον πόλεμο, και χάναμε τον πόλεμο γιατί πιθανότατα λίγοι μεν, αλλά σε κέρυες θέσεις δεν τιμήσαν τον όρκο τους. Ακολούθησε ό,τι ακολούθησε στη συνέχεια.
0: Μάλιστα. Από δικούς σας ανθρώπους που εκείνες τις μέρες χρειάστηκε να πολεμήσουν, που χρειάστηκε να φύγουν, φαντάζομαι ότι υπήρχε η αγωνία στα συγγενικά πρόσωπα, έτσι, σε όλους τους στους γείτονες, σε όλους, έτσι, τους ανθρώπους του γύρω περιβάλλοντος.
1: Ναι, βέβαια, υπήρχε πολύ μεγάλη αγωνία, γιατί από τη στιγμή που έφυγαν οι μεγαλύτεροι σε ηλικία και κατατάχθηκαν ως έφεδροι ή και ως εθελοντές, δεν είχε κανείς νέα για κανένα. Αυτό ήταν το ένα δεδομένο. Και από την άλλη πλευρά ξεκίνησαν οι άνθρωποι που ήταν πολύ κοντά οι αιστείες τους στις μάχες, τα γυναικόπαιδα που λέμε, άρχισαν να φεύγουν από εκεί και να έρχονται προς τις περιοχές της Λευκωσίας, η οποία ήταν μακριά από την Κερίνια. Και δυστυχώς μετά από λίγες μέρες ξεκίνησε και η μεγάλη φυγή των προσφύγων, των ανθρώπων δηλαδή που έχαναν τις περιουσίες τους, που έχαναν τα σπίτια τους, που έχαναν τους ανθρώπους τους δικούς τους, και ερχόντουσαν προς τις εναπομείναντες ελεύθερες περιοχές. Τραγικές εικόνες, πραγματικά.
0: Ζήσατε
1: εσείς
0: την άφιξη των προσφυγικών ρευμάτων στην περιοχή σας?
1: Βέβαια, βέβαια. Στο χωριό μου δημιουργήθηκε καταβλισμός, ο οποίος ήταν από τους μεγάλους καταβλισμούς της εποχής εκείνης. Ξαφνικά δηλαδή ένα χωριό που είχε τότε 850-900 κατοίκους βρέθηκε να φιλοξενεί σε αντίσκηνα 2.500 πρόσφυγες. Το ίδιο και τα σχολεία. Κάποια στιγμή πρέπει να μιλήσουμε και για τα σχολεία, πώς άλλαξε ξαφνικά η λειτουργία των σχολείων. Από εκεί που πηγαίναμε στο σχολείο και είχαμε 25 παιδιά, 27 παιδιά σε κάθε τμήμα, τον Οκτώβριο του 1974, γιατί τα σχολεία άργησαν λίγο να ανοίξουν λόγω του πολέμου και της κατοχής πλέον, το κάθε τμήμα έγινε με 48 και 50 παιδιά.
0: Καταλαβαίνουμε πως συνθήκες δύσκολες.
1: Είναι, πραγματικά ήταν ένα σοκ για όλους μας και για εμάς που ήμασταν παιδιά, για εκείνα τα παιδιά που έχασαν τα σπίτια τους, που έχασαν τους γονείς τους, που έχασαν τα αδέρφια τους. Ήταν εξαιρετικά δύσκολες περιστάσεις, γεγονότα, και εκείνα τα πρώτα χρόνια ήταν πραγματικά πάρα πολύ δύσκολα, πάρα πολύ δύσκολα.
0: Θυμόμαστε και εμείς τις εκπομπές που είχαμε σε καθημερινή βάση τότε στην ελληνική δημόσια τηλεόραση, έτσι, τα ρεπορτάζ, τα ντοκιμοντέρ, θυμάμαι σε καθημερινή βάση επισκέψεις, ρεπορτάζ σε προσφυγικούς οικισμούς, καταβλισμούς. Την κατάσταση τη δύσκολη, την αγωνία ζωγραφισμένη και στα πρόσωπα των μεγαλύτερων, αλλά κυρίως στα μικρά παιδιά. Δεν θέλω να ψάξουμε να βρούμε τώρα τις αιτίες. Είναι πολύ λίγος ο χρόνος και πολύ μικρές οι δυνατότητές μας τώρα αυτή τη στιγμή ως εκπομπής για να αναζητήσουμε τα αίτια. Εσείς νιώσατε το αίσθημα της αδικίας εκείνες τις μέρες και ίσως να υπάρχει αυτό το αίσθημα της αδικίας και για όλα τα επόμενα χρόνια, ότι για ό,τι πήγε στραβά και για ό,τι πήγε στραβά, βέβαια κυρίως μιλώντας σε επίπεδο διχαστικών καταστάσεων στη χώρα μας που οδήγησαν εκεί?
1: Αγαπητέ κύριε Λαδιανέ, αγαπητέ φίλε Νίκο, υπάρχει σίγουρα η αιτία. Και η αιτία είναι η επεκτατική πολιτική της Τουρκίας.
0: Ναι.
1: Αυτό για μένα είναι δεδομένο. Η Τουρκία από τις αρχές, τουλάχιστον από τις αρχές της δεκαετίας του 50, επεδίωκε να επιστρέψει στην Κύπρο. Γιατί όπως ξέρουμε ιστορικά η Κύπρος κάποτε ήταν υπό την Οθωμανική κυριαρχία. Από τις αρχές της δεκαετίας του 50 επεδίωκε να επιστρέψει στην Κύπρο. Ο αγγλικός παράγοντας την έβαλε εκ νέου στο παιχνίδι. Λίγο μετά
0: με τις συμφωνίες Ζυρίχης Λονδίνου.
1: Έτσι, αυτά είναι δεδομένα. Τα γεγονότα της δεκαετίας του 60 επίσης είναι δεδομένα. Άρα η αιτία είναι η επεκτατική πολιτική της Τουρκίας. Από εκεί και πέρα εμείς θα πρέπει να δούμε ποια είναι τα λάθη που κάναμε. Κάποια στιγμή πρέπει να καθίσουμε κάτω ως λαός και να κάνουμε μια αυτοκριτική. Να δούμε ποια ήταν τα λάθη που κάναμε και να χαράξουμε μια στρατηγική ως προς το τι θέλουμε. Εκείνο που είναι σίγουρο είναι ότι δεν πρέπει να αφήσουμε τη λύθη να νικήσει την ιστορία. Δεν πρέπει. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να διατηρηθούμε ως ελληνισμός σε αυτό το μέρος της Μεσογείου, στην Ανατολική Μεσόγειο. Δεν πρέπει να χάσουμε την ταυτότητά μας. Δεν πρέπει να χάσουμε την ιστορία μας. Πρέπει, οφείλουμε στις μέλουσες γενιές, οφείλουμε όμως και στους προγόνους μας, στους παππούδες μας, στους πατεράδες μας, οφείλουμε να διατηρήσουμε την ιστορία μας, τη γλώσσα μας, τη συνείδησή μας.
0: Πολλές φορές κάποια, ειδικά κάποια σημεία της Κύπρου, και πρέπει να πω ότι εγώ δεν έχω επισκεφθεί την Κύπρο μέχρι στιγμής στη ζωή μου, και ένας λόγος που δεν την έχω επισκεφθεί είναι ότι δεν θέλω να δω αυτές τις επιγραφές και αυτές τις χαραγμένες σημαίες έτσι τόσο, με τόσο βάρβαρο τρόπο στις πλαγιές ενός βουνού. Επίσης, για την αρχαία Σαλαμίνα θα είχα να πω πολλά, για την οποία γνωρίζω πόσο πάλεψε ένας Έλληνας αρχαιολόγος για αυτό το θαυμαστό μέρος, για την έρημη Αμόχωστο δεν ξέρω τι θα είχα να σκεφτώ. Θα ήθελα τα συναισθήματα ενός Ελληνοκύπριου, ενός Έλληνα και Κύπριου του Σταύρου του Πευκίδη για όταν βλέπει αυτήν την τουρκική σημαία χαραγμένη πάνω στην πλαγιά του βουνού.
1: Κάθε φορά που επισκέπτομαι την ιδιαίτερη πατρίδα μου και προχωράω από τη Λάρνακα προς τη Λευκωσία, πραγματικά βλέπω αυτή την τροπή στην πλαγιά του Πενταδαχτύλου προς τις ελεύθερες περιοχές της Κύπρου, και τότε και θυμώνω και ταυτόχρονα λέω πρέπει να μείνουμε πιστοί στον αγώνα για ελευθερία. Το οφείλουμε σε όλα αυτά τα παιδιά που θυσιάσαν τη ζωή τους. Το οφείλουμε σε όλους αυτούς τους ήρωες του αγώνα του 1974 αλλά και του 1955-59. Εάν επισκεφτεί κάποιος τον τύπο της Μακεδονίτισσας, εκεί που θαύτηκαν όλοι αυτοί οι οποίοι θυσίασαν τη ζωή τους το 1974, Ιούλιο και Αύγουστο του 1974, τότε θα συνειδητοποιήσει το μέγεθος της τραγωδίας και θα, αν κοιτάξει προς τον Πενταδάκτυλο, θα πει ναι, αξίζει ο αγώνας για ελευθερία.
0: Να ρωτήσω
1: δεν
0: κάτι,
1: πρέπει να υποστήλουμε τη σημαία.
0: Να ρωτήσω κάτι που νομίζω που ίσως είναι το πιο σημαντικό, επειδή είστε ενεργός τέλεχος σε αυτό που λέμε εκπαίδευση. Και θα μιλήσω, θα ρωτήσω και για την εκπαίδευση την ελλαδική αλλά και την κυπριακή. Στα σχολεία τα παιδιά μας σήμερα, τα παιδιά, θα μιλήσω για την φάση την οποία είστε εσείς του γυμνασίου, του λυκείου, ενημερώνονται, γνωρίζουν, στις συζητήσεις που γίνονται γνωρίζουν για το κυπριακό.
1: Λίγα πράγματα, δυστυχώς. Δυστυχώς πολύ λίγα πράγματα και όσο περνούν τα χρόνια ίσως και λιγότερα. Εμείς στη Θεσσαλονίκη, ευτυχώς, σε μια πόλη η οποία είναι φιλόξενη και έχει ευαισθησίες γύρω από αυτά τα θέματα, καθιερώσαμε τα τελευταία 11-12 περίπου χρόνια ένα θεσμό, μαθητικό θεσμό, ο οποίος πραγματοποιείται κάθε χρόνο στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και αφορά την ιστορική μνήμη και τα γεγονότα της Κύπρου του 1955-59 και του 1974. Από πέρσι καθιερώσαμε επίσης ένα μαθητικό διαγωνισμό με τη βοήθεια της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης όλης της Κεντρικής Μακεδονίας, ένα μαθητικό διαγωνισμό που απευθύνεται σε όλα τα παιδιά γυμνασίων λυκείων, πάλι με θέμα την Κύπρο. Προσπαθούμε να κρατήσουμε ζωντανή τη μνήμη, προσπαθούμε να κρατήσουμε ζωντανό την ιστορική γνώση, διότι χωρίς την ιστορία δεν μπορούμε να προχωρήσουμε, δεν μπορούμε να πάμε πουθενά.
0: Λοιπόν, μιλώντας για ιστορία, θα κλείσω έτσι με κάπως πιο αισιόδοξο τρόπο. Δεν ξέρω αν έχετε δει κάποια στιγμή μία ταινία, εντάξει δεν ήταν και από τις καλύτερες ταινίες, τις καλύτερες στιγμές του Ορέστη Λάσκου που ήταν ο σκηνοθέτης, αλλά μία ταινία η οποία ονομαζόταν «Διακοπές στην Κύπρο μας». Πρωταγωνιστής ο Διονύσου Παγιανόπουλος, πολύ Κύπροι ηθοποιοί, μεταξύ άλλων και η Δώρα Σιτζάνη, εκεί είχε γνωρίσει και τον Μάνο Λοΐζο, ο Νίκος Δαδινόπουλος, και η παρέα αυτή με τον Νίκο Δαδινόπουλο, τη Δώρα Σιτζάνη και άλλους, τραγουδούσαν κάποια στιγμή στην Ελεύθερη Κυρίνια, τραγουδούσαν την Κουτσή Κιθάρα του Μάνου Λοΐζου, και εκεί εμφανίζονται και κάποια νέα παλικάρια τα οποία πολέμησαν λίγο καιρό αργότερα και τα οποία δυστυχώς χάθηκαν στον πόλεμο αυτό. Εμείς θα ευχηθούμε να μπορέσουμε όλοι να ακούσουμε έτσι ένα τραγούδι και να πιούμε τον καφέ μας σε μια Ελεύθερη Κυρίνια κάποτε, αγαπητέ Σταύρο Πευκίδη.
1: Αμήν. Το εύχομαι πραγματικά μέσα από την καρδιά μου να το ζήσουμε και εμείς, οι γενιές που είμαστε τώρα εν ζωή, και να αφιερώσουμε αυτές τις στιγμές σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που θυσίασαν τη ζωή τους το 1974 και στους αγνοούμενους μας, που επίσης είναι μια τραγική ιστορία.
0: Και όλο βγαίνουν και νέες ιστορίες τραγικές από εκείνες τις μέρες, οι οποίες είχαν μείνει κρυφές τα πρώτα ή τα μετέπειτα χρόνια.
1: Έτσι,
0: ευχαριστούμε έτσι, πολύ για την επικοινωνία, Σταύρο Πευκίδη.
1: Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
0: Εμείς ας ακούσουμε το τραγούδι που λέγαμε. Θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων αμέσως μετά και τα ξαναλέμε στη δεύτερη ώρα μας.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Η Ισπανία είναι η νέα παγκόσμια πρωταθλήτρια, καθώς επικράτησε με 1-0 της Αργεντινής στην παράταση του μεγάλου τελικού του Μουντιάλ στο Νιου Τζέρσι. Το γκολ που έκρινε την αναμέτρηση σημείωσε ο Φεράν Τόρες στο 106ο λεπτό, χαρίζοντας τη Ρόχα το δεύτερο παγκόσμιο κύπελλο της ιστορίας της 16 χρόνια μετά το θρίαμβο του 2010 στη Νότια Αφρική. Μετά την απονομή των μεταλλίων, το βαρύτιμο τρόπαιο παρέδωσε στον Ρόδρι ο Αμερικανός Πρόεδρος, από κοινού με τον Πρόεδρο της FIFA. Σε αυξημένη τιμότητα οι αρχές λόγω του καύσωνα που αναμένεται από σήμερα έως και την Τετάρτη, με τη θερμοκρασία να αγγίζει και να ξεπερνά τοπικά και τους 40 βαθμούς Κελσίου. Η πολιτική προστασία απευθύνει συστάσεις στους πολίτες για περιορισμό της έκθεσης στον ήλιο, επαρκή ενυδάτωση και αυξημένη προσοχή για την αποτροπή πυρκαγιών. Οι περιοχές που θα επηρεαστούν περισσότερο είναι η Ήπειρος, η Θεσσαλία, η Στερεά και η Πελοπόννησος. Η μέρα με πολύ αυξημένες θερμοκρασίες θα είναι και η Τρίτη στις ίδιες περιοχές και την Κρήτη. Την τελευταία συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας πριν το κλείσιμο της Βουλής για τη θερινή περίοδο συγκαλεί σήμερα στις 4 το απόγευμα ο Πρωθυπουργός. Στην ατζέντα θα περιλαμβάνεται και η συνταγματική αναθεώρηση, η πρώτη φάση της οποίας ολοκληρώνεται στα τέλη Αυγούστου, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να ζητήσει από τους βουλευτές να καταθέσουν προτάσεις οι οποίες θα μελετηθούν εν ώψη και της τελικής προετοιμασίας για τη ΔΕΘ. Τη συγκρότηση της Πολιτικής Επιτροπής, που αποτελείται από 75 μέλη, ανακοίνωσε η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, η οποία ολοκληρώνει την οργανωτική της δομή. Στο δικαστικό ρεπορτάζ, με την τελευταία τοποθέτηση συνηγόρου υπεράσπισης κατηγορουμένου, ολοκληρώνεται σήμερα το πρώτο στάδιο ενστάσεων, ετοιμάτων, αρνήσεων, κατηγορίας και αυτοτελών ισχυρισμών των κατηγορουμένων στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Ενώπιον της ανακρίτριας οδηγείται σήμερα ο 25χρονος που συνελήφθη από την αντιτρομοκρατική για την βομβιστική επίθεση στην πολυκατοικία της Αφροδίτης Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, ο 25χρονος φέρεται να παρέδωσε τα κλειδιά του διαμερίσματος που χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και καταφύγιο κατά την αστυνομία από το επιχειρησιακό ζευγάρι που τοποθέτησε το φωνικό εμπριστικό μηχανισμό. Ο κατηγορούμενος μέχρι στιγμής, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν συνεργάζεται με τις αρχές, καθώς έχει επιλέξει να ασκήσει το δικαίωμα της σιωπής. Προθεσμία να απολογηθούν την ερχόμενη Τετάρτη ζήτησαν και έλαβαν από τις εισαγγελικές αρχές οι τρεις άνδρες που συνελήφθησαν για εμπρισμούς από πρόθεση στους Γαργαλιάνους Μεσσηνίας. Ο πρώην κοινοτάρχης, ο αδερφός του και ένας πυροσβέστης 5 ετών υποχρέωσης συνελήφθησαν για την πρόκληση 7 πυρκαγιών από το 2024, ενώ ταυτόχρονα εμπλέκονται και σε άλλες παράνομες ενέργειες με καταγγελίες για εκβιασμούς, απειλές και κλοπές. Στη διεθνή επικαιρότητα, πλοίο τυλίχθηκε στις πλόγες τα ξημερώματα στα στενά του Ορμούς κοντά στις ακτές του Ομάν, σύμφωνα με το Κέντρο Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Το Ιράν ανέφερε ότι δύο πετρελαιοφόρα εξεράγησαν αφού επιχείρησαν να διέλθουν από επισφαλή νότια διαδρομή μέσω των στενών του Ορμούς. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναπτύσσουν επιπλέον μαχητικά και αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, μια εξέλιξη που εκλαμβάνεται και ως ένδειξη ότι ο Ουάσιγκτον ετοιμάζεται για πιθανή επέκταση των επιχειρήσεων εναντίον της Τεχεράνης. Άλμα στις τιμές του πετρελαίου Brent κατά 3,3% σχεδόν στα 91 δολάρια το βαρέλι, με την έναρξη των συναλλαγών στα χρηματιστήρια στην Ασία. νέες ανωδικές πιέσεις για τις τιμές των καυσίμων και στην ελληνική αγορά. Η μέση τιμή της απλής αμόλυβδης κινείται πλέον λίγο κάτω από 2 ευρώ το λίτρο, ενώ σε αρκετές νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές έχει ήδη ξεπεράσει αυτό το όριο. Ανωδικά κινείται και το πετρέλαιο κίνησης. Στην Ουκρανία τουλάχιστον 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 42 τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους 8 παιδιά, από ρωσικό βομβαρδισμό στη Ζαπορίζια στα νότιο-ανατολικά της χώρας. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε ισχύ από σήμερα το βράδυ στις 11 έως αύριο το πρωί στις 5 στην εσωτερική περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για το flyover, σύμφωνα με ανακοίνωση της Διεύθυνσης Τροχιάς Θεσσαλονίκης. Και μια ματιά στον καιρό, γενικά αίθριος προβλέπεται ο καιρός σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη, με πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς θα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη μεταβλητήτρια με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 21 έως 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Επίσης, στη Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος καιρός με πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες και οπότε υπάρχει πιθανότητα στα γύρω ορεινά να υπάρξουν βροχές. Η άνεμη μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και από το μεσημέρι έως το απόγευμα νότιο-ανατολική έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 24 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9.
2: Πιερία, ο τόπος των Ολύμπιων Θεών, τόπος της ιστορίας, των μύθων, των παραδόσεων και του πολιτισμού. Η Πιερία του Φεστιβάλ Ολύμπου, ενός σύγχρονου πολιτιστικού θεσμού της περιφέρειας με πανελλήνια εμβέλεια και διεθνή ορίζοντα. Για περισσότερο από μισό αιώνα, το θέατρο, η μουσική, ο χορός, τα εικαστικά γεμίζουν αρχαιολογικούς και ιστορικούς χώρους με φως και ήχους, με έντονες συγκινήσεις και συναισθήματα. Φεστιβάλ Ολύμπου. Ένα συναρπαστικό ταξίδι στην Πιερία και στον πολιτισμό.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε. Έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Η πόλη ξύπνησε.
2: Η πόλη ξύπνησε.
1: Η πόλη ξύπνησε.
2: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
1: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

0: 11 λεπτά μετά τις 8, φίλες και φίλοι, είστε συντονισμένοι πάντοτε στην πόλη που ξύπνησε, στον 102 στα FM, θυμίζω 6930-078-228, αριθμός Viber, με τον οποίο μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Μιλήσαμε πριν για την Κύπρο, για το Κυπριακό, σίγουρα συγκινηθήκαμε, σίγουρα δεν πρέπει να ξεχνάμε, αλλά ερχόμαστε και στα καθημάς εδώ, 11 λεπτά μετά τις 8, και βλέπω ότι ήδη η πόλη έχει ξυπνήσει για τα καλά. Πριν από περίπου μισή ώρα ήταν πολύ καλύτερα τα πράγματα σε επίπεδο κίνησης. Τώρα από ό,τι βλέπω στο περιφερειακό, από ανατολικά προς δυτικά γίνεται ο κακός χαμός. Έχουμε ένα μεγάλο μποτιλιάρισμα το οποίο ξεκινάει εκεί από το ύψος Τούμπας Τριανδρίας και φτάνει μέχρι και περίπου το 424. Ένα μποτιλιάρισμα και ένα σημειωτό που πηγαίνουν όλα τα οχήματα από ανατολικά, επαναλαμβάνω, προς δυτικά. Πολύ έντονο το πρόβλημα τώρα. Βέβαια είναι κάτι αναμενόμενο για Δευτέρα πρωί. Βλέπω ότι και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή έχουμε αρκετούτσικη κίνηση, όχι βέβαια κάτι φοβερό. Στη Βασιλής Όλγας ευτυχώς προς το παρόν είναι πολύ καλά τα πράγματα. Πολύ καλά τα πράγματα είναι και στο κέντρο, όσο και στην Οδό Λαγκαδά, στην Μίκη Θοδωράκη δεν έχουμε κάποια προβλήματα. Γενικότερα θα έλεγα ότι το μεγάλο πρόβλημα αυτή την ώρα είναι στον περιφερειακό από ανατολικά προς δυτικά. Θυμίζω πάλι ότι μεταξύ του κόμβου K5 και K6 από τις 11 το βράδυ μέχρι αύριο το ξημέρωμα θα έχουμε κλείσιμο της περιφερειακής για άλλη μία φορά. Πάμε σε μία πολύ πολύ γρήγορη ανάγνωση των πρωτοσέλιδων. Προσβολή στους πεσόντες της Κύπρου. Τασούλας και Μενδώνη την ίδια ώρα ανακαίνιζαν τζαμί και χαμάμ στα Γιάννενα. Άκουσα και άλλες τέτοιες απόψεις τις προηγούμενες μέρες, ωστόσο δεν πιστεύω ότι αυτό συνιστά προσβολή στους πεσόντες της Κύπρου. Οι πίνακες με τα ποσά για 671.000 συνταξιούχους, γράφει ο Ελεύθερος Τύπος. Μπορώ να χτίσω, κανείς δεν ξέρει, εκτός σχεδίου δόμηση τι συμβαίνει. Και για τη συντάξη χειρίας τέλος Αυγούστου οι καταβολές, γράφουν τα νέα. Η εστία πάγος κομισιών στον Πρωθυπουργό για την επίθεση στην Ευρωπαία Εισαγγελέα. Έγκλημα και τιμωρία, γράφει η εφημερίδα των συντακτών για το Ταμείο Ανάκαμψης, περικοπές πόρων κλπ. Άνοιξαν οι πύλες της κολάσεως σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία, όπου δυστυχώς ξαναξύπνησαν τα πολεμικά μέτωπα και μάλιστα αναζωπυρωμένα. Κατά τα άλλα, μανιφέστο τα παίγνια της Κοβέση με άρωμα Τσαουσέσκου, γράφει για την Ευρωπαία Εισαγγελέα. Τρία μέτρα ανάσα για νέους γονείς και πολύτεκνες οικογένειες, γράφει η εφημερίδα απογευματινή. Φυσικά σε όλα τα πρωτοσέλιδα και η Ισπανία στην κορυφή του ποδοσφαιρικού κόσμου. Να ξεκινήσω από αυτό το θέμα την κουβέντα μου με τον Βασίλη τον Μπεκλάρη και να τον ρωτήσω αν ικανοποιήθηκε από την κατάκτηση του Μουντιάλ από τους Ισπανούς. Καλή σου μέρα, Βασίλη.
1: Καλημέρα, καλημέρα Νίκο, τι κάνεις?
0: Καλά μου, εντάξει,
1: να, εδώ. Να χάρηκα με το δεν την είχα παίξει στο στοίχημα την Ισπανία, την να χαρώ, εντάξει, μια χαρά. Ήταν η καλύτερη ομάδα του Μουντιάλ και το πήρε δικαία.
0: Θα έλεγα ότι είχε τον τρόπο να ακυρώσει όλα τα σχέδια των αντιπάλων της.
1: Καλά, δεν είχαν και πολλά σχέδια τώρα οι Αργεντίνοι.
0: Οι Αργεντίνοι δεν είχαν,
1: Εντάξει.
0: Εντάξει, νομίζω ότι...
1: Πάντων, okay, όλα καλά. Εδώ, εντάξει, νομίζω ότι τα παιχνίδια κρίθηκαν στους ημιτελικούς. Έτσι και ήταν τα κρίσιμα και τα σημαντικά.
0: Εγώ πάντως σήμερα φοράω φανέλα Αργεντινής, έτσι.
1: Καθάρισε. Εντάξει, τιμητικά για τον Λεονέλ που αποχωρεί τουλάχιστον. Έτσι λέμε μέχρι το επόμενο, δεν ξέρεις με αυτόν τον άνθρωπο. Μπορεί να εμφανίζεται και στο επόμενο Μουντιάλ, αλλά δεν νομίζω πια να είναι και εκεί. Γιατί είχε εγκαταλείψει πριν από 10 χρόνια και στα 30 που δεν κατάφερε τότε, ναι, το Κόπα Αμέρικα. Και άφησε την Εθνική Αργεντινή.
0: Μετά τα κατάφερε όλα. Μετά τα κατάφερε
1: και μετά ξαναγύρισε 35 για να πάρει το Μουντιάλ και να εμφανιστεί και τώρα στα 39 να κάνει την τότε τελευταία του, τέλος πάντων, τελευταία του εμφάνιση, δακρύζοντας μετά το τέλος του αγώνα με ένα πρόσωπο θα μας μείνει στην ιστορία από αυτό το Μουντιάλ, όσο και αν λένε οι κακεντρεχείς φίλοι μας, ξέρεις για ποιους λέω. Το Θανάση, τον Δημήτρη, τους δικούς μας εκεί από το ραδιόφωνο. Θα είναι το Μουντιάλ του Μέση. Και αυτό που εγκαταλείπει ο Λιονέλ Μέση, και αυτό θα μείνει στην ιστορία. ό,τι και αν λένε και ό,τι και αν μας παρουσιάζουν για την ιστορία, πώς έγινε, τι έγινε και όλα αυτά. Και τι είναι η Αργεντινή και πώς εξελίχθηκε αυτή η χώρα.
0: Πάντως το ποδόσφαιρο είναι και πολιτική. Είδαμε χθες πάλι τον κύριο Τραμπ εκεί πέρα στο
1: Φίλιπ. Το βοήθησε η Ισπανία, έστειλε τον Βασιλιά να είναι εκεί και όχι τον πρωθυπουργό της. Οπότε αυτό το βοήθησε, γιατί σκέψε να έπρεπε να συγχαρεί τον Πέδρο Σάντζερ, γιατί αυτό θα έπρεπε να γίνει κανονικά. Δεν θα ήταν και τόσο ευχάριστο. Ήταν ο μόνος που σήκωσε ανάστημα. Τα λέγαμε σε παγκόσμια.
0: Και νομίζω ότι δύσκολα θα πήγαινε και ο Σάντσεφ. Καλά, εντάξει, τώρα ως προς το ανάστημα και ως προς τους λόγους και τα αίτια και τα αιτιατά.
1: Στη Γάζα σήκωσε ανάστημα. Στην Παλαιστίνη, απέναντι στο Ισραήλ.
0: Στον Ερντογάν μόνο δεν σηκώνει ανάστημα. Έλα, εντάξει τώρα.
1: Αυτό άλλο είναι αυτή η σχέση.
0: Μην πας να τοποθετήσεις τις δικές σου εκτιμήσεις και τη δική σου βαρύτητα.
1: Και στο ΝΑΤΟ επίσης το θέμα των πληρωμών που εμείς είμαστε οι καλύτεροι μαθητές. Που ζήτησε αύξηση των πληρωμών έτσι, και του ποσοστού των πληρωμών, είπε ότι εγώ όχι εδώ. Αυτά δίνω, δεν έχει άλλα.
0: Η Ισπανία, ποιο είναι το πρόβλημά της, το αμυντικό, το Γιβραλτάρ, Βασίλη. Τέλος πάντων.
1: Η Ισπανία
0: συμπαράγει αεροπλανοφόρα και άλλα πολεμικά συστήματα για τα μάτια του Ερντογάν. Εντάξει, έχει άλλες ανησυχίες.
1: Ο καθένας τώρα τι συμμαχίες κάνει. Αυτά είναι σαν αυτά που συζητάνε για το ποδόσφαιρο. Τι καθεστώς έχει και τι πρωθυπουργό έχει η Αργεντινή και τι καθεστώς έχει η Ισπανία. Δεν έχει σημασία.
0: Και το τι συνεργασίες για να παριστάνει τον φίλο Παλαιστίνη.
1: Και έχουμε με το Ισραήλ.
0: Και το τι σχέσεις έχει με τη Χαμάς ο καθένας.
1: Δεν θα μπορέσει να πάει στη Νέα Υόρκη για να μην το συλλάβει. Να μην το συλλάβουν εκεί οι αρχές, όπως είπε ο Γκάνι. Δεν ξέρουμε θα πάει. Είναι καταδικασμένος.
0: Κάνει και ο Μαντάνη, έχει τη δική του την ατζέντα.
1: Και
0: ο καθένας έχει και τη δική του την ατζέντα και το δικό του το ακροατήριο και τους δικούς του τους ψηφοφόρους.
1: Ούτε η χώρα μας, ούτε η Ισπανία, ούτε κανένας.
0: Ας έρχουμε τώρα στα δικά μας. Τι έγινε, βγάλανε αρχηγό στο ΣΥΡΙΖΑ, έτσι.
1: Να μην ξεκινήσουμε από την κυβέρνηση. Πάμε με τον αρχηγό του ΣΥΡΙΖΑ. Η Ρένα Δούρου είναι πρόεδρος ΜΙΚΟ. Ενώ ΣΥΡΙΖΑ που έχει τέλος πάντων βρεθεί σε πολύ κακή κατάσταση, με την διάλυση ουσιαστικά να βρίσκεται πρώτων πυλών, 8 βουλευτές πήραν μέρος σε αυτή τη διαδικασία της ανάδειξης κυρίας Δούρου και μάλιστα με τον Παύλο Πολάκη να κρατάει αποστάσεις. Υπήρχε και μια αποχή 7-1, 7 υπέρ της κυρίας Δούρου, ένα λευκό. Τον Παύλο Πολάκη να κρατάει αποστάσεις, να μην αναλαμβάνει και επικεφαλής του προεκλογικού αγώνα. Και να είναι ένα μέλος εκεί της Επιτροπής, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει στο μέλλον. Με τον ΣΥΡΙΖΑ να έχει τυπικά μια κοινοβουλευτική ομάδα που αριθμεί 12-13 βουλευτές. Θα δούμε τώρα με την παρέτηση του κ. Κερδίκογλου τι θα κάνει η αντικαταστάτριά του, Σημεών Κερδίκογλου, γιατί έχουμε και τον Βασίλη Κόκαλη. Αυτοί οι δύο που παρετούνται θα αναπληρωθούν. Περιμένουμε αν θα επιβεβαιωθούν οι φήμες, γιατί ο ίδιος δεν έχει πει κάτι τέτοιο για ανεξαρτητοποίηση εντός των ημερών για τη Σοκράτη Φάμελ, του τελευταίου Προέδρου. Του ΣΥΡΙΖΑ και πλέον να ξεκαθαρίσει η κατάσταση για να πάει ο καθένας εκεί φουατάχτη που λέμε και να πάει ο καθένας εκεί που θέλει και να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα και να δούμε τι θα μας προκύψει σε ένα πολιτικό σκηνικό εν ώψη διεθνούς έκθεσης, γιατί όλοι πλέον για εκεί ετοιμάζονται πολιτικά. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος σήμερα θα είναι εδώ στη Θεσσαλονίκη και θα είναι περίπου έτσι όλη τη μέρα, με κυρίως μενού τη Νεάπολη και τον Σίμω Δανιλίδη εκεί και σε λαϊκή αγορά της Νεάπολης θα πάει το πρωί και θα αναφερθεί, εντάξει, έκανε και TikTok για το Μουντιάλ, είναι και ποδοσφαιρόφιλος και μπασκετόφιλος είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης, αναφέρθηκε έτσι στα Μουντιάλ που θυμάται και, και τις προτιμήσεις του στις εθνικές ομάδες. Με την Νορβηγία, περίεργο αυτό με την Νορβηγία. Δεν το βλέπεις και συχνά, που ξέρει και παλιούς ποδοσφαιριστές. Να πούμε λοιπόν ότι θα είναι εδώ πέρα σήμερα και με τον Σίμω Δανιλίδη, τον δήμαρχο εκεί, θα συναντηθεί.
0: Θα ασχοληθεί και με τα ζητήματα του νερού, έτσι, και της διαχείρισης των υδάτων.
1: Θα έχει το μεσημέρι συνάντηση με όλους αυτούς τους δημάρχους που αντιδρούν. Ο Σωκράτης Φάμελος, θα πούμε ότι το είχε κάνει την προηγούμενη εβδομάδα. Ο Νίκος Ανδρουλάκης λοιπόν έρχεται εδώ τώρα να συζητήσει για αυτό το νομοσχέδιο που είναι στη διαβούλευση. Και συγκεντρώνει πάρα πολλές αντιδράσεις. Έχει περάσει λίγο στα ψηλά για τη διαχείριση του νερού και τα θέματα της ενσωμάτωσης περιοχών στην ΕΙΔΑΠ, στην Αθήνα και εδώ στην ΕΙΑΦ. Μιλάμε για τη Χαλκιδική και για εδώ τα θέματα της ενσωμάτωσης περιοχών στην ΕΙΔΑΠ, στην Αθήνα και εδώ στην ΕΙΑΦ. μιλάμε για τη Χαλκιδική και για εδώ τους δήμους ευρύτερα, που δεν είναι αυτή τη στιγμή στο δίκαιο, αλλά μια κατάσταση.

0: που έδωσε και για, για τους συνταξιούχους, τις θέσεις του, έτσι, και για τα υπόλοιπα ζητήματα. Έδωσε για την παιδεία, ήταν η τελευταία, παρουσίασε τις θέσεις του. Συνεχίζει έτσι αύριο με την ενέργεια. Βέβαια θα είναι και την Παρασκευή στη Βουλή για την τελευταία συνεδρίαση για την, που θα γίνει για την πραγματική αναθεώρηση. Θα επιστρέψει πάλι βέβαια τέλος Αυγούστου με την δεύτερη ψηφοφορία για την πραγματική αναθεώρηση Βουλή. Αυτό θα είναι και το θέμα σήμερα, το επίσημο θέμα στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, η οποία συνεδριάζει στις 4 το απόγευμα, και θα έχει κυρίως θέμα αυτό, δηλαδή η συνταγματική αναθεώρηση, παρουσία της Νέας Δημοκρατίας στη Βουλή, σε αυτή την τελευταία συνεδρία, στην ψηφοφορία, έτσι για τα θέματα και τα άρθρα που έφερε η Νέα Δημοκρατία ουσιαστικά, και θα πάνε στην επόμενη Βουλή, αλλά με 150 τέσσερις ψήφους, έτσι, τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας, που θα επιτούν βέβαια διευρυμένη πλειοψηφία για να περάσουν και για το, αν θα περάσουν και για το περιεχόμενό του σε μια επόμενη Βουλή που δεν ξέρουμε πότε θα προκύψει καταρχήν, πότε θα γίνουν εκλογές και τι σύνθεση θα έχει.
1: Από το μήνυμα το κυριακάτικο του Πρωθυπουργού τι ξεχωρίσαμε, τι ξεχωρίζουμε?
0: Κοίταξε να δεις, εντάξει, το κυριακάτικο μήνυμα ο Πρωθυπουργός είχε πολλές αναφορές, αλλά αυτό που συζητήθηκαν περισσότερο, πέρα από τα έργα και τη βελτίωση της καθημερινότητας, ήταν σε σχέση με τους θεσμούς, έτσι, και την έκθεση της Κομισιόν, σε σχέση και με τα ζητήματα που συζητήθηκαν τις προηγούμενες ημέρες, του θέματος με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και το γεγονός ότι η κυβέρνηση επιχαίρει για το ότι δεν ήταν 11 οι βουλευτές οι οποίοι παραπέμπονται, άλλα 4, κάτι το οποίο λέει ότι δικαιώνει την πολιτική της. Η αντιπολίτευση πάνω σε αυτό επικρίνει την κυβέρνηση και ουσιαστικά λέει ότι υπάρχει ζήτημα και υπάρχουν μεγάλα ποσά που πρέπει να επιστραφούν, και ουσιαστικά η κυβέρνηση παρουσιάζει ένα success story, όπως λέει ο κ. Τσουκαλάς, από το ΠΑΣΟΚ, αλλά υπάρχουν προβλήματα στην καθημερινότητα, και βέβαια θεωρούν ότι και η έκθεση αυτή της Κομισιόν επισημαίνει το ζήτημα των παρακολουθήσεων στην Ελλάδα, ένα γεγονός το οποίο είναι σε εξέλιξη, όπως επισημαίνεται. Παράλληλα όμως υπάρχουν και αυτές οι βελτιώσεις στα σημεία, έτσι, που αναφέρονται σε σχέση με τη χώρα μας, αυτές οι αξιολογήσεις επιμέρους που γίνονται από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στον Αλέξη Τσίπρα στην Ελλάδα συγκροτήθηκε αυτή η Πολιτική Επιτροπή, είναι το δεύτερο όργανο μετά το Εθνικό Συμβούλιο. Αυτή έχει 75 μέλη, έχει όλα τα κεντρικά στελέχη, έτσι, τομεάρχες κτλ. Είναι τα πιο μεγάλα ονόματα, τέλος πάντων, αυτή τη στιγμή που υπάρχουν στην Ελλάδα, όπου βέβαια μένει να δούμε, Νίκο, τι θα γίνει, γιατί μετά τις πολλές παραιτήσεις και κυρίως τις ανεξαρτοποιήσεις που είχαμε από το ΣΥΡΙΖΑ, με μια ομάδα κοινοβουλευτική των ανεξάρτητων που πλέον είναι τεράστια στη Βουλή, έτσι έχουμε έναν αριθμό πάρα πολλών ανεξάρτητων, που μένει να δούμε τώρα τι θα γίνει και πότε αυτοί όλοι κάποιοι από αυτούς θα παραιτηθούν, έτσι, πηγαίνοντας προς τον Αλέξη Τσίπρα. Αλλά αυτά θα γίνουν από Σεπτέμβριο, όταν θα έχουμε μετά τη διεθνή έκθεση, εκεί που θα έρθει και ο Αλέξης Τσίπρας, θα έρθουν και όλοι, και η κυρία Καρσιανού και βέβαια όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί των κομμάτων εντός της Βουλής, για την παρουσία τους εδώ, την παρουσία των προγραμμάτων τους, και εκεί θα έχουμε τη συνέχεια των πολιτικών εξελίξεων. Να πούμε ότι βέβαια την Παρασκευή έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και η δεξίωση για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας.
1: 24 Ιουλίου.
0: 24 την Παρασκευή είναι. Βέβαια και εδώ στη Θεσσαλονίκη έχουμε οργανώσει και ο Δήμος μια μεγάλη συναυλία με τη Μαρία Φαραντούρη και στην πλατεία του Δημαρχείου εκεί.
1: Ναι, όπως το έχει πλέον θεσμοθετεί στα τελευταία χρόνια.
0: Αλλά Νίκο, αυτό που έχει ενδιαφέρον σε αυτή τη δεξίωση για την Προεδρία της Δημοκρατίας, τον Κώστα Τασούλα, να πούμε ότι θα έχει σημασία, πέρα το ότι ήταν όλοι πολιτική αρχηγή, όπως συνηθίζεται, θα δούμε βέβαια, καλεσμένοι είναι και οι πρώην πρωθυπουργοί. Έτσι λοιπόν θα δούμε, πιθανότατα θα είναι δηλαδή και ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Να δούμε ποιοι και ποιοι θα δεχτούν να έρθουν.
0: Εντάξει, συνήθως αυτή τη γιορτή δέχονται, δηλαδή συμμετέχουν. Εντάξει,
1: μια που αναφέρεσαι στην 24η, να πούμε, επειδή έχουμε και μέρες σημαντικές και η σημερινή, έχουμε ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών για την 52η

0: επέτειο, η επίλυση του Κυπριακού παραμένει ύψιστη προτεραιότητα. Την ίδια στιγμή που είχαμε από την Άγκυρα αντιδράσεις για την αναστολή λειτουργίας 11 σχολείων στη Θράκη. Βέβαια γνωρίζουμε ότι το Υπουργείο Παιδείας έχει δυστυχώς αναστείλει την λειτουργία πολλών σχολείων λόγω δημογραφικού προβλήματος. Δεν συνδέεται με κάτι από αυτά που θέλει να τα συνδέσει η Άγκυρα. Τέλος πάντων, Βασίλη, πριν σε αποχαιρετήσω, να στείλω την καλημέρα μου μεταξύ άλλων και στον Πάνο και την Χαρά και την Χριστίνα που ταξιδεύουν αυτή την ώρα για το Πήλιο. Θα ήθελα να τους αφιερώσω ένα τραγούδι που αγαπάς και εσύ πολύ, εκείνο το «Στο Πήλιο στην Αργαλαστή». Έτσι, πιάσαν το λιόντα το ληστή, αλλά είναι λίγο βαρύ για την ώρα.
1: Τίποτα δεν είναι, όλα μπορούν να ταιριάξουν.
0: Θα τα ακούσουμε μαζί κάποια άλλη στιγμή. Εγώ πάντως το τραγουδούσα στην Ακρογιαλιά προχθές και η γυναίκα μου...
1: Στο Πήλιο, σε Ακρογιαλιά.
0: Όχι, δεν ήμουνα, σε άσχετο μέρος. Η γυναίκα μου με κοιτούσε λίγο αυστηρά, από περίεργα έως αυστηρά. Λοιπόν, Βασίλη, τα λέμε αύριο.
1: Ο λιόντας αύριο, λοιπόν. Για χαρά.
0: Λοιπόν, πάμε στο τραγούδι μας και επανερχόμαστε σε λίγο.

Λοιπόν, για να επανέλθουμε λίγο στην κίνηση, ακριβώς στις 8.30 φίλες και φίλοι. Στην περιφερειακή εξακολουθεί να υπάρχει το πρόβλημα, αναμενόμενο για Δευτέρα πρωί, από ανατολικά προς δυτικά. Είναι έτσι αυτό το κύμα των εκδρομέων που γυρνάνε κυρίως από Χαλκιδική, είτε γηγενείς, είτε φίλοι μας τουρίστες, οι οποίοι επιστρέφουν προς τις χώρες προέλευσης. Λοιπόν, για να δούμε τώρα σε άλλα σημεία τι έχουμε. Είναι πολύ καλά τα πράγματα σήμερα στην εσωτερική δυτική περιφερειακή και στο Ελευθέριο Κορδελιό, που συνήθως έχουμε προβλήματα στο ρεύμα προς δυτικά. Στη Λεωφόρο Δετροποτάμου το κλασικό περίμενε εκεί λίγο στο φανάρι, στη διασταύρωση με Αριστοτέλους και Βενιζέλου. Έχουμε κάπως αυξημένη κίνηση στη Μοναστηρίου εκεί στη διασταύρωση με τη Λεωφόρο Δετροποτάμου. Στην περιοχή των δικαστηρίων καθιερωμένα Πολυτεχνείου, Παλαιού Σταθμού και 26 Οκτωβρίου έχουν περισσότερη κίνηση. Αυξημένη κίνηση και στο φανάρι της Λαγκαδά, της Μίκη Θοδωράκη προς την Μοναστηρίου και στην Πλατεία Δημοκρατίας. Η Εγνατία κινείται πολύ καλά, η Τσιμισκή έχει αρχίσει να έχει λίγο παραπάνω κίνηση. Και στην Πλατεία της Χάνθ έχει εμφανιστεί κάπως περισσότερη κίνηση σε σχέση με νωρίτερα. Στην Βασιλίση Σόλγας το όποιο πρόβλημα περιορίζεται εκεί από την περιοχή της περιφέρειας της Βίλα Σαλατίνη μέχρι την Μαρτίου. Εκεί καθημερινά έχουμε κάποια θέματα. Και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή μετά τη Βούλγαρη, για όσους εισέρχεστε προς την πόλη, θα συναντήσετε κάπως περισσότερη κίνηση. Εθνική Οδός Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανίων δεν έχουμε προβλήματα αυτήν την ώρα, ούτε και στην Εθνική Αντιστάσεως, εκεί και στον δρόμο προς το αεροδρόμιο. Για να δούμε λίγο προς τα δυτικά, προς την περιοχή της Σύνδου, επίσης δεν υπάρχουν προβλήματα. Πολύ καλά τα πράγματα, από όσο μπορώ να δω, και στις Εθνικές Οδούς και τριγύρω από την πόλη είναι πολύ καλά τα πράγματα αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, λέγαμε νωρίτερα ότι σαν σήμερα πάτησε ο άνθρωπος το πόδι στο φεγγάρι. Ακούσαμε και τους R.E.M. Ας το ακούσουμε και σε μια ελληνική εκδοχή. Πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι, φυσικά από την αξέχαστη Μέλινα Μερκούρη, το τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη.

0: Έχουμε μία ξαφνική σύνδεση στις συνδέσεις του Earth News και είναι ο Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Έχουμε περάσει βέβαια την πολιτική επικαιρότητα, αλλά θα επανέλθουμε, γιατί αναφέρεται σε κάποια από τα έργα που γίνονται στο ΑΚΑ στην Αθήνα. Για να πάμε να ακούσουμε λίγο από τον Πρωθυπουργό.
1: Τον περιβάλλοντα χώρο, ο οποίος και αυτός φυτεύεται. Ο σκοπός μας είναι να μετατρέψουμε το ΑΚΑ όχι απλά σε ένα χώρο άθλησης, διότι σήμερα παραπάνω από 15.000 αθλητές καθημερινά το χρησιμοποιούν. Αναφέρομαι και στα δύο προπονητήρια τα οποία επισκευάστηκαν πλήρως, αλλά και σε ένα χώρο αναψυχής και πρασίνου. Φανταστείτε τον χώρο εδώ πέρα πίσω μας. Η επόμενη μεγάλη παρέμβαση την οποία θέλουμε να δρομολογήσουμε είναι να δημιουργήσουμε στον χώρο αυτό, ο οποίος αυτή τη στιγμή κυριαρχεί δυστυχώς στο τσιμέντο, να δημιουργήσουμε ένα καινούριο πάρκο.
0: Καλό είναι να δημιουργούνται πάρκα και χώροι πρασίνου. Βέβαια, εγώ θα πω ότι λίγα μέτρα μπροστά από το ΟΑΚΑ, εκεί στον άξονα της λεωφόρου Κηφισίας, γίνεται άλλο ένα τεράστιο φαραωνικό έργο με τεράστιες ποσότητες τόνων μπετών και άλλων υλικών για να στεγάσουν μια μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα και καζίνο στο Μαρούσι, έτσι να τα λέμε και αυτά. Και δυστυχώς η λεωφόρος Κηφισίας, στην οποία περνούσαμε παλιότερα, έτσι πριν από 40 ή περισσότερα χρόνια, και ήταν εκεί οι μικρές βιοτεχνίες με τις στάμνες και τα πύληνα και πολύ πράσινο και τέλος πάντων νόμιζα ότι είσαι στην Ήπεθρο, έχει μεταμορφωθεί προς το χειρότερο, θα έλεγα εγώ. Τέλος πάντων, αυτά από την Αττική και από μια παρέμβαση στο Earth News του Πρωθυπουργού. Δεν ξέρω αν μπορούμε να θεωρήσουμε την Αττική ως ειδήσεις από την περιφέρεια. Μαρίνα Μάντζου, καλή σου μέρα και καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα, όχι δά. Έτσι, μην αλλάξουμε και τα γνωστά και τα δεδομένα.
0: μην τα αντιστρέψουμε. Βλέπω ότι η Κρήτη έχει δώσει αρκετές ειδήσεις στο περιφερειακό δελτίο τις τελευταίες ώρες. Είχαμε αυτό το τραγικό δυστύχημα με το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, για το οποίο μάλιστα υπάρχει και ανακοίνωση των εργαζομένων του ΕΚΑΒ. Βλέπω ότι υπάρχει και μία ακόμη άφιξη μεταναστών, δυστυχώς άλλη μία στα νότια της Κρήτης, συνεχόμενα ρεύματα τον τελευταίο καιρό. Πάμε να σ' ακούσουμε.
2: Λοιπόν, πάμε σε κάποιες από τις σημαντικές ειδήσεις του Σαββατοκύριακου από την Ελληνική Περιφέρεια. Νίκο, ένα Σαββατοκύριακο που και πάλι πολλές ήταν οι πυρκαγιές που σημειώθηκαν σε διάφορες περιοχές της χώρας. Ενδεικτικά να πούμε ότι από τις 6 το απόγευμα της Παρασκευής μέχρι χθες την ίδια ώρα, δηλαδή μέσα στις 48 ώρες εκδηλώθηκαν συνολικά 65 αγροτοδασικές πυρκαγιές. Ευτυχώς οι περισσότερες από αυτές αντιμετωπίστηκαν άμεσα. Στο σημείο αυτό να πούμε, Νίκο, ότι είχαμε και δηλώσεις του αντιστράτηγου εν αποστρατεία του πυροσβεστικού σώματος Σπύρου Βαρσάμι στο Earth News και την εκπομπή Σαββατοκύριακο από τις 5, σύμφωνα με τις οποίες ανησυχητικές διαστάσεις λαμβάνει η εκδήλωση πυρκαγιών που οφείλονται σε ανθρώπινη αμέλεια. Μάλιστα, όπως είπε ο κ. Βαρσάμις, στη Θεσσαλονίκη καταγράφεται φέτος σημαντική αύξηση των περιστατικών πυρκαγιάς. Συγκεκριμένα, μόνο στις πρώτες 18 ημέρες του Ιουλίου καταγράφηκαν 272 πυρκαγιές, δηλαδή περίπου 15 περιστατικά ημερησίως. Πρόκειται για έναν μεγάλο αριθμό περιστατικών που κατά τον ίδιο αποδίδεται στις ιδιαίτερα δυσμενείς καιρικές συνθήκες, την ξηρασία δηλαδή, αλλά και την απροσεξία των πολιτών. Τουλάχιστον, όπως προαναφέραμε, Νίκο, ευτυχώς μέχρι σήμερα οι πυρκαγιές που έχουν εκδηλωθεί στη χώρα μας ήταν μικρής έκτασης. Πάντως, δεδομένου ότι από σήμερα ξεκινά και τριήμερος καύσωνας με τις θερμοκρασίες να αναμένεται να φτάσουν κατά τόπους ακόμη και τους 43 βαθμούς, υπάρχει υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς.
0: Μιλήσαμε και νωρίτερα γι' αυτό. Βέβαια, σήμερα είναι αρκετά ήπια τα πράγματα όσον αφορά το χάρτη επικινδυνότητας. Ελπίζω να μην δυσκολέψουν αύριο και μεθαύριο τα πράγματα.
2: Υπάρχει υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς λοιπόν από σήμερα, τουλάχιστον αυτό βλέπουμε εμείς στο μετεωρολογικό χάρτη. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 3 σε 15 περιοχές της χώρας. Περνάμε τώρα στα δυστυχώς σοβαρά τροχαία που είχαμε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο στην περιφέρεια. Σύμφωνα με την καταμέτρηση που έκανα, Νίκο, μιλάμε για 4 θανατηφόρα τροχαία δυστυχήματα, συγκεκριμένα στη Χαλκιδική, Θεσσαλονίκη, Φωκίδα και Χανιά, τα οποία κόστησαν τη ζωή σε 5 ανθρώπους, μεγάλος ο αριθμός των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους σε τροχαία σε μόλις 2 ημέρες. Στον αριθμό αυτό να πούμε ότι δεν έχει προσμετρηθεί ο θάνατος που διαπιστώθηκε μετά από το τροχαίο που είπες έτσι στον πρόλογο, το τροχαίο που σημειώθηκε χθες το πρωί στην Λεωφόρο Μουρνιών στα Χανιά, καθώς σύμφωνα με το ΕΚΑΒ οφειλόταν σε παθολογικά αίτια. Συγκεκριμένα να πούμε ότι το περιστατικό αυτό αφορά σε σύγκρουση υπό συνθήκες που διερευνώνται ενός ασθενοφόρου με επιβατικό αυτοκίνητο. Το ασθενοφόρο μετέφερε έναν 53χρονο άνδρα ο οποίος είχε υποστεί ανακοπή και τη στιγμή της σφόδρης σύγκρουσης ο ένας από τους δύο διασώστες πραγματοποιούσε μάλιστα καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση στον ασθενή προσπαθώντας να τον επαναφέρει. Η πρόσκρουση πάντως ήταν ιδιαίτερα ισχυρή με αποτέλεσμα το ασθενοφόρο να ανατραπεί. Στο σημείο έσπευσε η πυροσβεστική υπηρεσία. Τελικά οι πυροσβέστες απεγκλώβησαν χωρίς τις αισθήσεις του τον ασθενή που μετέφερε το ασθενοφόρο. Τραυματίστηκαν και τα δύο μέλη του πληρώματος του ασθενοφόρου, όπως και ο οδηγός του ΙΟΤΑΧΗ. Όπως είπαμε, Νίκο, διερευνώνται οι συνθήκες υπό τις οποίες έγινε το τροχαίο δυστύχημα. Με αφορμή λοιπόν το συγκεκριμένο συμβάν από τους εργαζόμενους του ΕΚΑΒ Χανίων, είχαμε μία έκκληση που απευθύνεται προς όλους τους οδηγούς, ώστε να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή όταν αντιλαμβάνονται την προσέγγιση οχημάτων έκτακτης ανάγκης και βέβαια στο μέτρο του δυνατού να διευκολύνουν αυτοί οι οδηγοί τη διέλευση αυτών των οχημάτων, των οχημάτων έκτακτης ανάγκης. Περνάμε τώρα σε ένα τροχαίο που ευτυχώς σε αυτόν, Νίκο, δεν είχαμε θύματα. Σημειώθηκε στην Καστοριά και το Όρβος Ορεστικό το μεσημέρι του προηγούμενου Σαββάτου, όταν ένας 52χρονος οδηγός, βρισκόμενος σύμφωνα με πληροφορίες υπό την επίρρεια αλκοόλ, ουσιαστικά εισέβαλε με το όχημά του στο εσωτερικό του 574ου μηχανοκίνητου τάγματος πεζικού. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ των συναδέλφων από την τοπική ΕΡΤ, το πραγματικά πίστευτο τέλος πάντων περιστατικό σημειώθηκε όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 52χρονος κινούμενο σε ευθεία οδό, αντί να ελαττώσει ταχύτητα πλησιάζοντας στη στρατιωτική εγκατάσταση, συνέχισε την πορεία του με κεκτημένη ταχύτητα. Οπότε το όχημα προσέκρουσε με σφοδρότητα στην κεντρική πύλη, ισοπαίδωσε τη σιδερένια μπάρα ασφαλείας και εισήλθε στον προάβλιο χώρο του στρατοπέδου, όπου κινήθηκε ανεξέλεγκτα για κάποια μέτρα. Λόγω της μεγάλης ταχύτητας το αυτοκίνητο παραλίγο να παρασύρει ένστολους που βρίσκονται σε υπηρεσία εκείνη την ώρα.
0: Μάλιστα, φοβερό σκηνικό, έτσι.
2: Ναι. Φέρεται μάλιστα ότι όχι αποτύχει, αλλά από μια ψύχρεμη έτσι στάση και αντίδρασή του τελικά αποτράπηκε κάποιο σοβαρό τραυματισμό. Όπως γίνεται αντιληπτό, αμέσως σήμανε συναγερμό στρατιωτικές αρχές. Έσπευσαν άμεσα και δυνάμεις του τοπικού αστυνομικού τμήματος. Ο οδηγός οδηγήθηκε στο τμήμα και σε αυτόν βεβαιώθηκαν όλες οι προβλεπόμενες από τον νόμο παραβάσεις για οδήγηση υπό την επίρρεια μέθης και φθορά ξένης ιδιοκτησίας. Η υπόθεση πήρε βέβαια και τον δρόμο της δικαιοσύνης. Και κλείνοντας με αυτό το θέμα, Νίκο, να συμπληρώσουμε πως σύμφωνα με το ρεπορτάζ, παρά το αρχικό σοκ όσων βρίσκονταν στο σημείο, στη συνέχεια υπήρξαν έτσι και κάποια χιουμοριστικά από πλευρά του σχόλια, όπως ότι ο οδηγός μάλλον νοστάλγησε τη στρατιωτική του θητεία και ήθελε να ξανακάνει Σκοπιά. Τότε
0: αν νοστάλγησε την στρατιωτική θητεία, τότε θα πρέπει να υποστεί και μία ποινή στρατιωτικού χαρακτήρα, έτσι, με αυτό που έκανε.
2: Ναι, έγιναν και τέτοια έτσι τέλος πάντων σχόλια. Τώρα, ολοκληρώνουμε, Νίκο, τη σημερινή παρουσία μας στην εκπομπή με μία πολύ περίεργη ιστορία από τη Μεσσηνία και την περιοχή της μεταμόρφωσης. Μιλάμε για μία υπόθεση που προκαλεί έντονο προβληματισμό λόγω της ταυτότητας των φερόμενων ως δραστών. Μιλάμε για έναν εν ενεργεία κοινοτάρχη, τον αδελφό του και έναν πυροσβέστη 5 ετών υποχρέωσης, οι οποίοι φέρεται ότι εμπλέκονται σε εξακολούθηση εμπρισμούς, ενώ κάποιοι εκ των τριών αντιμετωπίζουν και κατηγορίες για εκβιασμούς. Εντάχει να πούμε ότι σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, αυτή η τριανδρία είχε δράσει αρκετά χρόνια και αποκαλύφθηκε μετά από έρευνες των αρμόδιων αρχών 2 ετών. Σύμφωνα με τη δικογραφία, οι τρεις άνδρες είχαν αναλάβει τη διαχείριση και διανομή του αρδευτικού νερού στην περιοχή και φέρεται ότι απαιτούσαν χρήματα από αγρότες προκειμένου να εξασφαλίσουν την άρδευση των καλλιεργειών τους. Έτσι ζητούσαν έως και 100 ευρώ από αγρότες προκειμένου να στρέψουν το νερό προς το χωράφι του για πότισμα. Όσοι τώρα συγχωριανοί τους αντιδρούσαν, έπεφταν θύματα τους, δηλαδή είτε έβλεπαν τα χωράφια, τις αποθήκες τους ή και τις αγρικίες τους να καίγονται, είτε καταστρέφονταν εργαλεία, εξοπλισμός και παραγωγή. Τώρα, σε βάρος των τριών έχουν ασκηθεί διώξεις για 7 εμπρισμούς από πρόθεση, οι οποίοι φέρεται ότι να τελέστηκαν το 2024 και το 2025 σε αγροτικές και δασικές εκτάσεις. Παράλληλα, όπως είπαμε, κάποιοι εξ αυτών διώκονται και για το αδίκημα της εκβίασης. Οι ίδιοι αρνούνται τις κατηγορίες. Εχθές οδηγήθηκαν στην ανακρίτρια, όπου έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την προσεχή Τετάρτη, και μέχρι τότε θα παραμείνουν υποκράτηση στην αστυνομική διεύθυνση.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε, Μαρίνα. Τα λέμε αύριο. Καλή σου μέρα.
2: Καλή συνέχεια.

0: Λοιπόν, και μετά τον μουσικό θρύλο των Beatles, πάμε στον θρύλο των γηπέδων, έναν από αυτούς. Θόδωρος Χατζηπαντελής, κυρίες και κύριοι, μαζί μας όλη την εβδομάδα. Εδώ, οι δυο μας, εγώ και ο Θόδωρος. Καλή σου μέρα, Θόδωρη.
1: Καλημέρα, πω, και εγώ νόμιζα ο θρύλος των γηπέδων θα πει ο Μέση.
0: Ο θρύλος των γηπέδων θα πάμε μετά στον Μέση. Ο θρύλος των γηπέδων και δι της πετοσφαίρισης, αν και δεν είδα να κάνεις κάποιο σχόλιο για τις πετοσφαιριστικές μας δεξιότητες εδώ με τον κύριο Μπάμπη.
1: Ναι, ναι, πολύ ωραίο, το είδα, έχεις δίκιο. Πραγματικά την μπάλα που βρήκατε δεν ξέρω και παίζατε βόλεϊ μέσα στο στούντιο.
0: Την έφερα εγώ. Δώρο διακοπών για τον φίλτα τον Μπάμπη.
1: Τι λες, μπράβο ρε Νίκο. Ωραία, να του δώσεις μια μπάλα, πολύ σωστός. Να παίζεις στις παραλίες που θα πάει για μπάνιο,
0: βέβαια,
1: βόλεϊ, beach volley.
0: Με τα πιτσιρίκια. Λοιπόν, ας αφήσουμε όμως το beach volley τώρα και ας έρθουμε στο football ή αλλιώς σόκερ.
1: Ναι, θα παίξουμε και μαζί μόλις έρθω.
0: Λοιπόν, κοίταξε να πούμε τώρα. Η Ισπανία, παρότι δεν είχα έτσι εγώ αντιληφθεί να έχει δείξει μια τρομακτική δυνατότητα στους αγώνες τους προκριματικούς.
1: Τα λες μέχρι τώρα.
0: Τα ημιτελικά έβαλε τη σφραγίδα της, ουσιαστικά ακυρώνοντας κάθε σχεδιασμό αν υπήρχε των αντιπάλων της και επιβάλλοντας μια κυριαρχία, ειδικά έτσι στο passing game όπως λέμε.
1: Ναι, νομίζω ότι είναι ακριβώς όπως τα λες. Δεν ήταν η ομάδα η οποία ξεχώρισε από την αρχή, πολύ σωστά. Δεν ήταν η ομάδα η οποία έκανε πράγματα, δεν είχε τον παίκτη που ξεχώριζε, ο Γιαμάλ δηλαδή που είναι το μεγάλο της αστέρι. Δεν έδειξε πολλά πράγματα σε αυτό το τουρνουά. Ωστόσο, να που δεν χρειάζεσαι έναν θεό σε εισαγωγικά, όπως είχαν για παράδειγμα οι άλλες ομάδες, η Γαλλία, η Αργεντινή με το Μέση, η Νορβηγία αν θέλεις ακόμη με το Χάλαντ, η Αγγλία με τον Γκέιν, η Γαλλία με τον Εμπαπέ και τον Ντεμπελέ. Να όμως που η Ισπανία, χωρίς να ξεχωρίσει κανείς παίκτης, πραγματικά έκανε δύο απίστευτα παιχνίδια στον ημιτελικό πρώτα και βέβαια στον τελικό με την Αργεντινή, όπου αυτό που η Αργεντινή έκανε για μισή ώρα στην Αγγλία όταν την είχε κλείσει και είχε κατοχή μπάλας 90-10 στο τελευταίο μισάωρο και την κέρδισε με 2-1, κάτι αντίστοιχο έγινε με την Ισπανία, όχι βέβαια με τόσο μεγάλη κατοχή αλλά με διπλάσιες ευκαιρίες, μη σου πω και τριπλάσιες. Στο πρώτο ημίχρονο δεν είχε ευκαιρία η ομάδα της Αργεντινής.
0: Η Αργεντινή νομίζω είναι η μοναδική ομάδα τελικού στην ιστορία που τελειώνει χωρίς μια τελική προσπάθεια στο τέρμα.
1: Ναι, ναι. Ισχύει και αυτό που λες. Και για 120 λεπτά, έτσι, διότι το παιχνίδι, να θυμίσουμε για όσους δεν το είδαν, πιστεύω ότι το είδαν όλοι, αλλά λέμε τώρα, κλείθηκε στην παράταση.
0: Εγώ να σου πω την αλήθεια, κάποια στιγμή άλλαξα κανάλι γιατί μου φαίνονταν αρκετά βαρετό. Το
1: σε κούρασε, ναι. Η αλήθεια είναι αυτή. Και το μοναδικό γκολ στο 106 από τον Φεράν Τόρες. Στο 93 δεύτερη κίτρινη κάρτα στον Έντσο Φερνάντες. Σωστές νομίζω και οι δύο κάρτες. Ακυρώθηκε και ένα γκολ το οποίο δεν ξέρω αν ήταν επιθετικό φάουλ της Ισπανίας. Νομίζω ότι δεν ήταν. Αλλά εντάξει, τώρα αυτά είναι υποκειμενικά. Εσύ λες ότι είναι, εγώ λέω ότι δεν είναι. Και κάπου εκεί τελειώνει η κουβέντα.
0: Έπιασε και η Ισπανία στις κατακτήσεις Μουντιάλ την Ουρουγουάη και τη Γαλλία. Έχει φτάσει στις δύο πλέον.
1: Ναι. Αντίθετα, έπαιζαν η πρώην πρωταθλήτρια κόσμου η Αργεντινή με την πρωταθλήτρια Ευρώπης την Ισπανία. Έτσι. Και νομίζω ότι η Ισπανία απόλυτα δίκαια, ήταν πολύ καλύτερη. Δεν άφησε σε κανένα σημείο να φανεί ούτε ο Μέση ούτε οι υπόλοιποι παίκτες της Αργεντινής, άσε που εντάξει η Αργεντινή ο Μέση είναι, εκείνο που εντάξει δεν μου αρέσει γενικότερα στις νοτιοαμερικάνικες ομάδες είναι αυτό το λεγόμενο η ποδοσφαιρική αλητεία σε εισαγωγικά, που γενικά παίζουν σκληρά, χτυπάνε. Βέβαια αυτό το είδαμε και μεταξύ τους, έτσι, όταν έπαιξε η Αργεντινή Παραγουάη, εκεί που η Παραγουάη κυριολεκτικά έσπασε τα πόδια των παικτών της Αργεντινής. Χθες ήταν οι παίκτες.
0: Καλά, δεν μπορώ να πω ότι και οι Ισπανοί είναι τίποτα gentleman στο γήπεδο, αλλά εντάξει.
1: Όχι, δεν ήταν το ίδιο.
0: Πάντως όσα γκολ δεν μπήκανε στον τελικό, μπήκανε στον μικρό τελικό, έτσι.
1: Ναι, εκείνο το 6-4 νομίζω ότι απελευθερωμένοι.
0: Περισσότερο είναι σκόρ υδατοσφαίρισης αυτό παρά ποδοσφαίρου.
1: Σωστά. Έχουμε δει και μικρότερα σκορ στο πόλο από το 6-4. Εντάξει, έκαναν και κάποιες αλλαγές οι προπονητές. Φυσικό και επόμενο είναι αυτό. Δηλαδή, δεν είναι λογικό να παίξουν και οι υπόλοιποι παίκτες. Φάνηκε ότι η Αγγλία ήταν πιο έτοιμη, προηγήθηκε 4-0 στο ημίχρονο της Γαλλίας. Η Γαλλία ισοφάρισε, η Γαλλία μείωσε σε 4-3 και από εκεί και πέρα πετύχαιναν από ένα γκολ μέχρι να φτάσουμε σε αυτό το τελικό 6-4 με το οποίο η Αγγλία πήρε την τρίτη θέση. Τώρα δεν ξέρω τι νόημα έχει αυτός ο μικρός τελικός της παρηγοριάς που γινόταν και στο μπάσκετ, ας πούμε στην Ευρωλίγκα, και που καταργήθηκε σωστά για μένα. Δεν ξέρω αν θα έπρεπε και αυτός να καταργηθεί.
0: Κοίταξε, έχει το νόημα των εσόδων, των τηλεοπτικών εσόδων, των διαφημίσεων και ένα σώρο άλλων πραγμάτων.
1: Ναι, έτσι, μόνο αυτά, τα εξωαγωνιστικά, έτσι.
0: Ναι, γιατί κατά αλλά αυτά είναι τα οποία κυρίως διαμορφώνουν τις καταστάσεις στον κόσμο μας.
1: Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο και επίσης ήταν ένα μουντιάλ το οποίο θα το μελετήσουμε τα επόμενα χρόνια. Γιατί και ήταν ωραίο με την έννοια ότι παρακολουθούσαμε καθημερινά παιχνίδια, δεν είχαμε μεγάλα κενά διαστήματα επειδή οι ομάδες ήταν 48 και είδαμε και ομάδες και παίκτες οι οποίοι ποτέ στη ζωή τους δεν φανταζόταν ότι θα παίξουν σε ένα μουντιάλ. Γιατί όχι, δεν είναι κακό να μπουν σε ένα μουντιάλ και κάποιοι παίκτες οι οποίοι ίσως δεν θα το έλειπαν ούτε στα όνειρά τους.
0: Παρόλα αυτά έλειπε η χώρα μας, έλειπε η μεγάλη
1: Έλειπε η Ελλάδα, Ιταλία. Γιατί η Ευρώπη δίνει λιγότερες θέσεις, νομίζω ότι θα έπρεπε να δίνει περισσότερες, ίσως να το διορθώσουμε
0: σίγουρα.
1: Τα επόμενα μουντιά.
0: Για τα ποδοσφαιρικά μεγέθη, άλλωστε φάνηκε και από το ότι οι τρεις στις τέσσερις ομάδες της τετράδας είναι ευρωπαϊκές. Έτσι.
1: Μπράβο.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο στο μπάσκετ. Είχαμε αφίξεις σημαντικές, μεταγραφικές ανακοινώσεις σημαντικές. Γίνεται μία, πώς να πω, στο ελληνικό μπάσκετ, πραγματικά μία κατάσταση αναγέννησης, να πω. Ας ελπίσουμε να είναι αναγέννηση.
1: Ναι, για να τα προλάβω όλα αυτά, τα πούμε αναλυτικότερα και αύριο. Για να τα προλάβω όλα λοιπόν, γιατί σήμερα έχουμε και άλλες ειδησούλες, να σου πω ότι πράγματι αυτό που γίνεται στο μπάσκετ δεν το περίμενα. Δηλαδή να βλέπεις πρωτοσέλιδα σε όλα τα site περισσότερα στο μπάσκετ και λιγότερα στο ποδόσφαιρο, που ξεκινάνε οι αγωνιστικές υποχρεώσεις. Θα τα πούμε αύριο αναλυτικότερα για Παναθηναϊκό.
0: Στο μπάσκετ αυτό που ήθελα να πω και δεν μου ερχόταν η λέξη είναι κοσμογονία.
1: Ναι, έτσι. Ναι, κοσμογονία, ακριβώς.
0: Ας ελπίσουμε βέβαια, γιατί βλέπαμε ότι και λέγαμε, ελπίζαμε ότι η αλλαγή στο σκηνικό να πάρει την τοξικότητα από το δίδυμο Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Εγώ εδώ θα παρατηρήσω ότι δυστυχώς βλέπω, αντί να συμβαίνει αυτό, να αυξάνει την τοξικότητα πλέον και μεταξύ των φιλάθλων Άρη, ΠΑΟΚ κλπ.
1: Και θα επεκταθεί και στην Αθήνα. Θα δεις ότι είδες, διάβασε στη δήλωση του Προέδρου του Παναθηναϊκού, του Γιαννακόπουλου, ότι όποιος θέλει μένει, όποιος δεν θέλει να μένει στον Παναθηναϊκό και λοιπά. Θέλω να πω ότι από εδώ και πέρα η κόντρα θα φτάσει και στη Θεσσαλονίκη. Βέβαια καλό είναι αυτό, γιατί θα μόσει η Θεσσαλονίκη και να μπορεί να χτυπήσει τις ομάδες της Αθήνας. Αλλά σωστά το λες ότι δεν αλλάζει αυτό, η τοξικότητα θα μένει, απλά θα επεκταθεί, θα φτάσει και μέχρι την Θεσσαλονίκη. Πραγματικά πάρα πολύ μεγάλες μεταγραφές γίνονται, ειδικά από ΠΑΟΚ και Άρη, και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός φυσικά ενισχύονται, πιστεύω και η ΑΕΚ θα ενισχυθεί πολύ, θα δούμε ένα πολύ ωραίο πρωτάθλημα, αλλά επειδή σίγουρα οι μεταγραφές οι οποίες γίνονται θα πρέπει να φανούν και στο γήπεδο, πιστεύω ότι θα πρέπει να περιμένουμε, γιατί στο μπάσκετ έχουμε ακόμη πάρα πολύ καιρό. Σε ένα μήνα περίπου από τώρα θα ξεκινήσουν προετοιμασία οι ομάδες, οπότε...
0: Σήμερα έχουμε κανέναν φιλικό αγώνα ή κάτι άλλο στο ποδόσφαιρο, όχι.
1: Στο ποδόσφαιρο το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι την Πέμπτη παίζουν ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός.
0: Μάλιστα.
1: Ο ΠΑΟΚ με τη Δυναμό Κιέβου και ο Παναθηναϊκός με την Ουγγρική Πάξη, αλλά αυτά θα τα πούμε αύριο περισσότερο για ώρες κλπ. Εκείνο που θέλω να σου πω είναι για το τένις, γιατί είχαμε χτες Κυριακή για πρώτη φορά δύο τελικούς με τον Στέφανο Τσιπά και τη Μαρία Σάκαρη.
0: Μετά από πάρα πολύ καιρό, οι δύο Έλληνες σε δύο τελικούς.
1: Χρόνια μετά.
0: Σ' ακούμε, Θοδωρή.
1: Λοιπόν, ο Στέφανος Τσιπάς νίκησε στον τελικό στο 250 τουρνουά στο Γκντάνσκ της Ελβετίας.
0: Στο Κστάτ, να μην τον μπερδέψουμε το Γκντάνσκ της Πολωνίας, στο Κστάτ της Ελβετίας.
1: Ναι. Ναι. Το Ραφαέλ Κολινιόν με 2-1, 6-4, 6-7, 6-3 και κατέκτησε τον 13ο τίτλο του. Είχε να κατακτήσει τίτλο περίπου 1,5 χρόνο. Ενώ η Μαρία Σάκαρη εδώ στο τουρνουά που έγινε το 250 στην Αθήνα για πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια επέστρεψε ένα μεγάλο τουρνουά από τα παγκόσμια τουρνουά τένις στην Αθήνα και με πολύ κόσμο έχασε από την Μπάρμπαρα Κρεϊτσίκοβα 2-0, 7-6, 6-3.
0: Κακός της δαίμονας. Είναι ναι. Η ίδια τενίστρια που της είχε κόψει τον δρόμο για το τελικό του Ρολάν Γκαρός πριν κάποια χρόνια. Κακός της δαίμονας. Συγκινημένη στις δηλώσεις της η Μαρία Σάκαρη. Δυστυχώς δεν έχουμε περισσότερο χρόνο, Θοδωρή. Είμαστε μόλις ένα λεπτό πριν το δελτίο ειδήσεων. Θα τα πούμε όμως και αύριο, έτσι.
1: Βεβαίως, θα τα πούμε αναλυτικότερα αύριο για τα υπόλοιπα.
0: Ωραία, καλή σου μέρα. Καλημέρα και σε όλες τις φίλες, σε όλους τους φίλους. Χαιρόμαστε που σας είχαμε και σήμερα μαζί μας. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων με την Νίκη Χατζηδημητρίου. Τα λέμε αύριο, μην ξεχνάτε, στις 7 το πρωί.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Σε αυξημένη ετοιμότητα οι αρχές λόγω του καύσωνα που αναμένεται από σήμερα έως την Τετάρτη, με τη θερμοκρασία να αγγίζει ή να ξεπερνά ακόμη τοπικά και τους 40 βαθμούς Κελσίου. Η πολιτική προστασία απευθύνει συστάσεις στους πολίτες για περιορισμό της έκθεσης στον ήλιο, επαρκή ενυδάτωση και αυξημένη προσοχή για την αποτροπή πυρκαγιών. Οι περιοχές που θα επηρεαστούν περισσότερο είναι η Ήπειρος, η Θεσσαλία, η Στερεά και η Πελοπόννησος. Η μέρα με πολύ αυξημένες θερμοκρασίες θα είναι και η Τρίτη στις ίδιες περιοχές αλλά και στην Κρήτη. Η Ισπανία είναι η νέα παγκόσμια πρωταθλήτρια, καθώς επικράτησε με 1-0 της Αργεντινής στην παράταση του μεγάλου τελικού Μουντιάλ στο Νιου Τζέρσεϊ. Το γκολ που έκρινε την αναμέτρηση σημείωσε ο Φεράν Τόρες στο 106ο λεπτό, χαρίζοντας τη Ρόχα το δεύτερο παγκόσμιο κύπελο της ιστορίας της, 16 χρόνια μετά το θρίαμβο του 2010 στη Νότια Αφρική. Την τελευταία συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας πριν το κλείσιμο της Βουλής για τη θερινή περίοδο συγκαλεί σήμερα στις 4 το απόγευμα ο Πρωθυπουργός. Στην ατζέντα θα περιλαμβάνεται η συνταγματική αναθεώρηση, η πρώτη φάση της οποίας ολοκληρώνεται στα τέλη Αυγούστου, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να ζητήσει από τους βουλευτές να καταθέσουν προτάσεις οι οποίες θα μελετηθούν και εν ώψη της τελικής προετοιμασίας για τη ΔΕΘ. Τη συγκρότηση της Πολιτικής Επιτροπής, που αποτελείται από 75 μέλη, ανακοίνωσε η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, η ΕΛΑΣ, η οποία ολοκληρώνει και την οργανωτική της δομή. Στο δικαστικό ρεπορτάζ, με την τελευταία τοποθέτηση συνηγόρου υπεράσπισης κατηγορουμένου, ολοκληρώνεται σήμερα το πρώτο στάδιο ενστάσεων, ετοιμάτων, αρνήσεων κατηγορίας και αυτοτελών ισχυρισμών των κατηγορουμένων στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Ενώπιον της ανακρίτριας οδηγείται σήμερα ο 25χρονος που συνελήφθη από την αντιτρομοκρατική για τη βομβιστική επίθεση στην πολυκατοικία της Αφροδίτης Νέας τώρα στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, ο 25χρονος φέρεται να παρέδωσε τα κλειδιά του διαμερίσματος που χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και καταφυγείο από το επιχειρησιακό ζευγάρι που τοποθέτησε το φωνικό εμπριστικό μηχανισμό. Ο κατηγορούμενος μέχρι στιγμής, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν συνεργάζεται με τις αρχές, καθώς έχει επιλέξει να ασκήσει το δικαίωμα της σιωπής. Προθεσμία να απολογηθούν την ερχόμενη Τετάρτη ζήτησαν και έλαβαν από τις αγγελικές αρχές οι τρεις άνδρες που συνελήφθησαν για εμπρισμούς από πρόθεση στους Γαργαλιάνους Μεσσηνίας. Ο πρώην κοινοτάρχης, ο αδερφός του και ένας Σπύρος Βέστης 5 ετών υποχρέωσης συνελήφθησαν για την πρόκληση 7 πυρκαγιών από το 2024, ενώ ταυτόχρονα εμπλέκονται και σε άλλες παράνομες ενέργειες με καταγγελίες για εκβιασμούς, απειλές και κλοπές. Στη διεθνή επικαιρότητα, πλοίο τυλίχθηκε στις φλόγες τα ξημερώματα στα στενά του Ορμούς κοντά στις ακτές του Ομάν, σύμφωνα με το Κέντρο Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Το Ιράν ανέφερε ότι 2 πετρελαιοφόρα εξεράγησαν αφού επιχείρησαν να διέλθουν από επισφαλή νότια διαδρομή μέσω των στενών του Ορμούς. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναπτύσσουν επιπλέον μαχητικά και αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Σε εξέλιξη, αυτή η εξέλιξη που εκλαμβάνεται ως και ένδειξη ότι η Ουάσιγκτον ετοιμάζεται για πιθανή επέκταση των επιχειρήσεων εναντίον της Τεχεράνης. Άλμα στις τιμές του πετρελαίου Brent κατά 3,3% σχεδόν στα $91 το βαρέλι με την έναρξη των συναλλαγών στα χρηματιστήρια της Ασίας. Νέες ανωδικές πιέσεις και στις τιμές των καυσίμων στην ελληνική αγορά. Η μέση τιμή της απλής αμόλυνδης κινείται πλέον λίγο κάτω από τα 2 ευρώ το λίτρο, ενώ σε αρκετές νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές έχει ήδη ξεπεράσει αυτό το όριο. Ανωδικά κινείται και το πετρέλαιο κίνησης. Στην Ουκρανία τουλάχιστον 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 42 τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους 8 παιδιά, από ρωσικό βομβαρδισμό στη Ζαπορίζια, νότιο-ανατολικά της χώρας. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε ισχύ από σήμερα το βράδυ στις 11 έως αύριο το πρωί στις 5 στην εσωτερική περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκη, σύμφωνα λόγω των εργασιών για το flyover. Και μια ματιά στον καιρό. Γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη, με πρόσχερες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 21 έως 37 και 38 βαθμούς, αλλά τοπικά στην κεντρική Μακεδονία έως και 40 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη, γενικά έθριος καιρός, με πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές στα γύρω ορεινά. Η άνεμη μεταβλητή 2-3 μποφόρ και από το μεσημέρι και προς το απόγευμα νότιο-ανατολική έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 24 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9.
2: Αυτό το καλοκαίρι η Κασάνδρα γεμίζει φως, μουσική, θέατρο και πολιτισμό. Το 34ο Φεστιβάλ Κασάνδρας επιστρέφει. Με 60 ημέρες γεμάτες πολιτισμό, μοναδικές παραστάσεις, μεγάλες συναυλίες και βραδιές που μένουν στη μνήμη. Εκεί όπου ο πολιτισμός συναντά το ελληνικό καλοκαίρι.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Η Περίμετρο στο κέντρο των εξελίξεων και το Σαββατοκύριακο.
5: Ζωντανά, από κάθε γωνιά της Ελλάδας και του κόσμου.
4: Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων.
5: Σάββατο και Κυριακή, στη 1 το μεσημέρι, στην ΕΡΤ3.
4: Με τον Νίκο Πιτσκακίδη
5: και την Όλγα Βαδίνη.
6: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: ΕΚΑΤΟΝΔΙΟΕΦΕΜ. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Ο ΜΕΝ
8: και η ΔΕ.
7: Ο ΜΕΝ Χρήστος Τσαλικίδης
8: και η ΔΕ Μαρία Τσαχύρη. Ψάχνουμε τα πώς και τα γιατί.
7: Και τα γιατί όχι.

Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Ξεκινούμε και σήμερα, κάνουμε ποδαρικό εδώ στον 102 FM της R3, ποδαρικό σε αυτή τη σειρά των εκπομπών που θα είμαστε μαζί μέχρι τις 11, χωρίς τη ΔΕ, Μαρία Τσακίρη, η οποία κάνει χρήση της καλοκαιρινής της άδειας. Πάμε λοιπόν να ξεφυλίσουμε μαζί την επικαιρότητα και θα ξεκινήσω με τα χρηστικά, τα οποία έχουν και αυτά το δικό τους ενδιαφέρον. Σήμερα θα έχουμε πεντάωρη ολική διακοπή κυκλοφορίας και εκτροπές οχημάτων στο ρεύμα προς ανατολικά στην περιφερειακή οδό. Το βράδυ θα ξεκινήσουν οι εργασίες από τις 11 έως τις 5 το ξημέρωμα της Τρίτης. Οι περιορισμοί θα εφαρμοστούν στο ρεύμα πορείας προς ανατολικά με κατεύθυνση από Τιτάν και ειδικότερα στο τμήμα που μεσολαβεί μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων ο K5 στο Παγιωρίγιο και K6 στην περιοχή των Μετεώρων. Με βάση το σχεδιασμό της τροχέας, η κίνηση των οδηγών θα διακόπτεται στο ύψος του κλάδου εξόδου προς Ευκαρπία, εκεί στο ύψος του Δημοτικού Γηπέδου, ενώ τα αυτοκίνητα που κινούνται στο κύριο ρεύμα της δυτικής εσωτερικής περιφερειακής με κατεύθυνση προς ανατολικά θα εκτρέπονται υποχρεωτικά στην έξοδο προς Σκλαβενίτη, πάλι στην Ευκαρπία. Στη συνέχεια, μέσω του κόμβου εκεί της οδού Γιάννη Ρίτσου και της οδού Θησαίος θα κατευθύνονται προς τη Λεωφόρο Στρατού. Χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα θα παραμείνουν για μερικές ώρες στην περιοχή του Δήμου Πηλαίας Χορτιάτη λόγω προγραμματισμένων εργασιών συντήρησης και αναβάθμισης του δικτύου από τον ΔΔΕ. 8 η ώρα ξεκίνησε η διακοπή, θα διαρκέσει έως τις 11 σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση. Οι εργασίες θα επικεντρωθούν στο πανόραμα, επηρεάζοντας τα ακίνητα και τις επιχειρήσεις που βρίσκονται επί των οδών Μπουμπουλίνας, Ζάκα και Εμιλιανού Γρεβενών. Ο διαχειριστής του δικτύου επισημαίνει ότι τα συνεργεία θα καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι εργασίες να ολοκληρωθούν νωρίτερα και η ηλεκτροδότηση να αποκατασταθεί συντομότερα το προβλεπόμενο. Στην ανακρίτρια οδηγείται σήμερα ο 25χρονος που συνελήφθη στην Άνω Πόλη για την φωνική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου, από την οποία έχασε τη ζωή της η Βαγιά Νέστορα. Είναι ο τέταρτος που συνελήφθη για την υπόθεση από τα στελέχη της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας. Η εμπλοκή του φαίνεται να προέκυψε κατά τη διάρκεια της απολογητικής διαδικασίας από τον 24χρονο ιδιοκτήτη του διαμερίσματος, το οποίο χρησιμοποιήθηκε πριν και μετά την επίθεση. Κατά πληροφορίες, κατονομάστηκε ως το πρόσωπο στο οποίο ο 24χρονος παρέδωσε τα κλειδιά του σπιτιού και βρίσκεται σε μικρή απόσταση από την κατοικία της οικογένειας Νέστορα. Ο ίδιος κατηγορούμενος φέρεται να τα έδωσε στον 29χρονο και την 26χρονη, που σύμφωνα με τις αρχές είναι οι φυσικοί δράστες της επίθεσης. Σε 30χρονο ανήκει σύμφωνα με την αστυνομία η απανθρακωμένη σωρός που εντοπίστηκε χθες το βράδυ κατά τη διάρκεια κατάσβησης πυρκαγιά σε γεωταχή αυτοκίνητο και χαμηλή βλάστηση στον παράδρομο της Εγνατίας Οδού στη θέση Μαύρα Χώματα στο Ρεόκαστρο. Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, ο 30χρονος έχασε υποδιευκρίνησε σε μέχρι στιγμή συνθήκες τον έλεγχο του οχήματός του, προσέκρουσε σε κολόνα της ΔΕΗ κοντά στα διόδια του Ρεοκάστρου. Από τη σύγκρουση το αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες, ενώ ο οδηγός φαίνεται πως εκτινάχθηκε σε παρακείμενο χωράφι, το οποίο επίσης πήρε φωτιά. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε το περιστατικό λίγο μετά τις 8 και αμέσως έσπευσε στο σημείο. Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος ερευνώνται από την Διεύθυνση Τροχείας Θεσσαλονίκης. Και συνεχίζει το καύσωμα. Και σήμερα. Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις αναμένονται στην πόλη της Θεσσαλονίκης αλλά και ευρύτερα στο νομό. Τις μεσημεριανές ώρες αυτές πρόσκαιρα θα αυξηθούν κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις με εντάσεις 2 έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Χθες κάποια στιγμή το μεσημέρι το θερμόμετρο έδειχνε και 46 μέσα στο αυτοκίνητο. Υποσκιά παρακαλώ. Λοιπόν, αυτή είναι η τίτλη της επικαιρότητας, τουλάχιστον μέχρι αυτή την στιγμή. Θα είμαστε μαζί συντροφιά έως τις 11 με τη Σοφία Σακαλή στη ρύθμιση του ήχου, τον Γιάννη του Δημητρούδη στην επιλογή των τραγουδιών και πάμε με την ευκαιρία να ακούσουμε το πρώτο για να αρχίζουμε να ανοίγουμε τον κύκλο των συνεντεύξεων.

0: Ο καύσωνας που έχει ταλαιπωρήσει στις ζωές μας τα τελευταία 24 ώρα έφερε και πάλι στο προσκήνιο την πυρκαγιά στο εργοστάσιο ανακύκλωσης εκεί στα όρια των Δήμων Παύλου Μελά και Ιεροκάστρου εδώ στη Θεσσαλονίκη, και πολλοί μιλούν για μια σοβαρή αιστεία ρήπανσης σε ό,τι έχει να κάνει κυρίως με το έδαφος. Υπάρχει και σχετικό δημοσίευμα στην ιστοσελίδα voria.gr από τον Νίκο τον Αβουκάτο, τον πολύ καλό συνάδελφο, ο οποίος περιγράφει τις ποσότητες τοξικής τέφρας, λιωμένων υλικών και γκρίζας λάσπης που έχουν επικαθίσει εκεί στην πλαγιά, δίπλα στο ρέμα που καταλήγει στην περιοχή των Ανθόκηπων στην Ευκαρπία. Θα καλημερίσω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον κύριο Κώστα Νικολάου, περιβαλλοντολόγο, για να συζητήσουμε την επόμενη μέρα και κατά πόσο όλη αυτή η τόνη καμένου και λιωμένου υλικού μπορεί να τους απορροφήσει ο υδροφόρος ορίζοντας και πώς αυτοί μεταφέρονται, λοιπόν, αυτές οι επικίνδυνες τοξικές ενώσεις στη δική μας καθημερινότητα, στον υδροφόρο ορίζοντα. Κύριε Νικολάου, καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Αντιλαμβάνεστε κι εσείς ότι είναι ένα μείζον ζήτημα τι γίνεται με τα υπολείμματα της καύσης που έχουν κατακαθίσει στο έδαφος, και είναι ένα θέμα το οποίο δεν σας κρύβω ότι το συζητούσαμε και με καλούς φίλους οι οποίοι μένουν στο Ωραιόκαστρο και ανησυχούν, και όχι μόνο εκείνοι, ευρύτερα το πολεοδομικό, ναι, συγκρότημα της Θεσσαλονίκης.
1: Ναι, είναι από τα μεγάλα θέματα αυτές οι πυρκαγιές που γίνονται σε καλή ώρα σε μονάδες ανακύκλωση υλικών που έχουν πλαστικά και άλλα σκουπίδια προς ανακύκλωση, δεν τελειώνουν με το σβήσιμο της πυρκαγιάς. Είναι ότι έχουμε παραμένουσες ουσίες. Είναι πολλές, θα αναφερθώ μόνο σε μια κατηγορία που την έχουμε ακουστά, οι λεγόμενες διοξίνες. Αυτές οι διοξίνες είναι καμιά 75 διαφορετικές ενώσεις. Τέλος πάντων, η υπόθεση με αυτές τις ουσίες γιατί μας ενδιαφέρει. Μας ενδιαφέρουν ιδιαίτερα διότι είναι παραμένουσες, δηλαδή δεν διασπώνται εύκολα με το, δεν διασπώνται στο νερό, δεν αντιδρούν εύκολα, δεν αντιδρούν εύκολα με το φως ώστε να διασπαστούν και να ησυχάσουμε από αυτές. Το λέω αυτό γιατί, διότι πολλοί, ας το πούμε, πολλοί άνθρωποι εξετάζουν τις συγκεντρώσεις των ατμοσφαιρικών ρήπων σήμερα που μιλάμε και λένε ότι εντάξει, τιμές έπεσαν. Ναι, έπεσαν, γιατί αυτοί οι ρήποι αντιδρούν. Οι διοξίνες όμως δεν μετρούνται στους σταθμούς αυτούς. Χρειάζεται χημική ανάλυση για να πάρεις δείγμα, και χημική ανάλυση για να τις εντοπίσεις και να βρεις πώς, σε τι ποσότητα είναι. Είναι λοιπόν παραμένουσες. Πόσο παραμένουνε? Από πολλά έτη έως δεκαετίες. Αυτό είναι το πρόβλημα με τις διοξίνες. Είναι τοξικές, είναι καρκινογόνες, και άπαξ και πέσουν στο χώμα και μπουν πιο μέσα, κάτω σε ένα βάθος, ας πούμε, 10-20 εκατοστά, ή αν μπουν στο νερό, μεταφέρονται και παραμένουν για πάρα πολλά χρόνια. Και άρα λειτουργούν και είναι πάρα πολύ επικίνδυνες. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και δεν είναι μόνο στην περιοχή γύρω από το εργοστάσιο, στο Ωραιόκαστρο που αναφέρεται, φυσικά είναι και αυτό το μέρος. Είναι παντού όπου πήγε το νεφος, το τοξικό νεφος.
0: Άρα στην ουσία, κύριε Νικολάου,
1: ναι, μπορούμε, έχουμε τα εργαλεία.
0: Ναι.
1: Έχουμε τα εργαλεία για να βάλουμε τα μοντέλα διασποράς και να δούμε με βάση τη διεύθυνση και την ταχύτητα που είχε ο άνεμος τις μέρες και τις ώρες της πυρκαγιάς προς το όπου πήγε το νεφος, και στη συνέχεια να καθίσουμε και να κάνουμε χημική ανάλυση επιλεκτικά σε χώμα για να δούμε εάν όντως εκεί υπάρχουν διοξίνες. Γιατί τότε πρέπει να γίνει επέμβαση.
0: Άρα επέμβαση στην ουσία
1: μας ενδιαφέρουν τρεις κατηγορίες περιοχών.
0: Ναι.
1: Οι παιδικές χαρές που παίζουν τα παιδιά με το χώμα, μας ενδιαφέρουν τα πάρκα που επίσης τα παιδιά παίζουν με το χώμα, και τρίτον μας ενδιαφέρουν ιδιαίτερα τα οικόπεδα στα οποία υπάρχουν λαχανόκηποι ή που υπάρχουν καλλιέργειες. Διότι η επίδραση των διοξινών στον άνθρωπο γίνεται μέσα από την τροφική αλυσίδα, την τροφή. Ποια είναι, κύριε Τσαλκίδη, μια ιδιότητα που έχουν οι διοξίνες, πάρα πολύ καλή, κακή, τι να πω, είναι ότι δεν διαλύονται στο νερό, δεν διασπώνται, αλλά είναι λιπόφιλες, δηλαδή πάρα πολύ καλή, κακή, τι να πω,

0: υπάρχει ορατός κίνδυνος να καταλήξουν όλα αυτά στη βρύση και στο πιάτο μας.
1: Ναι, ναι, έτσι είναι. Έτσι είναι. Και συσσωρεύονται. Θέλει δουλειά. Θέλει δηλαδή να γίνει γρήγορα μια τέτοια μοντέλα διασπράσεως που σας ανέφερα για να βρούμε προς τα πού πήγε το νέφος είναι διαθέσιμο. Δηλαδή τα πανεπιστημιακά εργαστήρια έχουν τέτοια, δεν είναι τίποτα σπουδαίο για αυτούς. Στη συνέχεια βέβαια θέλει μετά από αυτό πρέπει να εντοπιστούν τα επικίνδυνα μέρη, τα επικίνδυνα σημεία δηλαδή. Γιατί αυτά τα οποία πέφτουν, πώς θα σας πω, στο πλακόστρωτο ας πούμε, ή στην άσφαλτο, με τη βροχή θα φύγουν από εκεί. Αλλά το θέμα είναι τι γίνεται με τα παιδιά. Γιατί τα παιδιά είναι τα πιο ευαίσθητα για δύο λόγους. Ένα, γιατί παίζουν στις παιδικές χαρές και στα πάρκα και στις αυλές βεβαίως με τα χέρια τους πιάνουν τα χώματα και άρα ένας κίνδυνος είναι αυτός. Το δεύτερο είναι το ότι επειδή όπως σας είπα οι διοξίνες είναι λιπόφιλες, δηλαδή πάνε και απορροφούνται από το λίπος, από τους ιστούς, τους λιπόδες ιστούς των ζώων και φυσικά του ανθρώπου, τα παιδιά κινδυνεύουν γιατί καταναλώνουν πιο πολύ γάλα, ναι, τα μικρά παιδιά.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν μέσα στο γάλα αν τυχόν αυτές είναι ανεβασμένες και πάνε στα παιδιά με την τροφή είναι αυτά που κινδυνεύουν περισσότερο. Είναι πολύ επικίνδυνες και σε μικρές ποσότητες. Ξέρουμε ότι τα αιωρούμενα σωματίδια μπορεί να πέσανε μετά την πυρκαγιά, η συγκέντρωση ενός στην ατμόσφαιρα. Δηλαδή τη χρονική περίοδο που καίει, ας πούμε, η μονάδα, ας πούμε, των ανακυκλώσιμων και έχουμε την πυρκαγιά, ο κίνδυνος σε πρώτη φάση, εκείνη τη χρονική περίοδο, είναι από την ατμόσφαιρα. Τι εισπνέουμε. Μόλις φύγει αυτό, ο κίνδυνος είναι από το χώμα. Και από τα νερά βέβαια.
0: Έτσι. Κύριε
1: και
0: Νικολάου.
1: Από την τροφή. Αυτό είναι το ζήτημα. Εκεί είναι που πρέπει να προσέξουμε, δεν είναι πλάκα. Οι διοξίνες λειτουργούν με πάρα πολύ μικρές ποσότητες. Δεν έχει σημασία αν το σωματίδι, η συγκέντρωση στην ατμόσφαιρα έπεσε. Για να το κάνω λίγο κατανοητό στους ακροατές, να πω το εξής. Θα θυμούνται όλοι την περίπτωση δηλητηριασμού πριν από πολλά χρόνια, πριν από 20 χρόνια, 22 χρόνια, του Προέδρου της Ουκρανίας, του Γιουτσένκο. Λοιπόν, αυτόν τον προσπάθησαν να τον δολοφονήσουν δηλητηριάζοντας τον με διοξίνη. Τον πρόλαβαν και παρουσίασε φυσικά συμπτώματα, παγκρεατίτιδα και διάφορα, να μην τα εξηγώ. Λοιπόν, ξέρετε ποια ήταν η ποσότητα διοξίνης που του δώσανε για να το σκοτώσουν? 1 μιλιγραμμάριο, 1/1000 του γραμμαρίου ήταν αρκετό. Δεν χρειάζεται δηλαδή μεγάλες ποσότητες διοξινών για να πάθει κάποιος κάτι. Να. Και οι μικρές είναι εξαιρετικά επικίνδυνες.
0: Και πώς μπορούμε να προχωρήσουμε στην αποκατάσταση αυτών των εδαφών μετά από μια τέτοια πυρκαγιά? Δηλαδή αρκεί απλά, για παράδειγμα μόνο, να μπορέσει να απομακρυνθεί η τέφρα? Αρκεί μόνο να αξίσουμε, να απομακρύνουμε δηλαδή το επιφανειακό έδαφος, ας πούμε, που έχει αυτή τη στιγμή τη στάχτη, την τέφρα?
1: Η χημική ανάλυση των δειγμάτων, πας σε μια περιοχή, σε ένα οικόπεδο που έχει χώμα και κάνεις μια χημική ανάλυση επιφανειακή και σε βάθος του χώματος εννοώ. Λοιπόν, και κοιτάς μέχρι που έχουν φτάσει. Αν υποθέσουμε ότι έχουν πάει στα 10, 15, 20, 25 εκατοστά, συνήθως μέχρι τα 25 εκατοστά είσαι... Το καλύπτεις, αλλά δεν λέω τίποτα, πρέπει να το δείξει η χημική ανάλυση.
0: Προφανώς.
1: Τότε πρέπει ή να απομακρύνεις τα στρώματα αυτά του χώματος ή αν τυχόν δεν είναι μεγάλη η ποσότητα, μπορείς απλά να κάνεις ένα καλό ανακάτεμα, να το σκαλίσεις δηλαδή. Αλλά εκεί που υπάρχουν σημαντικές ποσότητες, διοξινών εννοώ, κοιτάζεις μέχρι πιο βάθος πάνε και εκείνο το στρώμα πρέπει να το απομακρύνεις. Σε αντίστοιχες περιπτώσεις δηλαδή που συνέβη στην Ιταλία, στο Σεβέζο της Ιταλίας που είχαμε ένα τέτοιο μεγάλο ατύχημα, δεν ήταν τόσο μεγάλο σαν το δικό μας, αλλά κάναν αυτή τη δουλειά, απομάκρυναν ολόκληρες επιφάνειες. Το ίδιο όμως κάνανε και στο Δήμο της Λοζάνης, όταν ανακάλυψαν ότι από ένα εργοστάσιο καύσης απορριμμάτων, σημαντικό θέμα αυτό να το σημειώσουμε, είχαν ρυπανθεί όλα τα χώματα της Λοζάνης, στην Ελβετία, έτσι, αυτό που θεωρείται ως πρότυπο. Και κλείσαν όλα τα πάρκα και τις παιδικές χαρές, κλειδώσαν, απογρευόταν η είσοδος μέχρι να γίνει αποκατάσταση. Απομάκρυναν το επάνω κομμάτι του εδάφους, το οποίο διαπίστωσαν ότι είχε ρυπανθεί από διοξίνες.
0: Ναι. Και
1: αυτή είναι η λύση.
0: Προφανώς, για να το αναφέρετε στην ουσία, δείχνετε τον δρόμο τον οποίο πρέπει να ακολουθήσουμε.

0: ακολουθήσουμε. Και τίθεται και ένα ακόμα ερώτημα, κύριε Νικολάου. Τι γίνεται με την αποκατάσταση της περιοχής σε ό,τι έχει να κάνει ξανά με το πράσινο? Μπορεί η συγκεκριμένη περιοχή να γίνει ξανά, ας μου επιτραπεί η έκφραση, γόνιμη?
1: Α, φυσικά, ναι, βέβαια. Βέβαια μπορεί. Αν απομακρυνθούν τα τοξικά στοιχεία, βεβαίως. Αλίμονο.
0: Πόσο χρόνο θα χρειαστεί?
1: Τώρα που σας ανέφερα για στην Ιταλία, στο Σεβέζο, η περιοχή που είχε υποστεί αυτή τη ζημιά, τώρα είναι ένα φοβερό πάρκο. Εξαιρετικό. Φύγαν όλα τα τοξικά στοιχεία. Όλο το κομμάτι, ας πούμε, του χώματος, του επιφανειακού στρώματος που ήταν ρυπασμένο, και τώρα είναι ένα εξαιρετικό πάρκο.
0: Και πόσος χρόνος χρειάζεται περίπου?
1: Α, δεν το ξέρω, εξαρτάται πόσο μεγάλη είναι η ζημιά. Υπάρχουν ειδικές εταιρείες, έχουμε και στην Ελλάδα επιχειρήσεις που ξέρουν να κάνουν πάρα πολύ καλά αυτή τη δουλειά.
0: Ωραία. Οπότε χρειάζεται στην ουσία να προχωρήσουμε σε απαραίτητες λοιπόν μελέτες, να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει στην περιοχή, να γίνουν και οι απαιτούμενοι έλεγχοι για να μπορέσουμε να χαράξουμε, αν θέλετε, μια κόκκινη γραμμή για την επόμενη μέρα. Σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας.
1: Κύριε Τσαλκίδη, επιβάλλεται, μπορείτε να αφήσουμε έτσι. Ναι. Δηλαδή συνέχεια πυρκαγιές, ξέρετε, αυτά είναι και ιστορικά, και παλιότερα έχουν καεί μονάδες, πήραν φωτιά μονάδες ανακυκλώσιμων. Αυτές οι διοξίνες από εκείνες τις παλιότερες πυρκαγιές εδώ είναι στο χώμα.
0: Γιατί στην ουσία όταν θα ξεκινήσουν και οι πρώτες βροχές, κύριε Νικολάου, θα μεταφέρουν και αυτές τις επικίνδυνες τοξικές ενώσεις προς τα κάτω, στον υδροφόρο ορίζοντα.
1: Και προς τα κάτω, στον υδροφόρο ορίζοντα, βεβαίως.
0: Μάλιστα.
1: Από εκεί είναι ο κίνδυνος, από τα νερά και από το χώμα, όπου από εκεί μπορεί να περάσει τα ζώα και από εκεί σε εμάς.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας, κύριε Νικολάου.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή σας ημέρα.
1: Γεια σας.
0: Ήταν ο κύριος Κώστας Νικολάου, περιβαλλοντολόγος. Συζητήσαμε για την τοξική τέφρα που άφησε πίσω της η φωτιά στο Ρεόκαστρο και πώς αυτή μπορεί να καταλήξει στη βρύση και στο πιάτο μας.

0: Από το ωραίο Καστρό θα πάμε τώρα στα στενά του Ορμούζ, εκεί όπου ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε το βράδυ της Κυριακής, δύο τα ξημερώματα, ώρα Ελλάδας δηλαδή, ένα νέο κύμα αεροπορικών επιχειρήσεων εναντίον στόχων στο Ιράν, συνεχίζοντας για ένατη διαδοχική νύχτα τις στρατιωτικές επιχειρήσεις. Η περιοχή παραμένει στο κόκκινο και κινδυνεύει να λάβει χαρακτηριστικά ολικής σύγκρουσης. Θα τα συζητήσουμε με τον κύριο Ιωάννη Παπαφλωράτο, νομικό, διεθνολόγο, διδάκτορα στο Πανεπιστήμιο των Αθηνών και καθηγητή στρατιωτικών σχολών. Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Σας ευχαριστώ για τον χρόνο που μας διαθέτετε, γιατί είστε ο κατάλληλος άνθρωπος για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει στα στενά του Ορμούζ, διότι φαίνεται πως η κατάσταση έχει ξεφύγει. Δηλαδή δεν υπάρχει πλέον εκεχηρία, έχουμε αλλεπάλληλα χτυπήματα, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής βομβαρδίζουν το Ιράν, οι φρουροί χτυπούν δεξαμενόπλια και αεροσκάφη. Πού πάμε τελικά?
1: Φαίνεται ότι πάμε σε μια κλιμάκωση. Όλες οι ενδείξεις οδηγούν προς αυτό. Ο κύριος Τραμπ πλέον είναι πολύ δύσκολο να κάνει πίσω. Στέλνει περαιτέρω δυνάμεις, αεροπορικές δυνάμεις στην περιοχή και μένει να δούμε, εφόσον οι Ιρανοί δεν έχουν τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουν την Αμερικανική πολεμική αεροπορία, πόσο θα συνεχίσουν τα πλήγματα στους συμμάχους των ΗΠΑ στην περιοχή και σε βάσεις τους και κατά πόσον αυτά τα πλήγματα θα έχουν κάποιο αποτέλεσμα. Διότι για την ώρα τουλάχιστον οι Ιρανοί δεν φαίνεται να κάπτουνε. Αντιθέτως θα έλεγα ότι το καθεστώς φαίνεται στην παρούσα φάση ότι αν και έχει εσωτερικές αντιθέσεις είναι πιο ισχυρό από ό,τι ήταν πριν την 28η Φεβρουαρίου όταν ξεκίνησαν οι επιχειρήσεις Αμερικανών και Ισραηλινών.
0: Είμαστε στα πρόθυρα μιας ολικής σύγκρουσης και κατά πόσο αυτό μπορεί να παρασύρει και τις χώρες ευρύτερα της περιοχής. Δηλαδή να μιλήσουμε για μια γενικευμένη κλιμάκωση, ενδεχομένως και με απρόβλεπτες συνέπειες.
1: Κοιτάξτε, προβλέψεις δεν κάνει ποτέ ο Μιλόν και νομίζω ότι όποιος κάνει μεσούσεις μιας κρίσεως, η οποία τίνει να εξελιχθεί σε μια πολεμική αντιπαράθεση, κινδυνεύει να διαψευστεί και να εκτεθεί. Έχουμε δει πολλές φορές τον κύριο Τραμπ να κάνει πίσω, να θέλει να βρει μια διπλωματική διέξοδο, αλλά εφόσον δεν έχει κάποια τρανταχτή επιτυχία στρατιωτική, γιατί έχει καταφέρει πάρα πολλά πλήγματα, έχει μειώσει την ισχύ των Ιρανών στρατιωτική ισχύ, αυτό είναι δεδομένο, αλλά δεν έχει κλονίσει ούτε το καθεστώς ούτε τη βούληση αντιστάσεως. Επομένως, μια διαπραγμάτευση θα αντανακλά τα δεδομένα στο πεδίο της μάχης. Εκεί λοιπόν φαίνεται ότι δεν υπάρχει κάποια ουσιαστική αλλαγή. Και βεβαίως, αν ξεκινήσει με εκείνα πλήττει αστικούς στόχους, τότε και θα συσπυρώσει την κοινή γνώμη πέρυξ του καθεστώτος, αλλά και κινδυνεύει να δει να στρέφεται η παγκόσμια κοινή γνώμη εναντίον της. Άρα η πολιτική αυτή που ακολουθεί και ο Στάμ είναι αδιέξοδη. Τι θα επιλέξει? Θα επιλέξει να σταματήσει τις επιχειρήσεις για να σώσει το γόητρό του και να διασφαλίσει ότι οι Αμερικανοί δεν θα στραφούν εναντίον τους στις ενδιάμεσες εκλογές? Θα συνεχίσει τις επιχειρήσεις χωρίς όμως ορατή διέξοδο? Δεν έχει στρατηγική διεξόδου αυτή τη στιγμή η Αμερική.
0: Έχει εκτεθεί η Αμερική?
1: Βεβαίως έχει εκτεθεί. Και κοιτάξτε, ένα πόλεμο, το είχαμε πει από την Πόστιμη, όσο αργεί να τελειώσει, τόσο το διακύβημα γίνεται πιο υψηλό και είναι πιο δύσκολο να τερματιστεί. Αυτό είναι το πρόβλημα που έχουμε στην παρούσα φάση. Το ότι ο πόλεμος, αυτός ο οποίος ξεκίνησε το Φεβρουάριο, τέλη Φεβρουαρίου, δεν οδήγησε πουθενά, εξού και υπήρξε μια εκεχηρία που εξυπηρετούσε όλους. Τώρα όμως είμαστε πάλι στη φάση που ξεκινάνε οι επιχειρήσεις και δεν υπάρχει κάποιος αντικειμενικός σκοπός. Διότι το να λες ότι θα ανοίξω τα στενά του Ορμούζ, τα οποία ήταν ήδη ανοιχτά πριν τον πόλεμο, δεν είναι αντικειμενικός σκοπός. Δεν μπορεί να πεις στην κοινή σου νόμη ότι αξίζει να θυσιάζει πόρους και να θυσιάζει ανθρώπινες ζωές, έστω και σε επίπεδο τραυματιών, γιατί εσύ μιλάμε για 16 νεκρούς.
0: Ναι.
1: Δεν είναι ένα νούμερο αμεληταίο για τις ΗΠΑ, πολλό δε μάλλον όταν υπάρχουν 400 και πλέον τραυματίες.
0: Και πόσο μάλλον όταν το Ιράν ανακοινώνει ότι παγώνει και όλες τις υποχρεώσεις που είχε αναλάβει στο πλαίσιο του Μνημονίου Κατανόησης με τις ΗΠΑ.
1: Έχει παγώσει το Ιράν τις υποχρεώσεις του, κάτι που καταδεικνύει ότι πλέον δεν έχουν το λόγο οι διπλωμάτες. Το λόγο έχουν τα όπλα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Και είδατε ότι πλήττει με κόστος αμερικανικό στόχους των ΗΠΑ σε γειτονικά κράτη στο Ιράν. Και μπορώ να σας αποκαλύψω ότι σύμφωνα με γνωστούς μου, οι οποίοι είναι αξιόπιστος, που είναι στη Μέση Ανατολή, οι Ιορδανοί είχαν προειδοποιηθεί ότι θα υπάρξουν πλήγματα των Ιρανών και αδιαφόρησαν. Μετά από μία ώρα είδαν ξαφνικά να πλήττονται. Αλλά ήταν αργά πλέον. Επομένως, φαίνεται ότι υπάρχουν διαρροές μέσα από το καθεστώς, φαίνεται ότι υπάρχει και μια διαπάλη εσωτερική μεταξύ μετριοπαθών και σκληροπυρηνικών. Δεν ξέρουμε ποιος είναι ο ρόλος του Μοτζάμπα Χαμενεΐ. Χθεσινές πληροφορίες έκαναν λόγο για με την κατάστασή του σε άλλο κράτος, εκτός του Ιράν, για να μην έχει κάποιο απρόβλεπτο με τη ζωή του. Έχουν λοιπόν πάρει τα ηνία στην Τεχεράνη οι φούρνοι της Επανάστασης και μιλούν εξ ονόματός του. Τι μελιγενέστε με τους διαπραγματευτές οι οποίοι φαίνονται ας πούμε μετριοπαθείς αλλά και ενδοτικοί στην κοινή γνώμη του Ιράν. Ενώ τον Γκαλιμπάφ και τον Αράκτσι στην κηδεία του πατρός Χαμενεΐ ακούστηκαν φωνές θάνατος στους προδότες.
0: Ναι, και αυτό στέλνει και λοιπόν το μήνυμα.
1: Ακριβώς. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι υπάρχει μια κοινή γνώμη που ριζοσπαστικοποιείται όλο και περισσότερο. Αυτό δεν βοηθάει στην επίτευξη μιας διαπραγμάτευσης και τελικά φαίνεται ότι οι Πακιστανοί και οι Καταριανοί υπεχρέωσαν τους Αμερικανούς να διαπραγματευτούν με κάποιους που δεν έχουν την πραγματική εξουσία στην Τεχεράνη. Και αυτό είναι το πιο ανησυχητικό.
0: Ναι, και ποιος είναι τώρα ο ρόλος της διπλωματίας μπορεί να επέμβει στην παρούσα φάση για να εξομαλύνει λίγο την κατάσταση, αν μπορεί να την εξομαλύνει την κατάσταση.
1: Πάντα μπορεί να επέμβει η διπλωματία.
0: Θέλει όμως η διπλωματία.
1: Κοιτάξτε, οι διπλωμάτες πάντα είναι πρόθυμοι. Το ερώτημα είναι κατά πόσο οι δύο πλευρές είναι επιθυμένοι να σεβαστούν τις συμφωνίες που υπογράψουν. Γιατί όπως είδατε, η μία πλευρά κατηγορεί την άλλη ότι παρεβίασε συμπεριφωνημένα. Έτσι δεν πάμε πουθενά. Ας μην κοροϊδευόμαστε. Αν δεν αποκατασταθεί ένα μίνιμουμ αμοιβαίας εμπιστοσύνης, δεν μπορεί να υπάρξει διαπραγμάτευση. Διότι δεν θα τηρηθεί. Και έχουμε δει πάρα πολλές φορές στη Μέση Ανατολή να μην τηρεί τη διαπραγμάτευση. Το είδαμε επανειλημμένως από την πλευρά των Ιρανών για το πυρηνικό τους πρόγραμμα. Το οποίο ναι, μεν μας λέει ο κύριος Τραμπ ότι θα το καταστήλει, ότι δεν πρόκειται να δεχτεί να αποκτήσουν πυρηνικά όπλα οι Ιρανοί, αλλά δεν μας λέει το πώς θα γίνει αυτό. Με μια χερσαία στρατιωτική επιχείρηση. Γιατί πλέον αυτό που απομένει, και Τσαλικίδη, και είναι το πιο επίφοβο, είναι να δούμε το boots on the ground. Δηλαδή να καταλάβουν οι Αμερικανοί είτε την ISOHARG, είτε κάποιο σημείο της ακτογραμμής για να διασφαλίσουν την ελεύθερη ναυσιπλοεία. Αυτό όμως συνεπάγεται πολλές πρακτικές δυσκολίες, γιατί μπορεί να καταλάβεις μια περιοχή, αλλά πώς θα ανεφοδιάσεις επί μακρόν τους άντρες σου. Θα πρέπει να τους αποσύρεις και τότε ο αντίκτυπος θα είναι χειρότερος. Θα δείξεις ότι φεύγεις υπό την πίεση των δυσκολιών. Και βεβαίως, εάν μια περιοχή την καταλάβεις, θα πρέπει να ενισχύεις όχι μόνο με νερό και τρόφιμα, θα πρέπει να ενισχύεις με πυρομαχικά. Και θα πρέπει να δημιουργήσει ένα πλέγμα συμμαχιών. Αυτό το οποίο αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι ο κ. Τραμπ δεν είναι σε θέση να δημιουργήσει.
0: Και φαίνεται ότι από αυτό το ντόμινο των επιθέσεων προκαλείται και οικονομικό ντόμινο, διότι οι εχθροπραξίες στα στενά του Ορμούζ έχουν εκτοξεύσει πετρέλαιο, σόγια και καλαμπόκι. Το πετρέλαιο έχει φτάσει στα $90 το βαρέλι, αν δεν κάνω λάθος. Και οι ανωδικές τάσεις αυτές προβλέπτηκε για άλλα προϊόντα. Ακριβώς, είναι λογικό όπως το λέτε.
1: Είναι λογικό και ξέρετε, έχουμε μπροστά μας χειμώνα. Τώρα δεν το αντιλαμβανόμαστε πολύ, γιατί είναι σε επίπεδο, αν θέλετε, μετακινήσεων. Αλλά όταν μετά υπάρχει ο χειμώνας μπροστά, όπου θα χρειαστεί το πετρέλαιο για την θέρμανση σε πάρα πολλά νοικοκυριά, εκεί θα βιώσει ένα μεγάλο του πληθυσμού και όχι μόνο στην Ελλάδα τις συνέπειες του πολέμου. Και βεβαίως οι Ιρανοί έχουν αντιληφθεί ότι μπροστά ο κ. Τραμπ έχει το σκόπελο των ενδιάμεσων εκλογών, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, και πράγμα αναλόγως. Δηλαδή ήταν τελείως, αν θέλετε, εσφαλμένος ο αρχικός σχεδιασμός του κ. Τραμπ, και το τονίζω γιατί δεν μπορώ να πιστέψω ότι οι Αμερικανοί δεν τον είχαν προειδοποιήσει οι αξιωματούχοι για τι συνεπάγεται. Πήραμε μια απόφαση και λόγω του πραγματικού του χαρακτήρα του, και αυτή τη στιγμή έχει εμπλέξει και τη χώρα του και τον ίδιο αλλά και την ανθρωπότητα σε ένα σπιράλ από το οποίο δεν φαίνεται διέξοδος. Την ίδια ώρα που έχουμε έναν άλλο πόλεμο στην Ουκρανία, που ούτε εκεί φαίνεται διέξοδος, που έχουμε εκλογές σε μια σειρά κρατών στο επόμενο διάστημα, και όπου βλέπουμε να ελοχεύει ο κίνδυνος της παγκόσμιας οικονομικής ύφεσης.
0: Ναι. Θεωρείτε, είμαι σίγουρος βασικά ότι το ερώτημα σας έχει τεθεί πολλές φορές, αλλά θεωρείτε ότι έτσι όπως εξελίσσεται η κατάσταση, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής βρίσκονται μπροστά σε ένα νέο Βιετνάμ? Το είχαμε ξανασυζητήσει όταν ξεκίνησαν οι συγκρούσεις στην αρχή του πολέμου.
1: Και θυμάστε, σας είχα πει ότι κανείς δεν μπορεί να απαντήσει σε αυτό το ερώτημα. Συγγνώμη. Για τον απλούστο λόγο ότι ένας πόλεμος είναι πολλές φορές απρόβλεπτος. Έχουμε άπειρα παραδείγματα στην ιστορία πολέμων που αλλιώς ξεκίνησαν και αλλιώς κατέληξαν. Και αυτή τη στιγμή είμαστε σε έναν πόλεμο ο οποίος, σύμφωνα με όλους τους σοβαρούς αξιωματούχους, όταν ξεκίνησε θα πρέπει να τελειώσει πάρα πολύ γρήγορα. Αυτό όμως δεν συνέβη, όπως ακριβώς και στην Ουκρανία. Παρατείνεται ο πόλεμος χωρίς σαφέστατη και ορατή στρατηγική διεξόδου. Άρα μπορεί να δούμε και κάτι τέτοιο. Βεβαίως οι συνθήκες δεν είναι οι ίδιες. Δεν υπάρχει ψυχρός πόλεμος. Σίγουρα σε συντελεστές ισχύως δεν είναι συγκρίσιμα τα μεγέθη. Μόνο αυτά κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει να δούμε την Αμερική, όπως έφυγε επιμερών του προηγούμενου πρόεδρου του Τζο Μπάιντεν από το Αφγανιστάν, ουσιαστικά κακήν κακός, να επαλαμβάνεται αυτό και στην Μέση Ανατολή. Βεβαίως εκεί υπάρχουν πολύ μεγαλύτερα συμφέροντα, διότι υπάρχει το Ισραήλ, το οποίο ενδιαφέρεται, γιατί είναι θέμα όχι προς ζωτικής ασφάλειας το ίδιο, είναι θέμα επιβίωσης το να μην έχει το Ιράν πυρηνικά όπλα. Να σας θυμίσω, όπως και στους ακροατές σας, ότι το Ισραήλ δεν έχει την πολυτέλεια να χάσει τον πόλεμο. Πίσω από το Ισραήλ υπάρχει θάλασσα. Δεν μπορεί λοιπόν να ρισκάρει την κατοχή πυρηνικών όπλων από το Ιράν, όταν το Ιράν έχει διακηγμένο στόχο την καταστροφή του Ισραήλ. Το οποίο δεν αναγνωρίζει, μιλάει για σιωνιστικό καθεστώς και όλα όσα ξέρουμε ότι πράττει ενισχύοντας και την παγκόσμια τρομοκρατία. Άρα λοιπόν εδώ υπάρχει ένας παίκτης που είναι διαφορετικός, που δεν υπήρχε στο Βιετνάμ και ο οποίος έχει στρατιωτική ισχύ να αντιπαρατεθεί και από μόνος του στο Ιράν. Γι' αυτό λέω ότι έχουμε μπει σε μια κρίση που δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί, διότι υπάρχουν και άλλοι παράγοντες. Δεν ξέρουμε η Ρωσία πώς θα συνεχίσει να βοηθά τους Ιρανούς και ταυτόχρονα και η Κίνα, γιατί μην κοροϊδευόμαστε, τέτοια πλήματα δεν μπορούν να καταφέρουν οι Ιρανοί χωρίς την βοήθεια στρατιωτικών δορυφόρων. Άρα είναι στο παιχνίδι και οι Ρώσοι και οι Κινέζοι. Και αυτό καθιστά την επίτευξη μιας λύσης πολύ δύσκολη και περίπλοκη, αν θέλετε.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας.
1: Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή σήμερα.
0: Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Ήταν ο κύριος Ιωάννης Παπαφλωράτος, νομικός, διεθνολόγος, διδάκτορος στο Πανεπιστήμιο των Αθηνών και καθηγητής στις στρατιωτικές σχολές. Συζητήσαμε για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

0: 12 λεπτά πριν τις 10 θα καλημερίσω τον Αλέξη Δερμετζόγλου για να συζητήσουμε για την Cinefil Δευτέρα. Όπως κάθε Δευτέρα, εδώ λίγο πριν τις 10, συνεπείς και σήμερα στο ραντεβού μας. Αλέξη, καλή σου ημέρα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα, αλλά νομίζω ότι αν ο κόσμος θα ενδιαφέρεται φυσικά και για τη Cinefil Δευτέρα, ιδίως τι έχει γίνει με την Οδύσσια.
0: Ένα θα σου πω, μέχρι και η Σοφία Ισακαλή μου έλεγε πριν από, πρωτού ξεκινήσουμε την εκπομπή, πως παρακολούθησε την ταινία, πόσο της άρεσε, και την ίδια κουβέντα την έχω κάνει μέσα στο Σαββατοκύριακο με περισσότερους από 25 ανθρώπους. Όλοι λένε τα καλύτερα.
1: Όπως είχαμε πει την Πέμπτη λοιπόν, που είχαμε ρίξει αποκλειστικότητα, στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει κάνει γύρω στις 155.000 εισιτήρια. Είναι ένα τεράστιο ρεκόρ. Στις Ηνωμένες Πολιτείες έχει κάνει 127 εκατομμύρια δολάρια και γενικώς στις παγκόσμιες αγορές έχει ανοίξει με ένα τεράστιο ρεκόρ. Αλλά από την άλλη μεριά, εδώ στην Ελλάδα, εμείς Ελληνάρες, το λέω δηλαδή χαρακτηριστικά, το έχω δει και άλλες φορές, το τι έχει γίνει στα social media, το τι υβρεολόγιο έχει πέσει κάτω από κριτικές, τις δικές των πολλών άλλων κτλ. Ότι η ταινία είναι ανορθόδοξη, ότι δεν έχει καμιά σχέση με την αρχαία Ελλάδα, ό,τι είναι τρομερό. Αυτό το οποίο συμβαίνει, το πιο τρομερό δε, και αυτό είναι το επικίνδυνο, Χριστό. Πρέπει να σημειώνουμε τα επικίνδυνα φαινόμενα όταν συμβαίνουν στη χώρα μας ειδικά. Τα 9-10 εξ αυτών τα οποία κάνουν τα αρνητικά σχόλια, γιατί αλλιώς δέχομαι τη γνώμη του ανθρώπων το πολύ καλά, δεν είδαν την ταινία. Απλούστατα με αυτά που έχουν ακούσει, με αυτά που έχουν διαβάσει, με το ότι η ωραία Ελένη είναι μαύρη κτλ. Είχαμε έτσι ένα ξέσπασμα, τι να σου πω, αφρόδες. Δεν μπορείς να φανταστείς τι έχει γίνει. Και αυτό καταγράφεται σε όλο το μήκος και εύρος της Ελλάδας και είναι ένα φαινόμενο το οποίο είναι παράξενο. Τώρα, το ότι είναι πάρα πολύ ωραία ταινία και ότι είναι ένας αντιπολεμικός ύμνος, η ταινία είναι αντιπολεμική. Παίρνει όλα τα στοιχεία από τους πρόσφατους πολέμους, ειδικά από τις διάφορες πολλές, ιδίως κεντρώνεται στο θέμα του Βιετνάμ, αλλά πηγαίνει και στην Γάζα κτλ. Και μιλάει για τις μεγάλες ενοχές ενός ανθρώπου του Οδυσσέα, ο οποίος δεν ξεχνάει επειδή πρέπει, επειδή παθαίνει κάτι, αλλά ιδίως παθαίνει ένα μετατραυματικό στρες. Είναι καταπληκτικά αυτά τα οποία γίνονται, ξεχωρίζουμε και ωραία μέρη της χώρας μας. Και επαναλαμβάνω, η πρότασή μου και πάλι, μετά από αυτό το ξέσπασμα επαναλαμβάνω, το αρνητικό ξέσπασμα είναι, αν έχετε 3 ώρες καιρό, μπορείτε να τη δείτε. Ακόμα και οι κινηματογράφοι που δεν είναι ενδιαφέροντα. Στην Θεσσαλονίκη έχουμε μόνο 1 ή 2 αίθουσες από τις 254 στον κόσμο που έχουν αυτό το ειδικό σύστημα. Εγώ την είδα σε παραδοσιακή αίθουσα από τον Βακούρα. Εξεπλάγιν από τον ξανά, δηλαδή την ξαναείδα εκεί πέρα, γιατί είχα δει με άλλον τρόπο, φυσικά τελείως πρόχειρο και ερασιτεχνικό, για να δω, για να έχουμε στοιχεία για την ταινία. Έχει εξαιρετικό ήχο, εξαιρετική εικόνα. Και το κυριότερο, αν πας Τετάρτη ή Πέμπτη, πληρώνεις μόνο 4 ευρώ. Τα λέμε αυτά τα πράγματα. Και αυτά λοιπόν για την ταινία, νομίζω ότι είναι το γεγονός του καλοκαιριού. 13 με 15 Όσκαρ για μένα είναι οι προτάσεις που θα πάρει. Ο Μπέτ Τάιμπορ είναι εκπληκτικός. Οι γυναίκες ηθοποιοί είναι μέτριες. Το ότι η Ελένη είναι μαύρη δεν έχει τόσο σημασία. Είναι οι χαρακές που έχει στο πρόσωπό της. Τι κάνει ο μεγάλος Νόλαν. Δείχνει την κακοποίηση των γυναικών από τότε. Ταρακώνεται βέβαια από τα χτυπήματα ή του Μενελάου, ο οποίος το βλέπουμε ότι είναι τον περιγράφει η ιστορία σαν ένα πάρα πολύ κατά βάθος ευγενικό και καλό κύριο. Δηλαδή ανατρέπεται και ο μύθος του ανθρώπου ο οποίος τον απίστησαν. Αυτά για τον Οδύσσεα, νομίζω σαν δημοσιογράφοι καλοί που είμαστε και δυο, ότι θα είναι το πρώτο που ενδιαφέρει τους φίλους μας. Το να το δω ή να μην το δω, γιατί υπάρχουν και οι άνθρωποι που σκέφτονται με στυλ μουντιάλ. Θα το πέρατε, να το δώσω από μια γωνία ή από την άλλη. Να το δω ή να μην το δω στη μονολογική ερώτηση, να το δεις.
0: Είναι θέμα γούστου σε τελική ανάλυση. Αν δεν το δεις, δεν μπορείς να το κρίνεις, δεν μπορείς να το σχολιάσεις.
1: Ακριβώς. Το να το δω ή να μην το δω, να το δεις. Να το δεις, γιατί είναι εντυπωσιακή και το κυριότερο σκηνοθέτης αποφεύγει τα ψηφιακά εφέ. Το είναι συγκλονιστικό να αποφύγεις τα ψηφιακά εφέ. Ακόμα και ο Κύκλοπας είναι σε πραγματικά δεδομένα, δηλαδή τον έχουμε δικές αφούς, τον έχουν μεγαλώσει, ο Πολύθυμος και τα λοιπά. Μαθαίνουμε και τους αρχαίους θεούς της Ελλάδας. Η Αθηνά είναι μαύρη και είναι η συνείδηση του Ζεντάγια και είναι η συνείδηση του ίδιου του Ματ Ντέιμον, δηλαδή του Οδυσσέα. Μεγάλο, επαναλαμβάνω, μεγάλο ρεκόρ. Περνάει τον Οπενχάιμερ, την προηγούμενη ταινία την οποία γύρισε ο Κρίστοφερ Νόλαν, ο οποίος είπε θα ξεκουραστεί για πολλά χρόνια, ενώ μάθαμε τώρα από τα μυστικά, γιατί είχε εξαντληθεί μυστικά τα οποία κυκλοφορούν σωστά, ότι ο Ματ Ντέιμον για να αντέξει όλες αυτές τις κακουχίες του γυρίσματος έπαιρνε ειδική διατροφή. Λοιπόν, σήμερα νομίζω ότι στις 9 το βράδυ στο θερινό απόλυνα αξίζει τον κόπο να κάνετε ένα διάλειμμα από την Οδύσσια και να δείτε μια μεγάλη αμερικανική ταινία, η οποία συζητήθηκε όσο καμιά το 1997 πρόσφατης παραγωγής, «Η χαμένη λεωφόρος». Και εδώ θα προτάσω τη μουσική. Το soundtrack που έχει κάνει ο Άντζελο Μπανταλαμέντι έχει καταπληκτικά τραγούδια, όπως το «The Range», του μεγάλη επιτυχία του David Bowie, έχει Λούρι, το «Magic Moment», έχει Marilyn Manson, το «Από το σπέλον γιο σου κάνω μάγια». Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος παίζει μουσική, έχει μια ωραία, είναι ερωτευμένος με τη γυναίκα του, τη Rose, η οποία είναι μελαχρινή, παίρνουν κάτι μυστηριώδεις κασέτες στο σπίτι, οι οποίες είναι ματηρές, δείχνουν φόνους κτλ. Ξαφνικά λοιπόν βρίσκεται δολοφονημένη η γυναίκα του, η αγαπημένη του, το βάζουν φυλακή γιατί θεωρούν ότι ο μόνος που μπορεί να το έχει κάνει είναι αυτός, υπάρχουν και τα ανάλογα ίχνη. Περνάει για λίγο καιρό στη φυλακή και ξαφνικά μέσα στη φυλακή, μια ωραία πρωί που ανοίγουν την πόρτα, αυτό το πούμε είναι πολύ χαρακτηριστικό, βρίσκουν έναν άλλον άνθρωπο, βρίσκουν τον Πιτ. Αλλά λένε αυτός τι δουλειά έχει εδώ πέρα, τον αφήνουν ελεύθερο. Άρα λοιπόν το δεύτερο κομμάτι της ιστορίας έχει κάποιον Πιτ. Το ότι είναι οι ίδιοι και οι δύο, αυτό είναι το μυστήριο της ταινίας, θα σας αφήσω να το δείτε. Το ότι η ταινία θέλει προσοχή είναι το σύμπαν του David Lynch, το οποίος δεν μιλάει για Οδύσσια πια και για... Αλλά μιλάει για την εξαθλίωση ενός ανθρώπου, ο οποίος και αυτός είναι γεμάτος από ενοχές. Το ότι η ταινία θέλει προσοχή και κρατάει 2 ώρες και 15 λεπτά, πρέπει να το πω. Το ότι πρέπει να έρθετε πολύ νωρίς, γιατί έχει κάνει πάταγο αφήστε στη νέα γενιά, και θα γίνει χαμός το βράδυ, η θέση δεν είναι παραπάνω από 180, και ότι φυσικά για να μην έχουμε το βράδυ φαινόμενα τι ταινίες μας φέρατε και τα λοιπά, είναι πολύ δύσκολη στο να την κατανοείς, είναι πολύ γοητευτική να αφαιθείς στη θέαση, να ακούσεις τη μουσική, να δεις το δράμα ενός ανθρώπου που χάνει την γυναίκα του, να δεις τις ενοχές του και όλα αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, η δεύτερη ταινία μετά τον Οδύσσια λοιπόν, αμερικανική, και αυτή η οποία έχει σχέση με τις ενοχές, καιρός τότε θα πείσουμε το τηλέφωνο όσοι μας έχουν ακούσει το ραδιόφωνο να κάνουν και μια αυτοκριτική αν έχουν ενοχές ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να σκεφτεί.
0: Υπάρχει άνθρωπος που δεν έχει ενοχές, Άλεξη.
1: Τι ωραίο είναι αυτό το οποίο πρώτα. Το θέμα είναι να δούμε τι κακό πράξαμε και να το διορθώσουμε. Όλοι μας έχουμε ενοχές και ενοχές πολλές φορές για απλά πράγματα. Και ενοχές και πράγματα που δεν τον αφορούν στους ανθρώπους που έχουν πεθάνει π.χ. Αλλά εν πάση περιπτώσει σκοπός είναι να τις φτιάξουμε, να φτιάξουμε τη ζωή μας καλύτερη μέσα από αυτόν τον τραυματικό στρες των ενοχών. Σαφώς όλοι έχουμε ενοχές και ο Μιλών έχει ενοχές. Το θέμα είναι να βελτιωνόμαστε. Αυτό δεν έλεγαν και οι αρχαίοι Έλληνες.
0: Ακριβώς.
1: Να βελτιωνόμαστε. Να τους θυμόμαστε λοιπόν για αυτούς. Και από μένα προσοχή, να το πω και αυτό, στα άτομα μιας κάποιες ηλικίες, προσοχή στον κάτω, να αρχίζει από σήμερα.
0: Εννοείται, χρειάζεται προσοχή. Καλή σου μέρα, Αλέξη, σε ευχαριστούμε
1: καλημέρα,
0: πάρα πολύ.
1: Καλημέρα,
0: καλή εβδομάδα ήταν ο Αλέξης Δερμετζόγλου και με τις δικές του επισημάνσεις και παρατηρήσεις. Πάμε στο Δελτίο Ειδήσεων με την Νίκη Χατζηδημητρίου και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 10. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Σε αυξημένη τιμότητα οι αρχές λόγω του καύσωνα που αναμένεται από σήμερα έως και την Τετάρτη, με τη θερμοκρασία να αγγίζει και να ξεπερνά ακόμη τοπικά τους 40 βαθμούς. Η πολιτική προστασία απευθύνει συστάσεις στους πολίτες για περιορισμό της έκθεσής τους στον ήλιο, επαρκή ενυδάτωση και αυξημένη προσοχή για την αποτροπή πυρκαγιών. Οι περιοχές που θα επηρεαστούν περισσότερο είναι η Ήπειρος, η Θεσσαλία, η Στερεά και η Πελοπόννησος. Η μέρα με πολύ αυξημένες θερμοκρασίες θα είναι και η Τρίτη, στις ίδιες περιοχές και την Κρήτη. Την τελευταία συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας πριν το κλείσιμο της Βουλής για τη θερινή περίοδο συγκαλεί σήμερα στις 4 το απόγευμα ο Πρωθυπουργός. Στην ατζέντα θα περιλαμβάνεται η συνταγματική αναθεώρηση, η πρώτη φάση της οποίας ολοκληρώνεται στα τέλη Αυγούστου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να ζητήσει από τους βουλευτές να καταθέσουν προτάσεις οι οποίες θα μελετηθούν εν ώψη και της τελικής προετοιμασίας για τη ΔΕΘ. Το ΟΑΚΑ επισκέφθηκε το πρωί ο Πρωθυπουργός για αυτοψία στις εργασίες κατασκευής. Στόχος, όπως είπε μιλώντας αποκλειστικά στην ΕΡΤ, η δημιουργία ενός σύγχρονου χώρου αναψυχής και πρασίνου και επανέλαβε ότι όσο και η οικονομία επιτυγχάνει τους στόχους της, τόσο θα δημιουργείται δημοσιονομικός χώρος για στοχευμένες παρεμβάσεις υπέρ της κοινωνίας. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης στις 11 θα επισκεφθεί το Δήμο Νέα Πολυσικαιών και συγκεκριμένα την υπαίθρια αγορά στη Συμβολή των Οδών Μητροπόλεως και Μητροπολίτη Καραβαγγέλη. Μετά θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Νέα Πολυσικαιών Σίμω Δανιηλίδη, ενώ στις 3 ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα συναντηθεί με δημάρχους της Β' Θεσσαλονίκης αλλά και της Χαλκιδικής για το ζήτημα της διαχείρισης των υδάτινων πόρων σε μεγάλο ξενοδοχείο της περιοχής. Τη συγκρότηση της Πολιτικής Επιτροπής που αποτελείται από 75 μέλη ανακοίνωσε η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη Ελλάς, η οποία του Αλέξη Τσίπρα, η οποία ολοκληρώνει την οργανωτική της δομή. Δεκτές από σήμερα έως και την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου θα γίνονται ηλεκτρονικές αιτήσεις για την εισαγωγή μαθητών στις 7 πειραματικές επαγγελματικές σχολές μαθητείας της ΔΥΠΑ για το σχολικό έτος 2026-2027 σε 3 ειδικότητες υψηλής ζήτησης στον κλάδο του τουρισμού και της φιλοξενίας. Πρόκειται για τις ειδικότητες του υπαλλήλου υποδοχής πελατών ξενοδοχείου, την του τεχνίτη μαγειρικής τέχνης και του τεχνίτη επισιτισμού. Με την τελευταία τοποθέτηση συνηγόρου υπεράσπισης κατηγορουμένου ολοκληρώνεται σήμερα το πρώτο στάδιο ενστάσεων ετοιμάτων αρνήσεων κατηγορίας και αυτοτελών ισχυρισμών των κατηγορουμένων στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Ενώπιον της ανακρίτριας οδηγείται ο 25χρονος που συνελήφθη από την αντιτρομοκρατική για την βοσβιστική επίθεση στην πολυκατοικία της Αφροδίτης Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 25χρονος φέρεται να παρέδωσε τα κλειδιά του διαμερίσματος που χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και καταφύγιο από το επιχειρησιακό ζευγάρι που τοποθέτησε το φωνικό εμπριστικό μηχανισμό. Ο κατηγορούμενος μέχρι στιγμής, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν συνεργάζεται με τις αρχές, καθώς έχει επιλέξει να ασκήσει το δικαίωμα της σιωπής. Προθεσμία να απολογηθούν την Τετάρτη ζήτησαν και έλαβαν από τις αγγελικές αρχές οι 3 άντρες που συνελήφθησαν για εμπρισμούς από πρόθεση στους Γαργαλιάνους Μεσσηνίας. Ο πρώην κοινοτάρχης, ο αδερφός του και ένας πυροσβέστης 5ετούς υποχρέωσης συνελήφθησαν για την πρόκληση 7 πυρκαγιών από το 2024, ενώ ταυτόχρονα εμπλέκονται και άλλες παράνομες ενέργειες με καταγγελίες για εκβιασμούς, απειλές και κλοπές. Στην αθλητική επικαιρότητα, η Ισπανία είναι η νέα παγκόσμια πρωταθλήτρια, καθώς επικράτησε 1-0 της Αργεντινής στην παράταση του μεγάλου τελικού του Μουντιάλ στο Νιου Τζέρσι. Το γκολ που έκρινε την αναμέτρηση σημείωσε ο Φεράν Τόρες στο 106ο λεπτό, χαρίζοντας τη Ρόχα το δεύτερο παγκόσμιο κύπελο της ιστορίας στις 16 χρόνια μετά τον θρίαμβο του 2010 στην Νότια Αφρική. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύει από σήμερα το βράδυ στις 11 και ως αύριο το πρωί στις 5 στην εσωτερική περιφερειακή λόγω εργασιών για το flyover, σύμφωνα με ανακοίνωση της Διεύθυνσης Τροχιάς Θεσσαλονίκης. Και μια ματιά στον καιρό. Γενικά έθριος καιρός προβλέπεται σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη, με πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς θα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία από 21 έως 37 με 38 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία έως και 40 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη το ίδιο σκηνικό του καιρού, με λίγες νεφώσεις τις απογευματινές ώρες, η άνεμη μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και από το μεσημέρι προς το απόγευμα νότιο-ανατολική έως 4 μποφόρ. Θερμοκρασία από 24 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11.
2: Η μικρή σκηνή δίπλα στη θάλασσα 2026 επιστρέφει στο Πόρτο Βαλίτσα. Παρασκευή 24 Ιουλίου, τα 10 μπουζούκια της Δόμνας με τον Ανδρέα Καρακότα και τη Σίση Ηλιάδου θα μας ταξιδέψουν σε μία θάλασσα πενιές. Σάββατο 25 Ιουλίου, ο Παντελής Θαλασσινός και ο Πάνος Δημητρακόπουλος με κανονάκι και κιθάρα. Προπόληση more.com και Πόρτο Βαλίτσα.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM.
4: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Ο ΜΕΝ
6: και η ΔΕ.
5: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη.
6: Πάμε για το δεύτερο μέρος της εκπομπής. 10 και 8 και 9 λεπτά, Σοφία, κάπου και δεν δείχνει το ρολόι. 10 και 8. Λοιπόν, τρεις μικρές ειδησούλες. Σωρός σε προχωρημένη σύψη εντοπίστηκε το απόγευμα της Κυριακής σε παραλία του Κορινού Πιερίας. Τη σωρό, η οποία θα εξεταστεί από ιατροδικαστή προκειμένου ταυτοποιηθεί και να διερευνηθούν τα αιτία θανάτου, εντόπισε ένας άνδρας που έκανε μπάνιο στην περιοχή. Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, φαίνεται να ανήκει στον 69χρονο, του οποίου η βάρκα είχε αναποδογυρίσει στην περιοχή της Επανομής και αγνοούνταν από την προηγούμενη εβδομάδα. Μένουμε στην Θεσσαλονίκη τώρα, όπου μια νεαρή 16,5 ετών περίπου συνελήφθη από αστυνομικούς του τμήματος δίωξης και ξυχνίας εγκλημάτων Λευκού Πύργου, διότι εντοπίστηκε μεθυσμένη εντός καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, το οποίο μπήκε υποδεικνύοντας, δείχνοντας δηλαδή πλαστή ταυτότητα. Γιατί? Διότι είχε σκοπό, πρόθεση να περάσει μέσα σε αυτό ως ενήλικη. Σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση και περί προστασίας ανηλίκων από προϊόντα καπνού και αλκοόλου σε βάρος 19χρονου, καθώς σε προγενέστερο χρόνο είχαν καταναλώσει μαζί αλκοόλ που είχε προμηθευτεί ο 19χρονος από κατάστημα στην περιοχή της πλατείας Αριστοτέλους. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στις αρμόδιες δικαστικές αρχές. Και επίσης, το Περιφερειακό Τμήμα Θεσσαλονίκης του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, στο πλαίσιο των δράσεων πρόληψης και προστασίας ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα, πραγματοποιεί προληπτικές θαλάσσιες περιπολίες στις παραλίες Περαίας και Αγίας Τριάδας με τη συμμετοχή εξειδικευμένων εθελοντών ναυαγοσωστών και διασωστικού σκάφους. Οι περιπολίες πραγματοποιούνται σε συνεργασία και συντονισμό με την αρμόδια λιμενική αρχή με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας των λουόμενων, τη συνεχή επιτήρηση της θαλάσσιας περιοχής, την άμεση παροχή βοήθειας όπου απαιτηθεί και την αποτελεσματική αντιμετώπιση εκτακτών περιστατικών. Οι θαλάσσιες περιπολίες για τις οποίες σας μιλώ θα συνεχιστούν καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, ιδιαίτερα σε ημέρες αυξημένης επισκεψιμότητας στις ακτές της Θεσσαλονίκης. Όπως είπαμε, συγκεκριμένη πρωτοβουλία εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα πρόληψης του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού για την καλοκαιρινή περίοδο.

0: Με το ημερολόγιο να δείχνει 20 Ιουλίου, χρόνια πολλά στον Ηλία και την Ηλιάνα, θα περίμενε κανείς ότι σιγά σιγά οι ρυθμοί στην πολιτική επικαιρότητα θα πέφτανε. Αλλά αλήθεια είναι ότι παραμένουν έντονοι. Και αυτό διότι σε όλα τα κόμματα υπάρχουν συζητήσεις, υπάρχουν διεργασίες, υπάρχουν εξελίξεις. Βασίλης Πεκλάρης. Βασίλη, καλημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Χρυσό. Λοιπόν, ναι, υπάρχουν συζητήσεις. Εντάξει, κατά παράδοση, βέβαια, ο Ιούλιος έχει ακόμα, η Βουλή δεν έχει κλείσει. Η εκδήλωση της Παρασκευής για την επέτειο και την αποκατάσταση της Δημοκρατίας 24 Ιουλίου, έτσι, κατά παράδοση, που γίνεται και με τη δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο, είναι, ας το πούμε, το σημάδι το τελευταίο του πριν εξαφανιστούν όλοι για τις καλοκαιρινές διακοπές. Εντάξει, λίγο ακόμα ίσως η Βουλή και την επόμενη εβδομάδα. Αλλά τελειώνει, δηλαδή συνταγματική αναθεώρηση την Παρασκευή, η πρώτη ψηφοφορία, η πρώτη συζήτηση, Παρασκευή Δευτέρα νομίζω.
0: Δευτέρα νομίζω.
1: Ναι, θα έχει όμως τη Βουλή την Παρασκευή, θα είναι και η πολιτική αρχηγή, Δευτέρα θα γίνει ψηφοφορία και μετά τελειώνουμε κοινοβουλευτικά και ξαναπιάνουμε τέλος Αυγούστου με τη δεύτερη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Εντάξει, εκεί τα πράγματα είναι δεδομένα. Η Νέα Δημοκρατία θα ψηφίσει μόνη της τις διατάξεις τις οποίες έχει κατεβάσει η πλειοψηφία, η κοινοβουλευτική, έτσι, η πλειοψηφία για προς αναθεώρηση, για να πάνε στην επόμενη Βουλή, όταν και όποτε, με τη διαδικασία της διευρυμένης, έτσι, 180 να πετούνται, αφού δεν συνενούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τώρα, έτσι, μιας και το πιάσαμε ανάποδα, Χρήστο, να πούμε ότι εντάξει, θα τοποθετηθούν και οι αρχηγοί, θα μιλήσει και ο Πρωθυπουργός εκεί στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση αλλά και για την πολιτική κατάσταση γενικότερα. Και οι πολιτικοί αρχηγοί που τέλος πάντων διαφώνησαν και δεν συνεννούν στην. Ενώ επί της ουσίας σε κάποια θέματα έτσι, φαίνεται να υπάρχει σύγκληση, άρα δεν θέλουν να δώσουν λευκή επιταγή, λευκό χαρτί. Σε όποια επόμενη πλειοψηφία υπάρχει στην Βουλή. Αλλά βέβαια θα έχει ενδιαφέρον και την Παρασκευή, μιας και το αναφέραμε, η δεξίωση για την αποκατάσταση δημοκρατίας και γιατί θα έχει ενδιαφέρον, γιατί εντάξει, μπορεί να είναι παραδοσιακά εκεί στο κιόσκι να κάθονται οι πολιτικοί αρχηγοί των κοινοβουλευτικών κομμάτων, που τα τελευταία χρόνια δεν είναι και πολύ θερμό το κλίμα. Δεν υπάρχει καλή χημεία με τον κύριο Ανδρουλάκη και τον Πρωθυπουργό. Θυμάστε τη φωτογραφία την περσίνη που όλοι κοιτούσαν αλλού. Ο καθένας κοιτούσε σε άλλη κατεύθυνση, σε αυτή τη φωτογραφία, με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Αλλά βέβαια, επειδή θα είναι και καλούνται κατά, έτσι όπως συνηθίζεται, και οι πρώην πρωθυπουργοί. Και τώρα υπάρχουν οι δύο που, εντάξει, τώρα ο Κώστας Καραμαλής δεν νομίζω να παραστεί, αλλά για τον Αλέξη Τσίπρα και τον Αντώνη Σαμαρά δεν αποκλείεται. Να τους δούμε στους κήπους του Προεδρικού Μεγάρου. Οπότε με τα όσα συμβαίνουν έτσι και τις εξελίξεις πολιτικές που έχουμε θα έχει ενδιαφέρον. Λοιπόν, σήμερα η κοινοβουλευτική ομάδα Νέας Δημοκρατίας επισήμως είναι και η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση που θα συζητηθεί εν ώψη της συζήτησης στη Βουλή δηλαδή και της ψηφοφορίας με τον Πρωθυπουργό να δίνει το στίγμα της κυβέρνησης και της σκέψης της για αυτή την αλλαγή και σίγουρα εκεί θα ασκήσει κριτική στην αντιπολίτευση, έτσι κάτι που έκανε και στο χθεσινό μήνυμά του και ειδικά σε σχέση με τις παρεμβάσεις που έχουν να κάνουν και με τους θεσμούς άρθρου 86 για την ευθύνη των υπουργών αλλά και το ότι δεν συνένεσαν για τις αλλαγές τις οποίες όλοι συμφωνούν ότι πρέπει να γίνουν σε συγκεκριμένες διατάξεις, έτσι. Που έχουν να κάνουν ουσιαστικά με το άρθρο 86, γιατί για τα άλλα είναι βασικές πολιτικές αρχές της κυβέρνησης, δηλαδή το άρθρο 16 ή το άρθρο για την μονιμότητα στο δημόσιο και που υπάρχει αντιπαράθεση με τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Το πρωί πήγε στο ΆΚΑ εκεί για τις εργασίες που έχουν γίνει ο Πρωθυπουργός και τον είδαμε βγήκε στην ΕΡΤ, έδωσε και τα συγχαρητήρια του για την κάλυψη του Μουντιάλ. Και αυτό που είπε και τη δίκη κατάκτηση του Ευρωπαίου από την Ισπανία, εντάξει, όλοι συμφωνούν ότι είναι δίκαιη, άσχετα αν όλοι δεν συμφωνούν ή τέλος πάντων δεν είναι ιδιαίτερα χαρούμενοι. Εξάλλου η Ισπανία δεν είναι από τις εθνικές έτσι, που έχουν παραδοσιακά φίλους, ας το πούμε. Δηλαδή όλοι από παιδιά, Βραζιλία, Χρυσό, Αργεντινή.
0: Βραζιλία, Αγγλία.
1: Αγγλία. Άντε και η Γερμανία κάποιοι.
0: Βαριά, βαριά. Ναι.
1: Και η Ιταλία κάποιες περιόδους. Γιατί η Ιταλία θυμάστε τις παλιές χρονιές.
0: Η Ιταλία με Μπάτζιο, Σκυλάτσι, με αυτούς.
1: Ναι, όχι, και πιο παλιά, ναι. Και στην εποχή του Ρώση και τα λοιπά που πήρε το Μουντιάλ. Λέω για μας μεγαλύτερος εσείς έχετε ναι, άλλους. Σκυλάτσι, που το θυμίζει.
0: Τον πρόλαβα.
1: Το Σκυλάτσι, ναι, λέω εγώ πρόλαβα το Ρώση.
0: Ναι.
1: Το Μουντιάλ του 82. Ναι. Τέλος πάντων, δεν είναι η Ισπανία από αυτές τις χώρες που είχαν οπαδούς. Εξάλλου η Ισπανία έχει δημιουργήσει έτσι ισχυρό σε εθνικό επίπεδο, έτσι, γιατί ποδοσφαιρικά η χώρα είχε δύναμη πάντα. Οι ομάδες της η Ρεάλ και η Μπαρσελόνα ήταν παραδοσιακά πανίσχυρες, ειδικά η Ρεάλ, έτσι, τη δεκαετία του 50. Αλλά βέβαια δημιούργησε εθνική ομάδα ισχυρή τις τελευταίες δεκαετίες. Από το 2000 και μετά, έτσι, με το ποδόσφαιρο αυτό και την κατάκτηση και του Μουντιάλ το 2010 και τώρα το 2026. Δεύτερο παγκόσμιο κύπελλο, λοιπόν. Σπαρίζει ναι. Η Γαλλία αυτή την κατάταξη.
0: Βέβαια, επειδή αναφέρθηκε στην Ισπανία, ξέρεις, η μόνη ομάδα η οποία περπατά περήφανα μέσα στη Μαδρίτη είναι εδώ από τη Θεσσαλονίκη, ξέρεις, ο Άρης. Που απέκλεισε την Ατλέτικο, ναι.
1: Το θυμούνται όλοι στη Μαδρίτη.
0: Με το κούτελο ψηλά, ναι.
1: Έχουν περάσει κάποιες δεκαετίες από αυτό.
0: Εκεί πέρα. Μία και κάτι.
1: Τι μία και κάτι, πότε ήταν, μία και κάτι.
0: 2000 ήταν, 2000 κάτι ήταν. Με τον γκολ του Λαζαρίδη.
1: Ναι, τρεις δεκαετίες.
0: Εντάξει.
1: Πολύ παλιά ήταν.
0: Όπου βρίσκει ο καθένας παρηγοριά, Βασίλη.
1: Τα έχουμε ξεχάσει, ναι, σωστά. Λοιπόν, ο Πρωθυπουργός έκανε αυτά, είπε αυτά για το Μουντιάλ γενικά σήμερα και ο Νίκος Ανδρουλάκης σε λίγο τον περιμένουν στην Νεάπολη, θα πάει να κάνει εκεί σε λαϊκή αγορά, θα επισκεφτεί και μετά θα δει και τον Δήμαρχο Νεάπολης και τον Σίμω Δανιλίδη και θα ασχοληθεί με τοπική αυτοδιοίκηση καθώς θα έχει συνάντηση με τους Δημάρχους που αντιδρούν, είχε φιλοξενήσει και εσύ, αν δεν κάνω λάθος, στην εκπομπή. Ναι. Αντιδρούν για αυτό το θέμα που έχει να κάνει με τη διαβούλευση με τα νερά, με την σηκώνευση, με την ΕΙΑΘ και την απορρόφηση, τέλος πάντων την ανάληψη από πλευράς ΕΙΑΘ της υδροδότησης των περιοχών, ένα ζήτημα που έτσι, έχει προκαλέσει αντιδράσεις ιδιαίτερα εδώ στην περιοχή και στη Χαλκιδική κατά κύριο λόγο. Θα έχει εδώ και με τοπικά στελέχη όλοι, μα όχι, προκαλέσει αντιδράσεις ιδιαίτερα εδώ

0: δεν θέλω να είμαι υποψήφιος να εκλεγώ, αλλά είναι πολύ κρίσιμες και κρισιμότερες και είναι μεγάλη έτσι, σημασία έχουν κτλ. Το άφησε ορθάνιστο το ενδεχόμενο και επειδή ακούγεται για εδώ για τη Θεσσαλονίκη.
1: Όταν μπαίνει αυτό το αλλά, καταλαβαίνεις ότι αλλάζει και η συζήτηση, όπως πολύ σωστά λες.
0: Ναι. Και ήδη ακούγεται εδώ για τη Θεσσαλονίκη. Βέβαια, εδώ είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Οι παραδοσιακές, σταθερές, ο εκλογικός χάρτης, ειδικά στο κυβερνών κόμμα, η Νέα Δημοκρατία, είναι κάτι πάντως ενδιαφέρον. Θα το δούμε τις επόμενες εβδομάδες. Ο Πασόκ έτσι αναζητεί και αυτό ενίσχυση του ψηφοδελτίου του στη Θεσσαλονίκη. Όλοι έχουν ιδιαίτερα.
1: Το όνομα του κυρίου Τζίκα ακούγεται για το Πασόκ.
0: Το όνομα του κυρίου Τζίκα γράφτηκε. Εντάξει, παραδοσιακά ο κύριος Τζίκας είναι σε αυτό το χώρο. Ήταν και παλιότερα, νομίζω, πριν αναλάβει την έκθεση. Από το 12 δηλαδή, που ήταν στην πρόεδρος του Χέλεξ Προδεθ. Και βέβαια και οι άλλοι αναζητούν στελέχη, αλλά θα έχουμε πολύ περισσότερα βέβαια αργότερα μετά την έκθεση και για την Ελλάδα λέω δηλαδή, αλλά και για το ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος έτσι μέσα στο το Σάββατο δηλαδή, που εξέλεξε νέα αρχηγό, η Ρένα Δούρου, πρόεδρος του κόμματος, αυτές οι διαδοχικές αλλαγές που έχουν γίνει από το 23 και μετά, γνώρισε όσους πρόεδρους δεν είδε εδώ και πολλά χρόνια ο ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή από τη δημιουργία του ΣΥΡΙΖΑ είχε τον Αλέκο Αλαβάνο και τον Αλέξη Τσίπρα και μετά την ουσιαστικά την κρίση που ξεκίνησε από το 23 μετά την παρέτηση του Αλέξη Τσίπρα, έτσι είχε και τον Στέφανο Κασελάκη, είχε και τον Σοκράτη Φάμελο και τώρα τη Ρένα Δούρου, πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας, η οποία αναλαμβάνει σε αυτή την πολύ δύσκολη συγκυρία για το κόμμα, με τους περισσότερους βουλευτές να έχουν εξαρτοποιηθεί, να περιμένουν κι άλλους. Ακούγεται πολύ έντονα ότι μπορεί και ο Σοκράτης Φάμελος να ανακοινώσει την ανεξαρτητοποίησή του.
1: Λένε ότι είναι και θέμα ημερών, ναι.
0: Και ωρών, λένε κάποιοι, δεν το έχει πει ο ίδιος βέβαια επισήμως, αλλά είναι δύσκολο να συνυπάρξει με τη νέα ηγεσία. Βέβαια με τον Παύλο Πολάκη δεν ξέρουμε τι θα γίνει, ο οποίος εμφανίζεται και αυτός ιδιαίτερα δυσαρεστημένος με την εξέλιξη και το γεγονός ότι δεν έγινε ο ίδιος.
1: Ναι, αλλά δεν την έδωσε όμως και τη μάχη.
0: Δεν μπόρεσε να την δώσει. Εντάξει, δεν παραιτήθηκε γιατί ήξερε ότι δεν είχε καμιά ελπίδα, δεν θα παίρνε δηλαδή. Ψήφο του θα παίρνε. Γι' αυτό είχε ζητήσει να αποσυρθεί προς η κυρία Δούρου. Τώρα το πώς θα εξελιχθούν εκεί τα πράγματα, θα έχει και άλλες διασπάσεις, κανείς δεν μπορεί να το ξέρει. Πάντως θα δούμε τι θα γίνει και με τις παραιτήσεις που έχουμε, περιμένουμε να δούμε αν θα μπουν κανένα δύο βουλευτές και που θα πάνε αυτοί. Του Σημαίου και Δίκουλου και του Βασίλη Κόκαλη βασικά είναι οι δύο παραιτήσεις, οι οποίες δεν έχουν γίνει ακόμα επισήμως και δεν έχουν οριστεί αντικαταστάτες. Οπότε είναι μια εκκρεμότητα. Και η κυρία Κασιμάτη που τύπης παραμένει στην κοινοβουλευτική ομάδα εδώ και καιρό, έχει αποστασιοποιηθεί. Είναι γνωστό ότι οδεύει προς το Πασόκ. Θα δούμε και αυτό αν θα προχωρήσει και πώς θα προχωρήσει, γιατί και εκεί υπάρχουν αντιδράσεις. Γενικά με τους βουλευτές, τους δεκάδες ανεξάρτητους, τι θα γίνουν, πού θα πάνε και πώς θα συνεχιστεί η κατάσταση, είναι ένα θολό πεδίο το οποίο μένει να το δούμε το επόμενο διάστημα. Πασόκ λοιπόν. Νίκος Ανδρουλάκης, Θεσσαλονίκη, τοπική αυτοδιοίκηση. Αύριο δίνει και συνέντευξη τύπου για την ενέργεια στο πλαίσιο έτσι, των θεσμικών παρεμβάσεων που κάνει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ελλάς, Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε και την πολιτική επιτροπή του αυτή με τα 57 του μέλη, έτσι, όλα τα πρωτοκλασσά, τα στελέχη ας το πούμε, του κόμματος. Και βέβαια αντιπαράθεση πολιτική, η οποία είπαμε ότι θα συνεχιστεί τώρα με συνταγματική αναθεώρηση, αλλά βέβαια ο ΠΚΕΠΕ παραμένει αυτές τις ημέρες και με τις εξελίξεις που είχαμε στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας, παραμένει στην πρώτη γραμμή, έτσι, πολιτική αντιπαράθεση για τις ευθύνες και για το πώς χειρίστηκε η κατάσταση η κυβέρνηση και δέχεται την κριτική της αντιπολίτευσης με την κυβέρνηση να ισχύει ότι έχουν γίνει όλες οι ενέργειες για την εξυγίανση του χώρου. Θα ανέβαινε και στο κυριακάτικο μήνυμά του ο Πρωθυπουργός. Και βέβαια, έτσι είπαμε για το ΣΥΡΙΖΑ, είπαμε για το ΠΑΣΟΚ, είπαμε για την ΕΛΑΣ και βέβαια και τα υπόλοιπα κόμματα που οργανώνονται. Είναι σε μια διαδικασία που πρέπει να βρουν τα πατήματά τους, η ελπίδα βασικά, γιατί οι υπόλοιποι έχουν πάρει το δρόμο τους και όλοι περιμένουν βέβαια τέλη Αυγούστου τον Πρωθυπουργό να οριστικοποιήσει, γιατί αν περάσει φτάσουμε στην έκθεση και δεν υπάρξει κάποια εξέλιξη, δεν έχει υπάρξει κάποια εξέλιξη, πάμε κανονικά και τυπικά αυτό που έχει πει κατ' επανάληψη ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης, ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27.
1: Και αναμένεται να το επαναλάβει και σήμερα.

0: στην κοινοβουλευτική ομάδα.
1: Σήμερα, σίγουρα, μαζί με την κριτική του στην αντιπολίτευση. Θα πάει με, λοιπόν στην άνοιξη 27, οπότε έχουμε καθαρά μπροστά μας ένα 7μηνο, 8μηνο, έτσι, το, δηλαδή από το Σεπτέμβριο ένα καθαρό εξάμηνο προεκλογικό, το οποίο βέβαια θα είναι και αυτό έτσι, πάρα πολύ θερμό.
0: Θα έχει μεσολαβήσει και η έκθεση, περίπου 2 δισεκατομμύρια ευρώ το πακέτο, 1,5 έως 2 δισεκατομμύριο ευρώ, ναι, το πακέτο, το καλάθι.
1: Εκεί θα είναι το καλάθι, εκεί όμως λεφτά βρεθήκανε, οι άλλες παρεμβάσεις πρέπει να προηγηθούν, αυτό λέει το ΠΑΣΟΚ δηλαδή, που κατηγορεί την κυβέρνηση ότι στα δικά της έχει, υπάρχουν τα χρήματα για τις παρεμβάσεις, όταν ανακοινώνονται από άλλα κόμματα υπάρχει θέμα.
0: Ναι, αλλά και... θα σου θυμίσω όμως, στο ΠΑΣΟΚ δηλαδή, πως όταν για παράδειγμα ο Πρωθυπουργός ρώτησε τον Νίκο Ανδρουλάκη για την 13η σύνταξη, για την 14η σύνταξη στη συζήτηση στη Βουλή, ζητήσανε 10 λεπτά χρόνο, λίγα λεπτά χρόνο για να απαντήσουν.
1: Για να εξηγήσουν ακριβώς πώς κοστολογείται με αυτόν τον τρόπο. Γιατί έχει κοστολογηθεί ότι είναι 400 εκατομμύρια σε πρώτη φάση.
0: Ναι, αλλά το ερώτημα ήταν, πείτε μας πόσο κοστίζει.
1: Η πρώτη δόση και η επόμενη θα είναι 800. Και η διαφορά είναι, αν είναι ένα 700 που λέει, ένα 1,700 που λέει το ΠΑΣΟΚ και 2,5 που λέει η κυβέρνηση. Αλλά βέβαια αυτό που είναι καινούργιο πρέπει να σου πω έτσι και έχει τη σημασία ότι είναι ότι το ΠΑΣΟΚ δεν δέχεται το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους πλέον. Λέει ότι το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους είναι ο Υφυπουργός Οικονομικών. Έτσι, αυτό είναι, υπάρχει στην κυβέρνηση. Συνεπώς δεν είναι αρμόδιο. Και λέει ότι υπάρχει το Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Εκεί πέρα πρέπει να γίνεται η αντικειμενική κοστολόγηση των προτάσεων. Θα είναι ένα πεδίο που στην έκθεση, επειδή όλοι θα παρουσιάσουν τα προγράμματά τους, θα είναι ένα ζήτημα αντιπαράθεσης. Ναι. Ένα κόμμα βέβαια.
0: Να ξέρουμε τι κοστίζει, πώς κοστίζει και από πού βγαίνει η τελική ανάλυση.
1: Ναι.
0: Το ποσό.
1: Για όλους.
0: Για όλους. Μηδενός εξαιρουμένου. Ναι. Προφανώς. Μάλιστα. Βασίλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχουμε κάτι άλλο.
1: Καλά. Όχι, Χρήστο. Πάμε κανονικά και να δούμε τι θα μας προκύψει σήμερα.
0: Ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ, Βασίλη. Καλή σου μέρα. Ήταν ο Βασίλης Πεκλάρης, ο πολιτικός μας συντάκτης, για την τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα και πώς αυτή διαμορφώνεται. Και είναι αρκετά πλούσια, παρά το γεγονός ότι οδεύουμε σιγά-σιγά και προς το τέλος του Ιουλίου.

Για να δούμε ορισμένες ακόμα ειδησούλες. Ένας 46χρονος συνελήφθη χθες το βράδυ σε περιοχή της Θεσσαλονίκης. Αντέψε το λόγο. Διότι τον συνέλαβαν οι αστυνομικοί, τον σταμάτησαν οι αστυνομικοί να οδηγεί το αυτοκίνητό του μεθυσμένος. Από την επίρρεια αλκοόλ ο συγκεκριμένος στην περιοχή της Επανομής, με τους αστυνομικούς της Διεύθυνσης Τροχείας Θεσσαλονίκης να του περνούν όπως ήταν φυσικό επακόλουθο χειροπέδες και θα οδηγηθεί στην αρμόδια δικαστική αρχή για τα περαιτέρω. Είναι γνωστό αυτό που έχουμε πει πολλές φορές, ότι αν μη τι άλλο, τιμόνι και ποτό δεν πηγαίνουν μαζί. Σε κρίσιμη κατάσταση, εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο εδώ στη Θεσσαλονίκη η 7χρονη Πατρίτσια, που τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο στη Χαλκιδική, χάνοντας το δυστύχημα τους γονείς και την 6-μηνών αδελφή της. Το κορίτσι παραμένει διασωληνωμένο στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου. Σήμερα οι γιατροί θα κάνουν προσπάθεια να την αποσωληνώσουν και να δουν πώς θα ανταποκριθεί ο οργανισμός της. Θυμίζω ότι η 7χρονη φέρει πολλαπλά κατάγματα. Χθες έφτασε στην Ελλάδα η θεία της, η αδερφή της μητέρας της, που θα αναλάβει και την κηδεμονία της, και από σήμερα θα ξεκινήσουν όλες οι γραφειοκρατικές διαδικασίες για τον επαναπατρισμό των σωρών. Ωστόσο, σε καταγγελία ότι κυκλοφορούν πλαστοί έρανοι έχει προχωρήσει ο Γενικός Πρόξενος της Μολδαβίας. Θυμίζω ότι η πόλη Στράσενη, από όπου καταγόταν η οικογένεια από τη Μολδαβία, που σκοτώθηκε στο τροχαίο δυστύχημα, έχει απευθύνει κάλεσμα αλληλεγγύης προς τους κατοίκους για να συνδράμουν οικονομικά για την οικογένεια αλλά και για τον επαναπατρισμό των σωρών. Σύμφωνα όμως με την καταγγελία του Γενικού Προξένου της Μολδαβίας, υπάρχουν ψεύτικοι έρανοι με τραπεζικούς λογαριασμούς που δεν έχουν καμία σχέση με την οικογένεια και την 7χρονη. Όσον αφορά το δυστύχημα, αναμένεται το πόρισμα της πραγματογνωμοσύνης και της νεκροψίας νεκροτομής. Επίσης, αυτό το οποίο μπορούμε να δούμε σιγά σιγά και σε επίπεδο ειδησιογραφίας, έχει να κάνει και με την αυξημένη κίνηση στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Η αλήθεια είναι ότι τον Ιούνιο καταγράφηκαν υψηλές πτήσεις στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Η επιβατική κίνηση σημείωσε ένα αξιοπρόσεκτο άλμα. Μιλούμε περίπου της τάξης το 5%, που ακολουθεί την τάση όλου του φετινού πρώτου εξαμήνου του 2026, ό,τι έχει να κάνει με τον τουρισμό. Μέση Ανατολή και Κεντρική Ευρώπη είναι ανάμεσα στις βασικές αγορές που τροφοδοτούν την κίνηση του αεροδρομίου Μακεδονία, το οποίο στο ίδιο διάστημα παρουσιάζει, όπως είπαμε, αύξηση 5,5% και στον αριθμό των πτήσεων. Παρ' όλα αυτά, υπάρχει ένα μεγάλο αλλά. Ποιο είναι αυτό? Αν και τα αεροπλάνα έρχονται γεμάτα στο αεροδρόμιο Μακεδονία, ο τομέας της φιλοξενίας στη Θεσσαλονίκη δείχνει να μην κερδίζει τα ωφέλη που του αναλογούν. Τι εννοούμε αυτό? Οι πληρότητες των ξενοδοχείων σε αυτό το πρώτο εξάμηνο της τουριστικής περίοδου για το 2026 κυμαίνεται οριακά στο 60-65%. Εν ώψη μάλιστα της κορύφωσης της τουριστικής σεζόν, οι προοπτικές για περαιτέρω άνοδο της κίνησης στο αεροδρόμιο ενισχύονται και φυσικά μαζί και οι προσδοκίες για το πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση στον τουρισμό και στα ξενοδοχεία. Συνολικά, τον Ιούνιο, στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια που διαχειρίζεται η Fraport, η κίνηση παρουσίασε άνοδο 4,7%. Και εδώ ανοίγει, αν θέλετε, η συζήτηση γνωστή που κάνουμε κάθε χρόνο τέτοια εποχή, με το κατά πόσο θέλουμε τελικά πολλούς ή καλούς τουρίστες στη Θεσσαλονίκη. Τι μένει δηλαδή στο ταμείο της πόλης κατά τη διάρκεια της τουριστικής περίοδου. Στο Ηράκλειο, δύο μαθήτριες 14 και 16 ετών εμπλέκονται στον άγριο ξυλοδαρμό μιας 15χρονης το βράδυ του Σαββάτου, σημειώθηκε το περιστατικό, στην οδό Εφέσου στο Ηράκλειο. Τα κορίτσια φέρονται να είχαν δώσει τηλεφωνικό ραντεβού για να ξεκαθαρίσουν τις διαφορές τους. Την ώρα της συνάντησης η 15χρονη δέχτηκε πολλαπλά χτυπήματα από τις άλλες δύο ανήλικες, με μπουνιές και κλωτσιές σε όλο το σώμα της, με αποτέλεσμα μάλιστα να μεταφερθεί αμέσως μετά στο εφημερεύον νοσοκομείο. Μάλιστα, όλο το σκηνικό του ξυλοδαρμού έχει καταγραφεί από το κινητό μιας άλλης 15χρονης, η οποία είχε μάλιστα και το ρόλο του καθοδηγητή προς τα δύο κορίτσια, που χτυπούσαν βάναυσα τη 15χρονη.
αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίας Εγκλημάτων προχώρησαν στη σύλληψη της 14χρονης που συμμετείχε στο ξυλοδαρμό και της 15χρονης που τον κατέγραφε, ενώ η 16χρονη κατάφερε να τους ξεφύγει στο πλαίσιο του αυτοφόρου. Οι δύο συλληφθήσεις μάλιστα πέρασαν τη νύχτα της Κυριακής στα κρατητήρια του αστυνομικού μεγάλου Ηρακλείου μετά από μήνυση που τους υποβλήθηκε, ενώ αφήθηκαν ελεύθεροι γονείς των δύο κοριτσιών που συνελήφθησαν. Οι αστυνομικοί προχώρησαν στην κατάσχεση των κινητών τηλεφώνων και την υπόθεση χειρίζεται το Γραφείο Προστασίας Ανηλίκων της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ηρακλείου. Τόσο οι 14χρονοι όσο και οι 15χρονοι θα οδηγηθούν σήμερα ενώπιον του εισαγγελέα και θα παραπευθούν στη συνέχεια σε δίκες στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Η 15χρονη που έπεσε θύμα από τις συνομήλικές της μεταφέρθηκε όπως είπαμε στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους και αποχώρησε λίγη ώρα αργότερα, ενώ είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι οι γιατροί του Παγνή ήταν αυτοί που ειδοποίησαν τις αστυνομικές αρχές.

0: Όπως είπαμε και συνομιλώντας με τον Βασίλη τον Μπεκλάρη, είναι στην Θεσσαλονίκη ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος θα έχει σειρά επαφών. Παρακολουθεί το ρεπορτάζ, τον καλύπτει η καλή συνάδελφος, η πολιτική συντάκτρια της ΕΡΤΡΙΑ, η Γιάννα Τσατσάνη, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Γιάννα, καλή σου ημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Χρήστο. Είναι η δεύτερη επίσκεψη του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην Θεσσαλονίκη και πάλι σε Δήμο της Δυτικής Θεσσαλονίκης, αυτή τη φορά στο Δήμο Σικαιών Νεάπολης. Ο κύριος Ανδρουλάκης σε αυτή του την επίσκεψη σκοπεύει να αναδείξει το θέμα της ακρίβειας, γι' αυτό και πρώτος σταθμός αυτής του της πρώτης παρουσίας με τη νέα εβδομάδα είναι μια λαϊκή που γίνεται τώρα στην περιοχή. Στη συνέχεια θα έχει συνάντηση με τον Δήμαρχο, τον κύριο Δανιηλίδη, και αργά το μεσημέρι θα έχει διαβούλευση, επαφές με δημάρχους που αντιτίθενται στα σχέδια να περάσουν υποδομές για την ίδρυψη και την άρδευση στην ΕΙΑ, στην Εταιρεία Ίδρυψης Θεσσαλονίκης. Τώρα, ενδιαφέρον έχει πολιτικά. Πριν από λίγη ώρα παραχώρησε συνέντευξη σε ραδιοφωνικό σταθμό της πόλης, στο Ράδιο Θεσσαλονίκη. Αν θέλετε, μπορώ να αξιολογήσω δύο πράγματα και
0: φυσικά
1: να τα μεταφέρω.
0: Φυσικά.
1: Λοιπόν, κατά τον κύριο Ανδρουλάκη, τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, λεφτά υπάρχουν για λογικά μέτρα. Μεταξύ αυτών ανέφερε ότι είναι η 13η σύνταξη και ένα απολύτως κοστολογημένο μέτρο σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, και όπως είπε χαρακτηριστικά δεν εκτροχιάζεται η οικονομία, γι' αυτό δεν λέμε για 14η σύνταξη. Να πω λίγο για το θέμα της διαχείρισης των υδάτων που ανέφερα πριν από λίγο και θα έχει επαφές με δημάρχους από Χαλκιδική και από νομό Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε, 21 έργα διαχείρισης υδάτων απεντάχθηκαν κατά το ΠΑΣΟΚ από το Ταμείο Ανάκαμψης. Εδώ κατά τον κύριο Ανδρουλάκη υπάρχει θέμα και πρέπει να δοθούν και απαντήσεις. Τώρα, για τα οικονομικά του μέτρα είναι γνωστά αυτές οι προτάσεις για τα κόκκινα δάνεια. Η πρόταση που είπε έχει αναφέρει για τους ειδικούς φόρους και ότι πρέπει να μειωθούν, ακόμη και για το ΦΠΑ, και χαρακτηριστική ήταν η αναφορά του ότι πώς δεν μπορεί να λέει να περάσει η μείωση του ΦΠΑ στην Καστοριά και μπορεί η κυβέρνηση να εφαρμόσει το μέτρο στη Ρόδο. Ήταν έτσι μια χαρακτηριστική του αναφορά. Τώρα, για τα γενικότερα ζητήματα της πολιτικής, ρωτήθηκε αν πιστεύει τον Πρωθυπουργό όταν λέει ότι θα οδηγηθούμε στις κάλπες την άνοιξη του 2027. Ο κύριος Ανδρουλάκης για το χρόνο των εκλογών και συγκεκριμένα ανέφερε ότι ο Πρωθυπουργός έχει αποδείξει ότι έχει κρίση αξιοπιστίας και εδώ ενέταξε και το θέμα της συζήτησης για το Σύνταγμα. Λίγο πολύ αυτά ήταν τα σημεία τα βασικά από τα όσα είπε ραδιοφωνικά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Μένει να δούμε πώς θα πάει και το ζήτημα της επικοινωνίας με τον κόσμο που θα έχει τώρα τις επαφές, τις συζητήσεις, πώς θα μπορέσει να περάσει και να επικοινωνήσει τα μηνύματα που θέλει, εν όψη βέβαια και του διαστήματος που διανύουμε, που περιγράφεται από πολλούς ως προεκλογικό.
0: Μάλιστα.
1: Να σου πω μόνο ένα τελευταίο για τη στόχευση του ΠΑΣΟΚ όσο πλησιάζουμε στον χρόνο των εκλογών. Χαρακτηριστικά αναφέρθηκε ότι για μια δεκαετία είχαμε στη χώρα τον δίπολο Μητσοτάκης-Τσίπρας. Αυτό έθεσε το ερώτημα αν η χώρα μπήκε μπροστά, η οικονομία μπήκε μπροστά. Θεωρεί ότι αυτές οι λύσεις κρίθηκαν και ζήτησε να δοθεί έτσι μια δυνατότητα στο ΠΑΣΟΚ που κατά τον ίδιο είναι προοδευτικό και υπεύθυνο.
0: Για να σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Καλή σου ημέρα. Και είχαμε πριν από λίγο ανάρτηση από τον Πρωθυπουργό για τη μαύρη επέτειο της 20ης Ιουλίου. Δεν ξεχνούμε, επαγρυπνούμε, είναι το μήνυμα που στέλνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, χαρακτηρίζοντας διαρκές έγκλημα την παράνομη τουρκική κατοχή στην Κύπρο. 52 χρόνια μετά την εισβολή, ο Πρωθυπουργός ξεκαθαρίζει ότι η Ελλάδα δεν αποδέχεται τα τελεσμένα που επέβαλε η βία των όπλων και παραμένει αμετακίνητα στο πλευρό της Κυπριακής Δημοκρατίας. Κάθε φορά που το ημερολόγιο δείχνει 20 Ιουλίου, η σκέψη δεν επιστρέφει απλώς στη μαύρη επέτειο της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο, συναντά μια ανοιχτή πληγή στη Μεγαλόνησο και στην καρδιά ολόκληρου του ελληνισμού, αναφέρει στην ανάρτηση του Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλά για τον πόνο του Ξεριζωμού, το δράμα των αγνοωμένων και την παράνομη κατοχή που συνεχίζεται, όπως αναφέρει, επί περισσότερο από μισό αιώνα, αποτείοντας παράλληλα φόρο τιμής στους ήρωες που υπερασπίστηκαν την ελευθερία και αρνήθηκαν να συμβιβαστούν μετά τετελεσμένα. Η Αθήνα, όπως υπογραμμίζει, παραμένει προσιλωμένη στις αρχές του διεθνούς δικαίου και στις αποφάσεις των Ηνωμένων Εθνών, με στόχο μια δίκαιη, λειτουργική και βιώσιμη λύση του Κυπριακού. Επίσης, να πούμε ότι αύριο στις 10 η ώρα το πρωί, 10 για να το επιβεβαιώσω ακριβώς, στις 10.30 θα γίνει η εκδήλωση για την επίσημη παραλαβή και την παρουσίαση των 50 νέων υπερσύγχρονων ηλεκτρικών αρθρωτών λεωφορείων που θα ενταχθούν στον στόλο του ΟΑΣΤ. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών λεωφορείων στη Σταυρούπολη, παρουσία του αναπληρωτή Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Γιώργου Κότσιρα. Τα νέα οχήματα μηδενικών ρήπων σηματοδοτούν, όπως αναφέρει στη σχετική ανακοίνωσή του ο ΟΑΣΤ, μια νέα πράσινη εποχή, αναβαθμίζοντας τις αστικές συγκοινωνίες της Θεσσαλονίκης.

0: Και ήρθε η ώρα για την αθλητική ενημέρωση, διότι το Μουντιάλ τελείωσε χθες. Παγκόσμια πρωταθλήτρια η Ισπανία, 1-0 την Αργεντινή. Αλλά θα μας τα πει αναλυτικά ο πρίτανης του αθλητικού ρεπορτάζ, ο Θόδωρος ο Χατζηπαντελής. Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Χρήστο, καλή εβδομάδα. Πρίτανης, ωραία, πόσους καφέδες πρέπει να κερνάω. Μέχρι το τέλος του χρόνου.
0: Είναι η αλήθεια, λοιπόν, Θόδωρε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν
1: να πούμε καταρχήν ότι ήταν ένα πραγματικά, τουλάχιστον εμένα σαν, δεν ξέρω, γενικά δεν θυμάμαι το προηγούμενο με λεπτομέρειες, έτσι για να είμαι ειλικρινής. Ωστόσο μπορώ να πω ότι ήταν ένα Μουντιάλ που, παρότι ήταν στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού και οι ώρες δεν ήταν ευολικές για εμάς, δηλαδή να πω την αλήθεια τα μισά παιχνίδια ας πούμε παρακολούθησα, νομίζω ότι είχαν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τα περισσότερα. Μου άρεσε αυτή η φάση έτσι όπως έγινε με τις 48 ομάδες, γιατί υπήρχαν πολλά παιχνίδια, μπορούσες να κάνεις και επιλογή ενδεχομένως, ειδικά στις πρώτες φάσεις της διοργάνωσης. Δεν υπήρχαν κενές ημέρες. Είχες κάθε μέρα έτσι να παρακολουθήσεις για ένα μήνα σχεδόν και παραπάνω αγώνες. Και βέβαια μπορώ να πω ότι είδαμε και ωραίο ποδόσφαιρο, είδαμε και πολλά αστέρια τα οποία έλαμψαν από πολλές ομάδες, το Χάλαντ από την Νορβηγία, το Μέση από την Αργεντινή, τον Κέιν από την Αγγλία, τον Εμπαπέ και τον Ντεμπελέ από τη Γαλλία. Αλλά είδαμε ότι τελικά μια ομάδα η οποία δεν ήταν αυτό που λέμε φαντεζή έτσι σε εισαγωγικά στα πρώτα παιχνίδια που έδωσε, ακόμα και στη σειρά των προημιτελικών και της φάσης των 32, στον ημιτελικό και στον τελικό να κάνει μια καταπληκτική εμφάνιση, μια εμφάνιση η οποία έχει να κάνει περισσότερο με την ομαδικότητα και όχι.
0: Χάσαμε τον Θόδωρο, θα τον ξανακαλέσουμε για να επιστρέψουμε. Τον έχουμε, αποκαταστάθηκε το πρόβλημα. Θόδωρε.
1: Ναι, δεν ξέρω αν ακούστηκα.
0: Είχαμε μείνει εκεί στο φαντεζί. Στο φαντεζί.
1: Ναι, λέω, η Ισπανία ήταν μια ομάδα η οποία δεν είχε τη λάμψη έτσι των μεγάλων αστέρων. Ωστόσο, κατάφερε με την ομαδικότητα και με τον τρόπο παιχνιδιού, ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι το οποίο έδειξε στον ημιτελικό και στον τελικό, να κάνει τη διαφορά και να πάρει να κατακτήσει το παγκόσμιο κύπελο απόλυτα δίκαια με την εικόνα της. Ειδικά στον τελικό απέναντι στην Αργεντινή, που όλοι πιστεύαμε ότι θα τα δώσει όλα έχοντας κορυφαίο και ηγέτη το Μέση, η Ισπανία απέδειξε ότι όχι μόνο μπορεί αυτή να παράξει ποδόσφαιρο, αλλά από την άλλη πλευρά να εμποδίσει και την Αργεντινή να κάνει οτιδήποτε, ειδικά την Αργεντινή, την οποία είδαμε στο τελευταίο μισάωρο στον ημιτελικό με την Αγγλία, να την διαλύει κυριολεκτικά, δημιουργώντας 30 φάσεις σε μισή ώρα, κάθε λεπτό και φάση δηλαδή, έχοντας κατοχή 90-10 στην μπάλα και βέβαια δείχνοντας ένα ποδόσφαιρο το οποίο πραγματικά ήταν διαπλανητικό. Ωστόσο, η Ισπανία κατάφερε να τη σταματήσει, την άφησε χωρίς ούτε μία κλασική ευκαιρία. Δεν ξέρω αν έχει ξαναγίνει αυτό σε τελικό Μουντιάλ, δεν μπορώ να θυμηθώ, αλλά ούτε μία ευκαιρία, δεν μπορώ να φανταστώ ότι υπήρξε ομάδα σε τελικό Μουντιάλ που δεν έκανε έστω μία ευκαιρία. Η Αργεντινή χτες δεν έκανε ούτε μία κλασική ευκαιρία. Δεν δικαιούταν λοιπόν τίποτα παραπάνω και βέβαια τον γκολ το πέτυχε ο Φεραν Τόρες στο 106, στην παράταση δηλαδή. Ενώ βεβαίως πρέπει να πούμε ότι έφυγε και με κόκκινη κάρτα στο 93 ο Φεραόντες, ο οποίος βεβαίως είχε σωστά είδε τις δύο κίτρινες κάρτες και θα μπορούσε ενδεχομένως να μετρήσει και ένα ακόμα γκολ το οποίο πέτυχε η ομάδα της Ισπανίας και ακυρώθηκε ως επιθετικό φάουλ. Επίσης πρέπει να πούμε για αυτό το Μουντιάλ το οποίο ολοκληρώθηκε ότι για μια ακόμα φορά είδαμε τις ομάδες από την Νότια Αμερική να παίζουν ένα ποδόσφαιρο έτσι περισσότερο με αυτό που λέμε σε εισαγωγικά ξύλο και ειδικά και μεταξύ τους πολλές φορές, όπως το παιχνίδι Αργεντινή-Παραγουάη, όπου οι παίκτες της Παραγουάης κυριολεκτικά χτύπησαν ανελέητα τους παίκτες της Αργεντινής. Αλλά εκείνο επίσης που κάνει εντύπωση είναι το γεγονός ότι, όπως άκουσα τουλάχιστον από τους συναδέλφους που κάνουν τις μεταδόσεις, ότι η αρχή που δόθηκε από την διαιτησία, από την κορυφή της διαιτησίας σε αυτό το Μουντιάλ, ήταν να μην δίνονται εύκολα κίτρινες κάρτες. Έτσι, εγώ δεν συμφωνώ με αυτό. Αν μια κίτρινη κάρτα ή μια κόκκινη κάρτα είναι, πρέπει να δίνεται. Έτσι, νομίζω ότι σε πολλές περιπτώσεις χαρίστηκαν κάρτες σε αυτό το Μουντιάλ και αυτό δεν, για μένα δεν είναι σωστό.
0: Οι κανονισμοί είναι για να ισχύουν.
1: Πώς?
0: Οι κανονισμοί είναι για να ισχύουν.
1: Έτσι,
0: και όταν
1: έτσι,
0: ο ορισμός της κίτρινης κάρτας είναι σαφής, πρέπει η κάρτα να δίνεται όταν υπάρχει παράβαση. Τι να κάνουμε τώρα?
1: Ναι, έτσι, έτσι είναι τα πράγματα και νομίζω ότι χαρίστηκαν πάρα πολλές σε αυτό το Μουντιάλ, το οποίο επίσης έκανε βέβαια πολλά ρεκόρ, γιατί έγινε σε τρεις χώρες και τα γήπεδα ήταν γεμάτα. Ρεκόρ τηλεθέασης, ρεκόρ εισιτηρίων, ρεκόρ γεμάτων γηπέδων. Έσπασε όλα τα ρεκόρ. Καλά, ήταν και 48 οι ομάδες, έτσι ήταν φυσικό και επόμενο ότι θα συμβεί αυτό. Είδαμε χώρες και παίκτες οι οποίοι πραγματικά ίσως ποτέ στη ζωή τους να μην έπαιζαν σε ένα Μουντιάλ και το έκαναν. Και νομίζω ότι εμένα τουλάχιστον μου άρεσε αυτό να δούμε και το Κουρασάο και την Αϊτή. Ίσως πρέπει να σκεφτούν ότι πρέπει να βάλουν λίγες παραπάνω χώρες από την Ευρώπη, έτσι, γιατί είναι πραγματικά άδικο, ενώ είδαμε στην τετράδα να είναι τρεις ομάδες από την Ευρώπη και μόλις μία από άλλη Ήπειρο, δηλαδή την Αργεντινή. Αυτό σημαίνει ότι η Ευρώπη έχει τα πρωτεία στο ποδόσφαιρο, στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, και αξίζει νομίζω παραπάνω θέσεις. Καλό είναι να βλέπουμε και την Αϊτή και το Κουρασάο και πολλές άλλες ομάδες, πώς λέγεται, την Ακτήλε Φαντοστού ή ποια άλλη ομάδα ήταν εκεί, αλλά εθνική ομάδα δηλαδή, το πράσινο ακροτήρι και λέω Ελεφαντοστού. Αλλά από εκεί και πέρα νομίζω ότι η Ευρώπη δικαιούται 4-5 θέσεις παραπάνω, θα δώσουν καλύτερο επίπεδο ποδοσφαίρου και στις πρώτες φάσεις, όπου είδαμε πραγματικά κάποιες ομάδες να γίνονται σάκος του box.
0: Ωραία.
1: Και βέβαια είδαμε επίσης ένα Μουντιάλ στο οποίο έλαψαν τα αστέρια, όπως είπα και νωρίτερα, αλλά και επίσης ότι η ομάδα η οποία ήταν καλύτερη, και βέβαια είναι και η πρωταθλήτρια Ευρώπης, έτσι, έτσι έπαιζε η πρωταθλήτρια Ευρώπης η Ισπανία απέναντι στην πρώην παγκόσμια πρωταθλήτρια, την Αργεντινή. Και βέβαια η πρωταθλήτρια Ευρώπης είναι αυτή που επικράτησε αυτή τη στιγμή, η Ισπανία είναι και πρωταθλήτρια Ευρώπης και παγκόσμια,
0: πρωταθλήτρια. Έτσι ακριβώς, Θόδωρε.
1: Έχει όλους τους τίτλους.
0: Τα σκούπισε όλα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Το ρολόι δείχνει 11. Ήταν ο Θόδωρης Χατζηπαντελής για την αθλητική σας ενημέρωση. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με την Νίκη Χατζηδημητρίου και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 9 η ώρα το πρωί. Μαζί μας ήταν το διόρυ Σοφέη Σακαλή στη ρυθμιστή ήχο, Γιάννης ο Δημητρούδης στην επιλογή των τραγουδιών. Τα λέμε αύριο την ίδια ώρα, στην ίδια συχνότητα. Καλή σας ημέρα.

0: ώρα είναι 11. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Σε αυξημένη ετοιμότητα οι αρχές λόγω του καύσωνα που ξεκινά σήμερα και θα διαρκέσει έως την Τετάρτη, με τη θερμοκρασία να αγγίζει ή να ξεπερνά ακόμη και τους 40 βαθμούς. Η πολιτική προστασία απευθύνει συστάσεις στους πολίτες για περιορισμό της έκθεσης στον ήλιο, επαρκή ενυδάτωση και αυξημένη προσοχή για την αποτροπή πυρκαγιών. Οι περιοχές που θα επηρεαστούν περισσότερο είναι η Ήπειρος, η Θεσσαλία, η Στερεά και η Πελοπόννησος. Η ημέρα με πολύ αυξημένες θερμοκρασίες θα είναι και η Τρίτη στις ίδιες περιοχές και την Κρήτη. Την τελευταία συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας πριν το κλείσιμο της Βουλής για τη θερινή περίοδο συγκαλεί σήμερα στις 4 το απόγευμα ο Πρωθυπουργός. Στην ατζέντα θα περιλαμβάνεται η συνταγματική αναθεώρηση, η πρώτη φάση της οποίας ολοκληρώνεται στα τέλη Αυγούστου, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να ζητήσει από τους βουλευτές να καταθέσουν και προτάσεις οι οποίες θα μελετηθούν εν ώψη και της τελικής προετοιμασίας για τη ΔΕΘ. Το ΟΑΚΑ επισκέφθηκε το πρωί ο Πρωθυπουργός για αυτοψία στις εργασίες κατασκευής. Στόχος, όπως είπε, μιλώντας αποκλειστικά στην ΕΡΤ, η δημιουργία ενός σύγχρονου χώρου αναψυχής και πρασίνου. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης. Αυτή την ώρα επισκέπτεται το Δήμο Νεάπολης Οικαιών και συγκεκριμένα την υπαίθρια αγορά στη Συμβολή των Οδών Μητροπόλεως και Μητροπολίτου Καραβαγγέλη. Επίσης αμέσως μετά θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Νεάπολης Οικαιών, το Σίμω το Δανιηλίδη. Στις 3 ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα συναντηθεί με τους δημάρχους της Β' Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής για το ζήτημα της διαχείρισης των υδάτινων πόρων σε μεγάλο ξενοδοχείο της περιοχής. Την συγκρότηση της Πολιτικής Επιτροπής, που αποτελείται από 75 μέλη, ανακοίνωσε η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, η οποία ολοκληρώνει την οργανωτική της δομή. Δεκτές από σήμερα έως και την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου θα γίνονται ηλεκτρονικές αιτήσεις για την εισαγωγή μαθητών στις 7 πειραματικές επαγγελματικές σχολές μαθητείας της ΔΥΠΑ για το σχολικό έτος 2026-2027 σε 3 ειδικότητες υψηλής ζήτησης στον κλάδο του τουρισμού και της φιλοξενίας. Πρόκειται για τις ειδικότητες του υπαλλήλου υποδοχής πελατών ξενοδοχείου, του τεχνίτη μαγειρικής τέχνης και του τεχνίτη επισιτισμού. 52 χρόνια από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο του 1974, τιμούμε τους ήρωες που υπερασπίστηκαν την ελευθερία, αρνούμενοι να συμβιβαστούν με τα τετελεσμένα της βίας των όπλων, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Η Ελλάδα στέκει αμετακίνητη στο πλευρό της Κυπριακής Δημοκρατίας, πιστή στις αρχές του διεθνούς δικαίου και των αποφάσεων των Ηνωμένων Εθνών για μια δίκαιη, λειτουργική και βιώσιμη διευθέτηση του κυπριακού ζητήματος. Απολογείται σήμερα ο τέταρτος κατηγορούμενος για τη φωνική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Η εμπλοκή του φαίνεται να προέκυψε κατά τη διάρκεια της απολογητικής διαδικασίας του 24χρονου ιδιοκτήτη του διαμερίσματος, το οποίο χρησιμοποιήθηκε πριν και μετά την επίθεση. Προσπάθειες να αποσυνολυνώσουν την 7χρονη Μολδαβή που έχασε τους γονείς και την αδερφή της σε τροχαίο δυστύχημα στη Χαλκιδική θα καταβάλουν σήμερα γιατροί στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Το 7χρονο κορίτσι που φέρει πολλαπλά τραύματα νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Ιπποκρατείου. Στο μεταξύ, χτες το απόγευμα έφτασε στην Ελλάδα και η θεία της, η αδελφή της μαμάς της, για να αναλάβει την κηδεμονία της. Και από σήμερα θα ξεκινήσουν όλες οι γραφειοκρατικές διαδικασίες για τον επαναπατρισμό των σωρών. Σε 30χρονο ανήκει σύμφωνα με την αστυνομία η απανθρακωμένη σωρός που εντοπίστηκε χτες βράδυ κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς γεωταχή αυτοκινήτου και χαμηλή βλάστηση στο παράδρομο της Εγνατίας Οδού στη θέση Μαύρα Χώματα του Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης. Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, ο 30χρονος οδηγός έχασε υπό αδευκρίνιστες συνθήκες τον έλεγχο του οχήματος και προσέκρουσε σε κολόνα της ΔΕΗ. κοντά στα διόδια ωραίου κάστρου. Από τη σύγκρουση το αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες, ενώ ο οδηγός φαίνεται πως εκτινάχθηκε σε παρακείμενο χωράφι, το οποίο επίσης πήρε φωτιά. Και μια ματιά στον καιρό. Γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη, με πρόσκαιρες νεφώσεις με μεσημβρινές ώρες και τις απογευματινές. Οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς θα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία από 21 έως 37 και 38 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη το ίδιο σκηνικό του καιρού, η άνεμη μεταβλητή 2 έως 3 μποφόρ και η θερμοκρασία από 24 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12.
2: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα είδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχε το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
5: Όλα τα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας, ότι αγγίζει τις ζωές μας, μας επηρεάζει, μας αφορά.
6: Οδηγεί στην ενημέρωση η Έφη Τζαμπάζη και ο Χρήστος Χατζημίσης.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, 11 και 8 πρώτα λεπτά εδώ στον 102 FM της ΣΕΡ3, μόνο ένας οδηγός σήμερα, ο Χρήστος Χατζημίσης, δεν υπάρχει άλλος, η Έφη Τζαμπάζη είναι κάπου και απολαμβάνει τις διακοπές της. Έτσι λοιπόν αυτές τις ημέρες, αυτή την εβδομάδα θα είμαστε μαζί από τις 11 μέχρι τη 1, όπως κάθε μέρα βεβαίως εδώ με την επόμενη στάση ενημέρωση. Να στείλω τα χαιρετίσματά μου και όλες τις ευχές μου να περνάει πολύ καλά η Έφη Τζαμπάζη όπου και αν βρίσκεται και μας ακούει τώρα. Ξέρετε, κάνει και τον έλεγχό της, τι βγάζουμε, τι λέμε, τα ξέρω αυτά σίγουρα, και θα μου πει «Α, εκεί δεν είπες εκείνο το αυτό που είπαμε και εκεί δεν έκανες αυτό που είπαμε ότι να κάνεις». Αλλά τώρα είμαι μόνος μου, οπότε εδώ ο μαέστρος για τη σημερινή εκπομπή, για αυτή την εβδομάδα είμαι εγώ. Να σας πω το τηλέφωνο του Viber που είναι το 693-007-8228. Μπορείτε σε αυτό το νούμερο να μας στέλνετε τα μηνύματά σας, τις καλημέρες σας, φωτογραφίες από όπου κάνετε τις διακοπές σας, ό,τι θέλετε. Να πω ότι σήμερα είναι 20 Ιουλίου 2026. Η επικαιρότητα φυσικά καυτή όμως και η ατμόσφαιρα, διότι έχουμε τον πρώτο καύσωνα του καλοκαιριού, δεν είναι πρώτων πυλών, είναι εδώ ήδη. Από το Σαββατοκύριακο νιώσαμε τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες και βεβαίως καθώς προχωράμε στην εβδομάδα, εδώ στις αρχές δηλαδή της εβδομάδας, Δευτέρα και Τρίτη, όπως έχουν πει οι μετεωρολόγοι, έχουμε αυτό το νέο κύμα, μάλλον το πρώτο κύμα καύσωνα του καλοκαιριού, με θερμοκρασίες που θα φτάσουν μέχρι και τους 40-42 βαθμούς Κελσίου σε κάποιες περιοχές, όχι εδώ, και μάλιστα εδώ δηλαδή στη Βόρεια Ελλάδα θα έχουμε και την αποκλιμάκωση του φαινομένου από την Τετάρτη. Δευτέρα Τρίτη όμως είναι οι μέρες με τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες, χρειάζεται προσοχή, λαμβάνονται φυσικά μέτρα και φυσικά δεν μπορούμε να μην ξεκινήσουμε με τη νύχτα που περάσαμε χθες, αυτή η νύχτα μια παγκόσμια φυσικά, ένα παγκόσμιο γεγονός, το Μουντιάλ με τη νίκη της Ισπανίας 1-0 με την Αργεντινή, στο μάτς με την Αργεντινή. Ο τελικός ήταν πραγματικά ένα φαντασμαγορικό σοου, θα τα δούμε σε λίγο όλα αυτά, αφού πρώτα σας πω και σας υπενθυμίσω μάλλον το τηλέφωνο του Viber που είναι 693-007-8228 και θα σας πω ότι θα είμαστε μαζί μέχρι τη 1. Πάμε να ακούσουμε όμως ένα τραγούδι.

0: Λοιπόν, τι δεν σας είπα, για την κίνηση στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Ομαλή η κατάσταση στο κέντρο της πόλης. Καθυστερήσεις υπάρχουν στην περιφερειακή οδό και στα δύο ρεύματα, σε όλο το μήκος της εσωτερικής περιφερειακής. Στην πόλη, όπως είπαμε, δεν υπάρχει ιδιαίτερο πρόβλημα, καθώς οι περισσότεροι πλέον βρίσκεστε για διακοπές. Πάμε όμως τώρα να καλημερίσουμε τον Θοδωρή Χατζηπαντελή για να δούμε. Θοδωρή, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Τα όσα έγιναν χθες στο γήπεδο MetLife στη Νέα Υόρκη.
1: Καλημέρα, καλημέρα Χρήστο, καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλους. Ναι, άρα δηλαδή από ό,τι κατάλαβα να κατέβω από το κέντρο της πόλης από επανομή, έτσι, είναι προτιμότερο.
0: Οπότε έτσι δείχνουν τα πράγματα, γιατί η περιφερειακή είναι φορτωμένη και στα δύο ρεύματα, ενώ οι υπόλοιπες αρτηρίες είναι σε πολύ καλά επίπεδα.
1: Τέλεια, τέλεια. Ευχαριστούμε για την ενημέρωση επίσης.
0: Χαρά μας.
1: Όσον αφορά τώρα το σπουδαίο παιχνίδι που φαντάζομαι όλοι παρακολουθήσαμε χτες, πραγματικά ήταν ένα παιχνίδι το οποίο, εντάξει, δεν έχει δάφνες με την έννοια ότι ήταν το καλύτερο ποδόσφαιρο, αλλά νομίζω ότι η Αργεντινή μας χάρισε ένα πολύ ωραίο ποδόσφαιρο στον ημιτελικό, ειδικά στο τελευταίο μισάωρο, εκεί που σε εισαγωγικά διέλυσε την Αγγλία και πέτυχε δύο γκόλ, δημιούργησε πάρα πολλές ευκαιρίες και έδειξε ότι πραγματικά έχει μεγάλες δυνατότητες. Αλλά εκεί ο Μέση ήταν αυτός ο οποίος μπόρεσε να βρει τον τρόπο να ξεφεύγει από τους αντιπάλους του και να δημιουργεί πάρα πολλές φάσεις. Ο Μέση, ο οποίος στις πρώτες φάσεις ήταν και σκόρερ εκτός από πασέρ. Οπότε ήταν πραγματικά ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Αλλά η Ισπανία ήταν καλύτερη ομάδα, κέρδισε δίκαια και κατέκτησε δίκαια τον τίτλο του παγκοσμίου κυπέλου στο ποδόσφαιρο. Βέβαια, εδώ πρέπει να πούμε ότι η Ισπανία είναι και κάτοχος του ευρωπαϊκού τίτλου στο ποδόσφαιρο. Mm-hmm. Δηλαδή αυτή τη στιγμή τα έχει όλα και αυτό και αθόρυβα. Το βασικότερο είναι ότι τα έχει και αθόρυβα. Δηλαδή άλλες ομάδες περιμέναμε, για άλλες ομάδες μιλούσαμε, για άλλες ομάδες γράφανε τα site, για τις ομάδες με τα μεγάλα αστέρια όπως την Νορβηγία του Χάλαντ, όπως την Αγγλία του Κέιν, όπως την Ισπανία, την Αργεντινή του Μέση ή την Γαλλία του Εμπαπέ και του Ντεμπελέ. Αλλά τελικά ήρθε η Ισπανία, η οποία δεν έλαψε κάποιο μεγάλο άστρο παίκτης, δηλαδή δικός της. Ακόμα και κάποιοι παίκτες που ξεχωρίζουν ως ονόματα και που αγωνίζονται σε μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες δεν ξεχώρισαν, να το πούμε έτσι. Ωστόσο, με αυτή την ομαδικότητα την οποία έχει, κατάφερε να πετύχει όχι απλώς να πάρει τον τίτλο, αλλά να καθυλώσει την Αργεντινή, η οποία δεν δημιούργησε ούτε μία κλασική ευκαιρία σε έναν τελικό. Είναι κάτι που πρώτη φορά νομίζω στα χρονικά των Μουντιάλ βλέπουμε. Mm-hmm. Ισπανία, η οποία επίσης πρέπει να πούμε ότι έπαιξε και καλύτερο ποδόσφαιρο από την Αργεντινή, εξαφάνισε σε εισαγωγικά το Μέση και στο τέλος τα νεύρα των παικτών της Αργεντινής φάνηκαν με τον τρόπο που αντιμετώπισαν. Ένας παίκτης Αργεντινής έπιασε έναν παίκτη της Ισπανίας από το λαιμό. Ευτυχώς τα πνεύματα γρήγορα ηρέμησαν, αλλά ξέρεις, είναι αυτό που λέμε, δεν ξέρουν να χάνουν και αυτό φάνηκε στο τέλος.
0: Επίσης, και πολλά κλάματα επίσης είχαμε από τους Αργεντινούς.
1: Νομίζω ότι η Αργεντινή είναι ο Μέση. Δεν θα έφτανε η Αργεντινή μέχρι εδώ, όπως δεν έφτασε και η Βραζιλία. Δεν υπάρχουν αυτά τα μεγάλα ταλέντα που υπήρχαν παλιά στη Νότια Αμερική. Είδαμε πολλές ομάδες της Νότιας Αμερικής να αποκλείονται γρήγορα, όπως η Ουρουγουάη, η οποία περίμενε, δεν ξέρω, πιστεύανε ότι μπορούν να φτάσουν και μέχρι τους τέσσερις. Είδαμε να ρίχνουν πολύ ξύλο η Παραγουάη. Γενικά, το ποδόσφαιρο της Νότιας Αμερικής δεν βγάζει τα ταλέντα που έβγαζε παλιά. Βέβαια, ο Μέση ήταν αυτός που έκανε τη διαφορά στην ομάδα της Αργεντινής. Αν δεν έπαιξε ο Μέση, όπως έγινε χτες, γιατί κατάφεραν και τον έκλεισαν σωστά οι παίκτες της Ισπανίας, οι υπόλοιποι παίκτες είναι απλά ρολίστες. Θα μου πεις, στον τελικό φτάσανε. Πώς το λες αυτό? Okay, εντάξει, δεν είπαμε ότι είναι κακοί παίκτες, έχει διαφορά. Αλλά για αυτό το επίπεδο μπορεί να μην φτάνανε αν δεν ήταν ο Μέση μαζί τους, έτσι. Αυτό πιστεύω, δηλαδή, ότι θα μπορούσαν να είχαν αποκλειστεί σε κάποια από τις προηγούμενες φάσεις. Φυσικά θα περνούσαν από τον Όμιλο, όπως πέρασε και η Βραζιλία, αλλά μετά σταμάτησε. Ναι. Γιατί ακριβώς δεν είχε τις δυνατότητες να προχωρήσει παραπέρα. Αυτό που όμως πρέπει να επισημάνουμε, πέρα από το γεγονός ότι ήταν ένα πολύ καλό Μουντιάλ, άρεσε με τις 48 ομάδες που έγιναν, που έπαιξαν, είχε πολλά σπουδαία παιχνίδια, πολλούς σκόρερ, πολλά μεγάλα σκόρ έτσι. Είναι το γεγονός ότι εδώ και ένα μήνα αυτοί οι παίκτες παίζουν ποδόσφαιρο. Κάποιοι εξ αυτών θα πρέπει, όχι κάποιοι, οι περισσότεροι παίζουν στην Ευρώπη, σε αυτό το επίπεδο το ψηλό, και θα πρέπει να έρθουν να ενσωματωθούν για να παίξουν παιχνίδια κατευθείαν με τις ομάδες τους. Έτσι, δηλαδή, να μην ξεχνάμε ότι την Πέμπτη, Χρήστο, παίζουν δύο ελληνικές ομάδες, ξεκινάνε στα προκριματικά των ευρωπαϊκών κυπέλων. Ο ΠΑΟΚ στο Europa League και ο Παναθηναϊκός στο Conference League. Φαντάσου λοιπόν, λέμε, να υπήρχε παίκτης ο οποίος θα έπρεπε να έρθει από αυτές τις ομάδες. Φυσικά και δεν θα έπαιζε. Φυσικά και πρέπει να πάρουν άδεια. Αλλά πόσο μπορούν να ξεκουράζονται σε αυτό το επίπεδο, δεν χρειάζονται λίγο παραπάνω ξεκούραση και οι ποδοσφαιριστές? Βέβαια, ξέρουμε πολύ καλά ότι όταν τα διαστήματα είναι μεγάλα, πολλοί παίκτες που θέλουν να διατηρούνται σε επίπεδο προπονούνται μόνοι τους. Έτσι, δεν κάνουν διακοπές, για παράδειγμα, 20-25 μέρες ή ένα μήνα. Κάνουν μια εβδομάδα, 15 μέρες και μέχρι εκεί το πολύ. Έτσι, γιατί στη συνέχεια, ακόμα και αν δεν έχουν αγωνιστική δράση ή προπονήσεις, κάνουν προπονήσεις μόνοι τους. Ωστόσο, νομίζω ότι σε αυτό το επίπεδο αυτοί οι παίκτες κουράστηκαν πάρα πολύ και θα πρέπει πολύ σύντομα να μπουν στις υποχρεώσεις των ομάδων τους, που βέβαια είναι μεγάλες ομάδες στην Αγγλία, στην Ισπανία, στη Γερμανία, στη Γαλλία, και άρα θα πρέπει να παίξουν και σε πολύ ψηλό επίπεδο.
0: Θα μπουν, είναι συνηθισμένοι. Αυτή είναι η δουλειά τους, παίρνουν και πολλά λεφτά, Θοδωρή.
1: Παγκόσμια ομοσπονδία.
0: Έτσι, είναι η δουλειά τους, είναι συνηθισμένοι, παίρνουν και πάρα πολλά λεφτά για να το κάνουν αυτό, άλλωστε...
1: Δεν έχεις άδικο, σε αυτό που λες δεν έχεις άδικο, ναι.
0: Και γι' αυτό άλλωστε και τα κλάματα και η απογοήτευση στους ιτημένους. Από εκεί και πέρα ήταν μια φαντασμαγορική εκδήλωση αυτό που είδαμε, ήταν μάλιστα για πρώτη φορά που εφαρμόστηκε και το halftime show, όπως στο Super Bowl της Αμερικής, και σίγουρα συγκέντρωσε τα βλέμματα όλου του πλανήτη, δισεκατομμυρίων τηλεθεατών.
1: Γι' αυτό και έγινε και σε ώρα η οποία θα μπορούσε να τη δούνε και στην Ευρώπη και σε άλλες υπήρους ενδεχομένως, να είναι δηλαδή μια βολική ώρα, έτσι, να μην είναι κάποια ώρα 4 τα ξημερώματα ή 3 τα ξημερώματα για την Ευρώπη. Εντάξει, πιστεύω ότι ακριβώς όπως είπες, το παρακολούθησε πάρα πολύ κόσμος. Βέβαια δεν είναι ότι καλύτερο να παίζεις μεσημεριάτικα τελικό, αλλά είπαμε, η τηλεθέαση, το χρήμα, όπως είπες και εσύ, είναι το παν. Πρώτα είναι αυτό και μετά είναι όλα τα υπόλοιπα. Οι ποδοσφαιριστές παίρνουν πολλά λεφτά, άρα λοιπόν ας παίξουν και σε μία ώρα που δεν είναι βολική για αυτούς. Δεν διαφωνώ σε αυτό, αλλά από την άλλη μεριά είναι και αυτοί οι άνθρωποι. Και βέβαια, όπως είπαμε, έχουν και τις ομάδες τους, οι οποίες τους πληρώνουν επίσης πάρα πολλά λεφτά. Η Ισπανία βέβαια θα πάρει ένα τεράστιο ποσό για αυτή την επιτυχία. Νομίζω το δικαιούται, και μπράβο της, όπως είπα, αθόρυβα κατάφερε να φτάσει μέχρι εκεί. Αυτό το Μουντιάλ έσπασε και όλα τα ρεκόρ σε όλα τα επίπεδα, και τηλεθέασης και θεατών στα γη. Αυτό το Μουντιάλ έσπασε και όλα τα ρεκόρ

0: και του ουσιαστικά τον, σε εισαγωγικά τον ανάγκασε να βάλει τον παίκτη των Ηνωμένων Πολιτειών, μάλλον να τιμωρήσουν, να μεταθέσουν την τιμωρία του για ένα χρόνο μετά για να παίξει, κάτι το οποίο βέβαια δεν ωφέλησε τις Ηνωμένες Πολιτείες, ή το γεγονός ότι τους παίκτες της εθνικής ομάδας του Ιράν που πήγανε να παίξουν τους ταλαιπωρούσαν ώρες ατελείωτες για να τους κάνουν ελέγχους, ουσιαστικά δηλαδή σαν ένα τύπου bullying απέναντι στην εθνική ομάδα του Ιράν. Εντάξει, μιλάμε για μια αποστολή 30 ποδοσφαιριστών, έπρεπε να τα έχουν διευθετήσει νωρίτερα για να μην ταλαιπωρούνται οι παίκτες σε αυτό το επίπεδο, και κάποια άλλα, εντάξει, τα οποία είναι δευτερευούσης σημασίας, αλλά όμως είναι κάποια πράγματα τα οποία επίσης μένουν στην ιστορία.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Θοδωρή. Καλή συνέχεια.
0: Καλά, καλημέρα.
1: Αυτά λοιπόν για το Μουντιάλ. Ήταν μια εντυπωσιακή βραδιά σίγουρα, με την μουσική να έχει και κυρίαρχο ρόλο μαζί με το ποδόσφαιρο, και ήταν κάτι πολύ ωραίο, τουλάχιστον αυτό που είδαμε, με τη βασίλισσα της pop Μαντόνα να πλαισιώνεται από τους ποδοσφαιριστές και στη συνέχεια να παίρνουν τη σκυτάλη η BTS, η Shakira και ο Justin Bieber, αλλά και είδαμε και Muppet Show, τους πρωταγωνιστές του Muppet Show, και ένα show που έκανε, όπως μάθαμε, ο frontman των Coldplay, που ξέρει πολύ καλά να κάνει τέτοιες διοργανώσεις.

0: Να πάμε στην πολιτική επικαιρότητα και θα πάμε φυσικά στον ΣΥΡΙΖΑ. Πρωταγωνίστησε αυτό το Σαββατοκύριακο ο ΣΥΡΙΖΑ με τις διαδικασίες που διεξήχθησαν για την Προεδρία στην Κοινοβουλευτική Ομάδα με την Ρένα Δούρου. Αλλά καλύτερα να μας τα πει ο Βασίλης Πεκλάρης που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και τα έχει παρακολουθήσει λεπτό προς λεπτό όλα. Βεβαίως, Βασίλη, η αλήθεια είναι καλή σου μέρα. Τα παρακολούθησα και εγώ καθώς ήμουνα στα Δελτία Ειδήσεων το Σαββατοκύριακο και είχαμε οπωσδήποτε όλη την ενημέρωση για το τι ακριβώς συμβαίνει. Αλλά δεν γνωρίζουμε καλά το παρασκήνιο. Γι' αυτό είσαι εδώ.
1: Καλημέρα λοιπόν, Χριστό. Έχουμε πολλά να πούμε για το ΣΥΡΙΖΑ και βέβαια τη διαδικασία που έγινε το Σάββατο, γιατί από σήμερα πλέον μπαίνει σε μια κανονική λειτουργία. Τώρα το πόσο κανονική είναι θα το δούμε. Έχει πρόεδρο κοινοβουλευτικής ομάδας, τη Ρένα Δούρου. Έχει γραμματέα του κόμματος τον Νίκο Παπά. Έχει εκλέξει την πολιτική του γραμματεία. Συμμετέχουν έτσι αρκετοί, είναι 34 στο όργανο, αυτό που είναι βασικό όργανο. Mm-hmm. Έχει την κεντρική του επιτροπή, να δούμε πόσοι θα είναι στο τέλος. Στελέχη πάρα πολλά έχουν αποχωρήσει, βουλευτές πάρα πολλοί. Περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει ο Σωκράτης Πάμελος, ο οποίος τύπης είναι μέλος κοινοβουλευτικής ομάδας, ο πρώην πρόεδρος. Αλλά ακούγεται πολύ έντονη φημολογία ότι μπορεί και να ανεξαρτητοποιηθεί. Να δούμε τι θα γίνει με τις δύο παραιτήσεις που είναι σε κρεμότητα, Σημαίων και Δίκουγλου και ο Βασίλης Κόκαλης, και τι θα κάνουν οι αντικαταστάτες τους, γιατί για τους υπόλοιπους που έχουν ανεξαρτητοποιηθεί κρατάνε την έδρα μέχρι νεότερας. Και βέβαια θα δούμε από Σεπτέμβριο και όταν θα έρθει η ώρα των παραιτήσεών τους, μετά την έκθεση πιθανότατα, τότε που ο Αλέξης Τσίπρας θα ανοίξει κατά κάποιο τρόπο τις πόρτες του κόμματος για την εισδοχή και πρώην βουλευτών, αλλά βέβαια που θα έχουν παραιτηθεί από την έδρα τους. Τώρα, η Ρένα Δούρου θέλει να δώσει το νέο της στίγμα, έτσι, αριστερή κατεύθυνση, αριστερή ρητορική και αριστερή τοποθέτηση, πάντοτε στο γνώμονα έτσι, της σταθερών αξιών του ΣΥΡΙΖΑ, της αντιπολίτευσης και στην προσπάθεια ενίσχυσης δημιουργίας ενός ενιαίου μετόπου απέναντι στην κυβέρνηση και τα προβλήματά της, ώστε να επιστρέψει ο ΣΥΡΙΖΑ εκεί όπου βρισκόταν. Τώρα πώς μπορεί να γίνει αυτό θα το δούμε. Ο Παύλος Πολάκης είναι δυσαρεστημένος από την εξέλιξη, δεν έγινε επικεφαλής, δεν ήθελε να γίνει το προεκλογικό αγώνα, συμμετέχει στην Επιτροπή, είναι και επικεφαλής του τομέα διαφάνειας, αλλά ως εκεί ήταν πολύ επιθετικό στην ομιλία του απέναντι και στον Αλέξη Τσίπρα, τον ονομάτισε και του απέδωσε την ευθύνη για την κατάσταση στην οποία βρέθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ, τη διάλυση του, έτσι που όπως είπε επιδίωξε. Και βέβαια μένει να δούμε τι θα κάνουν και οι υπόλοιποι, πάντως υπάρχει μια διάθεση έτσι, ανασύστασης και να ξαναπατήσει τα πόδια του ο ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Και αυτό μένει να το δούμε αν θα το καταφέρει ένα Δούρου και ο Νίκος Παπάς, που θα έχει το οργανωτικό τμήμα στα γραμματέα του κόμματος στο επόμενο διάστημα. Και αν αυτό θα φέρει και καρπούς.
0: Η κυρία Δούρου είπε δεν περισσεύει κανείς. Εντάξει, ναι. Και καμία. Είναι μια επανεκκίνηση του ΣΥΡΙΖΑ αυτή που γίνεται. Αλλά πρέπει, όπως είπε, να υπάρχει σεβασμός. Πρέπει να είμαστε όλοι μαζί.
1: Όλοι μαζί είναι.
0: Αυτό είναι ένα μήνυμα.
1: Στον Παύλο Πολάκη, προφανώς. Και να το λέμε ξεκάθαρα, γιατί εκεί είναι οι διαφωνίες, εκεί είναι οι εντάσεις τελευταίων ημερών. Ο οποίος ήθελε να γίνει πρόεδρος, δεν είχε την πλειοψηφία της κοινοβουλευτικής ομάδας, το γνώριζε, γι' αυτό και δεν κατέβηκε. Έτσι, γι' αυτό ζήτησε την απόσταση της κυρίας Δούρου από την διεκδίκηση, δεν έγινε αυτό και εκλέχθηκε η Ρένα Δούρου. Θα το δούμε το πόσο μαζί θα πάει, Χρήστο, είναι ένα ζητούμενο. Αλλά βέβαια εκεί που βρίσκεται δημοσκοπικά πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ, στο 1,5-2% που δίνουν περισσότερες δημοσκοπήσεις, κάθε προσπάθεια της κυρίας Δούρου μπορεί να αποδώσει καρπούς και μένει να δούμε αν αυτό θα είναι μια. Έτσι θα φέρει αποτελέσματα στις δημοσκοπήσεις που θα δούμε το Σεπτέμβριο βέβαια πλέον τώρα. Έτσι δεν έχουμε άμεσες και αυτό είναι ένα περιθώριο που αφήνεται. Τώρα αυτό το περιθώριο το έχουν όλοι. Και για να πάω τώρα συνεχίζοντας έτσι αφού είμαστε στην αντιπολίτευση, να παραμείνω στην αντιπολίτευση και να πάω σε όμορο τέλος πάντων πολιτικά χώρο. Καθώς λίγο έχει συνέντευξη τύπου και η Ελλάς, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, παρουσίαση των θέσεων για την παιδεία, 5 σημεία εμβληματικές παρεμβάσεις στην παιδεία κάνει η τομεάρχης παιδεία κυρία Λαγιώτου με την κυρία Κουφονικολάκου και τον αναπληρωτή τομεάρχη τον Παναγιώτη Κασιανό. Ήταν η παιδεία που την προηγούμενη εβδομάδα, σου θυμίζω, έκανε παρουσίαση των θέσεων και το Πασόκ. Το Πασόκ με τον Νίκο Ανδρουλάκη Και βέβαια τον κύριο Παραστατίδη που είναι τομεάρχη της παιδείας και την κυρία Άννα Διαμαντοπούλου που ήταν και υπουργός και εμβληματικό πρόσωπο και τον Γιώργο Παπανδρέου που επίσης έχει την άποψη για το άρθρο 16 έτσι, εκεί που έγινε μεγάλη συζήτηση και θα γίνει πάλι στη Βουλή. Θα έρθουμε όμως μετά αν έχουμε χρόνο στη Βουλή mm-hmm. και την πραγματική αναθεώρηση. Πρώτα να πάμε λοιπόν στο ΠΑΣΟΚ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι εδώ στη Θεσσαλονίκη. Τώρα είναι πάνω στο Δημαρχείο, είναι στη Λαϊκή, στην Νεάπολη, στις ΙΚΕΣ. Και θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο, τον Σίμω Δανιλίδη, σε λίγο, μαζί είναι εκεί, υποστηρικτής και βέβαια μέλος της, της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, ο Δήμαρχος της Νεάπολης Οικειών, ο Σίμω Δανιλίδης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ λίγο νωρίτερα έδωσε ραδιοφωνική συνέντευξη και αναφέρθηκε σε πολλά θέματα, άσκησε πολύ σκληρή κριτική στην κυβέρνηση. Μίλησε για φράσεις της κυβέρνησης τόσο στις υποκλοπές όσο και στον ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου πληρώνει η χώρα πρόστιμα ενός δισεκατομμυρίου ευρώ. Έχει χαρακτηριστεί ένα δίκτυο εγκληματικής οργάνωσης και μάλιστα καταδικάστηκε σε 5 χρόνια ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, αναφέρεται στον κύριο Μελά. Και παρόλα αυτά, λέει, παρόλο που υπάρχει αυτό, αποκαλύφθηκε ένα δίκτυο και έχουν και καταδίκες και υπάρχουν και 4 βουλευτές. Εν τούτης, μας ζητάει να πούμε συγγνώμη, ζητάει από την αντιπολίτευση ο Πρωθυπουργός να πει συγγνώμη. Ενώ επιτέθηκε και στον Άδωνη Γεωργιάδη που χαρακτήρισε ξενόδουλο το κόμμα, το είχε χαρακτηρίσει σε μια τηλεοπτική του αντιπαράθεση με τον κύριο Τσουκαλά, αναφερόμενο στην κυρία Κοβέση και την υποστήριξη των θέσεων της κυρίας Κοβέση. Ξενόδουλος, λέει, ξενόδουλοι είμαστε εμείς, αναρωτήθηκε ο κύριος Ανδρουλάκης. Και όχι αυτός που κάνει τον πρέσβη του Ισραήλ στην Ελλάδα. Σαφή και βαρύ χαρακτηρισμό κατά της κυβέρνησης. Μίλησε για την ανάγκη αλλαγής σελίδας, επιτέθηκε για εξαρτήσεις, μίλησε για εξαρτήσεις τόσο της κυβέρνησης αλλά και του Αλέξη Τσίπρα από μεγάλα επιχειρηματικά και μηντιακά συμφέροντα. Και είπε ότι βέβαια εργαλειοποίησε για τη συνταγματική αναθεώρηση που είναι σε εξέλιξη ότι ο κ. Μητσοτάκης το μόνο που με ενδιαφέρει είναι να εργαλειοποιεί τους θεσμούς για να επεκτείνει την εξουσία του. Και αυτό το κάνει σε κάθε περίπτωση, το έκανε και τώρα με την συνταγματική αναθεώρηση. Είναι πρωτοφανές και πρωτόγνωρο. Οι δύο ψηφοφορίες που προβλέπονται, και θα έρθω τώρα στο θέμα της συνταγματικής αναθεώρησης με αυτό, Χριστό, οι δύο ψηφοφορίες που προβλέπονται από τη διαδικασία της συνταγματικής να γίνονται τον Αύγουστο. Οπότε τη Δευτέρα θα έχουμε την προσεκτική Δευτέρα θα έχουμε την πρώτη ψηφοφορία και η δεύτερη θα γίνει μετά το άνοιγμα της Βουλής στα τέλη Αυγούστου. Δηλαδή ο μήνας που είναι τυπικά ο μήνας της δημόσιας διαβούλευσης των προτάσεων για συνταγματική αναθεώρηση θα είναι ο Αύγουστος ουσιαστικά. Ναι. Και αυτό καταγγέλει ο κ. Ανδρουλάκης ότι είναι ουσιαστικά ένα πρόσχημα η συνταγματική αναθεώρηση, μια εργαλειοποίηση που γίνεται από πλευράς της κυβέρνησης για να επεκτείνει την εξουσία της. Ο κ. Ανδρουλάκης έχει ασκεί πολύ σκληρή κριτική στην κυβέρνηση, αλλά αφήνει αιχμές και για τον Αλέξη Τσίπρα. Και βέβαια μίλησε και μιλάει για τα θέματα, είπαμε για την παιδεία, παρουσιάζει τις θέσεις. Αύριο είναι η ενέργεια, έχει τη σειρά ενέργεια, θα δώσει συνέντευξη τύπου στην Αθήνα. Θα είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης και ο κ. Μανιάτης και τα άλλα στελέχη του κόμματος για να μιλήσουν ευρωβουλευτής, έτσι που έχει και τη γνώση του αντικειμένου για τα θέματα της ενέργειας, δηλαδή πηγαίνει θεματικά. Και βέβαια θα είναι την Παρασκευή στη Βουλή για να επικρίνει την κυβέρνηση στη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Τι έχει γίνει τώρα εκεί, να το πούμε έτσι με
0: λίγα λόγια,
1: για να καταλάβει ο κόσμος. Έχουμε αυτή τη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Έτσι είναι η Βουλή αυτή που προτείνει, προτείνουσα. Η επόμενη θα είναι αναθεωρητική. Κατέβασε προτάσεις το κάθε κόμμα, συζητήθηκαν αυτές τις κυβέρνησεις, η οποία έχει την πλειοψηφία των 151 που απαιτούνται. Προκειμένου να περάσει μια πρόταση, ένα άρθρο μάλλον, να περάσει ένα άρθρο προς επεξεργασία και ψήφιση στην επόμενη Βουλή με διευρυμένη όμως πλειοψηφία των 180. Αν περάσει δηλαδή από αυτή τη Βουλή με 151, θέλει διευρυμένη 180 την επόμενη. Αν τυχόν περνούσε με 180 ψήφους, διευρυμένη δηλαδή πλειοψηφία σε αυτή τη Βουλή, θα θέλει 150. Αυτό δεν έδωσε, αυτή τη διευρυμένη πλειοψηφία δεν την έδωσε κανένα κόμμα της αντιπολίτευσης στην κυβέρνηση σε καμία από τις προτάσεις, το άρθρο 86, το άρθρο 16. Είναι ο νόμος περί ευθύνη υπουργών, είναι τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, είναι αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων και η άρση της μονιμότητας και πάρα πολλές άλλες διατάξεις οι οποίες είναι προτείνουσες από την, προτείνονται για προς αναθεώρηση από την κυβέρνηση Χρήστο. Έτσι λοιπόν αυτή η διαδικασία που ολοκληρώθηκε στην Επιτροπή, υπήρχαν και κάποιες αντεκλήσεις κάποιες στιγμές, αλλά τέλος πάντων γενικά σε χαμηλούς τόνους. Πάει τώρα τέλος εβδομάδας σε συζήτηση, θα γίνει ψηφοφορία. θα περάσει με 151, κανένας δεν θα ψηφίσει, ακόμα και αν συμφωνούν, το έχουν πει, για να μην δώσουν λευκή επιταγή στην επόμενη οποιαδήποτε πλειοψηφία απλή των 151 να περάσει μόνη της άρθρο, αναθεώρηση άρθρου.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι λοιπόν η επόμενη Βουλή με μια διευρυμένη πλειοψηφία, αν βρεθεί αυτή των 180, μπορεί και να μην βρεθεί, οπότε να μην αναθεωρηθεί τίποτα. Αν βρεθούν λοιπόν 180, μπορεί να συζητήσουν πάνω σε περιεχόμενο, έτσι, γιατί το περιεχόμενο θα το επιλέξει της αλλαγής η επόμενη Βουλή, με τους 180. Εκεί λοιπόν θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, αλλά ουσιαστικά θα πάμε στην επόμενη. Προς το παρόν θα έχουμε αντιπαράθεση πολιτικών αρχηγών την Παρασκευή και τη Δευτέρα στη Βουλή για το θέμα της δαγματικής αναθεώρησης. Στο πνεύμα που είπαμε, η αντιπολίτευση κατηγορεί την κυβέρνηση ότι το εργαλειοποίησε, η κυβέρνηση κατηγορεί τα κόμματα της αντιπολίτευσης ότι απέχουν από τη διαδικασία και ότι κινούνται αντιθεσμικά στο συγκεκριμένο ζήτημα. Και όλα αυτά βέβαια μέσα σε μια κατάσταση που έχει δημιουργηθεί και βέβαια είναι μια έντονα πολωτική, θα λέγαμε, κατάσταση. Έτσι, στο σύστημα το πολιτικό
0: και
1: στη χώρα.
0: Προεκλογική σίγουρα, δηλαδή ένα τελευταίο σοου πριν από το κλείσιμο της Βουλής για το καλοκαίρι.
1: Ναι, αλλά είναι η συνταγματική ανθεώρηση, είναι κορυφαία συνταγματική διαδικασία. Η συζήτηση για τη συνταγματική ανθεώρηση στο Σύνταγμα, τον μεγαλύτερο, τον σημαντικότερο νόμο της χώρας, τον καταστατικό χάρτη της χώρας, είναι η πιο σοβαρή συζήτηση και γίνεται μέσα σε αυτό το πνεύμα. Κανείς δεν το παίρνει χαμπάρι μέσα στο καλοκαίρι. Τώρα θα γίνει διαβούλευση Αύγουστο μήνα.
0: Mm-hmm.
1: Να πούμε λοιπόν για τον Πρωθυπουργό, ο οποίος, και αφού πήγαμε ανάποδα, ξεκινήσαμε δηλαδή από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για να φτάσουμε στην κυβέρνηση. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν συγκαλεί το μεσημέρι κοινοβουλευτική ομάδα. Είναι τυπικά για τη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση και την προετοιμασία.
0: Mm-hmm.
1: Αναμένεται όμως να ασκήσει έντονη κριτική στα κόμματα της αντιπολίτευσης και για αυτό το θέμα, αλλά βέβαια και για τη διαδικασία της αξιοποίησης, θα αναφερθεί δηλαδή στους θεσμούς. Την έκθεση της Κομισιόν, εκεί που υπήρξε αντιπαράθεση μέσα στο Σαββατοκύριακο με την κυβέρνηση, να επιχείρει ότι βελτιώθηκε η εικόνα της χώρας μας από τις παρατηρήσεις που έγιναν με την αντιπολίτευση, να λέει ότι αφού αναφέρονται υποκλοπές ξεκάθαρα, η διαδικασία που είναι σε εξέλιξη, τι είναι αυτά που μας λέτε.
0: Τα έλεγε χθες και στην κυριακάτικη ανάρτησή του Πρωθυπουργός.
1: Τα έλεγε και στην κυριακάτικη ανάρτηση ο Πρωθυπουργός.
0: Δέχτηκε σκληρή κριτική.
1: Ορίστε, ναι, και είπε και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, δέχτηκε
0: ναι.
1: Και για αυτό σκληρή κριτική. Γιατί η κυβέρνηση λέει ότι τέλος πάντων θα πρέπει να απολογηθούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης που μιλούσαν για μια κυβέρνηση υποδίκων, για μια κυβερνητική πλειοψηφία υποδίκων, και υπάρχουν αυτά τα αποτελέσματα που βγαίνουν από την δικαιοσύνη, ενώ έχω αφήσει αιχμές και για την Ευρωπαία Εισαγγελέα. Τώρα το πρωί ήταν στο ΆΚΑ που θεώρησε εκεί πέρα τα έργα που έγιναν για να ξαναστηθεί λιγάκι, για να φτιαχτεί το ΆΚΑ. Πήγε ο Πρωθυπουργός λοιπόν εκεί. Ο Πρωθυπουργός είπε ότι θα έρθει η ώρα να οργανώσουμε και εμείς κάποια μεγάλη διοργάνωση αθλητική. Τώρα αυτό βέβαια δεν το βρίσκω πολύ εφικτό. Mm-hmm. Στην κήπεδα παίζουν και εκεί και σε άλλες χώρες του κόσμου. Τώρα εμείς με ένα ΟΑΚΑ του 80 ανακατασκευασμένο, ένα καφτατζόγλιο αστιακό του Χάλι, τέλος πάντων, δεν ξέρω.
0: Φαντάζει λίγο παλιό πια το ΟΑΚΑ σε σχέση
1: πολύ
0: με
1: παλιό.
0: Αυτά που είδαμε τις τελευταίες ημέρες,
1: ναι.
0: Σε όλο τον κόσμο, ναι, όπως λες και εσύ, τα στάδια.
1: Και τα γήπεδα στις χώρες αυτές οι οποίες έχουν ποδοσφαιρικά, έχουν Αγγλία, Γαλλία, Ισπανία, Γερμανία, Ιταλία, τώρα τι συζητάμε.
0: Το εντυπωσιακό βέβαια ΟΑΚΑ, έτσι, να μην το ξεχνάμε,
1: τώρα
0: είναι... Στην εποχή του ήταν εντυπωσιακό, τώρα...
1: Αναβερούλη μου θυμίζει εμένα, 1982, Ευρωπαϊκοί Αγώνες.
0: Όχι, εμένα μου θυμίζει 2004, Ολυμπιακοί Αγώνες.
1: Α, εντάξει, εσύ είσαι μικρότερος γι' αυτό, ναι. Εγώ λέω για την πρώτη διοργάνωση που φιλοξένησε τότε με πρόεδρο τον Κωνσταντίνο Καραμαλή και πρωθυπουργό τον Ανδρέα Παπαδρέου, και ήταν οι Ευρωπαϊκοί Αγώνες Στίβου με το χρυσό της Αναβερούλη και την Σοφία Σακοράφα. Το κόντιο ήταν το εθνικό μας σπορ. Ακόμα δεν είχαμε αρχίσει το μπάσκετ. Λοιπόν, αλλά θέλω να πω ότι είναι πολύ παλιό πια. Είχε και αυτά τα προβλήματα και η κατασκευή αυτή του Καλατράβα που έγινε για τους αγώνες του 2004, για τους Ολυμπιακούς Αγώνες εκεί που έγινε μια ανακατασκευή.
0: Mm-hmm.
1: Τέλος πάντων, έγιναν αυτές οι παρεμβάσεις. Μπορεί να λειτουργήσει ο Πρωθυπουργός για τις παρεμβάσεις που έγιναν και το κεντρικό στέγαστρο και όλα αυτά, και το συγκρότημα των 12 πισινών, αυτό που με εντυπωσίασε εμένα, 12 πισινών στο ΆΚΑ, Εμείς ψάχνουμε για μία εδώ στη Θεσσαλονίκη, το κλειστό εθνικό.
0: Ισχύει.
1: Μεγάλο ζήτημα. Ε.
0: Ισχύει αυτό που λες, ναι.
1: Ναι. Είναι και σε ανακατασκευή και το, είναι μόνο το Ποσειδόνιο. Φτιάχνει την Καλαμαριά, δηλαδή mm-hmm. κολυμπητήριο για αθλητικό είναι μόνο το Ποσειδόνιο. Και πηγαίνουν δεξιά-αριστερά στις Σικές, στην Νεάπολη, στο Ρεόκαστρο που άλλου έχει πισίνες οι ομάδες. Να πούμε λοιπόν ότι είδε όλες αυτές τις εγκαταστάσεις, τις επιθεώρησε, είπε και μίλησε και στην ΕΡΤ και είπε για τα θετικά του σχόλια για την κάλυψη του Μουντιάλ από την ΕΡΤ, το οποίο βέβαια σημάδεψε όλο το προηγούμενο μήνυμα 40 μέρες, τις προηγούμενες έτσι με τις καθημερινές μεταδόσεις. Και όλους εμάς που λίγο πολύ ξενυχθήσαμε για να δούμε και κάποια παιχνίδια και να μείνουμε τώρα έτσι με μια γεύση που...
0: Γλυκόπικρη μάλλον, ναι.
1: Ναι. Όταν τελειώνει πάντα μια τέτοια διοργάνωση την οποία και την περιμένεις και έχουμε μάθει να παρακολουθούμε έτσι φανατικά. Ναι, μένει λίγο έτσι κάπως ένα κενό. Τι θα κάνουμε τα βράδια.
0: Και τώρα αργεί το επόμενο μεγάλο γεγονός, έτσι, οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Έχουμε πολύ ακόμα.
1: Οι Ολυμπιακοί Αγώνες, ναι, ναι, έτσι πηγαίνει, διάμεσα. Αλλά βέβαια είναι το Euro επίσης, ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Σε ποδοσφαιρικό επίπεδο είναι το ευρωπαϊκό, το Euro, το οποίο το έχουμε, δεν συμμετέχουμε.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι.
0: Δεν είμαστε τόσο καλή ομάδα.
1: Εμείς έχουμε ακόμα θέματα. Εκτός αν μεγαλώσει τόσο πολύ και πάρει τόσες ομάδες ο πρόεδρος της FIFA που το έχει μεγαλώσει και παίρνει 48, αν πάρει καμιά 150, μπορεί και να είμαστε μέσα.
0: Εσύ υποστήριζες Ισπανία ή Αργεντινή θες?
1: Εντάξει, τώρα μ' αρέσει η Ισπανία, είπε το καλύτερο ποδόσφαιρο. Εγώ παραδοσιακά με την Αργεντινή. Μανέλα. Mm-hmm. Μαραντόνα γενιά.
0: Είδες και το Μέση το κλάμα που έριξε.
1: Εντάξει, ναι, εντάξει και ο Μέση, αλλά τέλος πάντων χθες η Αργεντινή δεν υπήρχε στο γήπεδο. Ήταν μια πολύ μικρότερη ομάδα σε σύγκριση με την Ισπανική. Ήταν ξεκάθαρο αυτό σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Όχι ότι δεν μπορούν να κερδίσουν μικρότερες ομάδες, γιατί διαβάζω τα διάφορα σχόλια. Με μια έτσι κλειστή αξιοπρεπή άμυνα και αντιποδόσφαιρο ενδεχομένως. Mm-hmm. Εξάλλου, το πρώτο διδάξατε σε αυτό, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ήμασταν και εμείς το 2004. Η Ελλάδα δηλαδή.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε, ναι, δεν παίζαμε. Τότε είχαμε επικριθεί άσχετα αν εμείς πανηγυρίζαμε από όλο το ποδοσφαιρικό κόσμο. Για τον τρόπο με τον οποίο αγωνιστήκαμε σε εκείνο το Euro. Αλλά εντάξει, φυσικά ο καθένας όταν κερδίζει η ομάδα του δεν τον ενδιαφέρει όπως έχει συμβεί αυτό. Λοιπόν, οπότε αυτά συμβαίνουν στην πολιτική ζωή με πολλές διεργασίες, πολλές κόντρες που υπάρχουν. Είναι ανοιχτά ακόμα πολλά πράγματα και βέβαια το βασικό ζητούμενο τέλος πάντων είναι η έκθεση μπροστά με τον Πρωθυπουργό να έχει ετοιμάσει το επιτελείο αυτό το πακέτο των 2 δισεκατομμυρίων όπως λένε και γράφουν όλοι με παροχές που θα ξεδιπλωθούν για το επόμενο διάστημα και θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης για τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους συνταξιούχους και άλλες κατηγορίες των πολιτών. Θα το δούμε με διαρροές το επόμενο διάστημα, γιατί βέβαια έτσι συντηρείται μέσα στο καλοκαίρι μια ειδησιογραφία μέσω διαρροών συνήθως. Το πώς αυτό θα παρουσιαστεί, αλλά βέβαια περιμένοντας και το μεγάλο έτσι ζήτημα αυτό που πάντοτε, όχι πάντοτε, ειδικά τον τελευταίο χρόνο μας απασχολεί συνεχώς τα δημοσιογραφικά γραφεία και το ανακυκλώνουμε συνεχώς το κλισέ, πότε θα γίνουν εκλογές.
0: Πότε θα γίνουν εκλογές.
1: Εντάξει, ή γίνει η ώρα, μέχρι τα τέλη Αυγούστου αν δεν μπει κάτι ο Πρωθυπουργός, διαφορετικό, πηγαίνουμε για την άνοιξη 27 όπως έχει δηλώσει κατά επανάληψη, οπότε έχουμε μακρύ δρόμο μπροστά μας.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Βασίλη.
1: Και εγώ, Χρήστο. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Βασίλης Πεκλάρης για όλη την πολιτική επικαιρότητα και βέβαια σχολιάσαμε και τα αθλητικά. Είναι η μέρα τέτοια οπωσδήποτε μετά από τον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ με νικήτρια την Ισπανία. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι όμως, γιατί πέρασε πολλή ώρα.

Και σήμερα είναι 20 Ιουλίου, 52 χρόνια από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Κάθε φορά που το ημερολόγιο δείχνει 20 Ιουλίου, η σκέψη δεν επιστρέφει απλώς στη μαύρη επέτειο. Συναντά μια ανοιχτή πληγή στη Μεγαλόνησο και στην καρδιά ολόκληρου του ελληνισμού. Το διαρκές έγκλημα της παράνομης κατοχής, τον πόνο του ξεριζωμού και το δράμα των αγνοωμένων, τονίζει σε μήνυμά του ο Πρωθυπουργός. Δεν ξεχνούμε, επαγρυπνούμε. Στόχος είναι μια Κύπρος επανενωμένη, χωρίς κατοχικό στρατό και ξεπερασμένα συστήματα εγγυήσεων, αναφέρει χαρακτηριστικά στη δήλωσή του ο Πρωθυπουργός. Η Ελλάδα στέκει αμετακίνητη στο πλευρό της Κυπριακής Δημοκρατίας, πιστή στις αρχές του διεθνούς δικαίου και των αποφάσεων των Ηνωμένων Εθνών για μια δίκαιη, λειτουργική και βιώσιμη διευθέτηση του κυπριακού ζητήματος. Καταλήγει το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη για την σημερινή ημέρα. Το Κυπριακό παραμένει ζήτημα παράνομης κατοχής. Η Λευκωσία δεν μπορεί να είναι σήμερα η τελευταία διαιρεμένη πρωτεύουσα της Ευρώπης, υπογραμμίζει σε ανάρτησή του ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Το Υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του τονίζει πως η επίλυση του Κυπριακού και η επανένωση της Μεγαλονήσου αποτελούν ύψιστη προτεραιότητα για την ελληνική εξωτερική πολιτική στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού κεκτημένου. Χαρακτηρίζει το Κυπριακό ζήτημα παράνομης εισβολής, κατοχής εδάφους, κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και σημειώνει πως η ελληνική πλευρά παραμένει προσιλωμένη στην αναζήτηση συνολικής λύσης στη βάση της διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας σύμφωνα με τα ψηφίσματα του ΟΗΕ. Η Τουρκία σήμερα διεκδικεί να αποκτήσει αυτά τα οποία για την Ελλάδα είναι συμφωνημένα, διότι υπάρχει μεγάλη ζήτηση στη χώρα μας από την συζήτηση στη χώρα μας από την αντιπολίτευση περί δίθεν ήττα, τόνισε σε συνέντευξη που παραχώρησε στην ΕΡΤ ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου. Επειδή η Τουρκία προσπαθεί να ανοίξει τη συζήτηση για να αποκτήσει F-35, γιατί αυτή είναι η ταμπακέρα σήμερα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, θυμίζω πως αισθάνεται αναβαθμισμένη, χωρίς όμως αυτό να έχει απόλυτη εφαρμογή στην πραγματικότητα, σημείωσε ο Υφυπουργός. Εξήγησε επίσης ότι η Τουρκία έχει αποβληθεί από το πρόγραμμα των F-35 και σήμερα παλεύει να μπει και πάλι όχι ως συμπαραγωγός αλλά ως ουσιαστικά αγοράστρια. Όμως να υπενθυμίσω ότι υπάρχουν συγκεκριμένα εμπόδια σε αυτό, όπως οι ρωσικοί πύραυλοι για τους οποίους η Άγκυρα θα πρέπει να αποφασίσει πού θα πάνε. Αυτά είπε ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου, όπως είπαμε, με αφορμή τη σημερινή επέτειο των 52 χρόνων από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο.

Λοιπόν, η πρώτη ώρα μας ολοκληρώθηκε, 54 λεπτά μετά τις 11. Αμέσως τώρα έρχεται η Νίκη Χατζηδημητρίου με το Δελτίο Ειδήσεων. Εμείς θα συνεχίσουμε μέχρι τη μία εδώ στον 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο σήμερα της εκπομπής «Επόμενη στάση ενημέρωση», ο Χρήστος Χατζημίσης. Μείνετε μαζί μας.

0: Η ώρα είναι 12. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Πυρκαγιά αυτή την ώρα σε δασική έκταση στο Κυριάκι Βιωτία. Στο σημείο έσπευσαν 26 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων από την 4η Εμόδα και 9 οχήματα. Από αέρο συνδράμουν 3 αεροσκάφη. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης αυτή την ώρα επισκέπτεται τον Δήμο Νεάπολης Οικαιών και συγκεκριμένα την υπαίθρια αγορά στη Συμβολή των Οδών Μητροπόλεως και Μητροπολίτη Καραβαγγέλη. Αμέσως μετά θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Νεάπολης Οικαιών Σίμω Δανιλίδη, ενώ στις 3 ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα συναντηθεί με δημάρχους της Β' Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής για το ζήτημα της διαχείρισης των υδάτινων πόρων σε μεγάλο ξενοδοχείο της περιοχής. Την τελευταία συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας πριν το κλείσιμο της Βουλής για τη θερινή περίοδο συγκαλεί σήμερα στις 4 το απόγευμα ο Πρωθυπουργός. Στην ατζέντα θα περιλαμβάνεται η συνταγματική αναθεώρηση, η πρώτη φάση της οποίας ολοκληρώνεται στα τέλη Αυγούστου, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να ζητήσει από τους βουλευτές να καταθέσουν προτάσεις, οι οποίες θα μελετηθούν εν ώψη της τελικής προετοιμασίας για τη ΔΕΘ. Τη συγκρότηση της Πολιτικής Επιτροπής, που αποτελείται από 75 μέλη, ανακοίνωσε η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, η οποία ολοκληρώνει την οργανωτική της δομή. Σε αυξημένη ετοιμότητα, οι αρχές λόγω του καύσωνα που αναμένεται από σήμερα να κορυφωθεί και έως την Τετάρτη, με την θερμοκρασία να αγγίζει και να ξεπερνά τοπικά τους 40 βαθμούς Κελσίου. Η πολιτική προστασία απευθύνει συστάσεις στους πολίτες για περιορισμό της έκθεσης στον ήλιο, επαρκή ενυδάτωση και αυξημένη προσοχή για την αποτροπή πυρκαγιών. Οι περιοχές που θα επηρεαστούν περισσότερο είναι η Ήπειρος, Θεσσαλία, Στερεά, Ελλάδα και Πελοπόννησος. Η ημέρα με πολλές αυξημένες θερμοκρασίες θα είναι και η Τρίτη στις ίδιες περιοχές αλλά και στην Κρήτη. Οι ήρωές μας ορίζουν το χρέος και την ευθύνη όλων μας να πράξουμε ό,τι είναι δυνατόν για τον τερματισμό της τουρκικής κατοχής, δήλωσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης μετά την επιμνημόσυνη δέηση στον τύμβο της Μακεδονίτισσας για τους πεσόντες αξιωματικούς και οπλίτες κατά την τουρκική εισβολή του 1974. Αναφερόμενο στην κάθοδο του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στην Κύπρο, υπογράμμισε ότι στόχος είναι η σύγκληση διευρυμένης διάσκεψης κατά την οποία θα ανακοινωθεί η επανέναρξη των συνομιλιών από το σημείο όπου διακόπησαν. Τιμούμε τους ήρωες που υπερασπίστηκαν την ελευθερία, αρνούμενοι να συμβιβαστούν με τα τετελεσμένα της βίας των όπλων, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Η Ελλάδα στέκει αμετακίνητη στο πλευρό της Κυπριακής Δημοκρατίας, τόνισε. Οι πυρκαγιές που γίνονται σε μονάδες ανακυκλώσιμων υλικών που έχουν πλαστικά και άλλα σκουπίδια δεν τελειώνουν με το σβήσιμο. Έχουμε πολλές παραμένουσες ουσίες οι οποίες δεν διαπιστώνονται εύκολα ούτε διαλύονται στο νερό αλλά ούτε και στο φως, ώστε να διασπαστούν και να γλιτώσουμε από αυτές, τόνισε στον 102 FM ο περιβαλλοντολόγος Κώστας Νικολάου. Οι ουσίες, όπως τόνισε ο κύριος Νικολάου, είναι τοξικές, καρκινογόνες και άπαξ και πέσουν στο χώμα και μπουν 10 έως 20 εκατοστά στο νερό, μεταφέρονται και παραμένουν για πάρα πολλά χρόνια. Αυτό είναι το πρόβλημα και δεν είναι μόνο στην περιοχή γύρω από το εργοστάσιο, αλλά παντού όπου πήγε το νέφος. Δεκτές από σήμερα και έως και την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου θα γίνονται ηλεκτρονικές αιτήσεις για την εισαγωγή μαθητών στις 7 πειραματικές επαγγελματικές σχολές μαθητείας της ΔΥΠΑ για το σχολικό έτος 2026-27 σε 3 ειδικότητες υψηλής ζήτησης στον κλάδο τουρισμού και φιλοξενίας. Πρόκειται για τις ειδικότητες υπαλλήλου υποδοχής πελατών ξενοδοχείου, του τεχνίτη μαγειρικής τέχνης και του τεχνίτη επισιτισμού. Απολογείται σήμερα ο τέταρτος κατηγορούμενος για τη φωνική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Η εμπλοκή του φαίνεται να προέκυψε κατά τη διάρκεια της απολογητικής διαδικασίας του 24χρονου ιδιοκτήτη του διαμερίσματος, το οποίο χρησιμοποιήθηκε πριν και μετά την επίθεση. Προσπάθειες να αποσωληνώσουν την 7χρονη Μολδαβή που έχασε τους γονείς και την αδερφή της σε τροχαίο δυστύχημα στη Χαλκιδική θα καταβάλουν σήμερα γιατροί στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο. Το 7χρονο κορίτσι που φέρει πολλαπλά τραύματα νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Ιπποκρατίου. Στο μεταξύ χτες έφτασε στην Ελλάδα και η θεία της, η αδερφή της μητέρας της που θα αναλάβει την κηδεμονία. Και από σήμερα θα ξεκινήσουν όλες οι γραφειοκρατικές διαδικασίες για τον επαναπατρισμό των σωρών. Σε 30χρονο ανήκει σύμφωνα με την αστυνομία η απανθρακωμένη σωρός που εντοπίστηκε χτες βράδυ κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιά σε γεωταχή αυτοκίνητο με χαμηλή βλάστηση στον παράδρομο της Εγνατίας Οδού στη θέση Μαυραχώματα στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Στον εισαγγελέα, οι δύο ανήλικες 14 και 16 ετών για ξυλοδαρμό 15χρονης το βράδυ του Σαββάτου στην οδό Εφέσου στο Ηράκλειο της Κρήτης. Τα κορίτσια φέρονται να είχαν δώσει τηλεφωνικό ραντεβού για να ξεκαθαρίσουν τις διαφορές τους. Η 15χρονη δέχτηκε πολλαπλά χτυπήματα σε όλο της το σώμα με αποτέλεσμα μάλιστα να μεταφερθεί στο εφημερεύο νοσοκομείο. Στη διεθνή επικαιρότητα, οι Ηνωμένες Πολιτείες αναπτύσσουν επιπλέον μαχητικά και αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ως ένδειξη ότι η Ουάσιγκτον ετοιμάζεται για πιθανή επέκταση των επιχειρήσεων εναντίον της Τεχεράνης. Άλμα της τιμής του πετρελαίου Brent κατά 3,3% σχεδόν στα $91 το βαρέλι, με την έναρξη των συναλλαγών στην Ασία. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύει από σήμερα το βράδυ στις 11 και έως αύριο το πρωί στις 5 στην εσωτερική περιφερειακή λόγω εργασιών για το flyover σύμφωνα με ανακοίνωση της Διεύθυνσης Τροχέας Θεσσαλονίκης. Και μια ματιά στον καιρό, γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη με πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες ή άνεμοι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία από 21 έως 37 και 38 βαθμούς Κελσίου. Το ίδιο σκηνικό του καιρού και για τη Θεσσαλονίκη, η άνεμη μεταβλητή 2-3 μποφόρ και από το μεσημέρι προς το απόγευμα νότιο-ανατολική έως 4 μποφόρ, θερμοκρασία από 24 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις, στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενη ενημέρωση στη μία με την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Θα χρειαστεί να μπούμε σε λίγες μέρες στο νοσοκομείο.
4: Συμβαίνει και σε άλλα παιδάκια.
3: Μη φοβάσαι. Είμαι δίπλα σου.
4: Θα τα καταφέρεις.
5: Κάποιες λέξεις είναι πιο δυνατές, γιατί μεταφέρουν ένα σπουδαίο μήνυμα. Ο παιδικός καρκίνος μπορεί να ιαθεί. Ας σταθούμε δίπλα στους μικρούς μας ήρωες και στις οικογένειές τους. Γιατί όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα στη ζωή. Σύλλογος Λάμψη. Σε αυτό τον αγώνα, η δική σας αγκαλιά είναι η δική μας δύναμη.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
7: Οδηγεί στην ενημέρωση η Έφη Τζαμπάζη και ο Χρήστος Χατζημίσης.

12 λεπτά μετά από τις 12, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι εδώ από τον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Ο Χρήστος Χατζημίσης στο μικρόφωνο της εκπομπής. Επόμενη στάση ενημέρωση. Μέχρι τη μία θα είμαστε μαζί σε μία μέρα που βεβαίως θεωρείται μία από τις πιο ζεστές της χρονιάς, καθώς μέχρι και την Τετάρτη η χώρα βρίσκεται σε κλοιό ισχυρού καύσωνα, με πολύ υψηλές θερμοκρασίες να αναμένονται σε Ήπειρο, Θεσσαλία, Στερεά και Πελοπόννησο, όπου περιμένουμε το θερμόμετρο να δείξει 40 και. Εκτός από τα κεντρικά και νότια, το θερμόμετρο ανεβαίνει και στην Κρήτη. Είναι θερμές μάζες από Ιταλία σε συνδυασμό με βορειδυτικό άνεμο που ανεβάζουν το θερμόμετρο μέχρι και τους 42 βαθμούς Κελσίου μέχρι και την Τετάρτη. Έτσι λοιπόν, σήμερα θα φτάσουμε τους 40 βαθμούς σε πολλές περιοχές της χώρας, ενώ από την Τετάρτη θα αρχίσει να πέφτει η θερμοκρασία. 41 βαθμούς θα έχει σήμερα η Λάρισα. Τα Τρίκαλα και το Βελεστίνο έχουν ήδη 40 βαθμούς Κελσίου, ενώ φυσικά αυτό σημαίνει ότι και οι περιοχές αυτές είναι επικίνδυνες και για πυρκαγιές. Να πούμε λοιπόν ότι υπάρχουν και οδηγίες από τον ΕΟΔΗ. Αν βρούμε συμπολίτη πεσμένο, τον μεταφέρουμε σε σκιερό μέρος να το δροσίσουμε με νερό στο πρόσωπο, όχι να πιει, για να αποτραπεί η σρόφηση, λέει ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ, ο Θοδωρής Βασιλακόπουλος, που μίλησε στην ΕΡΤ. Φυσικά υπάρχουν και κλιματιζόμενες αίθουσες σε μεγάλες πόλεις όπως στην Αθήνα και στην Θεσσαλονίκη για όσους έχουν ανάγκη για να δροσιστούν, και φυσικά ότι αυτό που προτείνουν όλοι είναι να είμαστε σε ένα δροσερό και σκιερό μέρος. Από εκεί και πέρα, η κυκλοφορία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έχει αρχίσει να αυξάνεται. Είναι κάπως φορτωμένο το κέντρο αυτή τη στιγμή. Όλες οι οδικές αρτηρίες, και η Τσιμισκή και η Εγνατία, οι βασικές δηλαδή, αλλά και η Μίκη Θεοδωράκη Λαγκαδά, επίσης φορτωμένη. Φυσικά για την περιφερειακή οδό ούτε λόγος, και τα δύο ρεύματα έχουν αρκετές καθυστερήσεις. Αυτή είναι η κίνηση λοιπόν και στους δρόμους μέχρι αυτή την στιγμή, 12 και 4, σήμερα 20 Ιουλίου 2026, η αρχή της εβδομάδας, μιας εβδομάδας που θα τη περάσουμε μαζί από τις 11 μέχρι τη 1. Η Εύη Τζαμπάζη απολαμβάνει τις διακοπές της, όπως και πολλοί από εσάς φαντάζομαι.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Επόμενη στάση, ενημέρωση. Οδηγεί στην ενημέρωση η Έφη Τζαμπάζη και ο Χρήστος Χατζημίσης.
2: Πάμε λοιπόν να καλημερίσουμε τον Βασίλη Γιαμαντάκη, που είναι αντιδήμαρχος περιβάλλοντος, αστικού, πρασίνου και πανίδας Δήμου Θεσσαλονίκης. Καλημέρα, κύριε Γιαμαντάκη. Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας.
3: Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους.
2: Λοιπόν, για να δούμε λίγο για τα θέματα βεβαίως του πρασίνου στην Θεσσαλονίκη. Κάνατε μια ανάρτηση μάλιστα για τα δέντρα τα οποία κλαδεύτηκαν από τις υπηρεσίες του Δήμου. Για την εικόνα που παρουσιάζουν σήμερα οι δρόμοι της Θεσσαλονίκης μετά τις φετινές κλαδεύσεις. Δέντρα που έχουν αναπτύξει την κόμη τους παρά το γεγονός ότι υπήρξαν πολλές διαμαρτυρίες όταν έγινε το κλάδεμα, κύριε Διαμαντάκη.
3: Όχι πολλές, λίγες διαμαρτυρίες. Σε αυτούς τους λίγους ήθελα να απαντήσω, γιατί όταν το χειμώνα αναρτούσαν κλαδεμένα δέντρα, το Φλεβάρι και το Μάρτι, που όντως όταν δέντρο κλαδεύεται δεν είναι το θέαμα του καλό, ούτε εμένα μου αρέσει, είναι αποκρουστική η εικόνα του. Έτσι. Και τους έλεγα αυτούς τους λίγους που διαφωνούσαν ότι αναρτήστε μου μια φωτογραφία τον Ιούλιο να δούμε πώς θα είναι, γιατί λέγανε ότι δεν θα έχει σκιά, δεν θα είναι πράσινα, θα ξεραθούν λόγω του τρόπου κλαδέματος κτλ. Τους είπα, αν δεν αναρτήσετε εσείς, θα κάνω εγώ μια ανάρτηση για να σας ενημερώσω πώς θα είναι τα δέντρα τον Ιούλιο, και αυτό έκανα. Εκ των πραγμάτων, κύριε Χατζημίση, αποδεικνύεται ότι η κλάδευσή μας γίνεται σωστά, γιατί τα δέντρα μόλις σε 3-4 μήνες ξαναδίνουν σκιά και πράσινο. Άρα αυτό εδώ συμβάλλει στην ευσοία τους, όπως λέει και ο νόμος δηλαδή. Δεν μπορούμε να τα έχουμε SAE ακλάδευτα. Και αναπτύσσονται υγιώς, διότι χοντρένει και ο κορμός και ανεβαίνουν προς τα πάνω κανονικά. Αυτό ήθελα να αναδείξω για να σταματήσει αυτή η γκρίνια, γιατί τα δέντρα κανένας δεν θέλει να τα κλαδέψει, αλλά δεν είμαστε μέσα στο δάσος, είμαστε μέσα στην πόλη. Και πρέπει να συνυπάρξουμε με αυτά, διότι εγκυμονούν και άλλους κινδύνους. Πέφτουν κλαδιά, πέφτουν δέντρα από το βάρος τους. Κρύβουν τα φανάρια και γίνονται ατυχήματα, κρύβουν σήματα, κρύβουν κάμερες. Υπάρχουν διάφορα θέματα που πρέπει να διαχειριστούμε. Και προσπαθούμε να κινηθούμε στο μέσο, να λύσουμε αυτή την εξίσωση. Αυτό το νόημα έχει η ανάρτησή μου.
2: Έτσι λοιπόν, η εικόνα που παρουσιάζουν είναι αυτή που θα έπρεπε, από ό,τι καταλαβαίνω, από αυτά
3: ακριβώς,
2: που
3: ακριβώς. Και φανταστείτε πώς θα είναι αυτά τώρα του χρόνου, του παραχρόνου, γιατί περίπου κάθε 3 χρόνια κλαδεύουμε, πιο νωρίς δεν μπορούμε. Τους δρόμους που είναι πάρα πολλοί δρόμοι. Άρα δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα και καμιά ανησυχία στους δημότες από τον τρόπο κλαδέματος. Κανένα δέντρο δεν ξεράθηκε. Όλα είναι εντάξει. Και θα συνεχίσουμε με αυτόν τον τρόπο.
2: Με ποια σειρά γίνονται αυτές οι κλαδεύσεις? Υπάρχουν αρκετά αιτήματα από τους δημότες, κυρίως με δέντρα που φτάνουν μέχρι και τα μπαλκόνια τους και ζητούν να κλαδευτούν.
3: Υπάρχουν πάρα πολλά αιτήματα, δεν μπορούμε να τα ικανοποιήσουμε όλα, γιατί η περίοδος κρατάει μόνο 4 μήνες το χειμώνα και δεν προλαβαίνουμε να κάνουμε όλα όσα θέλουμε. Οπότε πάει με καθαρά χρονολογική σειρά. Αυτά που έχουν να κλαδευτούν 5 χρόνια, 4, 3 και ούτω καθεξής. Έτσι πάμε.
2: Υπάρχει ένα πρόγραμμα, προφανώς οι ειδικοί δίνουν τις κατευθύνσεις και οι υπηρεσίες του Δήμου εκτελούν.
3: Έχω πει στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι κλαδεύουμε σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ισχύουν, ό,τι προβλέπει ο νόμος. Προβλέπει 12 είδη κλαδέματος. Εμείς δεν χρησιμοποιούμε μόνο το ένα είδος, το βαθύ κλάδεμα, αυτό που έκανε η προηγούμενη διοίκηση, δηλαδή που έκοβε στον κορμό. Τα υπόλοιπα όλα τα κάνουμε ανάλογα με την περίπτωση του δέντρου και βεβαίως κατά την διάρκεια του κλαδέματος κάνουμε και έλεγχο στα δέντρα, αν είναι σάπια, κλαδιά. Εκεί φαίνεται αν κάποιο δέντρο είναι άρρωστο. Και κάνουμε ανάλογες παρεμβάσεις.
2: Να πάμε τώρα στα πάρκα τα οποία απολαμβάνουν Θεσσαλονικής και να έρθουμε στο τελευταίο που παραδόθηκε, στην αναγέννηση του πάρκου Μινά Πατρικίου. Έγινε πολύ δουλειά εκεί, από όσο γνωρίζω, και έχοντας την ευκαιρία να περνάω από εκεί, βλέπω και τον κόσμο που πραγματικά το απολαμβάνει, κύριε Διαμαντάκη.
3: Εχθές το βράδυ είδα τον τελικό του Μουντιάλα εκεί πέρα. Οι κάτοικοι κατεβήκαν κάτω με τις καρέκλες, βάλαν γιγαντοοθόνη, ήταν 50 άτομα. Ήταν μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα γειτονιάς. Ήδη δηλαδή οι κάτοικοι πήραν το πάρκο στα χέρια τους. Και έχουν σκοπό να το κρατήσουν όσο μπορούν. Με αυτή τη λογική καλούμε και σε άλλα πάρκα έχουμε εθελοντές, τουλάχιστον να τα προσέχουν και να μας ενημερώνουν. Mm-hmm. Γιατί έχουμε κάνει 22 πάρκα μέχρι τώρα ανάπλαση, είναι πάρα πολλά αυτά που θέλουν, είναι πάνω από 100. Συνεχίζουμε σιγά σιγά, έχουμε πάρα πολλή δουλειά να κάνουμε. Προσπαθούμε να τα κρατούμε σε καλή κατάσταση.
2: Και στην Τριανδρία, ένας χώρος εγκατάλειψης μέχρι πριν από μερικές μέρες έχει μεταμορφωθεί.
3: Κρατούμε σε καλή κατάσταση.
2: Και στην Τριανδρία, ένας χώρος.

0: μέσα από τη πιστοποίηση του OpenGov και πήγε πολύ καλά και θα επαναληφθεί και το χρόνο.
1: Να δώσουμε και μια χρηστική πληροφορία για όσους έχουν κάποιο δέντρο στην περιοχή τους και τα λοιπά. Πού απευθύνονται?
0: Ράδιο.
1: Μ' ακούτε, κύριε Διαμαντάκη?
0: Ναι, ναι, σας ακούω τώρα βεβαίως.
1: Ναι, είπα ότι να δώσουμε μια πληροφορία στους ακροατές σε ποιο, πού πρέπει να απευθυνθούν, αν έχουν κάποιο δέντρο, αν έχουν κάποιο αίτημα το οποίο σχετίζεται
0: με το δικό σας. Είναι μέσα από το δελτιώνω την πόλη μου, είναι μέσα από το πενταψήφιο 15192, μέσα από τη διεύθυνση παραπέμπτου. Εγώ θέλω να κάνω μια έκκληση με την ευκαιρία τώρα που μιλάμε για δύο πράγματα. Πρώτα-πρώτα όσοι μπορούμε να βάζουμε στις πιλωτές μας, στα πεζοδρόμια μας, οπουδήποτε ένα μπολ νερό για τα αδέσποτα τώρα με τον καύσωνα, τα οποία θα πάνε και θα το βρούνε σε σημεία που να μην ενοχλούν. Και δεύτερον, όσοι μπορούν να ρίχνουν και ένα κουβά νερό στα δεντράκια που βάλαμε μπροστά από τα σπίτια τους, τα νέα δεντράκια. Γιατί παρότι εμείς τα ποτίζουμε, ποτέ ένα επιπλέον πότισμα δεν έκανε κακό.
1: Σίγουρα.
0: Όλοι μαζί να προσπαθήσουμε να κρατήσουμε αυτό το πράσινο και να το αναπτύξουμε.
1: Κύριε Διαμαντάκη, σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία που είχαμε. Καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα.
1: Γεια σας. Καλή εβδομάδα. Ο Βασίλης Διαμαντάκης ήταν ο αντιδήμαρχος περιβάλλοντος, αστικού, πρασίνου και πανίδας του Δήμου Θεσσαλονίκης.

0: Πάμε τώρα στην πολιτική επικαιρότητα. Ο Μιχάλης Πάπου είναι μαζί μας, μέλος Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ. Καλή σας ημέρα, κύριε Πάπου. Ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και εγώ.
0: Λοιπόν, έχουμε σήμερα και την παρουσία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ εδώ στη Θεσσαλονίκη και έχει φορτσάρει το ΠΑΣΟΚ για την προεκλογική εκστρατεία, σωστά?
1: Το ΠΑΣΟΚ εδώ και 1,5 χρόνο περίπου προσπαθεί με κάθε τρόπο να επικοινωνήσει το πρόγραμμα το οποίο έχει ολοκληρώσει και έχει δώσει στους πολίτες, ούτως ώστε να μπορέσει να δώσει την εναλλακτική πρόταση απέναντι σε μια κυβερνητική πολιτική η οποία νομίζω ότι οι πολίτες δεν την αντιλαμβάνονται θετικά.
0: Ετοιμότητα για εκλογές, ωστόσο οι δημοσκοπήσεις σας έχουν κατατάξει στην τρίτη θέση πίσω από τη Νέα Δημοκρατία και την Ελλάς και ο κόσμος δεν φαίνεται να ανταποκρίνεται σε αυτά που επικοινωνείτε. Μάλιστα, δύο δημοσκοπήσεις που δόθηκαν στη δημοσιότητα το τελευταίο δεκαήμερο δείχνουν ότι η ψαλίδα υπέρ της δημοκρατίας παραμένει σταθερή. Στην ΑΛΚΟ εσείς είστε στο 9,7 στην πρόθεση ψήφου, στην GPO 9,5. Γιατί, κύριε Πάπου, αυτή η φωτογραφία της στιγμής, όπως συνηθίζουμε να λέμε, τις δημοσκοπήσεις σας έχουν στην άκρη του κάδρου, αν μπορούμε να το πούμε έτσι? Τι είναι αυτό που χρειάζεται το ΠΑΣΟΚ?
1: Να πούμε καταρχήν ότι το ΠΑΣΟΚ έχει ξαναπεράσει από αυτό το στάδιο. Θα θυμηθούμε σε παλαιότερο χρονικό διάστημα που η κυρία Κωνσταντοπούλου βρισκόταν πιο πάνω και ξαφνικά είδατε που βρέθηκε. Νομίζω ότι μια σταθερή τοποθέτηση του ΠΑΣΟΚ στο κομμάτι που έχει να κάνει με τις απαντήσεις που δίνει στα προβλήματα της κοινωνίας είναι αυτό που ίσως με καλύτερο τρόπο, έτσι, για να μην θεωρούμε μόνο ότι φταίνε οι άλλοι, ότι υπάρχει από τη δική μας την πλευρά κάποιο κενό στο όλο, έτσι, πολιτικό περιβάλλον. Θεωρώ όμως ότι αυτή η σταθερή μας άποψη θα μπορέσει να ανατρέψει ακόμη και αυτήν την εικόνα της στιγμής, όπως είπατε πριν λίγο, ούτως ώστε το ΠΑΣΟΚ να μπορέσει να δείξει ότι αυτή είναι η εναλλακτική πρόταση η οποία υπάρχει για τους πολίτες.
0: Ποιο είναι λοιπόν αυτό το μεγάλο θέμα?

0: από απασχόληση με τους πολίτες, φαντάζομαι είναι η ακρίβεια.
1: Η ακρίβεια κυριαρχεί καταρχήν.
0: Κυριαρχεί. Τι είναι αυτό?
1: Προφανώς τα έσοδα τα οποία έχει ο κάθε πολίτης μέσα είτε από την εργασία του είτε από αυτό που λέγουμε ως επιδόματα για να μπορέσουμε να δείξουμε ότι ενισχύουμε τους ασθενέστερους.
0: Τι είναι αυτό όμως που δεν κάνει η κυβέρνηση και θα το κάνετε εσείς, γιατί πάνω κάτω τα ίδια λέτε στα προγράμματά σας?
1: Όχι, όχι, εμείς δεν λέμε τα ίδια. Καταρχήν, εμείς μιλάμε για τον 13ο μισθό. Μπορεί να μιλάμε ότι μπορούμε να το κάνουμε σταδιακά στη διάρκεια της τετραετίας, αλλά έχουμε πει στους πολίτες και πόσο κοστίζει, γιατί ξέρετε, η πρώτη ερώτηση που κάνει η κυβέρνηση απέναντι σε εμάς, λες και όταν ήταν αντιπολίτευση η Νέα Δημοκρατία κοστολογούσε ό,τι πρόταση έκανε. Παρόλα αυτά, εμείς επειδή θέλουμε να είμαστε συνεπείς, κοστολογημένα λοιπόν μιλώντας, λέμε ότι θα δώσουμε τον 13ο μισθό στη διάρκεια της τετραετίας, με δύο δόσεις όπως είπε και ο πρόεδρος από το βήμα της Βουλής. Όπως επίσης μιλάμε και για το ΕΚΑΣ των χαμηλοσυνταξιούχων. Και αυτό το μόνιμο ΕΚΑΣ το οποίο αφαιρέθηκε τα προηγούμενα χρόνια και πρέπει να επανέλθει για τους συνταξιούχους. Μιλάμε για τη μείωση του ΦΠΑ, μιλάμε για το φόρο κατανάλωσης των καυσίμων, το οποίο πρέπει να πέσει τουλάχιστον για το χρονικό διάστημα στο οποίο υπάρχει η κρίση. Έχουμε κάνει προτάσεις, ακόμη και για την κατοικία, γιατί η κατοικία είναι ένα από τα μεγάλα ζητήματα της ακρίβειας την περίοδο την οποία διανύουμε. Οπότε καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μια γκάμα προτάσεων η οποία έχουμε κάνει όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα και συνεχίζουμε να την κάνουμε, ούτως ώστε θεωρούμε ότι αυτή η πρόταση, αυτές οι προτάσεις μας θα είναι οι λύσεις στα προβλήματα τα οποία έχουν σήμερα η κοινωνία. Προφανώς και πολλά άλλα που πρέπει να γίνουν, γιατί όπως καταλαβαίνετε όσο καθυστερεί η κυβέρνηση να πάρει μέτρα για τα ζητήματα τα οποία υπάρχουν, διονγκώνονται τα ζητήματα και προφανώς μετά χρειάζονται περισσότερα μέτρα για να μπορέσουμε να επαναφέρουμε σε μια καλύτερη κατάσταση τον οικονομικό προϋπολογισμό των πολιτών και των οικογενειών.
0: Και σίγουρα η ακρίβεια, το στεγαστικό και τα άλλα ζητήματα θα είναι αυτά που θα βρεθούν στα προγράμματά σας, που θα ακούσουμε και στην ΔΕΘ, φαντάζομαι,
1: τα
0: κύριε Πάπου.
1: Τα κόκκινα δάνεια είναι ένα κρίσιμο μέγεθος επίσης. Έτσι. Το ΠΑΣΟ, ξέρετε, κατά καιρούς, όλο αυτό το χρονικό διάστημα, έχει πάρει ζητήματα τα οποία θεωρεί ότι πρέπει να τα αναδείξει και το έχει κάνει. Σας τα είπα κιόλας πριν προλίγου. Και προσπαθεί να δείξει, να ανοίξει καταρχήν την κουβέντα, γιατί δεν διεκδικεί το αλάθητο, ούτε διεκδικεί το ότι η πρότασή του είναι αυτή η οποία δεν μπορεί να έχει βελτιώσεις. Ανοίγει όμως τα ζητήματα, αλλά προσπαθεί να φτιάξει την ατζέντα και νομίζω ότι η κυβέρνηση σε μεγάλο βαθμό προσπαθεί να ακολουθήσει. Και αυτό είναι το πρόβλημα για την σημερινή κυβέρνηση. Γιατί ξέρετε, οι κυβερνήσεις πρέπει να προλαμβάνουν και να καταθέτουν προτάσεις πριν να δημιουργηθούν τα ζητήματα. Βλέπετε ότι αυτόν τον ρόλο τον παίζει το ΠΑΣΟΚ στην παρούσα και νομίζω ότι προσπαθούμε να το κάνουμε όσο γίνεται με τον καλύτερο τρόπο.
0: Ασχοληθήκατε ως ΠΑΣΟΚ και με τις φωτιές. Η πραγματικότητα είναι ότι μόνο στην Κεντρική Μακεδονία τον Ιούλιο, που δεν έχει τελειώσει ακόμα, είχαμε 626 φωτιές μέχρι χθες Κυριακή. Ένα θέμα που αναδείχθηκε πέρα από τις ανθρώπινες ζωές που χάθηκαν και την πυροπροστασία είναι και η μόλυνση του αέρα, κύριε Παπ.
1: Και το κακό είναι ότι η κυβέρνηση δεν έχει δώσει και την ενημέρωση που πρέπει στους πολίτες. Να θυμηθούμε τη φωτιά την πρόσφατη στο Ρόκαστρο, όπου όπως είπατε μολύνθηκε ο αέρας και η κυβέρνηση δεν ενημέρωσε σε καμία των περιπτώσεων τους πολίτες για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να αντιμετωπίσουν το συγκεκριμένο ζήτημα. Εμείς παρόλα αυτά πήγαμε και στον χώρο τον οποίο υπήρξε η φωτιά, αλλά και δείξαμε τη συμπαράστασή μας, αλλά και αναδείξαμε το ζήτημα, ούτως ώστε να αναγκαστεί η κυβέρνηση επιτέλους να πάρει μέτρα ή να προτείνει στους πολίτες τι πρέπει να κάνουν για να έχουν τις λιγότερες επιπτώσεις από το συγκεκριμένο συμβάν.
0: Να έρθουμε και στο μετρό Θεσσαλονίκης. Κάνατε μια ανάρτηση για το μετρό, ότι είναι φυσικά ένα έργο που αλλάζει την καθημερινότητα χιλιάδων πολιτών. Η επέκταση προς Καλαμαριά φυσικά είναι το ζητούμενο. Πριν από λίγες μέρες, λίγο πριν έχουμε την έναρξη στις 28 Ιουλίου, η κυβέρνηση είπε ότι μεταφέρεται η έναρξη της γραμμής της Καλαμαριάς σε μερικές εβδομάδες πριν από την έκθεση, ενώ ο κύριος Σταχιάος είπε εδώ σε αυτήν την εκπομπή, στο ραδιόφωνο της L3 στον 102, ότι είναι κάτι που κάνουμε για πρώτη φορά και δεν μπόρεσε να δώσει ακριβή ημερομηνία για την έναρξη της επέκτασης στην Καλαμαριά.
1: δεν είναι πρώτη φορά που η κυβέρνηση πέφτει έξω στα χρονοδιαγράμματα τα οποία έχει βάλει. Και το κακό είναι ότι τα χρονοδιαγράμματα συνήθως τα βάζει όταν βρίσκεται υποπίεση δημοσκοπικά, ούτως ώστε να μπορέσει να ανατρέψει τις δημοσκοπικές, έτσι, τα δημοσκοπικά αποτελέσματα τα οποία δεν είναι θετικά για αυτήν. Σε αυτή τη λογική λοιπόν, εμείς πάντα προσπαθούμε να πούμε στην κυβέρνηση ότι θα πρέπει να είναι συνεπής καταρχήν στα μεγάλα έργα για τη Θεσσαλονίκη, όπου η Θεσσαλονίκη είναι παραμελημένη. Την έχει η κυβέρνηση σημερινή, δεν της έδωσε αυτό που της αναλογεί και υπήρχαν πολλά χρηματοδοτικά εργαλεία για να μπορέσει να την βοηθήσει και να την ενισχύσει, γιατί ξέρετε η Θεσσαλονίκη θα μπορούσε να είναι το κέντρο των Βαλκανίων. Είναι, όλα τα κόμματα δίνουν ένα τέτοιο όραμα για αυτήν την πόλη, αλλά κανένα δεν μπόρεσε ή δεν έδειξε δεν έχει κάνει τα πρέποντα έργα για να μπορέσει να γίνει το κέντρο των Βαλκανίων. Ένα τέτοιο πράγμα λοιπόν κάνει και η σημερινή κυβέρνηση. Το μετρό εννοείται ότι είναι από τα μεγάλα έργα.
0: Προηγήθηκαν βέβαια και κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ που δεν έκαναν κάτι γι' αυτό, έτσι.
1: Εμείς έχουμε κάνει την αυτοκριτική μας και θεωρούμε ότι η Θεσσαλονίκη θα είναι προτεραιότητα, ειδικά εμείς οι οποίοι ασχολούμαστε με την πόλη και πολιτευόμαστε και θέλουμε να δώσουμε όραμα για την πόλη. Θα είμαστε παρόντες σε αυτήν την προσπάθεια και σε αυτόν τον αγώνα που θα κάνουν και κάνουν οι πολίτες αυτής της πόλης, ούτως ώστε επιτέλους να της δοθεί ο ρόλος του οποίου της αναλογεί. Να είναι το κέντρο των Βαλκανίων με το λιμάνι της, την έκθεσή της, το κέντρο της πόλης με τον τουρισμό που πρέπει να έχει. Υπάρχουν πράγματα τα οποία πρέπει να κάνουμε. Μπορούμε να τα κάνουμε και σε μια άλλη κουβέντα μαζί, να μιλήσουμε για την πόλη μας και για τα ζητήματα τα οποία υπάρχουν και υποδομών, τα οποία είναι επίσης.
0: Έχει μεγάλη σημασία όμως, κύριε Πάπου, αν το μετρό θα ξεκινήσει στις 28 ή θα ξεκινήσει μέσα στον Αύγουστο.
1: Θεωρείτε ότι θα ξεκινήσει.
0: Έτσι, ό,τι.
1: Ναι, επειδή μέχρι τώρα ό,τι έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση, βλέπετε ότι πέφτει έξω στα χρονοδιαγράμματα. Αυτό είναι το πρόβλημα της κουβέντας που κάνουμε. Μα δεν θα κάναμε κουβέντα αν θεωρούσαμε ότι τα χρονοδιαγράμματα πετυχαίνουν. Έτσι δεν είναι.
0: Ναι.
1: Η λογική της κουβέντας που κάνουμε συνήθως είναι όταν τα χρονοδιαγράμματα πέφτουν έξω. Εμείς λοιπόν κάνουμε μια κουβέντα για ένα μετρό το οποίο θα το παίρναμε πριν από 2 μήνες, πριν από 3 μήνες, πριν από 4 μήνες. Μιλάω τώρα για τη στάση της Καλαμαριάς, για την προέκταση. Αυτό είδατε ότι δεν έγινε στην πορεία. Ελπίζουμε ότι θα γίνει όσο πιο σύντομα γίνεται. Εμείς τουλάχιστον μόνο με την ελπίδα μπορούμε να μιλάμε. Οι κυβερνώντες, βλέπετε, ανακοινώνουν και παίρνουν πίσω τον λόγο τους σε αυτό το οποίο μεταφέρανε. Προσπαθώντας να βρουν προφανώς δικαιολογίες γιατί δεν έχει δοθεί το έργο.
0: Κύριε Πάπου, σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε για να δούμε και τα μεγάλα ζητήματα αυτά που θίξατε πριν από λίγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.

0: Πάμε τώρα να δούμε ένα άλλο θέμα. Είναι μαζί μας η Μαρία Τσιάκα, που είναι οικογενειακή συστημική θεραπεύτρια και ιδρύτρια και διευθύντρια του Ελληνικού Κέντρου Διατροφικών Διαταραχών. Ιδρύθηκε το 2006 στην Αθήνα. Κυρία Τσιάκα, ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας σήμερα. Καλημέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Λοιπόν, ναι, είναι μετά τις 12, έχετε δίκιο, είναι καλησπέρα το σωστό.
1: Το σωστό, ναι.
0: Κυρία Τσιάκα, θα ήθελα λίγο να μας συστήσετε στις διατροφικές διαταραχές για να καταλάβουμε και περί τίνος πρόκειται.
1: Οι διατροφικές διαταραχές είναι μια εγκεφαλικά προσδιοριζόμενη ψυχιατρική νόσος, όπου τα τελευταία χρόνια είναι σε πάρα πολύ μεγάλη έξαρση. Και συνήθως η έναρξη γίνεται στην προεφηβεία εφηβεία. Mm-hmm. Έχει ένα πολύ μεγάλο, είναι μια πολύ μεγάλη, η γκάμα και το φάσμα των διατροφικών τραχών είναι αρκετά μεγάλη. Η πιο γνωστή είναι η νευρική ανορεξία, η νευρική βουλιμία και η υπερφαγία. Όμως υπάρχουν πάρα πολλές επίσης άτυπες μορφές και πολλές φορές ενώ υπάρχουν συμπτώματα σε εκπαιδό συμπεριφορών, οι οικογένειες εστιάζονται πάρα πολύ στο βάρος, δηλαδή όταν το βάρος ή αυξηθεί ή μειωθεί πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Οπότε το θέμα είναι ότι στην Ελλάδα είμαστε πάρα πολύ πίσω σε σχέση με αυτό με την αντιμετώπιση των διατροφικών τραχών, δεν μιλάμε καν για πρόληψη. Και αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα, διότι μετά τα lockdowns έχουμε μια τεράστια αύξηση σε παιδιά και φίβους. Και ενώ παλαιότερα δεν βλέπαμε 10χρονα και 9χρονα να νοσούν, αυτή τη στιγμή έχουμε μια πολύ αυξητική τάση σε αυτή την ηλικία.
0: Περισσότερο πού, προς νευρική ανορεξία ή η βουλιμία?
1: Τα παιδιά όταν μπαίνουν, η πρώτη νόσος που μπαίνουν είναι η ανορεξία.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί οι διατροφικές ταραχές μπορεί να εξελίσσονται. Δηλαδή κάποιος μπορεί να ξεκινήσει με νευρική ανορεξία και να καταλήξει να έχει νευρική βουλιμία ή να κάνει υπερφαγικά κτλ. Ποτέ δεν παραμένει κάποιος απαραίτητα στο ίδιο φάσμα συμπεριφορών ή στην ίδια διατροφική διαταραχή, είναι μεταξελισσόμενη. Είναι σαν ένας ιός, ο οποίος μεταλλάσσεται συνεχώς. Το θέμα είναι ότι στην Ελλάδα, επειδή δεν υπάρχουν με επάρκεια δομές, δυστυχώς πολλές φορές είναι μη σωστά διαγνωσμένα τα περιστατικά και επειδή δεν υπάρχουν πολλοί εξειδικευμένοι ειδικοί στον χώρο διατροφικών τραχών, αυτό επιβαρύνει και άλλο την κατάσταση. Διότι τα περιστατικά και οι οικογένειές τους δεν έχουν, καθυστερούν πάρα πολύ στο να έχουν πρόσβαση σε εξειδικευμένη βοήθεια, με αποτέλεσμα αυτό να χρονίζει η νόσος και να επηρεάζει πάρα πολύ την ποιότητα ζωής, την κοινωνική ζωή των ατόμων, την γνωστική λειτουργία των ατόμων. Γενικότερα είναι κάτι που έχει πολύ μεγάλο αντίκτυπο ως ό,τι αφορά την ψυχική και σωματική υγεία του ασθενούς, αλλά και πολύ μεγάλο αντίκτυπο επίσης στην οικογένεια.
0: Ναι. Η νευρική ανορεξία που είναι, αν μπορώ να το πω έτσι, μια ασθένεια των διασύμων που συνήθως αποτελούν και πρότυπα για τα παιδιά, για τα νέα παιδιά, εκεί τι γίνεται? Δηλαδή βλέπουμε ότι κάποιες ηθοποιοί, τραγουδίστριες οι οποίες έχουν νευρική ανορεξία, το βλέπουμε, το καταλαβαίνουμε, αλλά παρουσιάζονται ως πολύ αδύνατες και πολύ όμορφες και πολύ ελκυστικές.
1: Ξέρετε, αυτό υπήρχε, άμα το ζητάγαμε αυτό πριν 15-20 χρόνια, θα σας έλεγα ότι ισχύει. Αυτή τη στιγμή η πιο μεγάλη, αν θέλετε, επίδραση έχουν influencers παρά...
0: ναι, ηθοποιοί, τραγουδιστές, influencers, έχετε δίκιο, έπρεπε να προσθέσω και αυτή την κατηγορία.
1: Ναι, ναι, γιατί είναι κοινοί άνθρωποι, δηλαδή είναι οι άνθρωποι της διπλανής πόρτας.
0: Σωστά.
1: Οι οποίοι έχουν πολύ μεγαλύτερη επιρροή σε σχέση με το άλλο κομμάτι που είναι πολύ εξειδανικευμένο, αν θέλετε. Εγώ πιστεύω ότι οι έφηβοι δεν επηρεάζονται πλέον από τους pop star και τα σχετικά. Πιστεύω
0: αλλά από τους influencer.
1: Ναι. Ναι, ναι, ναι, πιο πολύ από τους influencers. Αυτό πιστεύω ήταν πριν μια 20 ετία, που ήταν τα μοντέλα και τα λοιπά. Νομίζω ότι έχουμε περάσει από αυτή τη φάση. Δεν υπάρχει πλέον αυτό, με την έννοια της επίδρασης που έχει στο κοινωνικό σύνολο ή στον εφηβικό πληθυσμό. Τα social δυστυχώς έχουν ένας παράγοντας επιτάκυνσης και ένας παράγοντας, αν θέλετε, περιβαλλοντολογικός που επηρεάζει πάρα πολύ την αύξηση της νόσου. Όμως επειδή η νόσος έχει γονιδιακό υπόβαθρο, εάν δεν έχει ευαλωτότητα γονιδιακή, ακόμα και αν είμαστε σε αυτό το περιβάλλον, έτσι όπως είμαστε όλοι, δεν θα νοσήσεις, γιατί διαφορετικά αν ήταν μόνο περιβαλλοντολογικός παράγοντας θα νοσούσαμε όλοι.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας, ότι τα παιδιά τα οποία νοσούν και γενικότερα και οι ενήλικες που έχουν νοσήσει έχουν γονιδιακή ευαλωτότητα που η οποία βρίσκει πρόσφορα εδώ πάρα πολύ στο συγκεκριμένα κοινωνικά πρότυπα στα οποία μεγαλώνουμε και μας επηρεάζουν.
0: Να έρθουμε και στο Ozempic ή στα φάρμακα αυτού του είδους, τα οποία τα ακούω, ακούω και ανθρώπους δηλαδή δικούς μας να λένε ξεκίνησα δίαιτα Ozempic. Καταρχάς δεν νομίζω ότι ταιριάζουν αυτά τα δύο.
1: Όχι. Αλλά το Ozempic όντως προκαλεί μειωμένη όρεξη. Αυτό το πεπτίδιο που έχει το Ozempic είναι το πεπτίδιο το οποίο εκρίνεται κατά κόρον στην νευρική ανορεξία.
0: Mm-hmm.
1: Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό. Δηλαδή ότι το πεπτίδιο του συγκεκριμένου υπάρχει στην νευρική ανορεξία, δηλαδή οι ασθενείς με νευρική ανορεξία εκρίνουν περισσότερο αυτό το πεπτίδιο. Το οποίο τι γίνεται, οι περισσότεροι ασθενείς με ανορεξία έχουν πολύ χαμηλή ινσουλίνη. Οπότε δεν υπάρχει σωστή παραγωγή γλυκόζης στο αίμα. Δηλαδή τα κύτταρα δεν παίρνουν την ενέργεια που χρειάζονται. Τώρα το Ozempic αρχικά δημιουργήθηκε για ανθρώπους που έχουν διαβήτη και στην μεταξέλιξή του αυτό χρησιμοποιήθηκε καταχρηστικά βέβαια για ανθρώπους, γιατί δεν είναι άνθρωποι μόνο που έχουν σοβαρό πρόβλημα παχυσαρκίας. Υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να χάσουν 2-3-5 κιλά.
0: Όχι, απλά για να χάσουν λίγα κιλά.
1: Ναι, αλλά αυτοί οι άνθρωποι που έχουν τόσο πολύ μεγάλη αιμονή και κάνουν κατάχρηση, γιατί ξεπερνάνε πάρα πολύ το όριο της δόσης που ενδύνει κάποιους γιατρούς, δηλαδή κάνουν τεράστια κατάχρηση Ozempic και Mounjaro. Αυτό τώρα τι συνέπειες θα έχει, νομίζω θα φανεί τα επόμενα χρόνια. Ήδη όμως βλέπουμε από τις εικόνες, επειδή επηρεάζει πάρα πολύ το κολαγόνο και την ελαστίνη στις γυναίκες, οι γυναίκες στο πρόσωπο φαίνονται γυρότερες. Αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι λεπτότερες. Mm-hmm. Το θέμα είναι ότι ο τρόπος που φαίνεται είναι πάρα πολύ σκήνη. Δηλαδή ήδη πάρα πολλές, και η Ariana Grande και πάρα πολλές άλλες γνωστές, ήδη χρησιμοποιούν Ozempic. Στην Αμερική γίνεται πολύ μεγάλη κατάχρηση, η επιστημονική κοινότητα...
0: Μα γίνεται και εδώ στην Ελλάδα τώρα, τι λέτε, μόνο στην Αμερική.
1: Ελλάδα, ναι. Δυστυχώς δίνονται και σε παιδιά.
0: Ναι.
1: Αυτό τώρα δεν ξέρουμε παρατεταμένα σε χρόνια, αν θέλετε, χρήση, τι μπορεί να επιφέρει, δεν το γνωρίζουμε αυτό.
0: Θα το δούμε τα επόμενα χρόνια, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Πάντως υπάρχουν πάρα πολλοί ασθενείς που έχουν διατροφική διαταραχή, οι οποίοι κάνουν κατάχρηση.
0: Μάλιστα.
1: Αυτού, το οποίο φυσικά είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, γιατί από την απότομη πτώση του βάρους αρχίζουν να επηρεάζεται πάρα πολύ τη συμπεριφορά τους, με αποτέλεσμα να γίνονται πάρα πολύ επιθετικοί, να έχουν πάρα πολύ ψηλό άγχος και να είναι γενικώς σε πολύ ψηλή ένταση καθόλου τη διάρκεια της ημέρας, δηλαδή να μην μπορούν να σταματήσουν να περπατάνε, να έχουν ένταση γενικότερα στην κίνηση. Αυτό είναι από τις πολύ απότομη πτώση βάρους, η οποία προκύπτει από τη χρήση του Ozempic και του Mounjaro. Γενικότερα, όλο αυτό, η αλήθεια είναι ότι εμένα προσωπικά με ανησυχεί πάρα πολύ ως επιστήμονα τι μπορεί να επιφέρει και σε ακόμη μεγαλύτερη, αν θέλετε, επιδείνωση των συμπτωμάτων των διατροφικών τραχών, αλλά και το επικίνδυνο ότι μπορεί να αρχίσει να γίνεται κατάκριση και από νεαρά άτομα, εφήβους και τα σχετικά. Οπότε νομίζω ότι πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και η επιστημονική κοινότητα θα πρέπει να χτυπήσει τον κόδωνα του κινδύνου για όλο αυτό. Όπως επίσης οι οικογένειες πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικές στο τι καταναλώνουν τα παιδιά τους και κυρίως να μην κάνουν χρήση Ozempic αν αυτό δεν είναι ενδεδειγμένο από γιατρό και δεν υπάρχει σοβαρό πρόγραμμα παχυσαρκίας.
0: Πολύ σημαντικά αυτά που μας είπατε, κυρία Τσιακά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Καλό μεσημέρι. Γεια σας.
1: Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Γεια σας.

Να σας πούμε ότι θα εφαρμοστεί σήμερα αποκλεισμός κυκλοφορίας κατά τις ώρες 11 το βράδυ ως τις 5 το πρωί της επόμενης στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό στη Θεσσαλονίκη, φυσικά στο ρεύμα πορείας προς Ανατολικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5 Παπαγεωργίου και K6 Μετεώρων. Συγκεκριμένα θα διακοπεί πλήρως η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στο ρεύμα πορείας προς Ανατολικά, οχήματα διερχόμενα από Τιτάν στο ύψος του κλάδου εξόδου προς Ευκαρπία, δημοτικό γήπεδο. Η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα διεξάγεται από τον κλάδο εξόδου προς Ευκαρπία και με κατάλληλη πληροφοριακή σήμανση μέσω του κέντρου της πόλης, ενδεικτικά μέσω της λεωφόρου Στρατού. Τα οχήματα που κινούνται από το κύριο ρεύμα πορείας της δυτικής εσωτερικής περιφερειακής οδού, ρεύμα προς Ανατολικά, θα εκτρέπονται υποχρεωτικά στην έξοδο προς Σκλαβενίτη, στην Ευκαρπία και θα κατευθύνονται μέσω του κόμβου Σκλαβενίτη, Γιάννη Ρίτσου και Θησέως προς τη λεωφόρο Στρατού. Επισημαίνεται επίσης ότι δεν θα διεξάγεται είσοδος των οχημάτων προς την εσωτερική περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης από τη ράμπα εισόδου που βρίσκεται στο ύψος των νοσοκομείων.

Ακούστε τώρα αυτό. Τριμελής οικογένεια επιχείρησε να εγκαταλείψει την Ισπανία αφήνοντας απλήρωτο λογαριασμό ύψους 2.100 λιρών μετά από ενδεκαήμερη διαμονή σε πολυτελές θέατρο της Γκραν Κανάρια. Οι υπεύθυνοι του ξενοδοχείου κατήγγειλαν το περιστατικό στην αστυνομία όταν η χρέωση της πιστωτικής κάρτας που είχε δηλωθεί ως εγγύηση απέτυχε και η επικοινωνία με τους πελάτες κατέστη αδύνατη. Οι αρχές συνέλαβαν τη μητέρα Ιρλανδικής καταγωγής στον έλεγχο διαβατηρίων του αεροδρομίου της Γκραν Κανάρια την ώρα που ετοιμαζόταν να επιβιβαστεί σε πτήση επιστροφής. Η συλληφθήσα οδηγήθηκε ενώπιον του ανακριτή στο Μασπαλόμας, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για απάτη παρά τον ισχυρισμό περί τεχνικού προβλήματος με την τραπεζική της κάρτα. Η αστυνομία των Καναρίων νήσων ανακοίνωσε την αδιάλακτη στάση της απέναντι σε τέτοια φαινόμενα, τονίζοντας τη δέσμευσή της για την προστασία του τουριστικού τομέα της περιοχής, γεγονός που μας κάνει να πιστεύουμε ότι είχαν και άλλα τέτοια περιστατικά. Εν τω μεταξύ, με μεγάλες πληρότητες αναχωρούν και σήμερα τα πλοία από τον Πειραιά, 21 δρομολόγια από τον Πειραιά, από Λαύριο 10 και από Ραφίνα επιπλέον 15. Αυξημένη φυσικά είναι η ζήτηση και για τα νησιά του Αργοσαρονικού, για τα οποία αναχωρούν 30 δελφίνια και 25 συμβατικά πλοία. Από το λιμάνι του Πειραιά έφυγαν για πιο δροσερούς προορισμούς πάνω από 67.100 επιβάτες, οι περισσότεροι εκ των οποίων έφυγαν την Κυριακή, πάνω από 20.700 από τη Ραφίνα, εκ των οποίων οι περισσότεροι έφυγαν την Παρασκευή, και πάνω από 9.500 επιβάτες αναχώρησαν από το Λαύριο, εκ των οποίων οι περισσότεροι επίσης την Παρασκευή. Το Σάββατο έφυγε και το πλοίο για σποράδες από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης με πληρότητα 95%.

Με εξαιρετικές επιδόσεις ξεκίνησε την κινηματογραφική της πορεία η Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν, συγκεντρώνοντας 264 εκατομμύρια δολάρια στο παγκόσμιο box office κατά το πρώτο Σαββατοκύριακο προβολής της, σύμφωνα με την Universal Pictures. Η εμπορική επιτυχία της ταινίας ξεπέρασε ακόμη και το εντυπωσιακό ξεκίνημα του Oppenheimer το 2023, το οποίο τελικά κατέληξε στα 975 εκατομμύρια δολάρια έσοδα παγκοσμίως. Ο προϋπολογισμός της Οδύσσειας εκτιμάται στα 250 εκατομμύρια δολάρια, άρα ήδη έχει κέρδη. Ο ίδιος ο Νόλαν είχε δηλώσει ότι η εμπορική και καλλιτεχνική επιτυχία του Oppenheimer ήταν αυτή που του έδωσε τη δυνατότητα να υλοποιήσει ένα τόσο φιλόδοξο κινηματογραφικό εγχείρημα, ένα υπερθέαμα πραγματικά κινηματογραφικό. Η Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν προβάλλεται στους κινηματογράφους με πάρα πολλές προβολές, οι οποίες ειδικά τα Σαββατοκύριακα ξεκινούν από το μεσημέρι, με τις αίθουσες να είναι πραγματικά ασφυκτικά γεμάτες, με τον κόσμο δηλαδή να σπέβδει στους κινηματογράφους, και αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο. Και με αυτά και με εκείνα ολοκληρώθηκε για σήμερα η εκπομπή μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μου, μας ανεχτήκατε εδώ εμένα και τον Βαγγέλη Καπετάνο, αλλά και τον Αποστόλη Κοσμόγλου, όλες αυτές τις 2 ώρες. Μαζί θα είμαστε και πάλι αύριο λίγο μετά τις 11 εδώ στον 102 FM της L3. Ευχές για ένα πολύ όμορφο μεσημέρι και ένα καλό απόγευμα.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό της εκπομπής η Μαρίνα Μάντζου, στην στήριξη είναι η Θάνια Γιαννακάκη και στην ρύθμιση του ήχου ο Απόστολος Κοσμόγλου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Δευτέρα σήμερα, 20 Ιουλίου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια. Βέβαια, να πούμε πως σήμερα, καλή εβδομάδα σε όλους καταρχήν, ωστόσο όμως η εβδομάδα ξεκινά με καύσωνα, ο οποίος πλήττει την χώρα. Τώρα, ποιες περιοχές θα δουν θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου, αλλά και πότε αναμένεται φυσικά να υποχωρήσει αυτό το κύμα ζέστης, θα μας πει ευθύς αμέσως ο Χρυσόστομος Παρανός, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι ο μετεωρολόγος της ΕΡΤΡΙΑ. Χρυσόστομε, καλώς μεσημέρι και καλή εβδομάδα.
1: Και καλή εβδομάδα. Λοιπόν, βιώνουμε τις πιο ζεστές ημέρες του φετινού καλοκαιριού, καθώς ο υδάργυρος θα φτάσει τους 40 με 41 βαθμούς και σήμερα. Σε ποιες περιοχές? Στην Θεσσαλία πρώτα απ' όλα, Τρίκαλα, Καρδίτσα, Λάρισα περιμένουμε σήμερα 40-41 βαθμούς. Στη Φθιώτιδα, τη Βιωτία, αλλά και στα δυτικά, στην Ετωλοκαρνανία, στον ομό Αχαΐας, περιμένουμε τις υψηλότερες θερμοκρασίες μέχρι 37-38 βαθμούς και στην Κεντρική Μακεδονία το μεσημέρι. Ενώ να πούμε ότι για σήμερα είναι χαμηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς, καθώς δεν έχουμε ιδιαίτερα ισχυρούς ανέμους. Πράγμα όμως που ανεβάζει το θερμόμετρο και στα νησιά μας. Και στο Αιγαίο δηλαδή, σήμερα θα έχουμε αρκετή ζέστη. Από βροχές για σήμερα, θα έχουμε κάποιες μπόρες στα ανατολικά τμήματα της Κεντρικής Μακεδονίας, δηλαδή προς Έρες, Δράμα, Καβάλα, στην Ανατολική Μακεδονία, ενδέχεται και προς τα δυτικά τμήματα της Θράκης από το μεσημέρι και μετά αυτά τα φαινόμενα. Τώρα, θα έχουμε μια ημέρα ζεστή και αύριο, όπου θα φτάσουμε και τους 41 με 42 βαθμούς. Δεν είναι κάτι ακραίο, έχει ξανασυμβεί, δηλαδή δεν αναμένεται να σπάσουν θερμά ρεκόρ που λέμε. Θα είναι ωστόσο μια αρκετά ζεστή ημέρα και πάλι στις ίδιες περιοχές περιμένουμε τις υψηλότερες θερμοκρασίες, κατά κύριο λόγο δηλαδή σε Στερεά, Θεσσαλία και στην Ετωλοκαρνανία. Στην Κεντρική Μακεδονία αύριο μέχρι 38-39 βαθμούς. Αύριο χρειάζεται λιγάκι προσοχή, κυρίως στα πιο ορεινά κατά μήκος της Πίνδου, όπου θα βγει ένας λίβας που λέμε, δηλαδή ένας δυτικός άνεμος, ο οποίος είναι αρκετά ισχυρός. Οπότε εκεί χρειάζεται μια σχετική επαγρύπνηση για τον κίνδυνο πυρκαγιάς. Μιλάμε για τα ορεινά κυρίως και για τη Δυτική Μακεδονία. Ωστόσο, από φαινόμενα πάλι θα έχουμε στην Ανατολική Μακεδονία κάποιες μπόρες. Δεν θα είναι κάτι το ιδιαίτερο, κυρίως θα αφορούν τα ορεινά. Και πάμε στην Τετάρτη, όπου αλλάζει ο καιρός. Πώς αλλάζει? Θα έχουμε μια αλλαγή από τα βόρεια, με ενίσχυση των ανέμων, των βοριάδων, οι οποίοι θα ρίξουν και τη θερμοκρασία, θα αρχίσει να δροσίζει δηλαδή σε όλη τη Μακεδονία και τη Θράκη. Παράλληλα, κάποιες βροχές το πρωί της Τετάρτης, κυρίως στη Θράκη. Αλλά από Θεσσαλία και νοτιότερα περιμένουμε και πάλι να φτάσουμε τους 40 με 42 βαθμούς το μεσημέρι, αρκετά υψηλές οι θερμοκρασίες. Από την Πέμπτη, βέβαια, ενισχύονται οι βοριάδες σε όλη τη χώρα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει κατακόρυφη πτώση, θα δροσίσει πάρα πολύ ευχάριστα, ιδιαίτερα την Παρασκευή θα γίνει αυτό αισθητό, όπου θα έχουμε και αρκετές βροχές και καταιγίδες, ενδέχεται κιόλας να είναι επικίνδυνα αυτά τα φαινόμενα, θα τα δούμε και στη συνέχεια της εβδομάδας.
0: Ναι.
1: Αλλά η θερμοκρασία, οι μέγιστες τιμές την Παρασκευή θα είναι γύρω στους 30 βαθμούς και σε ορισμένες περιπτώσεις και κάτω από τους 30, ιδιαίτερα στα πιο ημιωρινά. Μιλάμε δηλαδή για μια πτώση 10 βαθμών τουλάχιστον.
0: Μάλιστα. Οπότε υπομονή θα λέγαμε, Χρυσόστομα, αν δεν κάνω λάθος, τουλάχιστον μέχρι και την Πέμπτη. Κάπου εκεί να το οριοθετήσουμε.
1: Κάπου εκεί το οριοθετούμε. Ναι, εμείς στα βόρεια ήδη από την Τετάρτη θα έχουμε έτσι μια δροσερότερη κατάσταση και την Πέμπτη πλέον δροσίζει σε όλη τη χώρα. Υπομονή χρειάζεται, δεν είναι κατακρίνω και φυσικά να λαμβάνουμε και τα μέτρα ατομικής ασφάλειας από τις υψηλές θερμοκρασίες.
0: Έτσι ακριβώς και ιδιαίτερα οι ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρυσόστομε. Τώρα κρίσιμες ώρες έχουμε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης για την 7χρονη Πατρίτσια, το μοναδικό μέλος της οικογένειας από την Μολδαβία που επέζησε από το φρικτό τροχαίο στη Χαλκιδική. Οι γιατροί στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παιδών σχεδιάζουν να προχωρήσουν στην προσπάθεια αποσωλήνωσης της μικρής. Ο Τίμος Φακαλής είναι μαζί μας. Τίμο, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίγη, κυρίες και κύριοι. Ακόμη δεν έχει ξεκινήσει η διαδικασία αποσωλήνωσης και να ξυπνήσει η μικρή Πατρίτσια. Περιμένουμε, είμαστε σε αναμονή. Παραμένει διασωληνωμένη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας με πολλαπλά κατάγματα. Από χθες το μεσημέρι στο πλευρό της 7χρονης κοπέλας από τη Μολδαβία βρίσκεται και η θεία της, η αδερφή της μητέρα της, η οποία έφτασε στην Θεσσαλονίκη και αναλαμβάνει την προσωρινή κηδεμονία της μικρής. Τώρα σήμερα ήρθαν άτομα και από την πρεσβεία από την Αθήνα προκειμένου να ολοκληρωθούν οι γραφειοκρατικές διαδικασίες για τον επαναπατρισμό των τριών σωρών.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Τίμο.

0: Δύο μαθήτριες 14 και 16 ετών τώρα υπό την καθοδήγηση μίας ακόμα ανήλικης που κατέγραψε το επεισόδιο με το κινητό της τηλέφωνο εμπλέκονται στον άγριο ξυλοδαρμό μιας 15χρονης το βράδυ του Σαββάτου στο Ηράκλειο της Κρήτης. Η 15χρονη δέχθηκε πολλαπλά χτυπήματα με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο εφημερεύο νοσοκομείο, ενώ τα δύο από τα τρία κορίτσια που συμμετείχαν στην επίθεση πέρασαν το βράδυ της Κυριακής στα κρατητήρια, ενώ σήμερα οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα. Να πάμε στο Γιώργο Λαμπράκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου για να μας δώσει τις λεπτομέρειες. Γιώργο.
1: Να πούμε ότι τα δύο κορίτσια βρίσκονται στα δικαστήρια του Ηρακλείου ενώπιον του εισαγγελέα από νωρίς το πρωί. Συνελήφθησαν για τον άγριο ξυλοδαρμό μιας 15χρονης. Το περιστατικό έγινε το απόγευμα του Σαββάτου στο Ηράκλειο, στην πόλη του Ηρακλείου. Υπάρχει και μια τρίτη ανήλικη που δεν συνελήφθη καθώς παρήλθε το χρονικό πλαίσιο του αυτοφόρου, η οποία είχε ρόλο καθοδηγητή και σύμφωνα με πληροφορίες κατέγραφε την επίθεση με το κινητό της τηλέφωνο. Τα κορίτσια, σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την παραμονή τους στα κρατητήρια, πολλές φορές έβαλαν τα κλάματα. Ωστόσο, τώρα το πρωί αρνήθηκαν τα όσα τους αποδίδονται και υποστηρίζουν ότι η παθούσα τις ηρωνεύονταν και τις εξύβριζε. Να πούμε ότι συνελήφθησαν και οι γονείς, οι οποίοι αφέθησαν ελεύθεροι με προφορική εντολή εισαγγελέα, ενώ είναι ένα περιστατικό δίκη που έρχεται να προσθεθεί σε πάρα πολλά περιστατικά με πρωταγωνιστές ανηλίκους, οι οποίοι όχι μόνο προχωρούν σε επιθέσεις και ξυλοδαρμούς, καμαρώνουν κιόλας για τα κατορθώματά τους στο διαδίκτυο μέσω των εφαρμογών στα social media που ανεβάζουν τα βίντεο από τους ξυλοδαρμούς, χωρίς να αντιλαμβάνονται ότι με αυτές τις πράξεις, πέρα από τον κίνδυνο που διατρέχουν όλοι οι εμπλεκόμενοι, οδηγούνται και οι γονείς τους.
0: Υπάρχουν ευθύνες έτσι κι αλλιώς. Υπάρχουν ευθύνες και υπάρχουν και συνέπειες για αυτές τις πράξεις.
1: Προφανώς, αλλά δεν πτωούνται. Δηλαδή, υπάρχουν επαναλαμβανόμενα περιστατικά και σύμφωνα με πληροφορίες, μία εκ των πρωταγωνιστών αυτής της ιστορίας έχει απασχολήσει ξανά τις αρχές στο παρελθόν, πάλι για παρόμοια ιστορία, πάλι για επίθεση σε άλλα παιδιά.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιώργο. Τώρα συγκλονίζουν οι λεπτομέρειες πίσω από το θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Κυριακής στη λεωφόρο Μουρνιών στα Χανιά, όταν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο εκτελούσε επίγουσα διακομιδή, συγκρούστηκε υπό συνθήκες που διερευνώνται με διερχόμενο επιβατικό αυτοκίνητο που οδηγούσε νοσηλεύτρια του νοσοκομείου μάλιστα της πόλης. Ο Περικλής Κουκλάκης από την ΕΡΤ Χανίων είναι μαζί μας, έχει περισσότερα. Περικλή, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Πραγματικά συγκλονίζει όλη την τοπική κοινωνία αυτό το σοβαρό τροχαίο περιστατικό που σημειώθηκε χθες, που είχε ως αποτέλεσμα βέβαια το θανάσιμο τραυματισμό πιθανότατα του 53χρονου άνδρα, ο οποίος ήταν εντός του ασθενοφόρου το οποίο είναι πλάκι στο ατύχημα. Και μάλιστα, όπως λένε οι πληροφορίες, είχε ήδη υποστεί ανακοπή καρδιάς κατά την μεταδιακομιδή του, δηλαδή στο νοσοκομείο που ήταν σε απόσταση πάρα πολύ κοντινή από το σημείο του τροχαίου. Ανατράπηκε το όχημα με αποτέλεσμα ο διασώστης, ο ένας εκ των δύο που ήταν εντός της καμπίνας του ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ, να του κάνει εκείνη την ώρα καρδιοπνευμονική αναζωογνώση ώστε να τον καταφέρει να τον κρατήσει στη ζωή, να τον επαναφέρει ενδεχομένως κιόλας. Όμως με τον τραυματισμό και την ανατροπή του ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ, κάτι τέτοιο σταμάτησε να συμβαίνει. Άρα δυστυχώς ο 53χρονος κατέληξε. Η πρόσκληση ήταν ιδιαίτερα ισχυρή. Ήταν ως εκ θαύματος ότι δεν είχαμε επιπλέον σοβαρούς τραυματισμούς από το πλήρωμα του ασθενοφόρου αλλά και από την οδηγό του Γιοταχή, η οποία, όπως είπες, είναι νοσηλεύτρια του νοσοκομείου. Και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι εκείνη την ώρα, γύρω στις 7 παρά το πρωί, δηλαδή που σημειώθηκε το τροχαίο, επέστρεφε από την νυχτερινή της βάρδια, από την εφημερία που έκανε στο νοσοκομείο, προς το σπίτι της. Οι διασώστες, προφανώς και η οδηγός, η νοσηλεύτρια, μεταφέρθηκαν εκ νέου στο νοσοκομείο Χανίων, ευτυχώς χωρίς να έχουν σοβαρούς τραυματισμούς. Ο μεν πρώτος διασώστης υπέστη κάκωση στο θώρακα και νοσηλεύθηκε προληπτικά τις προηγούμενες ώρες. Ο δεύτερος ήταν σε κατάσταση σοκ από τη σφοδρότητα του περιστατικού και την ανατροπή του οχήματος. Προφανώς ήταν μια πολύ δύσκολη στιγμή για τους ίδιους. Είχαμε και ανακοίνωση από το Σωματείο ΕΚΑΒ Νομοχανίων, όπου κάλεσε ουσιαστικά η απευθύνη είναι έκλειση στο σωματείο να σέβονται οι οδηγοί τα οχήματα ασφαλείας και δει τα οχήματα έκτακτης ανάγκης και να παραχωρούν προτεραιότητα να μπορούν να κάνουν καλά τη δουλειά τους, διότι προφανώς, όπως λένε και οι ίδιοι, καθημερινά ισορροπούν ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο και οι ίδιοι διασώστες, και με την προσφορά τους δίνουν αυτή την ευκαιρία, μια δεύτερη ευκαιρία για τη ζωή πολύ συχνά. Και βέβαια είναι ένα συμβάν το οποίο έχει προκαλέσει ξανά τη συζήτηση για τις συνθήκες ασφάλειας και τα πρωτόκολλα ασφαλείας που πρέπει να τηρούνται και στους ανθρώπους, τους εργαζόμενους στο ΕΚΑΒ και στις άλλες υπηρεσίες. Και καλό θα είναι, όπως αναφέρουν, να δοθεί έτσι μια νέα οπτική και να δοθούν και απαντήσεις και βέβαια να επιβληθούν και τα μέτρα αυτά που πρέπει να γίνουν για να κρατούν ασφαλή τα άτομα, το προσωπικό που απασχολείται στους τομείς υγείας.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.

0: Και να επιστρέψουμε στο πρώτο θέμα της εκπομπής μας και στο τρίμερο καύσωνο, ο οποίος ξεκινάει από σήμερα. Έχουμε και έκτακτη εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας για τις υψηλές θερμοκρασίες, την οποία εξέδωσε το Υπουργείο Υγείας. Σύμφωνα με τις προβλέψεις, όπως είπαμε, σε αρκετές περιοχές της χώρας ο υδράργυρος θα ξεπεράσει τους 40 βαθμούς Κελσίου, και με δεδομένο τον καύσωνα αυτό, το Υπουργείο Υγείας καλεί τους πολίτες να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας και εξέδωσε φυσικά την αναλυτική εγκύκλιο με οδηγίες για την πρόληψη των επιπτώσεων από τις ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες. Εμείς να πάμε στον Φέδων Τόμοσογλου εδώ στην Θεσσαλονίκη για να μας πει περισσότερα. Λαμβάνονται κάποια μέτρα για την ανακούφιση των πολιτών εδώ στη Θεσσαλονίκη? Φέδων, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό σας μεσημέρι. Να πούμε ότι στη Θεσσαλονίκη βέβαια δεν αναμένουμε σαραντάρια. Θα πλησιάσει το θερμόμετρο προς εκείνες τις θερμοκρασίες. Αλλά έχουμε άλλο πρόβλημα εδώ λόγω της υγρασίας. Σε συνδυασμό η υγρασία αυτή με την άνοδο της θερμοκρασίας, υπάρχει μια έτσι δυσάρεστη εμπειρία για όσους ήδη κινούνται στους δρόμους του κέντρου της Θεσσαλονίκης όπου και βρισκόμαστε. Βλέπουμε τον κόσμο βέβαια να είναι κατάλληλα εφοδιασμένος, κατάλληλα εξοπλισμένος, φοράνε τα καπέλα τους, φοράνε γυαλιά ηλίου. Οι περισσότεροι, όπως μας είπαν, έχουν φορέσει και αντιλιακό πριν βγουν από το σπίτι, και αυτά είναι που πρέπει να κάνουν όπως και δίποτε όσοι θέλουν να κινούνται αυτές τις ώρες αιχμής. Γιατί, όπως μας είπαν οι γιατροί με τους οποίους έχουμε μιλήσει, από τις 11 το πρωί μέχρι και τις 5 το απόγευμα είναι δύσκολες αυτές οι ώρες. Συνιστάται ο κόσμος να μένει στα σπίτια του κάτω από το κλιματιστικό όσοι διαθέτουν, ή με έναν ανεμιστήρα, φυσικά να καταναλώνουν αρκετά υγρά, κυρίως νερό, και σε περίπτωση βέβαια που πρέπει να βγουν από το σπίτι εκείνες τις ώρες, να έχουν κάνει όσα προαναφέραμε: αντιλιακό, καπέλο, γυαλιά ηλίου, που βέβαια δεν μιλάμε για απλά γυαλιά ηλίου, μιλάμε για γυαλιά ηλίου τα οποία κόβουν τις ακτίνες UV, διότι έχει πολύ μεγάλη σημασία η ποιότητα του φακού που βάζουμε στα μάτια μας για να τα προστατεύσουμε. Να πούμε επίσης ότι ο Δήμος Θεσσαλονίκης συνδράμει σε αυτόν τον καύσωνα για τους πολίτες. Είναι ανοιχτές όλες οι αίθουσες του, τόσο των ΚΑΠΗ αλλά και του Δημαρχείου, προκειμένου ο κόσμος να μπορεί να επισκέπτεται το Δημαρχείο σε περίπτωση που δεν διαθέτει κλιματισμό στο σπίτι του και να κάθεται εκεί για αυτές τις ώρες αιχμής του καύσωνα, Βίκη.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Φέδωνα, και να πάμε και στην Θεσσαλία, όπου παραδοσιακά στη Θεσσαλία φυσικά έχουμε τις υψηλότερες θερμοκρασίες. Ο Βαγγέλης Μητρούσιας είναι μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Βαγγέλη, καλώς μεσημέρι.
2: Και έτσι είναι, όπως το είπες, βράζει ο Θεσσαλικός κάμπος, γιατί και χτες αλλά και σήμερα και αύριο φαίνεται ότι το θερμόμετρο θα είναι στο κόκκινο, θα ξεπεράσει βέβαια τους 40 βαθμούς, θα φτάσει και τους 42 βαθμούς κυρίως τις μεσημερινές και απογευματινές ώρες, μεταξύ δηλαδή από 3 έως τις 6 το απόγευμα. Εκεί γίνεται η κορύφωση, θα έλεγα έτσι, της θερμοκρασίας. Και η Θεσσαλία, όπως είπες, είναι στις περιοχές αυτές που όλα τα χρόνια συγκεντρώνει τις υψηλότερες θερμοκρασίες. Αυτό έχει να κάνει, θα έλεγα έτσι, με το γεγονός ότι είναι και κάτω από το... από την επιφάνεια της θάλασσας. Γι' αυτό λοιπόν συμβαίνει και αυτό. Τώρα να πούμε ότι υπάρχουν κλιματιζόμενες αίθουσες. Οι Δήμοι έχουν ανακοινώσει. Από το πρωί είναι ανοιχτές κυρίως στα ΚΑΠΗ και στα Δίκαλα και στην Λάρισα και στα Φάρσαλα και όπου χρειάζεται την Καρδίτσα. Το κάνουν αυτό δίνοντας δυνατότητα σε αυτούς που δεν έχουν κλιματιστικό μηχάνημα στο σπίτι. Επίσης υπάρχουν και ανακοινώσεις από την πλευρά της περιφέρειας και κυρίως συνιστά λόγω ότι είναι υψηλές θερμοκρασίες. Υπάρχει ο κίνδυνος της πυρκαγιάς, είναι στο 3 η περιοχή της Θεσσαλίας, ότι χρειάζεται και προσοχή για να μην έχουμε έτσι και άλλες δυσάρεστες καταστάσεις πέρα από τις υψηλές θερμοκρασίες. Και ανακοινώσεις και από τον Ιατρικό Σύλλογο της Λάρισσας σε ό,τι αφορά την ενδυμασία, το τι πρέπει να καταναλώνουμε, ότι πολλά νερά, υγρά κυρίως και φρούτα και λιγότερο φαγητό, έτσι για να μην υπάρχουν προβλήματα και κυρίως για τις ευπαθείς ομάδες. Είναι τα γνωστά αυτά που λίγο πολύ έτσι τα ξέρουν, αλλά τα αναλαμβάνουν όμως, καλά κάνουν, γιατί καμιά φορά κάποιοι ίσως δεν το λαμβάνουν υπόψη και κυρίως οι άνθρωποι οι οποίοι είναι αναγκασμένοι να είναι εκτεθειμένοι στον ήλιο. Εκεί λοιπόν χρειάζεται μεγαλύτερη προσοχή από όλους τους υπόλοιπους.
0: Έτσι ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βαγγέλη. Τώρα, συναγερμός σήμανε στις αρχές για ένα σοβαρότατο ατύχημα το οποίο σημειώθηκε στην Πουρνιά Κόνιτσας, καθώς ένας άνδρας βρέθηκε καρφωμένος πάνω σε σιδερένια κάγκελα. Να πάμε στο Χρήστο Ανεμοζάλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Χρήστο.
1: και το οποίο βγήκε μετατράπηκε σε δυστύχημα, mm-hmm. καθώς είχαμε τραγική κατάληξη, το σοβαρό του αυτό ατύχημα που σημειώθηκε, όπως πολύ σωστά ανέφερες, βγήκε στην Πονιά Κόνιτσας, καθώς ένας μοτοδάχτωνος άντρας έχασε τη ζωή του όταν καρφώθηκε σε σιδερένια κάγκελα ενώ πραγματοποιούσε εργασίες στον κήπο του σπιτιού του. Τώρα, σύμφωνα με πληροφορίες του Earth News Wiki, ο ηλικιωμένος είχε βγει στον κήπο του για να εκτελέσει εργασίες του όταν κάτω από αδιευκρίνητες συνθήκες υποχώρησαν τα προστατευτικά κάγκελα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να πέσει από υψηλότερο σε χαμηλότερο επίπεδο του σπιτιού του και να καρφωθεί στα σιδερένια κάγκελα. Στο σημείο στήθηκε μεγάλη επιχείρηση από εγκυλοβισμού, στην οποία συμμετείχαν πυροσβέστες με οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας, πόνησαν από την 5η ΕΜΑΚ. Παράλληλα, στο σημείο έστωσαν και δυνάμεις της Ελλάς αλλά και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Μετά τον απεγκλωβισμό του, ο 80χρονος ανασύρθηκε χωρίς αισθήσεις του, ενώ οι διασώστες δυστυχώς διαπίστωσαν το θάνατό του. Τέλος, τα ακριβή αίτια και συνθήκες κατά τις οποίες σημειώθηκε το τραγικό αυτό δυστύχημα διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο. Και να πάμε τώρα σε τροχαίο δυστύχημα το οποίο συνέβη στο χωριό Κολιακός και έχασαν τη ζωή τους τρεις άνθρωποι. Είχαμε μια τραγωδία λοιπόν στην Φωκίδα. Νίκος Γιαπρακάς είναι μαζί μας, θα μας πει περισσότερα. Νίκο.
3: Καλό μεσημέρι. Πρόκειται για ένα δυστύχημα το οποίο σημειώθηκε στην περιοχή κοντά στο χωριό Κολιακός, όπου βρίσκεται ανάμεσα στο Λιδωρίγη και στον Αθανάσιο Διάκο. Στην περιοχή της Φωκίδας. Όλα έγιναν χθες το βράδυ όταν ένα φορτηγάκι στο οποίο επέβαιναν τρία άτομα από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία έφυγε από την πορεία του, βγήκε από τον δρόμο με αποτέλεσμα να πέσει από μεγάλο ύψος το κόσμο σε έναν δρόμο ο οποίος βρίσκεται κάτω από τον δρόμο στον οποίο κινούταν. Εκεί οι δύο από τους τρεις επιβάτες πετάχτηκαν έξω από το όχημα, από το αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα να βρουν τον τραγικό θάνατο, ενώ το τρίτο άτομο το οποίο βρίσκονταν μέσα στην καμπίνα του οχήματος παρασύρθηκε μαζί με το όχημα σε γκρεμό όπου κατέληξε. Εκεί οι διασώστες τον ανέσυραν βαρύτατα τραυματισμένο, δυστυχώς όμως λίγο αργότερα στο νοσοκομείο της Άμσας όπου μεταφέρθηκε ο 35χρονος άνδρας άφησε την τελευταία του πνοή. Και οι τρεις ήταν κάτοικοι στην περιοχή του Λιδωρικίου. Πρόκειται για Αλβανούς υπηκόους οι οποίοι όμως ζούσαν χρόνια στην περιοχή.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο.

0: την Τετάρτη τώρα αναμένεται να απολογηθούν στα δικαστήρια οι τρεις συλληφθέντες που κατηγορούνται για σειρά εμπρισμών στην Μεσσηνία, εκβιασμούς και παράνομες επιδοτήσεις. Πρόκειται για έναν πυροσβέστη, τον πρόεδρο τοπικής κοινότητας της ευρύτερης περιοχής, καθώς και τον αδελφό του. Ο Κώστας Γαζούλης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
1: Μπήκε μια περίπτωση που έχει δημιουργήσει ιδιαίτερη αίσθηση, όχι μόνο εδώ.
0: Μαζί μας από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Κώστα,

0: ότι εδώ και 3 χρόνια τα έμπειρα στελέχη της ΔΑΕ είχαν θέσει στο στόχαστρο αυτά τα 3 πρόσωπα. Μιλάμε για καταγραφές, ηχητικές καταγραφές, μιλάμε για μαρτυρίες που έχουν λάβει, αλλά και για οι ίδιοι είχαν κάνει επιτόπου έρευνα. Βαρύνονται και οι τρεις, θέλω να σου πω, τόσο εν ενεργεία πυροσβέστης, πενταετούς υποχρέωσης, όσο και ο κοινοτάρχης εκεί της ευρύτερης περιοχής, αλλά και ο αδελφός του, με βαρύτατες κατηγορίες, τόσο για κακουργηματικού χαρακτήρα εμπρισμό, ή την κακουργηματικού χαρακτήρα κατηγορία για εμπρισμό κατά εξακολούθηση από πρόθεση, η οποία, όπως αναφέρεται στο κατηγορητήριο, μπορούσε να προξενήσει μεγάλο κίνδυνο για ανθρώπινη ζωή, ενώ κατέστρεψε πραγματικά χιλιάδες στρέμματα περιουσιών ανθρώπων, αλλά και μπορούσε να κινδυνεύσουν, είχε προκαλούσε και τη μεγάλη κινητοποίηση των πυροσβεστικών υπηρεσιών, ενώ ταυτόχρονα φαίνεται ορισμένοι εξ αυτών να κατηγορούνται και για περιπτώσεις εκβιασμού. Πιο συγκεκριμένα φαίνεται ότι είχαν υπό έλεγχο τους στο αρδευτικό σύστημα εκεί της κοινότητας, να ζητούσαν κάποια προσάγια να επιτρέψουν σε κάποιους να ποτίσουν τα χωράφια τους. Όταν αυτοί δεν υπάκουαν, τότε πηγαίνανε είτε τους έβαζαν φώτια στα χωράφια, είτε τους τα κατέστρεφαν, τα δηλητηρίαζαν με παραφυτοφάρμακα. Κατηγορούνται επίσης για παράνομη οπλοφορία, για κάποιες κλοπές, αλλά και για κάποιες φορές ξένης περιουσίας. Ήδη να σου πω ότι χθες πέρασαν τη μούρτα των δικαστηρίων, παρέμεναν για περίπου 2 ώρες ενώπιον των δικαστικών αρχών, ζήτησαν και πήραν προθεσμία για την Τετάρτη. Να σου πω ότι ο όγκος της δικογραφίας ήταν πολύ μεγάλος, αξίζει να σημειωθεί ότι υπάρχουν 5 CD με ηχητικές συνομιλίες μεταξύ των εμπλεκομένων.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι λοιπόν έχουν πάρει προθεσμία για να απολογηθούν την προσεχή Τετάρτη και να μένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τι θα υποστηρίξουν, γιατί να τελειώσω και να αφήσω με αυτό δίκη, ήταν μια περιοχή που, όπως μας έλεγαν πηγές του πυροσβεστικού σώματος, εκεί η ευρύτερη περιοχή της μεταμόρφωσης και του Βλαχόπουλου στο Δήμο Πυλονέστερος, κάθε καλοκαίρι καταγράφονταν τα τελευταία χρόνια 10 με 15 περιπτώσεις αγροτικών και δασικών πυρκαγιών. 7 από αυτές λοιπόν τις χρεώνουν οι αρχές στα 3 συγκεκριμένα πρόσωπα. Συνεχίζεται η έρευνα ωστόσο για να δουν εμπλοκή τους και σε άλλες πυρκαγιές. Πάντως σίγουρα έχει μεγάλο ενδιαφέρον αυτή η υπόθεση και αναμένουμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε τι θα υποστηρίξουν οι ίδιοι ενώπιον των δικαστικών αρχών την προσεχή Τετάρτη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Εξαρθρώθηκε τώρα πολυμελής εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν στην παράνομη διακίνηση μεταναστών από τον Εύρο στη Θεσσαλονίκη. Από την Έρτο Ρεστιάδας τώρα η Μαρία Μανάκα έχει το ρεπορτάζ. Μαρία.
2: Ο Εύρος και τα ελληνοτουρκικά σύνορα και πάλι στο προσκήνιο λοιπόν. Εξαρθρώθηκε μετά από πολύμηνη τη συνεργασία αστυνομική διαφόρων κρατών Ελλάδας, Βουλγαρίας, Ρουμανίας και Ολλανδίας. Και η Europol συνεργάστηκε και συνέδραμε και το ΣΕΛΕΚ. Η ελληνική αστυνομία ανακοίνωσε ότι το κύκλωμα είχε αποκομίσει παράνομα κέρδη που ξεπερνούν τις 300.000 ευρώ, εισπράζοντας από 2.000 έως 6.500 ευρώ για κάθε διακινούμενο. Συνελήφθησαν τώρα 7 άτομα, 6 ελλοδαποί, υπήκοοι Συρίας και μία Ελληνίδα 21 χρόνων. Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι, σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, 40χρονος σύλλογος που φέρεται ως αρχηγός οργάνωσης. Η δικογραφία αριθμεί περίπου 13 άτομα και περιλαμβάνει 3 μέλη που βρίσκονται ήδη έγκλειστα σε σοφροστικά καταστήματα της χώρας για παρόμοια αδικήματα. Το κύκλωμα μετέφερε παράνομοι μετανάστες από τα σύνορα του Εύρου προς τη Θεσσαλονίκη, χρησιμοποιώντας αυτοκίνητα κυρίως από τη Βουλγαρία, κλεμμένα οχήματα από την Ελλάδα. Βάζανε σαν οδηγούς αλλοδαπούς που εισέχονταν προσωρινά στη χώρα μας αποκλειστικά για το σκοπό αυτό, ώστε να δυσχεραίνεται η ταυτοποίησή τους και η σύνδεσή τους με τα ηγετικά στελέχη. Τα διακινούμενα άτομα φιλοξενούνταν προσωρινά σε διαμερίσματα στη Θεσσαλονίκη και συνέχεια κρύβονταν σε χώρους μεταφοράς εμπορευμάτων, φορτικών, διεθνών μεταφορών με τελικό προορισμό άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό συνθήκες που έθεταν και σε άμεσο κίνδυνο τη ζωή και τη σωματική του ακαιρεότητα. Πάντως, από την διερεύνηση της υπόθεσης διαπιστώθηκε ότι από το Φεβρουάριο του 2026 μέχρι και σήμερα η εγκληματική ομάδα πραγματοποίησε τουλάχιστον 12 μεταφορές.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία.
3: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Ακούτε την εκπομπή Όλη Ελλάδα σε 60 λεπτά και έχουμε τώρα κοινό μέτωπο απέναντι στη σχεδιαζόμενη μεταφορά των υπηρεσιών ίδρευσης, αποχέτευσης και άρδευσης στην ΕΙΑΘ, το οποίο κοινό μέτωπο συγκροτούν οι δήμαρχοι της Χαλκιδικής και του Πολεοδομικού Συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης. Ο Παύλος Αρόγλου είναι μαζί μας, θα μας πει περισσότερα για αυτό το θέμα, έχει κάνει το ανάλογο ρεπορτάζ. Παύλο.
1: Καλό μεσημέρι. Ναι, υπάρχει ανησυχία για το αποτέλεσμα της υποχρεωτικής υπαγωγής των δημοτικών επιχειρήσεων ίδρυυσης και αποχέτευσης στην εταιρεία ίδρυυσης και αποχέτευσης Θεσσαλονίκης. Μια ανησυχία που εκφράζουν τόσο οι δήμαρχοι από τους περιφερειακούς δήμους της πόλης, όσο και οι πέντε δήμαρχοι της Χαλκιδικής που έχουν βγάλει και μια κοινή ανακοίνωση, επισημένοντας ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί επαρκής διαβούλευση για ένα θέμα το οποίο είναι τόσο κρίσιμο. Όπως υποστηρίζουν τόσο οι περιφερειακοί δήμοι της πόλης όσο και της Χαλκιδικής, έχουν τεράστιες ιδιομορφίες, όπως για παράδειγμα πολύ μεγάλο ποσοστό του νερού προορίζεται για άρδευση, τις οποίες η αυτοδιοίκηση διαχειρίζεται όλα αυτά τα χρόνια. Αναγνωρίζουν, όπως λένε, ότι η κλιματική αλλαγή, η λειψιδρία και η ανάγκη αναβάθμιση των υποδομών απαιτούν μεταρρυθμίσεις, οι οποίες όμως, όπως λένε, πρέπει να σχεδιάζονται σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση. Επιπλέον, διατυπώνουν έντονη ανησυχία για τον ενδεχόμενο περιορισμό του ελέγχου στην τιμολογιακή πολιτική, επισημένοντας την έλλειψη επαρκών εγγυήσεων για την προστασία πολιτών και αγροτών από πιθανές μελλοντικές αυξήσεις στο κόστος ίδρευσης και άρδευσης. Από εκεί και πέρα ζητούν την απόσυρση του σχεδίου νόμου και την έναρξη διαλόγου με την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος, τις Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων και την Αυτοδιοίκηση.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παύλο. Πολλά παράπονα τώρα είχαμε από ταξιδιώτες του πλοίου της Blue Star Patmos, το οποίο δεν κατάφερε να δέσει το λιμάνι του Αγίου Κυρίκου το Σάββατο το πρωί λόγω των καιρικών συνθηκών και αναχώρησε τελικά χωρίς να αποβιβάσει ή να παραλάβει επιβάτες. Ο Γιώργος Βιτσαράς τώρα από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην Ικαρία είναι μαζί μας. Γιώργο, καλώς μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Όπως καταλαβαίνετε, και ειδικά εν μέσω των διακοπών, τους περισσότεροι από τους επισκέπτες μας βρίσκαν σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση και έχουμε πάρα πολλά παράπονα από το Σάββατο το πρωί που είχαμε αυτή την δυσκολία. Να πω τώρα τα καιρικά φαινόμενα. Καταρχήν δεν υπήρχε απαγορευτικό σύμφωνα με το Λιμεναρχείο. Περιμένουμε τώρα και μια επίσημη απάντηση από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για τις συνθήκες, με και που πάρα πολλοί κάτοικοι πλέον επισκέπτες και επιβάτες ψάχνουν να δουν τι γίνεται εκείνη την ημέρα. Αλλά οι καιρικές συνθήκες δεν ήταν αυτές που θα, όπως τουλάχιστον τονίζουν οι ίδιοι αλλά και οι άνθρωποι που γνωρίζουν το τι γίνεται στο λιμάνι του Αγίου Κυρίκου, δεν δικαιολογούσαν την προσέγγιση του πλοίου. Αλλά αυτό είναι ένα θέμα που αφορά τον καπετάνιο και τις επιλογές του. Για την όσο το δυνατόν, όπως μαθαίνει, ασφαλέστερη προσέγγιση ημί του πλοίου. Δεν έγινε αυτό. Δυστυχώς οι επιβάτες αυτοί επέστρεψαν στον Πειραιά. Και μετά με άλλο πλοίο ξαναγύρισαν προς την Ικαρία. Αυτή η καθυστέρηση έχει γίνει γύρω σε 2-3 ημέρες. Καταλαβαίνετε και τι σημαίνει για τους επισκέπτες μας αυτό. Ελπίζουμε ότι δεν θα έχουμε άλλα τέτοια προβλήματα. Είναι δύσκολα τα λιμάνια μας στην προσέγγιση. Περιμένουμε βέβαια και όλα τα απαραίτητα έργα να ολοκληρωθούν για να μπορέσουμε να έχουμε τουλάχιστον το λιμάνι του Ευδήλου, ένα κανονικό λιμάνι με πλήρη σημασία της λέξης, και να ξεκινήσουν και οι εργασίες για το λιμάνι του Αγίου Κυρίκου που είναι τόσο απαραίτητες.
0: Έτσι ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γιώργο. Σε αναστολή λειτουργίας τώρα τέθηκαν τμήματα του νοσοκομείου Καλύμνου, μεταξύ των οποίων και η τεχνητή μονάδα νεφρού, μετά από ελέγχους στο δίκτυο ύδρευσης από την ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου στην Ρόδο. Η Μαριέτα Γαβριλιώτη τώρα θα μας πει περισσότερα και τι ακριβώς συνεβαίνει. Μαριέτα, καλώς μεσημέρι.
3: Γεια σας. Από τη Ρόδο έχουμε πρόβλημα στη λειτουργία του νοσοκομείου Καλύμνου, καθώς μετά από ελέγχους που έγιναν στο δίκτυο ύδρευσης διαπιστώθηκε ότι υπάρχει θέμα με την... υπάρχει μια μικροβιολογική επιβάρυνση, τέλος πάντων, του νερού, και προκειμένου να μην υπάρξουν περισσότερα προβλήματα αλλά και να λυθεί, βεβαίως, να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για να λυθεί το πρόβλημα που υπάρχει, έχει ανασταλεί η λειτουργία αρκετών τμήματων, όπως είναι τα χειρουργία, αλλά και η μονάδα τεχνητού νεφρού. Πρέπει να σας πω ότι το βάρος τώρα το σηκώνει κυρίως το νοσοκομείο της ΚΟ και λιγότερο το νοσοκομείο της Λέρου, είναι τα δύο πιο κοντινά στην Κάλυμνο. Στο νοσοκομείο της ΚΟ πρέπει να σας πω ότι χθες μετέβησαν 7 νεφροπαθείς, αφού όπως είπαμε έκλεισε η μονάδα τεχνητού νεφρού και υποβλήθηκαν εκεί σε αιμοκάθαρση. Είχε αλλάξει προφανώς ο προγραμματισμός του νοσοκομείου της ΚΟ προκειμένου να μπορέσει να εξυπηρετήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους 7 συμπολίτες μας, ενώ και μία γυναίκα μεταφέρθηκε το βράδυ της Παρασκευής και γέννησε τα ξημερώματα του Σαββάτου από την Κάλυμνο, γέννησε στο νοσοκομείο της ΚΟ. Δεχόμαστε μεγάλη πίεση, είπε στην ΕΡΤ ο διοικητής του νοσοκομείου της ΚΟ, ο Νίκος Φανιός, αλλά κάνουμε ό,τι είναι καλύτερο προκειμένου να εξυπηρετήσουμε τους ανθρώπους. Πρέπει να σας πω ότι η επόμενη προγραμματισμένη αιμοκάθαρση ασθενών από την Κάλυμνο στην ΚΟ θα γίνει μεθαύριο Τετάρτη. Και βέβαια όλοι περιμένουν, έχουν δοθεί οδηγίες στο προσωπικό του νοσοκομείου της Καλύμνου και σε όσους εξακολουθούν να νοσηλεύονται εκεί. Και περιμένουν όλη την αποκατάσταση του προβλήματος και την πλήρη επαναλειτουργία του νοσοκομείου.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαριέτα.

0: τώρα αγώνας δρόμου για άδειες σε υγειαλούς στην Μαγνησία. Παρατηρούνται καθυστερήσεις λόγω ελλείψεων όμως στα κυρίως στα δικαιολογητικά τα οποία κατατίθενται. Η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου είναι μαζί μας. Ελένη.
1: Λοιπόν, καλό σας μεσημέρι. Να σας πω πώς ξεκίνησε τώρα όλο αυτό. Την Κυριακή που μας πέρασε η Νέα Αγχέλη, έχουμε μία αναστάτωση όταν αστυνομικοί πραγματοποίησαν ελέγχου σε παραλιακά καταστήματα την ημέρα που επρόκειτο να διεξαχθεί το πανηγύρι του προφήτη Ηλία. Τέσσερις καταστηματάρχες συνελήφθησαν, ενώ η προγραμματισμένη εκδήλωση αναβλήθηκε. Σήμερα λοιπόν η Φρόσο Παύλου μίλησε με τον Βάιο Τσιαμούρα, που είναι αντιπρόεδρος Συλλόγου Εστίασης της Μαγνησίας, και είπε ότι και οι τέσσερις είχαν καταθέσει από το Μάιο στην κτηματική υπηρεσία αιτήσεις για άδεια ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων. Ωστόσο, η διαδικασία δεν έχει ολοκληρωθεί. Η κτηματική υπηρεσία λέει ότι εδώ πρόκειται για έλλειψη δικαιολογητικών. Αυτή είναι η μία πλευρά. Ο κ. Τσιαμούς υποστηρίζει ότι οι επαγγελματίες δεν απέφυγαν σκόπιμα την πληρωμή, δηλαδή να πληρώσουν επειδή τους είπε η κτηματική όταν έκανε τον έλεγχο η αστυνομική, αλλά δεν είχαν τη δυνατότητα να πληρώσουν, καθώς εκκρεμεί ο έλεγχος των αιτήσεών τους και ο καθαρισμός του σχετικού τμήματος. Οι τέσσερις καταστηματάρχες πήγαν σήμερα στην κτηματική υπηρεσία για να διαμαρτυρηθούν, ενώ να σας πω ότι αντίθετα ομαλά γίνεται η διαδικασία για τις αιτήσεις που έχουν κατατεθεί από τους άλλους καταστηματάρχες στην περιοχή της Μιλίνας, όπου 4-5 επιχειρηματίες έχουν ήδη υποβάλει τους φακέλους τους και οι υποθέσεις τους προχωρούν χωρίς προβλήματα για να εκδοθούν οι σχετικές άδειες. Πηγές βέβαια επισημαίνουν, όπως είπατε και εσείς στην αρχή, ότι οι συνηθέστερες ελλείψεις αφορούν τη φορολογική ενημερότητα, λανθασμένους χάρτες ή τοπογραφικά διαγράμματα, καθώς και άλλα διοικητικά ζητήματα που δεν επιτρέπουν τη συνέχιση της διαδικασίας μέχρι βέβαια αυτά να διορθωθούν. Βέβαια οι επαγγελματίες λένε ότι με αυτή τη λογική και με όλα αυτά τα θέματα που τίθεται θα χάσουν και τη φετινή θερινή περίοδο, όπως έχαναν και την περσινή, και ότι είναι πάρα πολύ άσχημα τα πράγματα οικονομικά για εκείνους.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Εργολαβική σύμβαση για το έργο της αποκατάστασης δύο χώρων, τέως αναπόθεσης αστικών απορριμμάτων σε Τρίπολη και Ανατολική Μάνη, υπέγραψε πρόσφατα η περιφέρεια της Πελοποννήσου. Πρόκειται για μια περιβαλλοντική εκκρεμότητα δεκαετιών. Η περιφέρεια θα συνεχίσει το έργο της αποκατάστασης των τέως χωματερών της Πελοποννήσου, όπως αναφέρεται, και ας ακούσουμε τον Σταύρο Ζορμπαλά από την ΕΡΤ Τρίπολης. Σταύρο, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίε και κύριοι, και καλή εβδομάδα. Βίκη, πραγματικά έτσι είναι, όπως ανέφερες. Υπάρχει αυτή η εργολαβική σύμβαση, υπογράφηκε πρόσφατα στην έδρα της περιφέρειας στην Τρίπολη για την αποκατάσταση των δύο χώρων, των τέως χαθά Τρίπολης και Ανατολικής Μάνης Λακωνίας. Είναι ένα έργο προϋπολογισμού 3,2 εκατομμυρίων ευρώ με την έκπτωση. Προβλέπει την αποκατάσταση των ανενεργών χωματερών συνολικής έκτασης άνω των 43.000 τετραγωνικών μέτρων και οι δύο αυτοί τέως χαδά. Η έκταση στο πλάτωμα της Τρίπολης είναι 35.000 τετραγωνικά μέτρα, ενώ αυτή του Σπαρτέα στο Δήμο Ανατολικής Μάνης είναι στα 8.200 μέτρα. Τα 2,2 εκατομμύρια ευρώ θα καλυφθούν, Βίκη, από το τομεακό πρόγραμμα ανάπτυξης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ενώ το υπόλοιπο ποσό από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης. Η δημόσια υγεία, η ποιότητα ζωής και η περιβαλλοντική προστασία είναι μια προτεραιότητα για μας, ανέφερε ο Περιφερειάρχης Δημήτρης Πτωχός κατά την υπογραφή της εργολαβικής σύμβασης. Το έργο θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε 6 μήνες. Και βέβαια, Βίκη, όπως τονίζει και ο Περιφερειάρχης, θα γίνουν και άλλες αποκαταστάσεις τέως χωματερών. Να τονιστεί εδώ ότι μόνο η Τρίπολη έχει ανοιχτά μέτωπα με τέτοιες χωματερές και στην Αγία Τριάδα και στον Άγιο Βλάση, ακόμα και στο Μεγαβούνι.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Επιπλέον χρηματοδότηση από την κυβέρνηση υψούς 8 εκατομμυρίων ευρώ ζητούν οι τρεις δήμοι της Κέρκυρας, προειδοποιώντας ότι το υψηλό κόστος μεταφοράς των απορριμμάτων εκτός νησιού απειλεί τη βιωσιμότητα των δημοτικών προϋπολογισμών. Από την ΕΡΤ Κέρκυρας, η Μαργαρίτα Βάρθη θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Μαργαρίτα.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Όντως, σε επιστολή τους προς τους αρμόδιους υπουργούς, παραθέτουν στοιχεία σύμφωνα με τα οποία το συνολικό κόστος μεταφοράς και επεξεργασίας των απορριμμάτων σε μονάδες της Κοζάνης και των Ιωαννίνων ξεπερνά τα 17 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Οι Δήμοι υπενθυμίζουν ότι η λύση της μεταφοράς των απορριμμάτων εκτός Κέρκυρας υιοθετήθηκε το 2019 ως προσωρινό μέτρο, σε μια περίοδο κατά την οποία στο νησί δεν διέθετε νόμιμο αποδέκτη απορριμμάτων. Θυμάστε τις εικόνες με τα σκουπίδια στους δρόμους της Κέρκυρας και τις φασαρίες που είχαμε, τις συγκρούσεις στην περιοχή του Ισλευκίμης με τα ΜΑΤ και όλες αυτές τις καταστάσεις. Ο Δήμαρχος Στέφανος Πουλημένος ανέφερε ότι μόνο για το Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας το ετήσιο κόστος μεταφοράς απορριμμάτων προς Κοζάνη και Ιωάννινα ανέρχεται σε 4,8 εκατομμύρια ευρώ, χωρίς να υπολογίζεται το κόστος επεξεργασίας τους. Όπως υπογράμμισε, οι Δήμοι δεν ζητούν να καλυφθεί η διαχείριση των απορριμμάτων, αλλά αποκλειστικά η μεταφορά τους, η οποία επιβαρύνει δυσανάλογα την τοπική αυτοδιοίκηση. Παράλληλα, σημείωσε ότι η μονάδα ανάκτησης και ανακύκλωσης που προορίζεται να δώσει οριστική λύση στο πρόβλημα, εκτιμάται πλέον ότι θα τεθεί σε λειτουργία το 2029, γεγονός που παρατείνει για ακόμη 3 χρόνια το υψηλό οικονομικό βάρος για τους Δήμους. Οι Δήμοι, όπως είπες και εσύ, Βίκη, ζητούν την κάλυψη τουλάχιστον του κόστους μεταφοράς ύψους περίπου 8 εκατομμυρίων ευρώ το χρόνο, μέχρι να ολοκληρωθεί το εργοστάσιο και να τεθεί σε λειτουργία.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαργαρίτα. Για δεύτερη χρονιά, ο Δήμος Δοξά του Δράμας συνεχίζει το πρόγραμμα χορήγησης εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος 1.000 ευρώ για κάθε παιδί που γεννήθηκε εντός του 2025 με στόχο τη στήριξη της κοινωνικής συνοχής και την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος. Από την ΕΡΤ Καβάλας, ο Κώστας Αλουκούμης είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κώστα, καλώς σου μεσημέρι.
2: Βίκη, καλό μεσημέρι. Στην παράταση του προγράμματος χορήγησης εφάπαξ οικονομικού βοηθήματος 1.000 ευρώ για κάθε παιδί που γεννήθηκε μέσα στο 2025, προχωρά ο Δήμος Δοξάτου. Στόχος είναι η στήριξη των νέων οικογενειών και η αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος. Τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια για τη δράση της κοινωνικής πολιτικής του Δήμου διαμορφώνονται έως 28.000 ευρώ για διγονεϊκές οικογένειες και έως 16.000 ευρώ για μονογονεϊκές, με προσάυξηση 2.500 ευρώ για κάθε υφιστάμενο παιδί, ώστε να στηριχτούν ουσιαστικά τα νοικοκυριά. Επιπλέον θα στηριχτούν οι γονείς που είναι κατοικοδημότες, δηλαδή μόνιμοι κάτοικοι και δημότες του Δήμου Δοξάτου πριν από την 1η-1η του 2020. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ιδιότητα αυτή να ισχύει για τον έναν τουλάχιστον από τους δύο γονείς, ενώ στις μονογονεϊκές οικογένειες αφορά τον γονέα που έχει την αποκλειστική επιμέλεια. Το βοήθημα ανέρχεται σε 1.000 ευρώ ανά παιδί, είναι ακατάσχετο και δεν συμψηφίζεται με τυχόν οφειλές προς τον Δήμο Δοξάτου, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Αναστάτωση επικράτησε το μεσημέρι του Σαββάτου στο Άργος Ορεστικό, όταν ένας 52χρονος οδηγός, υπό την επίρρεια φυσικά του αλκοόλ, εισέβαλε, θα λέγαμε, μπούκαρε αλλιώς, σε ένα στρατόπεδο, στο Άργος. Θα μας πει περισσότερα τώρα η Τάμη Αδάμου για αυτό το περιστατικό. Τάμη, καλό σου μεσημέρι.
3: Βίκη, δεν ξέρω αν αναπόλυσε τις στιγμές που ο ίδιος ήταν στο στρατό σφαντάρος.
0: Δεν νομίζω, από όσο ακούω από τους περισσότερους δεν θέλουν να ξαναπάνε.
3: Μία φορά μέσα στο στρατόπεδο, πάντως παρόλα αυτά τρόμαξε τα στελέχη του στρατού που εκείνη την ώρα φιλούσαν σκοπιά στην πύλη την λεγόμενη του 574ου μηχανοκίνητου τάγμα πεζικού που υπάρχει στο Άργος Οριστικό Καστοριάς. Ένα γεγονός που πραγματικά προκάλεσε ανησυχία έντονη και στα στελέχη του στρατού αλλά και στους κατοίκους και της περιοχής, όταν ο 52χρονος με αυξημένη ταχύτητα και υπό την επίρρεια το αλκοόλ ανέπτυξε λίγο παραπάνω την ταχύτητά του, έσπασε την μπάρα στην πύλη και ευτυχώς τα στελέχη του στρατού, βλέποντας και προμηνύοντας ότι θα έρθει προς το εσωτερικό του στρατοπέδου, απομακρύνθηκαν με αποτέλεσμα να μην είχαμε και κάποιον τραυματισμό, και αυτό ήταν το ευτυχές γεγονός από όλη αυτή την ιστορία που προξένησε ιδιαίτερο ενδιαφέρον και στο στρατό, αλλά στα στελέχη του στρατού, αλλά και στην ίδια την τοπική κοινωνία του Άργου Σαρεστικού, που μείνανε όλοι με το στόμα ανοιχτό, όπως ακριβώς είπανε, βλέποντας τον 52χρονο αναπτύσσει ταχύτητα και να μπαίνει ευθύς αμέσως στο χώρο του στρατοπέδου. Ευτυχώς βέβαια ούτε ο ίδιος ο οδηγός τραυματίστηκε, ούτε και κάποια από τα στελέχη του στρατού. Ήταν ένα όμως περιστατικό που συζητήθηκε πάρα πολύ, τόσο στο Άργο Σαρεστικό, όσο βέβαια και ευρύτερα στην τοπική κοινωνία της Καστοριάς.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τάμη. Ξεκινούν τώρα μεγάλα έργα στους Δήμους της Ηλίας για την αποκατάσταση προβλημάτων που είχε αφήσει η κακοκαιρία του περασμένου χειμώνα. Για όλα αυτά θα μας ενημερώσει τώρα ο Χρήστος Πλευρίας από την ΕΡΤ Πύργου. Χρήστο.
4: Καλό μεσημέρι. Ανοίγει ένα πρόγραμμα μεγάλων έργων για την αποκατάσταση προβλημάτων που είχαν δημιουργήσει τα φαινόμενα των ακραίων καταστροφών που είχαν δημιουργηθεί κυρίως, είχαν προκληθεί κυρίως από τον περασμένο Φεβρουάριο. Ένας καταστρεπτικός Φεβρουάριος που πέρασε από την Ηλία και ουσιαστικά διέλυσε ένα μεγάλο μέρος των υποδομών και στους 7 Δήμους. Γιατί, και γιατί το λέω αυτό, γιατί και οι 7 Δήμοι χρηματοδοτούνται πλέον από το Ταμείο Αντιμετώπισης αυτών αποκατάστασης φυσικών καταστροφών με έναν προϋπολογισμό που συνολικά ξεπερνά τα 11 εκατομμύρια ευρώ. Είναι έργα που θα εκτελεστούν από τους Δήμους, αλλά η πρόσκληση ενδιαφέροντος βγήκε από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος. Μέσω της Περιφέρειας θα γίνει πρόσκληση και στη συνέχεια θα προχωρήσουμε στην κατασκευή έργων που θα αφορούν αποκατάσταση των υποδομών, κυρίως στον τομέα της οδοπίας, αντιπλημμυρικών έργων, συγκράτηση ορεινών όγκων και άλλων τέτοιων παρόμοιων εργασιών που θα γίνουν και στους 7, όπως είπα, Δήμους, με τη μερίδα του Λέοντος στη χρηματοδότηση να την έχει ο Δήμος του Πύργου με 2,5 εκατομμύρια ευρώ και να ακολουθούν με 2 και με 1 εκατομμύρια ευρώ αντίστοιχα οι υπόλοιποι Δήμοι της Ατραβίδας Κυλλίνης, της Ανδρής Ένας Κρεσθένων, της Αρχαίας Ολυμπίας που είχε εκεί πάρα πολύ σοβαρές καταστροφές, της Ζαχάρος, του Δήμου Ήλιδας και τέλος του Δήμου Ποινιού. Να πω ότι πριν από καιρό και μετά τις καταστροφές είχε ζητηθεί από τους και από τους 7 Δήμους να υποδείξουν το μέγεθος των ζημιών και να περιγράψουν τις καταστροφές αυτές, υποδεικνύοντας ήδη την προτεραιοποίηση που θα πρέπει να έχουν τα έργα αυτά. Και πρέπει να πω ότι και μάλιστα οι φάκελοι των μελετών των Δήμων εγκρίθηκαν όλοι, κατανοήθηκε το πρόβλημα το μεγάλο που υπάρχει για την καθημερινή ζωή των πολιτών και έτσι ξεκινά πλέον με αυτή την πρόσκληση ενδιαφέροντος ο πρώτος γύρος εκτέλεσης των έργων, γιατί κλείνοντας πρέπει να πω ότι έχουν διατεθεί και στην ίδια την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας χρήματα, ένα ποσό περίπου της τάξης, συνολικό ποσό 35 εκατομμυρίων ευρώ, όπου θα ακολουθήσουν και αυτά στη συνέχεια όλα για την αποκατάσταση των ζημιών.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Σε απόγνωση δηλώνουν ότι βρίσκονται οι ελαιοπαραγωγοί της Λέσβου λόγω των μεγάλων καθυστερήσεων που σημειώνονται στην ολοκλήρωση του ελαιοκομικού Μητρώου, κυρίως λόγω της υποστελέχωσης της τοπικής υπηρεσίας αγροτικής ανάπτυξης. Από την ΕΡΤ Βόρειου Αιγαίου στη Λέσβο, η Δήμητρα Λαχουρία έχει το ρεπορτάζ. Δήμητρα.
5: Πράγματι, η αρμόδια υπηρεσία της αγροτικής ανάπτυξης Λέσβου, η οποία απασχολείται με το ολοκομικό Μητρώο, στελεχώνεται μόνο από 2 υπαλλήλους, οι οποίοι θα πρέπει να εξυπηρετήσουν εκατοντάδες ελαιοπαραγωγούς. Αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης είναι να παρατηρούν μεγάλες καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση του ολοκομικού Μητρώου, με αποτέλεσμα να αναγκάζονται να επισκέπτονται πολύ συχνά την υπηρεσία, προκειμένου να ενημερωθούν για την πορεία του δικού του φακέλου. Οι εγγραφές και διορθώσεις στο ολοκομικό Μητρώο γίνονται μέσω της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης Λέσβου, τόνισε στην ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου ο μελετητής κ. Γιάννης Κλωρίδης. Δυστυχώς πρόσθεσε, το παλιό Μητρώο έμεινε μηταλλές και τώρα πετούνται νέες καρτογραφήσεις και διορθώσεις με ένα ελλιπές προσωπικό στην αρμόδια υπηρεσία. Η διαδικασία, σύμφωνα με τον ίδιο, αφορά περισσότερους από 300.000 ολοπαραγωγούς και γι' αυτό προτείνει διοικητική επικαιροποίηση με αξιοποίηση των δεδομένων του ΟΣΔΕ. Την ίδια στιγμή θα πρέπει να πούμε ότι και η πρόσβαση στο σύστημα είναι προβληματική, με αποτέλεσμα οι ελαιοπαραγωγοί να ζητούν διευκρινήσεις από τους δύο υπαλλήλους που υπηρετούν στην υπηρεσία. Ιδιαίτερα δύσκολη είναι και η πρόσβαση και στους ηλικιωμένους ελαιοπαραγωγούς που δεν έχουν την δυνατότητα χρήσης υπολογιστή. Η καταχώρηση και επικυροποίηση των ελαιοτεμαχίων στο Λοκομικό Μητρό είναι υποχρεωτική για παραγωγούς με 21 ελαιόδεντρα και πάνω. Η προθεσμία για να δηλωθεί η εκμετάλλευση χωρίς πρόστιμα έχει παραταθεί με το σύστημα και παραμένει ανοιχτό και οι δηλώσεις συγκομιδής να γίνονται υποχρεωτικές από την 1η Οκτωβρίου. Επίσης, υποχρέωση δήλωσης έχουν και ενοικιαστές που καλλιεργούν ελαιοκτήματα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Τώρα να πούμε πως το δρόμο για τη φυλακή πήρε και ο 25χρονος που συνελήφθη για τη φωνική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου, κατά την οποία έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα. Ο 25χρονος απολογήθηκε ενώπιον της ανακρίτριας που χειρίζεται τη δικογραφία και με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος. Ο αριθμός των ορατών προφυλακισθέντων έφτασε πλέον τους 4, όσοι είναι και οι μέχρι στιγμής συλληφθέντες. Κατά την απολογία του, να πούμε πως ο 25χρονος φέρεται να αρνήθηκε κατηγορηματικά κάθε εμπλοκή στην υπόθεση, υποστηρίζοντας ότι δεν έχει καμία σχέση με την επίθεση. Τώρα, ένταση σημειώθηκε στο δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης νωρίτερα, μετά και την ολοκλήρωση της απολογίας του 25χρονου, άτομα που βρέθηκαν μέσα στα δικαστήρια, προκειμένου να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους στον 25χρονο, ήρθαν σε αντιπαράθεση με αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονταν στο σημείο. Η ένταση εκτονώθηκε αρχικά με την απομάκρυνση των συγκεντρωμένων από το εσωτερικό του δικαστικού μεγάρου, ωστόσο όμως η ένταση μεταφέρθηκε στον εξωτερικό χώρο, όπου αστυνομικοί προχώρησαν και σε περιορισμένη χρήση χειροβομβίδων κρότου λάμψης προκειμένου να απομακρύνουν τους συγκεντρωμένους. Η κατάσταση, να πούμε, πως αποκλιμακώθηκε λίγο αργότερα με την αποχώρηση των συγκεντρωμένων, οι οποίοι, σύμφωνα με πληροφορίες, ξεκίνησαν προς το ΙΜΑΘ, προς το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Η αστυνομία, να πούμε, πως έχει προχωρήσει μέχρι στιγμής σε 18 προσαγωγές. Αυτά μέχρι στιγμής. Βέβαια, περισσότερα θα έχουμε και στην συνέχεια, αλλά και στις υπόλοιπες εκπομπές του σταθμού. Να πάμε τώρα εμείς στον Αντώνη Μαυρίδη από την ΕΡΤ Κοζάνης, καθώς έχουμε ένα μνημόνιο συνεργασίας για το αστρονομικό πάρκο του Όρλια Καγρεβενών. Αντώνη.
6: Καλό μεσημέρι, Δίκη. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Πρόκειται για το αστεροσκοπείο, για το Όρλια Καγρεβενών, το αστρονομικό πάρκο δηλαδή του Όρλια Καγρεβενών, σε συνεργασία με το Εθνικό Αστεροσκοπείο των Αθηνών και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Για μια πολύ χρονή, θα λέγαμε, προσπάθεια προκειμένου να αποκτήσει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα η ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας, ιδιαίτερα σε μια περίοδο που διανύει ακριβώς τώρα με τις δυσκολίες η Δυτική Μακεδονία. Πρόκειται για μια συνεργασία ώστε το αστυνομικό πάρκο του Όρλια Καγρεβενών να αναπτυχθεί ως κέντρο επιστημονικής γνώσης, έρευνας και εκπαίδευσης. Η συμφωνία προβλέπει την επιστημονική υποστήριξη και περαιτέρω ανάπτυξη του αστυνομικού πάρκου του Όρλια Καγρεβενά, την υλοποίηση εκπαιδευτικών αλλά και ερευνητικών δράσεων, τη διοργάνωση εκδηλώσεων για μαθητές, φοιτητές αλλά και το ευρύ κοινό, καθώς και την προώθηση του αστροτουρισμού, ένα είδος τουρισμού που έχει να κάνει με τα αστυνομικά φαινόμενα, αξιοποιώντας τις ιδιαίτερα ευνοϊκές συνθήκες περιοχής για την παρατήρηση του νυχτερινού ουρανού. Παράλληλα, ανοίγει και ο δρόμος για κοινές πρωτοβουλίες που αφορούν τη συμμετοχή σε εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα, τη δικτύωση του αστρονομικού πάρκου με ελληνικά και ευρωπαϊκά δίκτυα τηλεσκοπίων και την ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών και την προσέλκυση χρηματοδοτήσεων. Ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, Θόδωρος Θεοδουλίδης, κατά την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας, χαρακτήρισε το μνημόνιο δήλωση προθέσεων, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι μπορεί να αποτελέσει τη βάση για μια μακροπρόθεσμη στρατηγική συνεργασία με ελληνικά αλλά και ευρωπαϊκά δίκτυα τηλεσκοπίων. Ενώ ο πρόεδρος του Εθνικού Αστεροσκοπείου των Αθηνών, Σπύρος Βασιλάκος, υπογράμμισε ότι το μνημόνιο εγκρίθηκε ομόφωνα από το Διοικητικό Συμβούλιο του Αστεροσκοπείου για να συμβάλλει στην ενίσχυση της έρευνας και της εκπαίδευσης. Όχι όμως μόνο σε τοπικό αλλά και σε εθνικό επίπεδο. Μάλιστα. Να σημειωθεί και είναι αξιοσημείωτο αυτό ότι στο πλαίσιο της εκδήλωσης παρουσιάστηκε μέσω τεχνολογίας εικονικής πραγματικότητας η μελλοντική μορφή του εκπαιδευτικού αστρονομικού πάρκου του Όρλια Καγρεβενών, δίνοντας έτσι στους παρευρισκόμενους μια πολύ πολύ ωραία εικόνα του έργου αλλά και των δυνατοτήτων που αναμένεται να προσφέρει στην ευρύτερη περιοχή.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη. το δημογραφικό και οι φυσικές καταστροφές είναι τα αντικείμενα των δύο νέων ερευνητικών ινστιτούτων που ιδρύονται στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης και θα μας πει περισσότερα τώρα ο Γιάννης Πετρακόπουλος από την ΕΡΤ Κομωτινής. Γιάννη.
7: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Συγκεκριμένα πρόκειται για το Ινστιτούτο Πληθυσμιακών Ερευνών, όπως είναι ο επίσημος τίτλος του ενός, και το Ινστιτούτο Εκτίμησης και Διαχείρισης Φυσικών Κινδύνων και Καταστροφών, όπως είναι ο τίτλος του δεύτερου. Το πρώτο, το Ινστιτούτο Πληθυσμιακών Ερευνών, με διευθυντή τον καθηγητή Δημογραφίας στο Τμήμα Ανθρωπιστικών Σπουδών Κωνσταντίνο Ζαφύρη, επικεντρώνεται στη δυναμική του πληθυσμού. Μελετά δηλαδή γεννήσεις, θανάτους, γύρανση, μετανάστευση και τον αντίκτυπό του στα οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα της τοπικής κοινωνίας. Είναι το μοναδικό πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Βίκη στον ελλαδικό χώρο με αυτό το αντικείμενο, που θα έχει μένον ως χώρο δράσης στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, όμως θα μπορεί να επεκτείνει τις δραστηριότητες του και σε άλλες περιφέρειες της χώρας, αλλά και σε εθνικό, ακόμη και σε διεθνές επίπεδο. Τα ευρήματά του αναμένεται να συμβάλλουν στο σχεδιασμό κυβερνητικών πολιτικών ή στρατηγικών άλλων φορέων σε επίπεδο όπως η υγειονομική περίθαλψη, η εκπαίδευση, η στέγαση, η κατανομή πόρων. Το Ινστιτούτο Εκτίμησης και Διαχείρισης Φυσικών Κινδύνων τώρα, με διευθυντή τον πρίτανη του Δημοκρίτου Πανεπιστημίου, καθηγητή Φώτη Μάρη, έχει κύριο σκοπό την ανάπτυξη και εφαρμογή επιστημονικής γνώσης με έμφαση στην καινοτομία. Εστιάζει στην εκτίμηση των κινδύνων, να αναπτύσσει μεθοδολογίες ποιοτικής ανάλυσης και εξειδικεύεται στη διαχείριση των καταστροφών, αλλά και στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας και στην καλλιέργεια κοινωνικής κουλτούρας προστασίας και ασφάλειας. Βίκη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάννη. Τώρα διευρύνεται η συνεργασία του Υπουργείου Πολιτισμού με το Ελληνικό Κτηματολόγιο. Το Αρχαιολογικό Κτηματολόγιο αναπτύσσεται στα γεωχωρικά υπόβαθρα του Εθνικού Κτηματολογίου. Ο Θανάσης Γιωγάδης ετοίμασε το θέμα.
8: Η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Χρήστος Δερμετζόπουλος, δια του εποπτευόμενου φορέα Ελληνικό Κτηματολόγιο, ανακοίνωσαν τη διερεύνηση και εμβάθυνση της μεταξύ τους συνεργασίας με αντικείμενο την περαιτέρω ανάπτυξη του αρχαιολογικού κτηματολογίου επί των γεωχωρικών υποβάθρων του Εθνικού Κτηματολογίου, την ανάδειξη και αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Υπουργείου Πολιτισμού και τη συστηματική γεωχωρική αποτύπωση των ζωνών προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς σε ολόκληρη την επικράτεια. Η πρωτοβουλία αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα του τρόπου με το οποίο οι ψηφιακές υποδομές του δημοσίου μπορούν να λειτουργούν συμπληρωματικά και πολλαπλασιαστικά. Σήμερα για το 99% της χώρας έχουν αναρτηθεί κτηματολογικά στοιχεία και έχει αποδοθεί κωδικός αριθμός εθνικού κτηματολογίου. Η γεωχωρική αυτή υποδομή προσφέρει ένα ενιαίο πλαίσιο αναφοράς, επί του οποίου το αρχαιολογικό κτηματολόγιο μπορεί να αποτυπώσει με μεγαλύτερη ακρίβεια τα ακίνητα μνημεία, τους αρχαιολογικούς χώρους, τους ιστορικούς τόπους, τις ζώνες προστασίας τους και την ακίνητη περιουσία του Υπουργείου Πολιτισμού. Η συνεργασία αναπτύσσεται σε τρεις βασικούς άξονες με στόχο τη δημιουργία ενός ενιαίου, αξιόπιστου και λειτουργικού πλαισίου γεωχωρικής πληροφόρησης. Πρώτος άξονας αφορά την περαιτέρω ανάπτυξη του αρχαιολογικού κτηματολογίου στα υπόβαθρα του Εθνικού Κτηματολογίου μέσω της αξιοποίησης κτηματολογικών διαγραμμάτων, ορθοφωτοχαρτών και κωδικών αριθμών Εθνικού Κτηματολογίου. Ο δεύτερος άξονας αφορά την πληρέστερη και τεκμηριωμένη καταγραφή της ακίνητης περιουσίας που διαχειρίζεται το Υπουργείο Πολιτισμού. Ο τρίτος άξονας επικεντρώνεται στην γεωχωρική αποτύπωση των θεσμοθετημένων ορίων αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών τόπων, περιφερειακών ζωνών, περιβαλλόντων, χώρων, μνημείων και ζωνών προστασίας. Για την υλοποίηση της συνεργασίας θα συγκροτηθούν κοινές τεχνικές ομάδες εργασίας, οι οποίες θα αναλάβουν την εναρμόνιση των δεδομένων, τον καθορισμό κοινών προδιαγραφών και τη διερεύνηση της διαλειτουργικότητας.
0: Σε αυτό το σημείο ακούσατε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό ήταν η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής η Θάνια Γιαννακάκη και στην τεχνική επιμέλεια ο Απόστολος Κοσμόγλου. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.
9: Η ώρα είναι 2.
10: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
11: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς τρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξυλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
12: Πιάνω.
13: Πιάνω.
12: Βάζω.
13: Βάζω.
12: Το κεφάλι.
13: Το κεφάλι.
12: Κατεβάζω.
13: Κατεβάζω.
12: Φτιάχνω τα χέρια μου.
13: Φτιάχνω τα χέρια.
12: Και σηκώνω ψηλά.
14: Μπράβο. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
15: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
16: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
14: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πειλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 3182 18.
10: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι η ραδιοεφημερίδα του 102 FM. Στο μικρόφωνο είναι η Ελένη Ιατρού. Στο συντονισμό ο Βασίλης Μασούρας. Στη στήριξη η Θάνια Γιαννακάκη. Και στη ρύθμιση του ήχου ο Βαγγέλης Καπετάνου. Πάμε τώρα να ακούσουμε τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Ένταση πριν από λίγο έξω από τα δικαστήρια Θεσσαλονίκης με αντιεξουσιαστές και αστυνομικούς την ώρα που προφυλακίστηκε ο 25χρονος για τη φωνική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα. 18 οι προσαγωγές μέχρι στιγμής. Καμίνει για 90 ώρες η χώρα στους 42 βαθμούς, θα σκαρφαλώσει ο υδράργυρος κατά τόπους, σε ετοιμότητα βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός. Νέο κύμα καύσωνα σαρώνει την νότια Ιταλία, τουλάχιστον 17 περιοχές έχουν τεθεί σε κόκκινο συναγερμό με τον υδράργυρο να φτάνει τους 44 βαθμούς Κελσίου σε Σαρδινία και Σικελία. Εξάπλωση της πυρκαγιάς στην πόλη 1 της Σικελίας, ενώ για τέταρτη συνεχόμενη μέρα φλέγεται το Παλερμό. Στην κορυφή του κόσμου η Ισπανία για δεύτερη φορά στην ιστορία της επικράτησε στην παράταση 1-0 της Αργεντινής, δάκρυα από τον Λιονέλ Μέση και ξέφρενοι πανηγυρισμοί των Ισπανών. Υπερθέαμα στο ημίχρονο του τελικού με Μαντόνα, Σακύρα και Τζάστιν Μπίπερ, λαμπερή και η τελετή λήξης με αστέρες της παγκόσμιας σκηνής. Στην πολιτική όπως στο ποδόσφαιρο δεν αρκούν τα μεγάλα ονόματα, το μήνυμα Μητσοτάκη κατά την επιθεώρηση των εργασιών που βρίσκονται σε εξέλιξη στο ΟΑΚΑ. 52 χρόνια από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, η ανοιχτή πληγή του Κυπριακού και εκδηλώσεις μνήμης και τιμής στους πεσόντες, μηνύματα της πολιτιακής και πολιτικής ηγεσίας. Μόνο με υπεύθυνη δήλωση, χίλιες συναλλαγές με το δημόσιο για συντάξεις, γάμους, εργασία και επιχειρήσεις. Ραντεβού για ξεκαθάρισμα ανάμεσα σε ανήλικες μετατράπηκε σε βίαιο επεισόδιο στο Ηράκλειο, θύμα μια 15χρονη βιντεοσκοπούσαν τη συμπλοκή με κινητά. Και στα άκρα η σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, νέες αεροπορικές επιδρομές κατά Ιρανικών στόχων, απάντηση της Τεχεράνης με επιθέσεις σε Συρία και Κουβέιτ, άλμα στις τιμές του πετρελαίου. Και πάμε κυρίες και κύριοι να δούμε τις ειδήσεις της ημέρας αναλυτικά.

0: Όπως είπαμε και στους τίτλους των ειδήσεων, πριν από λίγο είχαμε συμπλοκή αντιεξουσιαστών αστυνομικών μετά την τέταρτη προφυλάκηση του 25χρονου για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα έξω από το σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα, της κόρης της. Ένταση λοιπόν επικράτησε μεταξύ αντιεξουσιαστών και αστυνομικών έξω από τα δικαστήρια Θεσσαλονίκης μετά την προφυλάκηση και του τέταρτου συλληφθέντα, ομαδατόμων που βρισκόταν εντός του δικαστικού μεγάρου συνεπλάκη άγρια με αστυνομικούς που τους απόθυσαν εκτός κριτηρίου. Μάλιστα, οι αστυνομικοί έκαναν και χρήση χειροβομβίδων κροτουλάμψης για να τους αποθήσουν. Η ένταση αυτή μεταφέρθηκε και εκτός του κτηρίου, που κορυφώθηκε μέσα σε δρόμους και στενά της Θεσσαλονίκης. Το αποτέλεσμα μέχρι τώρα που έχουμε είναι ότι έχουν γίνει 18 προσαγωγές, ενώ οι αστυνομικές δυνάμεις έκαναν χρήση καπνογόνων και κροτουλάμψης. Στο μεταξύ, προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του ενώπιον της ανακρίτριας ο 25χρονος που συνελήφθη την περασμένη Πέμπτη για τη δολοφονική εμπριστική επίθεση στην πολυκατοικία που διαμένει η οικογένεια Νέστορα και είχε ως συνέπεια να χάσει τη ζωή της η μητέρα της, η Βάγια Νέστορα. Αυτά στη Θεσσαλονίκη, όμως από το πρωί η χώρα βρίσκεται σε κλοιό ισχυρού καύσωνα διάρκειας 90 ωρών. Με τις υψηλές θερμοκρασίες να διατηρούνται τουλάχιστον έως και την Τετάρτη, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 41 βαθμούς Κελσίου, ενώ τοπικά δεν αποκλείεται να φτάσει ακόμη και τους 42. Ήδη από τις πρώτες πρωινές ώρες η ζέστη είναι αισθητή σε πολλές περιοχές, με τις αρχές να απευθύνουν συστάσεις για ιδιαίτερη προσοχή. Οι περιοχές που θα επηρεαστούν περισσότερο είναι η Ήπειρος, Θεσσαλία, Στερεά, η Πελοπόννησος. Η μέρα με πολύ αυξημένες θερμοκρασίες θα είναι και η Τρίτη, αύριο δηλαδή, στις ίδιες περιοχές αλλά και στην Κρήτη. Έκτακτη εγκύκλιο εξέδωσε στο μεταξύ το Υπουργείο Υγείας για τον καύσωνα με αναλυτικές οδηγίες για τις καυτές ημέρες που θα ακολουθήσουν. Αύριο θα πραγματοποιηθεί έκτακτη σύσκεψη στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης με αντικείμενο την πυροπροστασία, ενώ τις προηγούμενες ώρες πραγματοποιήθηκε σύσκεψη και στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον Δημήτρη Σκούτα, αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής, Αλληλεγγύης και Δημόσιας Υγείας, ο οποίος μπορεί να μας μεταφέρει με ποιον τρόπο είναι σε ετοιμότητα ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκειμένου να προσφέρει μια ανάσα δροσιάς σε αυτούς που το έχουν ανάγκη αλλά δεν δροσίζονται στο σπίτι τους παρά μόνο υποφέρουν από τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Κύριε Σκούτα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Καλησπέρα και σε εσάς και στους ακροατές μας. Είμαστε σε κατάσταση αναμονής, γιατί πραγματικά φαίνεται ότι θα την γλιτώσουμε εδώ στη Βόρεια Ελλάδα με λίγο χαμηλότερες θερμοκρασίες από όλη την υπόλοιπη Ελλάδα.
0: Μέχρι πόσο δηλαδή προβλέπετε?
1: 35-36 βλέπουμε, δηλαδή οι ειδικοί που ασχολούνται από την πολιτική προστασία που ασχολούνται με τον καιρό.
0: Ευχόμαστε να είναι έτσι. Όμως τι θα γίνει με τις πιο ευπαθείς ομάδες, ηλικιωμένους, αυτούς που δεν έχουν κλιματιστικά στο σπίτι, αυτούς που πρέπει οπωσδήποτε να κινηθούν έξω κάτω από τους 36 βαθμούς, τι θα γίνει?
1: Αυτό μιλάμε τώρα, μιλάμε για αυτή τη στιγμή τώρα. Αυτό μπορεί να αλλάξει το απόγευμα, αύριο πάλι να τροποποιηθεί. Επομένως, καταλαβαίνετε ότι ο Δήμος είναι σε ετοιμότητα, οι αίθουσες και τα καπί και όλοι οι χώροι του.
0: Ποιοι Δήμου, χώροι, να γίνουμε συγκεκριμένοι, γιατί μας ακούν οι ακροατές να ξέρουν πού μπορούν να πάνε.
1: Οι χώροι του Δημαρχείου, τα καπί, αλλά αυτά θα βγουν ανακοίνωση από τη στιγμή που θα ενημερωθούν και οι συμπολίτες μας και εσείς με έκτακτο δελτίο τύπου σε περίπτωση. Αλλά είναι οι θερμοκρασίες οι οποίες περιμένουμε στη Θεσσαλονίκη, είναι 35-36 βαθμούς. Αυτό που συστήνουμε γενικότερα είναι επιποδός όλες και οι κοινωνικές υπηρεσίες και η πολιτική προστασία και ο εντεταλμένος σύμβουλος, ο κύριος Αϊδωνόπουλος, με τον οποίο είχα ευρύτατη συνομιλία και πάνω στο κομμάτι αυτό. Γενικότερα όμως, και σας λέω, θα υπάρχει και επίσημη ανακοίνωση από το Δήμο Θεσσαλονίκης σε περίπτωση καύσωνα και άνοδο της θερμοκρασίας. Έτσι, αυτή τη στιγμή δηλαδή το 35-36 εκεί θα κοιμανθούμε από ό,τι φαίνεται από τα μετεωρολογικά δελτία. Αλλά γενικότερα οι υπηρεσίες του Δήμου είναι σε επιφυλακή. Αλλά αυτό που προέχει το βασικότερο είναι και η προσωπική μας φροντίδα. Το είπατε και εσείς από μόνοι σας ότι πραγματικά θα πρέπει να προσέχουμε, να μην κυκλοφορούμε τις ώρες της μεγάλης ζέστης, να φοράμε ανοιχτόχρωμα, να πίνουμε πολλά νερά, να μην έχουμε και ιδίως όταν έχουμε συνοσηρότητες και άλλα προβλήματα υγείας θα πρέπει να απευθυνόμαστε σε κάποιο κοινωνικό μας πρόσωπο να μπορέσει να μας κάνει αυτές τις δουλειές της πρώτης ανάγκης. Γενικότερα θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ και να είμαστε σε δροσερό περιβάλλον.
0: Κρατάμε λοιπόν αυτές τις οδηγίες. Ευχόμαστε να επαληθευτείτε και να κρατήσει έτσι μέχρι και την Τετάρτη. Το πολύ πολύ 36. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής, Αλληλεγγύης και Δημόσιας Υγείας του Δήμου Θεσσαλονίκης, ο Δημήτριος Κούτας. Και να μεταφερθούμε τώρα στο τι γίνεται πανελλαδικά και τι γίνεται κυρίως γιατί ξέρετε, οι υψηλές θερμοκρασίες συνεπάγονται και υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς. Ποια μέτρα υποχρεούνται να λάβουν οι Δήμοι σε όλη τη χώρα, ποια είναι η κατάσταση με τα άκοπα χόρτα ή τα κομμένα, έχει λήξει, έχει παρέλθει το χρονικό διάστημα κοπής των ξερών χόρτων, έχουν συμμορφωθεί όμως οι πολίτες και απ' την άλλη οι Δήμοι είναι σε ετοιμότητα να διαχειριστούν όλα αυτά τα οικόπεδα που έχουν άκοπα χόρτα, αλλά και τα άκοπα χόρτα πού τα πηγαίνουν άραγε. Μαζί μας είναι ο Βλάσης Χιώμος, πρόεδρος της Επιτροπής Πολιτικής Προστασίας της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος. Κύριε Χιώμο, επιτέλους τα λέμε, καλό μεσημέρι.
2: Καλό σας μεσημέρι, καλό σας μεσημέρι.
0: Τι γίνεται με τα άκοπα χόρτα, σε τι ποσοστό λοιπόν μπορούμε να δώσουμε ότι έχει συμμαζευτεί η κατάσταση και σε τι ποσοστό πρέπει να ανησυχούμε γιατί έχουμε άκοπα χόρτα γύρω μας. Να σας θυμίσω ότι εδώ στη Θεσσαλονίκη, στο εργοστάσιο ανακύκλωσης στο Ωραιόκαστρο, η φωτιά μπήκε πιο εύκολα στο εργοστάσιο, στον αύλιο χώρο, γιατί είχε πάρα πολλά ξερά χόρτα γύρω.
2: Λοιπόν, να σας πω, καταρχάς να πω τι οφείλουμε εμείς να κάνουμε. Οι πολίτες οφείλουμε να καθαρίζουμε τα οικόπεδά μας, να μαζεύουμε τα υπολείμματα και να τα μεταφέρουμε εκεί που θα μας υποδείξει ο Δήμος μας ή με δικά μας έξοδα σε σημεία που προβλέπεται, που έχουν προβλεφθεί.
0: Η πολιτεία έδωσε ημερομηνία, κύριε Σιώμα, έχει παρέλθει. Η κατάσταση τώρα λοιπόν ποια είναι? Υποχρεούμαστε, έπρεπε να το έχουμε κάνει. Το έκαναν λοιπόν?
2: Υποτίθεται ότι θα έπρεπε να το έχουμε κάνει. Αν πούμε ότι έχει γίνει 100% δεν είμαστε.
0: Σε τι ποσοστό είμαστε λοιπόν?
2: Εγώ εκτιμώ ότι είμαστε γύρω στο 70%. Έχει γίνει πολύ μεγάλη προσπάθεια και από τους Δήμους και από τους πολίτες. Εξακολουθούν όμως να μην είναι κομμένα χόρτα τα οποία δεν είναι στον αστικό και στον περιαστικό ιστό, αλλά εκτός σχεδίου, ας πούμε, θα σας έφερα ένα παράδειγμα της Πεντέλης, έτσι για να καταλάβετε. Έχουν κοπεί τα χόρτα σε αρκετούς δημόσιους χώρους που στην προηγούμενη επικοινωνία μας δεν ήταν όλα κομμένα, αλλά όταν βγούμε έξω από τον περιαστικό ιστό έχω την αίσθηση ότι δεν έχουν κοπεί χόρτα και εξακολουθούν και οι φωτιές, όπως ξέρετε.
0: Εκεί που υπάρχουν και δασικές εκτάσεις και είναι πολύ εύκολο
2: ακριβώς,
0: να εξαπλωθούν. Τι γίνεται λοιπόν εκεί?
2: Δεν έχει γίνει το έργο που θα έπρεπε να γίνει και όπως ξέρετε οι φωτιές δεν ξεκινάνε κυρίως μέσα από τον αστικό ιστό ή από τις πόλεις. Ξεκινάνε από τα βουνά και έρχονται προς τον αστικό ιστό. Εκεί λοιπόν έχουμε κενό ακόμα. Οι Δήμοι ισχυρίζομαι ότι έχουν φτάσει γύρω στο 70%. Διαρκώς προσπαθούν ακόμα και σήμερα που μιλάμε, παρότι υπάρχει ο καύσωνας και προσπαθούν όλοι. Ελπίζω ότι θα, για το καλύτερο. Ελπίζω για το καλύτερο.
0: Πρέπει να γίνει καταγγελία για να προσπαθήσετε. Για να πάτε παρακαλώ. Να κόψετε, για να κόψει ο Δήμος, όταν δεχθεί μια καταγγελία, τότε πηγαίνει και κόβει τα χόρτα και πηγαίνει άμεσα.
2: Μια στιγμή. Η πρώτη υποχρέωση είναι να καθαρίσει τα δημοτικά του Δήμου. Και μετά όποιος πολίτης δεν είναι επιμελής...
0: Χαρτάκι δηλαδή και ουρά αναμονής.
2: Όποιος δεν είναι επιμελής, οφείλει να παρεμβεί ο Δήμος. Δεν ξέρω αν είναι απολύτως εφικτό το σύνολο να γίνει. Οφείλει όμως να παρεμβεί ο Δήμος και να χρεώσει τον...
0: Ναι. Είναι σε ετοιμότητα και οι Δήμοι να το κάνουν, γιατί μου λέτε πρώτα τα δημοτικά. Εάν λάβετε μια καταγγελία, 2, 3, 5, 10, δεν θα είναι και λίγες όπως και εσείς είπατε, μπορείτε να πάτε να το κάνετε εγκαίρως, δηλαδή να καθαρίσετε και να επιβάλλετε και το πρόστιμο όπως προβλέπετε.
2: Αν δεχθεί ένας Δήμος 10 καταγγελίες, 20 ταυτοχρόνως, δεν μπορεί να το ανταποκριθεί.
0: Και μία ακόμη ερώτηση.
2: Όσο και συνεργεία να έχει, δεν υπάρχουν και διαθεσιμότητα μεγάλων συνεργείων, να ξέρετε. Δεν υπάρχουν διαθέσιμα, διότι γίνεται πολύ μεγάλη προσπάθεια και επιχείρηση να καθαριστούν το σύνολο των οικοπαίδων. Φέτος τα οικόπεδα τα κομμένα είναι πολύ περισσότερα και καθαρισμένα από κάθε άλλη φορά. Κοντεύουμε να φτάσουμε στα 850-900.000 όταν προηγούμενες χρονιές ήμασταν στα 700.000 και 700.000.
0: Μιλάμε για όλη τη χώρα.
2: Για όλη τη χώρα.
0: Ωραία, και πού πηγαίνουν αυτά τα ξερά χόρτα? Εμείς κρατάμε ότι δεν προλαβαίνει ο Δήμος να τα κόψει όλα.
2: Τα κανονικά θα πρέπει να κατευθυνθούν σε σημεία που έχουν υποδείξει οι Δήμοι. Οι Δήμοι με τη σειρά τους τα διαχειρίζονται αυτά.
0: Υπάρχουν σε κάθε Δήμο αυτά τα σημεία?
2: Κοιτάξτε, αν πούμε ότι υπάρχουν σε κάθε Δήμο, δεν θα είμαστε ακριβείς και πάλι. Υπάρχουν επίπεδα Δήμων. Άλλοι έχουν φροντίσει και είναι στην εντέλεια όλα. Άλλοι δυσκολεύονται. Εξακολουθούν να υπάρχουν τεράστια οικονομικά κενά.
0: Εγώ θα σας πω τεράστια οικονομικά για να με συγχωρείτε, διέκοψα, για ποιο θέμα.
2: Στη χρηματοδότηση των Δήμων για το σκοπό αυτό.
0: Οπότε δεν υπάρχουν υπόρροι, άρα δεν μπορεί να εκπονηθεί το έργο.
2: Η χρηματοδότηση Δήμων από τους κάπηρο προστασίας καλύπτουν, θα έλεγα, το 35 με 40-45% το πολύ των εξόδων που θα δαπανίσει ένας Δήμος. Μας έλεγαν προχθές ότι και από τη Θεσσαλονίκη Δήμη, τώρα δεν έχει σημασία να πούμε, και από την Αττική, ότι τα ποσά αυτά, δηλαδή υπήρχε Δήμος που έχει χρηματοδοτηθεί με 225.000 και το ποσό που θα καταναλώσει θα ξεπεράσει τις 800.
0: Και τι γίνεται, το καταναλώνει ή η έλλειψη κονδυλίων το αφήνει στην τύχη του?
2: Όλοι κάνοντας περικοπές από άλλους κωδικούς για να είμαστε κατά το δυνατόν εντάξει και να προστατεύσουμε την περιουσία και των πολιτών και το περιβάλλον και τις ανθρώπινες ζωές, προσπαθούν να κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν.
0: Και να μας πείτε αυτό λίγο, τα ξερά τα χόρτα, δεν... αυτοί που έχουν χώρους και τα πηγαίνουν και θέλουμε να πιστεύουμε ότι είναι η πλειοψηφία αυτή η Δήμη. Τι γίνεται σε αυτούς τους χώρους? Δεν είναι εν δυνάμει πυρητιδαποθήκες για μια ανάφλεξη?
2: Υπάρχουν διάφοροι τρόποι αντιμετώπισης. Υπάρχουν Δήμοι και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη και στην επικράτεια γενικώς που έχουν κάνει συμβάσεις με εταιρείες οι οποίες άλλες ετοιμάζουν, παίρνουν το επεξεργασμένο, θα σας έλεγα, υλικό είναι η κατάλληλη λέξη, το επεξεργασμένο υλικό από τα κηπέα, δηλαδή κάποιοι Δήμοι έχουν μεγάλους κλαδοφάγους, το οποίο το μετατρέπουν σε τρίμα και το οποίο τρίμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διάφορες εκδοχές.
0: Και υπάρχουν και άλλοι που αφήνουν τα βουνά των ξερών χόρτων γιατί δεν έχουν τι να τα κάνουν ή που να τα πάνε αλλού. Σωστά?
2: Κοιτάξτε, υπάρχουν ελάχιστες εξαιρέσεις, θα έλεγα ότι είναι αυτές. Πλέον, μετά τον δεύτερο, τρίτο χρόνο, δεν δικαιολογούμαστε να μην έχουμε βρει τον τρόπο με τον οποίο θα επεξεργαστούμε τα παράγωγα, τα κυπαία.
0: Και κρατάμε αυτό, κύριε Σιώμο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνέντευξη. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Ήταν ο Βλάσης Σιώμος, Πρόεδρος Επιτροπής Πολιτικής Προστασίας της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος. Παραμένουμε λοιπόν σε αυτό το καυτό κομμάτι του καύσωνα που και το ενδεχόμενο μιας πυρκαγιάς είναι το παρακλάδι του. Να πάμε όμως στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Εκεί θα συναντήσουμε τον πολύ καλό συνάδελφο, τον Φέδωνα Τομόσογλου. Φέδωνα, καλό μεσημέρι, πού σε βρίσκουμε?
3: Καλό μεσημέρι, Ελένη. Βρισκόμαστε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
0: Και πώς είναι εκεί τα πράγματα, αντέχουμε?
3: Εδώ τα πράγματα φαίνεται να γίνονται δυσκολότερα όσο περνάει η ώρα και αυξάνεται η θερμοκρασία. Βέβαια, να πούμε ότι πνέει και ένα ψηλό αεράκι.
0: Μελτεμάκι,
3: ένα μελτεμάκι, μη φανταστείτε, χαμηλής έντασης, αλλά φαίνεται ότι κάπως βοηθάει την όλη κατάσταση, διότι αυτή η άνοδος της θερμοκρασίας σε συνδυασμό με την υγρασία που έχουμε στην Θεσσαλονίκη δημιουργεί μια πολύ δυσάρεστη ατμόσφαιρα, μια αποπνικτική ατμόσφαιρα για όσους κινούνται σε εξωτερικούς χώρους. Να πούμε ότι αυτό που καταγράφουμε εμείς με τον Γιάννη Τοκελίδη που κινούμαστε στους δρόμους αυτή τη στιγμή είναι ότι οι περισσότεροι είναι κατάλληλα εξοπλισμένοι και προετοιμασμένοι για τον καύσωνα. Φορούν καπέλα, φορούν γυαλιά ηλίου, ενώ μας έχουν πει ότι έχουν βάλει κάποιοι από αυτούς, όχι όλοι, και αντιλιακό πριν βγουν από το σπίτι τους.
0: Εντυπωσιακό μου ακούγεται. Βλέπεις να είναι αυξημένη η κίνηση έξω ή έχουν περιορίσει τις μετακινήσεις δεδομένου πως είμαστε σε περίοδο, ξεκίνησε ο καύσωνας?
3: Νομίζω ότι δεν έχουν περιοριστεί ιδιαίτερα οι μετακινήσεις. Βλέπουμε και αυτοκίνητα να κινούνται στους δρόμους, βλέπουμε και πολίτες, όχι πάρα πολλούς, αλλά υπάρχουν και αρκετοί επισκέπτες αυτή τη στιγμή στην Θεσσαλονίκη, τουρίστες που πηγαίνουν το Σαββατοκύριακο στην Χαλκιδική, για παράδειγμα, και έρχονται τις υπόλοιπες ημέρες, έχουν ως βάση τους στην Θεσσαλονίκη και κινούνται ανάλογα. Είναι και ανοιχτή η αγορά και αρκετοί θέλουν να πραγματοποιήσουν κάποιες αγορές από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Κάποιοι μας λένε ότι τι να κάνουμε, θέλουμε να ταλαιπωρηθούμε, έχουμε να κάνουμε κάποιες δουλειές, κάποιες αγορές τις οποίες πρέπει να προχωρήσουμε, οπότε θα πρέπει να υποστούμε και αυτόν τον καύσωνα.
0: Να τολμήσω να ρωτήσω τι γίνεται με τα λεωφορεία. Έχεις εικόνα, πρόλαβες στο πλαίσιο του ρεπορτάζ ή όχι ακόμη? Σε λίγο θα το επιχειρήσεις και αυτό. Γιατί ξέρεις, είναι το γεγονός ότι μπαίνει ο καθένας μέσα σε ένα λεωφορείο, θέλει να δροσιστεί. Υπάρχουν πολύ ωραία κλιματιστικά, αλλά ανοίγει και κάποιος το παράθυρο γιατί δεν είναι αρκετό, θεωρεί ο ίδιος, το κλιματιστικό. Τι συνθήκες επικρατούν εκεί μέσα?
3: Η αλήθεια είναι ότι ευτυχώς έχει γίνει μια ανανέωση του στόλου των λεωφορείων του ΟΑΣΦ, οπότε μιλάμε για νέα λεωφορεία, για σύγχρονα λεωφορεία, τα οποία τα περισσότερα στην πλειοψηφία τους έχουν κλιματισμό, κάτι το οποίο δεν ίσχυε σε όλα τα παλαιού τύπου λεωφορεία τα οποία κινούνταν στους δρόμους. Βλέπουμε αυτά που έχουμε δει εξωτερικά τουλάχιστον, διότι δεν έχουμε επεκταστεί σε κάποιο, είναι ότι είναι κλειστά τα παράθυρα. Φαίνεται ότι οι πολίτες δέχονται αυτή την κατάσταση με τα κλειστά παράθυρα και τον κλιματισμό, και ελπίζουμε να συνεχίσει έτσι για να μην υπάρχουν και απρόπτα και εντάσεις μεταξύ των πολιτών. Όλοι πρέπει δυστυχώς να υποστούμε αυτόν τον καύσωνα. Δεν θα κρατήσει πολύ, ένας μίνι καύσωνας είναι, την Τετάρτη ενδεχομένως να τελειώσει σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προβλέψεις που έχουν γίνει. Να πούμε επίσης σε αυτό το σημείο, επειδή μιλήσαμε και για τον κλιματισμό, ότι ο Δήμος Θεσσαλονίκης έχει ανοίξει τις πύλες του Δημαρχείου και αναμένεται ενδεχομένως τις επόμενες ώρες να ανοίξει και άλλους χώρους προς το κοινό.
0: Και τα καπί μας, τα είπε νωρίτερα ο Δήμαρχος Φέδωνα. Ελπίζουμε και εσύ να είσαι καλά εξοπλισμένος και να αντέξεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο που μας αφιέρωσες και το εξαιρετικό ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλό απόγευμα.

0: Να πάρουμε λοιπόν μια ανάσα από τον καύσωνα και να πάμε να βουτήξουμε στα βαθιά της πολιτικής επικαιρότητας που δεν χαμπαριάζει από υψηλές θερμοκρασίες. Πάμε λοιπόν στο μέτωπο της Νέας Δημοκρατίας, εκεί όπου ο Πρωθυπουργός πραγματοποίησε το πρωί, πολύ νωρίς το πρωί κιόλας, επίσκεψη στο ΟΑΚΑ, επιθεώρησε τις εργασίες ανακατασκευής των εγκαταστάσεων. Στις 4 το απόγευμα, να πούμε πως συνεδριάζει η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Πρόκειται για την τελευταία συνεδρίαση πριν από το κλείσιμο της Βουλής για τη θερινή περίοδο, ενώ στις 12.30 προηγήθηκε και το briefing του κυβερνητικού εκπροσώπου στους δημοσιογράφους. Όλο το αναλυτικό ρεπορτάζ θα μας το δώσει ο συνάδελφος, ο Χρήστος Τσαλκίδης. Χρήστο.
1: Καλό μεσημέρι, Ελένη, και καλή εβδομάδα. Στην πολιτική να δεις καύσωνα. Εκεί όπου πραγματικά το θερμόμετρο χτυπάει κόκκινο παρά το γεγονός ότι το ημερολόγιο δείχνει 20 Ιουλίου. Μηνύματα ενότητας και συσπήρωσης της γαλάζιας κοινοβουλευτικής ομάδας αναμένεται να στείλει σήμερα ο Πρωθυπουργός. Στις συνεδρίες που θα πραγματοποιηθεί της κοινοβουλευτικής ομάδας, είναι η τελευταία πριν την μικρή ανάπαυλα των διακοπών και λίγο πριν κλείσει η Βουλή. Για όσα θα ακολουθήσουν, φρόντισε να στείλει το πολιτικό μήνυμα από νωρίς το πρωί, πιο συγκεκριμένα από το ΟΑΚΑ, όπου επιθεώρησε τις εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη. Και στάθηκε στη νίκη. Όσα θα ακολουθήσουν, φρόντισε να στείλει το πολιτικό μήνυμα από νωρίς το πρωί, πιο συγκεκριμένα από το ΟΑΚΑ, όπου επιθεώρησε τις εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη. Και στάθηκε στη νίκη της Ισπανίας, υπογραμμίζοντας ότι όπως στο ποδόσφαιρο, έτσι και στην πολιτική.

0: στοχευμένων παρεμβάσεων προς την κοινωνία, υπό την προϋπόθεση ότι η οικονομία θα διατηρήσει τη δυναμική της και οι δημοσιονομικοί στόχοι θα συνεχίσουν να επιτυγχάνονται. Το μήνυμα του Πρωθυπουργού είναι πως όσο η οικονομία αποδίδει, τόσο θα μπορεί η κυβέρνηση να επιστρέψει το πλεόνασμα της ανάπτυξης στην κοινωνία. Με βάση λοιπόν αυτή τη γραμμή, στο τρίωρο που αναμένεται να διαρκέσει η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας Νέας Δημοκρατίας, ο Κυριακός Μητσοτάκης αναμένεται να ζητήσει από τους βουλευτές να τα δώσουν όλα στην προεκλογική μάχη, ενώ στην ατζέντα βρίσκεται η συνταγματική αναθεώρηση και τρέχουσες εξελίξεις γύρω από τις απαλλαγές στελεχών της Νέας Δημοκρατίας για την υπόθεση του ΟΠΚΠ. Επίσης, θα δώσει και θερινές οδηγίες με την προτροπή να είναι διακοπές με φιδότα και τα υπουργικά στελέχη και θα ζητήσει αυξημένους ρυθμούς στην προσπάθεια της μέγιστης δυνατής κομματικής συσπήρωσης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να καλέσει τους γαλάζιους βουλευτές να επικοινωνήσουν στους ψηφοφόρους τους στις εκλογικές τους περιφέρειες τα κυβερνητικά πεπραγμένα, να αναδείξουν την αποτελεσματικότητα αλλά και την αξιοπιστία της κυβέρνησης στο επίπεδο της υλοποίησης των προεκλογικών της δεσμεύσεων και θα επισημάνει πως η κυβέρνηση δεν σταματά το έργο της, τρέχει συνέχεια, είναι παρούσα στα προβλήματα της κοινωνίας και τα διαχειρίζεται με αποτελεσματικότητα. Σε ό,τι έχει να κάνει με την υπόθεση του ΟΠΚΠ, εκεί ο Πρωθυπουργός αναμένεται να κατηγορήσει την αντιπολίτευση ότι κινήθηκε με μικροκομματική σκοπιμότητα, πετώντας το καλάθι των αχρήστων του τεκμήριου της αθωότητας. Θα τονίσει επίσης ότι η αρχαιοθέτηση των 9 από τις 13 υποθέσεις αποδεικνύει ότι οι υπουργοί και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στοχοποιήθηκαν και διασύρθηκαν για κομματικά ωφέλη της αντιπολίτευσης πριν ακόμη αποφανθεί η δικαιοσύνη. Και θα υπενθυμίσω ότι το τεκμήριο της αθωότητας ισχύει και για τα υπόλοιπα 4 στελέχη. Σε άλλο σημείο, με το βλέμμα στραμμένο στους πολιτικούς αντιπάλους, θα επαναλάβει ότι μοναδικός του στόχος είναι να πέσει ο ίδιος από την διακυβέρνηση και στην προσπάθεια αυτή θα επισημάνει ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης εξακολουθούν τον εύκολο δρόμο του λαϊκισμού, φτάζοντας για να χαϊδέψουν αυτιά και οθετώντας ένα τυφλό ανταγωνισμό για το ποιος θα δώσει περισσότερα χωρίς όριο, χωρίς κοστολόγηση και χωρίς να σκέφτονται τις επιπτώσεις στο μέλλον. Σε ό,τι έχει να κάνει με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Μαρινάκη, ξεκίνησε την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών με τη συμπλήρωση 52 χρόνων από την Εθνική Βουλή στην Κύπρο, τονίζοντας ότι κάθε επέτειος αποτελεί μια υπόμνηση ενός διαρκούς εθνικού τραύματος. Από εκεί και πέρα επανέλαβε τη θέση πως όλοι όσοι έσπευσαν να προδικάσουν την άσκηση ποινικής δίωξης ή την ενοχή των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας στην υπόθεση του ΟΠΚΠ πρέπει να ζητήσουν συγγνώμη. Τόνισε δε πως η δικαιοσύνη και μόνο εκείνη αποφασίζει για όλες αυτές τις υποθέσεις. Μάλιστα, θύμισε δηλώσεις του εκπροσώπου τύπου του ΠΑΣΟΚ του κ. Τσουκαλά αλλά και του Νίκου Ανδρουλάκη περί κυβέρνησης υποδίκων. Ερωτηθεί σχετικά με την Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα, τόνισε ότι το 70-80% των προσώπων της ήταν κυβερνητικά κομματικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα, για άλλη μια φορά, επιβεβαιώνεται ότι η Ελλάς είναι ο ΣΥΡΙΖΑ 2, ενώ έκανε και ένα καυστικό σχόλιο, παρομοιάζοντας τη νέα πολιτική προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα, την Ελλάς δηλαδή, ως ένα εστιατόριο που δεν έχει απήχηση στον κόσμο και για να αποκτήσει πελατεία αλλάζει την ονομασία και μόνο τη βιτρίνα.
1: Θα περιμένει απάντηση, φαντάζομαι, ο κύριος Μητσοτάκης γι' αυτό. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο Τσαλκίδη. Καλή συνέχεια στην ημέρα σου και στο ρεπορτάζ. Και να πάμε λοιπόν από τη Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση, να δούμε τι λέει η αντιπολίτευση. Έχουμε μαζί μας τον πολιτικό μας συντάκτο Βασίλη Πεκλάρη. Βασίλη, καλό μεσημέρι. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ήδη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, ο Νίκος Ανδρουλάκης. Τον είδα μέσα από το στούντιο, δεν μπόρεσα όμως να τον ακούσω να κάνει δηλώσεις στην τηλεόραση της ΕΡΤ3. Συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Νεαπολίου Σικαιών, τον Σίμω Δανίλιδη, επισκέφθηκε την υπαίθρια αγορά. Τι ακριβώς υπόθηκε, Βασίλη?
2: Καλό μεσημέρι, Ελένη. Ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι από το πρωί στη Θεσσαλονίκη και είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον η παρουσία του στη Νεάπολη, στη Λαϊκή Αγορά, αλλά και τη συνάντησή του με τον Δήμαρχο Σικαιών, τον Σίμω Δανίλιδη, που τον παρομοίωσε με τη Σελεσάο. Σελεσάο, έτσι για όσους δεν ξέρουν, ποδοσφαιρική ορολογία, είναι η εθνική ομάδα της Βραζιλίας. Μπορεί να μην ήταν πρωταγωνίστρια στο τελευταίο Μουντιάλ, αλλά έχει κατακτήσει 5 φορές τον τίτλο. Είναι η πολυνίκη του.
1: Τόσο πολύ τον ανέβασε το Σίμω Δανίλιδη,
2: Ναι, γιατί έχει κερδίσει όμως 8 φορές τις εκλογές, τις δημοτικές. Είναι πάνω και από τη Σελεσάο. Ο Σίμος Δανιλίδης έχει 8 νίκες, έχει πάνω από 30 χρόνια δήμαρχος Σικαιών και μετά Νεάπολης Σικαιών στον νέο Δήμο. Λοιπόν, η ακρίβεια και τα ζητήματα στον χώρο της υγείας ήταν αυτά που απασχολούν τους πολίτες που συνάντησε στην Λαϊκή Αγορά, την οποία επισκέφτηκε, με την αδυναμία να αντιμετωπίσουν το αυξημένο κόστος ζωής, με τους χαμηλούς μισθούς και τις συντάξεις, αλλά και τα προβλήματα στη δημόσια υγεία. Μίλησε για κοροϊδία της κυβέρνησης, που ανακοινώνει μειώσεις στο ράφι από το Σεπτέμβριο. Μιλάει για χαμηλές τιμές σε 2.000 κωδικούς, τους οποίους δεν τους ξέρουμε και θα τις προσδιορίσουν στο σούπερ.

0: μάρκετ. Όλα αυτά λοιπόν είναι μια κοροϊδία που θα τελειώσει μόνο με πολιτική αλλαγή. Η κυβέρνηση δεν θέλει να συγκρουστεί με οικονομικά συμφέροντα, είτε κερδίζουν από την ακρίβεια, είτε από την υγεία, είτε από το εμπόριο τροφίμων, είτε από τα τιμολόγια της ενέργειας. Δεν θέλει ρήξεις. Η κυβέρνηση δεν υπηρετεί, της Νέας Δημοκρατίας δεν υπηρετεί την κοινωνία. Δεν υπάρχει έλεγχος στην αγορά, υπάρχει ασυδοσία. Υποσχέθηκε πολιτική αλλαγή και βελτίωση της ποιότητας της ζωής, ενώ η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει ταυτιστεί με την ασύδοτη αγορά. Εμείς θα συνεχίσουμε αυτόν τον αγώνα. Νίκη του Πασόκ σημαίνει πολιτική αλλαγή, σημαίνει κανόνες στην αγορά προς όφελος της ελληνικής κοινωνίας. Είπε, επιτέθηκε στο νόμο που έφερε για την τοπική αυτοδιοίκηση, την οποία την καταδικάζει, όπως είπε, σε οικονομικό στραγγαλισμό και πολιτική απαξίωση. Μίλησε για τα προβλήματα και σε σχέση και με τις δηλώσεις που έκανε ο Σίμος Δανειλίδης της τοπικής αυτοδιοίκησης. Και
1: βέβαια στις 3 έχει. Ναι, έκανε δηλώσεις και γι' αυτό.
0: Συνάντηση με δημάρχους, ναι, για αυτό το θέμα.
1: Ακριβώς 3 η ώρα ο πρόεδρος του Πασόκ πρόκειται να συναντηθεί με δημάρχους της Β' Θεσσαλονίκης αλλά και της Χαλκιδικής Βασίλη για το ζήτημα της διαχείρισης των υδάτινων πόρων. Ένα
0: είναι
1: πολύ μεγάλο ζήτημα για την περιοχή.
0: Ναι, της τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και ο νόμος που είναι σε διαβούλευση για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων. Και μίλησε ότι, και ανέφερε επίσης ότι δεν υπηρετεί τους δημοκρατικούς θεσμούς, έφερε την συνταγματική αναθεώρηση μέσα στο καλοκαίρι, ο μήνας της δημόσιας συζήτησης να είναι ο Αύγουστος, με τον κόσμο να λείπει σε διακοπές. Ουσιαστικά αυτό είπε νωρίτερα και σε ραδιοφωνική του συνέντευξη, ότι η κυβέρνηση εργαλειοποιεί τους θεσμούς με αυτό που κάνει με την συνταγματική αναθεώρηση. Είπε ότι είναι θράσος, στη ραδιοφωνική του συνέντευξη νωρίτερα το πρωί, ότι είναι θράσος να μιλάει η κυβέρνηση και για τις υποκλοπές αλλά και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, εκεί όπου ουσιαστικά υπάρχει και αποδείχθηκε μια εγκληματική οργάνωση και μας ζητάει εμάς, ενώ έχει καταδικασμένο τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ και υποψήφιο ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, μας ζητάει εμάς να ζητήσουμε συγγνώμη, ενώ και το χαρακτηρισμό ως ξενόδουλη που είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Είπε ότι ξενόδουλο δεν είναι ξενόδουλο να κάνει κάποιος τον πρέσβη του Ισραήλ στην Ελλάδα. Αυτό αναρωτήθηκε και πάλι βέβαια και στη διαφωνική του συνέντευξη ο Νίκος Ανδρουλάκης μίλησε για την ανάγκη μιας πολιτικής αλλαγής και με αξιοπιστία, πολιτικό ήθος και σοβαρότητα χωρίς εξαρτήσεις και αναφέρθηκε αναλυτικά και στο θέμα της σύνταξης, 13ης σύνταξης σε 2 δόσεις. Όπως είπε, την κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου, το οποίο δεν έκανε η κυβέρνηση.
1: Και θα τα δούμε στην πράξη αυτά, Βασίλη. Πετάει μία πλευρά, λοιπόν, το γάντι, το σηκώνει η άλλη. Εγώ θα σε ρωτήσω τώρα τελικά, έχουμε νέα εποχή στο ΣΥΡΙΖΑ με άρωμα γυναίκα στην προεδρία του? Είναι και γεγονός.
0: Νέα εποχή δεν ξέρω αν θα σημάνει, γιατί μένουν πολλά ακόμα να γίνουν και ακόμα τα νερά δεν έχουν ηρεμήσει στο ΣΥΡΙΖΑ. Η εκλογή της Ρένα Ζούρου το Σάββατο ως πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας σίγουρα είναι μια τομή και η εκλογή του Νίκου Παπά στη θέση του γραμματέα του κόμματος, ενώ ο Παύλος Πολάκης είναι απλό μέλος.
1: Δεν τον βλέπω πουθενά τον Παύλο Πολάκη, που κάνει και πολύ, έκανε πολύ ταραχή και πολλή συζήτηση γύρω από το όνομά του. Τελικά πού είναι ο Παύλος Πολάκης?
0: Ναι, είναι απλό μέλος της εκλογικής επιτροπής και ουσιαστικά έχει μια στάση αναμονής απέναντι στα νέα. Την νέα ηγετική ομάδα, την οποία έχει ζητήσει να αποσυρθεί για να αναλάβει ο ίδιος, καθώς θεωρούσε ότι αυτός μπορεί να πετύχει το καλύτερο δυνατό ποσοστό.
1: Θα το δούμε στην πράξη. Απλά να επιταχύνουμε λίγο, αν θέλεις κάτι να πεις γι' αυτό.
0: Σήμερα παραιτήθηκε και τυπικά ο Σημεών Κεδίκογλου, άρα θα έχει αντικατάσταση στη θέση του κυρίου Κεδίκογλου, ο οποίος με ανάρτησή του είπε ότι ακολουθεί τον Αλέξη Τσίπρα, για τον οποίο ήρθε στον ΣΥΡΙΖΑ και συμπαρατάσσεται με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, η οποία σήμερα με την πρόσωπο, με την τομεάρχη παιδεία στην κυρία Λαλιώτου αλλά και την εκπρόσωπη του την κυρία Θεοφιλονάκου παρουσίασε το πρόγραμμά της για την παιδεία. Είναι οι 5 αλλαγές τις οποίες παρουσίασε για την παιδεία, μεταξύ των οποίων και σημαντικότερη η κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων με αναλυτικές τοποθετήσεις του κόμματος και για την πρωτοβάθμια και για την τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση, αλλά και για την σχολική ειρήνη, όπως την ονομάζουν, μέσα στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
1: Συνέντευξη τύπου της Ελλάς λοιπόν για την παιδεία. Βασίλη Πεκλάρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ.
2: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: 52 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Στις 20 Ιουλίου του 1974, με τα βαριά τετελεσμένα τους χιλιάδες νεκρούς, τον εδαφικό ακροτηριασμό της Κυπριακής Δημοκρατίας, αλλά και το δράμα των αγνοωμένων, εκτοπισμένων και εγκλωβισμένων να συνεχίζεται ως σήμερα. Με ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών, η Ελλάδα υποκλίνεται στη μνήμη των πεσόντων και εκφράζει το σεβασμό και την ευγνωμοσύνη της προς όλους όσοι με γενναιότητα και αυταπάρνηση υπερασπίστηκαν τη Μεγαλόνησο. Την ίδια ώρα το Υπουργείο Εξωτερικών διαμηνεί πως το Κυπριακό παραμένει διεθνές ζήτημα παράνομης εισβολής και κατοχής. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον Κύπριο συνάδελφο δημοσιογράφο του ΡΙΚ, τον Κωστή Κωνσταντίνου. Κωστή, καλησπέρα από την Ελλάδα. Θα θέλαμε να μας μεταφέρεις.
0: Καλή Λευκοσία, να διορθώσω μόνο με τη ΣΕΡΤ, δεν είμαι
1: τη ΣΕΡΤ, με συγχωρείς, εκ παραδρομής, με συγχωρείς. Κωστής Κωνσταντίνου, λοιπόν, δημοσιογράφος της ΣΕΡΤ στην Κύπρο. Θα θέλαμε λοιπόν να μας μεταφέρεις το κλίμα όπως είναι σήμερα για τα 52 χρόνια από αυτή τη μαύρη επέτειο. Μνήμες κατακλείζουν εδώ τους Έλληνες, πόσο μάλλον εσάς τους Κύπριους.
0: Ακριβώς, και να πάρω κάτι από αυτό που είπε το Υπουργείο Εξωτερικών, γιατί έχει μεγάλη σημασία. Σήμερα στις 8 το πρωί έγινε ακριβώς η επίσημη τελετή στον τύμβο της Μακεδονίτισσας, εκεί όπου είναι θαμμένοι όσοι πολέμησαν για την Κυπριακή ελευθερία και την ανεξαρτησία. Και ανάμεσα σε αυτούς δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι πάρα πολλοί εξ Ελλάδος, οι οποίοι έτρεξαν και βοήθησαν παρά τις δυσκολίες εκείνων των ημερών και υπερασπίστηκαν με τη ζωή τους την ελευθερία της Κύπρου. Ξεκινώντας λοιπόν από εκεί, θα πρέπει να πούμε ότι κάθε χρόνο είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο για μας. Είναι δεδομένο ότι είναι μια πολύ βαριά μέρα, η οποία γίνεται και βαρύτερη λόγω των εορτασμών στα κατεχόμενα, τα πανηγύρια που κάνουν κάθε χρόνο, είτε έρχεται ο Ερντογάν είτε δεν έρχεται. Δημιουργείται έτσι ένα πολύ πολύ δύσκολο κλίμα, το οποίο φέτος έχει διαφοροποιηθεί κάπως, πρέπει να πούμε, γιατί ακριβώς είχαμε πριν από μερικές μέρες το συντριπτικό εκείνο ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου με τις 535 ψήφους υπέρ για το ζήτημα των βιασμών γυναικών το 1974 από τους εισβολείς, το οποίο προκάλεσε οργή στην Άγκυρα και τουλάχιστον ήταν μια ύστερη δικαίωση, γιατί περισσότερες από αυτές τις γυναίκες έχουν πεθάνει, όπως είχαμε βεβαίως και το έχουμε μάλλον την επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα των ΗΠΑ και μια προσπάθεια 27 και 28 Ιουνίου να δημιουργηθεί μια νέα κινητικότητα στο Κυπριακό. Όλα αυτά βέβαια επισκιάζονται από το γεγονός ότι η Άγκυρα εδώ και αρκετές μέρες κάνει εξαιρετικά προκλητικές δηλώσεις, βγάζει ανακοινώσεις στο Υπουργείο Εξωτερικών.
1: Είχαμε και ανάρτηση του Τούρκου Προέδρου, του Ταγί Περτογάν, για την εισβολή στην Κύπρο. Δεν θα αφήσουμε ποτέ μόνους, είπε, τους Τουρκοκύπριους.
0: Ναι, αυτό ακριβώς ισχυρίζονται, ότι ήταν θέμα προστασίας των Τουρκοκυπρίων, και μάλλον και σε αυτό απαντούσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κ. Κωστής Χατζηδάκης, ο οποίος σήμερα εκπροσώπησε την Ελλάδα στο μνημόσυνο που είχε γίνει και στις εκδηλώσεις, ο οποίος είπε ότι η Ελλάδα ήταν, είναι και θα είναι δίπλα από την
1: Κωστή,
0: Κύπρο.
1: Κωστή, μας επιτρέπεις να τον ακούσουμε? Έχουμε το ηχητικό απόσπασμα που μας εξασφάλισες. Ναι. Κωστής Χατζηδάκης, λοιπόν, σε αυτή τη φάση, αντιπρόεδρος ελληνικής κυβέρνησης για τα 52 χρόνια από τη μαύρη επέτειο στην Κύπρο.
3: Οι πληγές είναι ακόμα ανοιχτές. Η επανένωση του νησιού είναι η μόνη λύση που έχουμε μπροστά μας και θα την επιδιώξουμε στη βάση των ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών και του ευρωπαϊκού κεκτημένου για μια δίκαια και βιώσιμη λύση του Κυπριακού. Μην έχετε καμιά αμφιβολία, η Ελλάδα ήταν, είναι και θα είναι δίπλα στην Κύπρο μαζί με τον Κυπριακό ελληνισμό σε αυτό τον αγώνα που είναι αγώνας που ενώνει όλους τους Έλληνες απανταχού της γης.
1: Κωστής Κωνσταντίνου είναι μαζί μας, ο δημοσιογράφος από την Κύπρο της ΣΕΡΤ. Ακούσαμε τον Κωστή Χατζηδάκη, αλλά έκανε δηλώσεις και ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας και δεν θα μπορούσε να μην κάνει μια τέτοια ημέρα, Κωστή.
0: Ναι, βεβαίως. Ο Νίκος Στοδουλίδης είπε ότι δεν είναι για πολλά λόγια αυτή η μέρα. Είπε ότι
4: Είναι κρίμα αναπαύονται ανά το Παγκύπριο στα φυλακισμένα μνήματα σε όλες τις περιοχές της κατοικόμενης Κύπρου, γιατί ακριβώς εκεί είναι οι όσοι αγνοούμενοι απέμειναν να ανεβρεθούν οι ισορροί τους, και ότι αυτό που πρέπει να κάνει η ηγεσία του τόπου είναι να τερματίσει την τουρκική κατοχή, να απελευθερώσει την Κύπρο και να επανενώσει την πατρίδα μας. Ρωτήθηκε και για το ζήτημα Γκουντέρες ο Νίκος Χριστοδουλίδης. Είπε ότι από δική μας πλευρά είμαστε έτοιμοι, έχουμε διαβιβάσει την ετοιμότητά μας στο Γενικό Γραμματέα, όλα εξαρτώνται από την Τουρκία, αλλά στάθηκε ιδιαίτερα στο ότι συνεχίζονται οι διεργασίες τόσο από τον ίδιο το Γενικό Γραμματέα και την προσωπική του απεσταλμένη, αλλά και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που αποδεικνύει με πράξεις ότι έχει, όπως είπε, έναν πρωταγωνιστικό ρόλο για πρώτη φορά. Αν ερωτήθηκε αν θα υπάρξουν θετικές εξελίξεις, τέλος πάντων, και είπε ότι όλοι θα κριθούμε με τις πράξεις μας και όχι με τα λόγια μας.
1: Κρατάμε αυτό. Κωστής Κωνσταντίνου από την Κύπρο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς πάμε να ακούσουμε το ηχητικό του Νίκου Χριστοδουλίδη, του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας.
5: Εκείνο που θα ήθελα να πω είναι ότι οι ήρωες μας εδώ στον τύμπο της Μακεδονίας, αλλά και όπου αλλού αναπαύονται ανά το Πανκύπριο, στα φυλακισμένα τμήματα, σε όλες τις περιοχές της ελεύθερης αλλά και της κατεχόμενης Κύπρου, ορίζουν και το χρέος, την ευθύνη όλων εμάς που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στην ηγεσία του τόπου, για να πράξουμε ό,τι είναι δυνατόν για να τερματιστεί η τουρκική κατοχή, να απελευθερώσουμε τον τόπο μας, να επανενώσουμε την πατρίδα μας. Αυτό θα είναι, αν θέλετε, και το μνημόσυνο για όλους αυτούς που θυσιάστηκαν για να υπάρχουμε σήμερα εμείς, και προς αυτή την κατεύθυνση εργαζόμαστε συστηματικά στη βάση ενός πολύ συγκεκριμένου πλάνου και σχεδιασμού, έτσι ώστε, επαναλαμβάνω, να πετύχουμε την υπαριθμόμενα προτεραιότητά μας, που είναι ο τερματισμός της κατοχής, η απελευθέρωση, η επανένωση της πατρίδας μας.
1: Να αλλάξουμε τελείως κλίμα, να έρθουμε και πάλι στη Θεσσαλονίκη, εδώ που στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο είναι κρίσιμες οι επόμενες ώρες για την 7χρονη Πατρίτσια, το μοναδικό μέλος της οικογένειας από τη Μολδαβία που επέζησε από το φρικτό τροχαίο στη Χαλκιδική. Οι γιατροί στη μονάδα εντατικής θεραπείας ετοιμάζονται σήμερα να προχωρήσουν στην πρώτη προσπάθεια αποσωλήνωσης. Ίσως αυτή την ώρα που μιλάμε να έχει γίνει κιόλας. Θα μας πει περισσότερα ο συνάδελφος Τίμος Φακαλής, που παρακολουθεί το ρεπορτάζ. Τίμο.
6: Καλό μεσημέρι, Ελένη, κυρίες και κύριοι. Πριν από λίγο μιλήσαμε με το νοσοκομείο. Ακόμη δεν έχει ξεκινήσει η διαδικασία αποσωλήνωσης. Η μικρή Πατρίτσια δίνει πραγματικά τη μεγαλύτερη μάχη για να κρατηθεί στην ζωή. Τώρα παραμένει ακόμη διασωληνωμένη με πολλαπλά κατάγματα σε όλο της το σώμα, ενώ από χθες το μεσημέρι δίπλα της, στο πλευρό της, είναι και η θεία της, η αδερφή της μητέρας της, η οποία έφτασε στην Θεσσαλονίκη χθες το μεσημέρι και θα αναλάβει την κηδεμονία της μικρής Πατρίτσιας. Τώρα, νωρίς το πρωί, ο Γενικός Πρόσωπος μαζί με τον πρέσβη ήταν εδώ στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να διεκπαιρώσουν τις τελευταίες γραφειοκρατικές λεπτομέρειες για να μεταφερθούν και να επαναπατριστούν οι σωροί στη Μολδαβία.
1: Τι γίνεται όμως, Τίμο, με τους λογαριασμούς? Είχαμε μάθει από την Τετάρτη κιόλας, από το διαστόματος του Μολδαβού προξένου εδώ στη Θεσσαλονίκη, ότι έχει ξεκινήσει έρανος στη Μολδαβία, στην τοπική κοινότητα από όπου καταγόταν αυτή η οικογένεια, ώστε να μαζευτούν τα χρήματα για να γίνει η μεταφορά των σωρών πίσω και η ταφή στα πάτρια εδάφη. Επιτίδη προσπαθούν να αποσπάσουν με ψεύτικους λογαριασμούς χρήματα.
6: Υπάρχει αυτή η καταγγελία από το Γενικό Πρόσωπο της Μολδαβίας στην Θεσσαλονίκη. Ο έρανος ξεκίνησε γιατί το Υπουργείο Εξωτερικών της Μολδαβίας δεν αναλαμβάνει τα έξοδα επαναπατρισμού. Οπότε η τοπική κοινότητα στράσενη της Μολδαβίας απίφθινε κάλεσμα αλληλεγγύης και οικονομικής στήριξης τόσο προς την οικογένεια όσο και για τον επαναπατρισμό των σωρών. Τώρα κάποιοι επιτίδη, σήμερα μας ανέφερε ο Γενικός Πρόξενος, άνοιξαν λογαριασμούς και ζητούσαν χρήματα από πολίτες. Αυτό που ζητά ο κ. Πρόξενος είναι προσοχή και μόνο σε τραπεζικό λογαριασμό Μολδαβικής Τράπεζας.
1: Τίμω Φακαλή, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Εμείς να θυμίσουμε πως η οικογένεια είχε έρθει από τη Μολδαβία στη χώρα μας για διακοπές, μέχρι που το όχημα στο οποίο επέβαινε συγκρούστηκε με τοπικά με το βιτιοφόρο στην επαρχιακή οδό Νέων Μουδανιών Σιθωνίας, με αποτέλεσμα η μητέρα, ο πατέρας και το μόλις 6 μηνών βρέφος να χάσουν τη ζωή τους και το 7χρονο κοριτσάκι, η Πατρίτσια, που είναι το όνομά της, να δίνει μάχη μέχρι και αυτή την ώρα να κρατηθεί στη ζωή. Η θεία της, όπως ακούσαμε από τον Τίμω Φακαλή, θα είναι αυτή που θα αναλάβει την κηδεμονία της. Στο μεταξύ να πάμε μέχρι το Ηράκλειο, εκεί όπου κατεγράφει άγριος ξυλοδαρμός 15χρονης από δύο ανήλικες, συγκλονίζει το γεγονός ότι οι φίλοι τους τραβούσαν βίντεο. Όλο το ρεπορτάζ θα μας δώσει ο Γιώργος Λαμπράκης, ο πολύ καλός συνάδελφος του Ηρακλείου. Γιώργο.
7: Ναι, πράγματι είναι ένα ακόμα περιστατικό, το οποίο ήθελα να προσθεθεί σε μια σειρά από περιστατικά που έχουν πρωταγωνιστές ανήλικους. Αυτή τη φορά μιλάμε για ένα κορίτσι το οποίο ξυλοκοπήθηκε άγρια και κατέληξε στο νοσοκομείο από τρία κορίτσια της ίδιας ηλικίας, 14, 15, 16 είναι οι ηλικίες, με το ένα κορίτσι μάλιστα το οποίο φέρεται να είχε και ρόλο καθοδηγητή να κινηματογραφεί την όλη επίθεση με το κινητό της και το υλικό αυτό να κυκλοφορεί στα social media. Η αστυνομία έχει συλλάβει δύο από τα κορίτσια που φέρονται να συμμετείχαν στην επίθεση. Ένα κορίτσι δεν έχει συλληφθεί λόγω παρέλευση του αυτοφόρου, ενώ συνελήφθησαν και οι γονείς τους που αφέθησαν ελεύθεροι με προφορική εντολή του εισαγγελέα. Είναι αυτή τη στιγμή στα δικαστήρια του Ηρακλείου. Η πλευρά των κοριτσιών που συνελήφθησαν υποστηρίζει τουλάχιστον η μία από τις δύο κοπέλες ότι η συμπλοκή ήταν αμοιβαία και ότι θα υποβάλει και αυτή μήνυση στο κορίτσι το οποίο βρέθηκε και κατέληξε στο νοσοκομείο. Ωστόσο, ένα περιστατικό το οποίο προκαλεί προβληματισμό, γιατί και πολλά περιστατικά έχουμε σε τοπικό επίπεδο και τα παιδιά κινηματογραφούν με τα κινητά τους τηλέφωνα και καμαρώνουν μετά στο διαδίκτυο. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, καθώς κοινοποιούν τις επιθέσεις και τους ξυλοδαρμούς που λαμβάνουν χώρα είτε στην πόλη είτε σε άλλες περιοχές.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο Λαμπράκη. Ήταν ο Γιώργος Λαμπράκης, ο ανταποκριτής της ΕΡΤ στο Ηράκλειο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στο μεταξύ, μόνο με υπεύθυνη δηλώση θα γίνονται 1.000 συναλλαγές με το δημόσιο για συντάξεις, γάμους, εργασία και επιχειρήσεις. Συνολικά 25 πιστοποιητικά, των οποίων η επαναλαμβανόμενη προσκόμιση στις υπηρεσίες καταργείται. Προβλέπεται ότι θα λυθούν όλα αυτά με μια μεταρρύθμιση που σχεδίασε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο Κωστής Χατζηδάκης. Στην ουσία, η κυβέρνηση θέτει σε ισχύ μηχανισμό που σαρώνει σχεδόν το σύνολο των κρατικών διαδικασιών και επιφέρει στην τριπτική καταστολή της γραφειοκρατίας κατά τουλάχιστον 40%. Πρόκειται συνολικά για 622 διαδικασίες που αφορούν πολίτες, όπως ληξιαρχικές πράξεις γέννησης και θανάτου, γάμου, μόνιμης κατοικίας, στρατολογικής κατάστασης, φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας και όχι μόνον, αλλά και άλλες 385 που αφορούν επιχειρήσεις και οικονομική δραστηριότητα. Στο μεταξύ, στο Μεσανατολικό, η σύγκρουση ΗΠΑ και Ιράν κλιμακώνεται με νέο κύμα αμερικανικών αεροπορικών επιδρομών και ιρανικά αντίπεινα στην ευρύτερη περιοχή του κόλπου. Στο επίκεντρο βρίσκονται τα στενά του Ορμούζ, μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς μεταφοράς ενέργειας παγκοσμίως, ενώ αυξάνονται οι ανησυχίες για επέκταση της σύγκρουσης. Την ίδια ώρα, η Ουάσιγκτον μετρά στρατιωτικές απώλειες και ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει ότι οι επιχειρήσεις κατά της Τεχεράνης θα συνεχιστούν. Και ενώ η κρίση στη Μέση Ανατολή εντείνεται, οι ΗΠΑ και Ιράν δεν φαίνεται να κάνουν βήμα πίσω, είναι χαρακτηριστική δήλωση που έκανε στον 102 FM ο νομικός, διεθνολόγος, διδάκτορ Πανεπιστημίου Αθηνών, καθηγητής στρατιωτικών σχολών για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ο κύριος Παπαφλωράτος. Όπως είπε χαρακτηριστικά στο ραδιόφωνο όμως, ο Αμερικανός πρόεδρος έχει μπλέξει τη χώρα και την ανθρωπότητα σε ένα σπιράλ από όπου δεν φαίνεται διέξοδος.
8: Φαίνεται ότι πάμε σε μια κλιμάκωση. Όλες οι ενδείξεις οδηγούν προς αυτό. Ο κύριος Τραμπ πλέον είναι πολύ δύσκολο να κάνει πίσω. Στέλνει περαιτέρω δυνάμεις, αεροπορικές δυνάμεις στην περιοχή. Και μένει να δούμε, εφόσον οι Ιρανοί δεν έχουν τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουν την αμερικανική πολεμική αεροπορία, πόσο θα συνεχίσουν τα πλήγματα τους συμμάχους των ΗΠΑ στην περιοχή και σε βάσεις τους και κατά πόσον αυτά τα πλήγματα θα έχουν κάποιο αποτέλεσμα. Διότι για την ώρα τουλάχιστον οι Ιρανοί δεν φαίνεται να κάπτουν, Αντιθέτως θα έλεγα ότι το καθεστώς φαίνεται στην παγούσα φάση ότι αν και έχει εσωτερικές αντιθέσεις, είναι πιο ισχυρό από ό,τι ήταν πριν την 28η Φεβρουαρίου, όταν ξεκίνησαν οι επιχειρήσεις Αμερικανών και Ισραηλινών. Έχουμε δει πολλές φορές τον κύριο Τραμπ να κάνει πίσω, να θέλει να βρει μια διπλωματική διέξοδο, αλλά εφόσον δεν έχει κάποια τρανταχτή επιτυχία στρατιωτική, γιατί έχει καταφέρει πάρα πολλά πλήγματα, έχει μειώσει την ισχύ των Ιρανών στρατιωτική ισχύ, αυτό είναι δεδομένο, αλλά δεν έχει κλονίσει ούτε το καθεστώς ούτε τη βούληση αντιστάσεως. Επομένως, μία διαπραγμάτευση θα αντανακλά τα δεδομένα στο πεδίο της μάχης. Εκεί λοιπόν φαίνεται ότι δεν υπάρχει κάποια ουσιαστική αλλαγή. Και βεβαίως, αν ξεκινήσει με εκείνα πλήττει αστικούς στόχους, τότε και θα συσπηρώσει την κοινή γνώμη πέριξ του καθεστώτος, αλλά και κινδυνεύει να δει να στρέφεται η παγκόσμια κοινή γνώμη εναντίον της. Άρα, πολιτική αυτή που ακολουθεί ο κύριος Τραμπ είναι αδιέξοδη. Τι θα επιλέξει? Θα επιλέξει να σταματήσει τις επιχειρήσεις για να σώσει το γόητρό του και να διασφαλίσει ότι οι Αμερικανοί δεν θα στραφούν εναντίον τους στις ενδιάμεσες εκλογές? Θα συνεχίσει τις επιχειρήσεις χωρίς όμως ορατή διέξοδο? Δεν έχει στρατηγική διεξόδου αυτή τη στιγμή η Αμερική.
1: Στο μεταξύ, τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή φέρνουν άλμα στις τιμές του πετρελαίου. Το Brent κινείται πάνω από 90 δολάρια το βαρέλι, με αποτελέσμα να έχουμε ανωδικές πιέσεις και στην εγχώρια αγορά. Όμως, η παγωμένη κίνηση πάλι στα στενά του Ορμούς επιστρέφει το σενάριο του πετρελαίου να ανεβαίνει στα 100 δολάρια το βαρέλι τις επόμενες ημέρες. Αυτό βέβαια δεν μένει παρά να το δούμε στην πράξη. Και από το μέσα ανατολικό στο ρώσο-ουκρανικό, η Ρωσία και συγκεκριμένα η Μόσχα αναφέρει αναχέτηση πάνω από 400 ουκρανικά drones μέσα σε μία νύχτα, ενώ οι Ρώσοι επιστρέφουν στις πληρωμές με μετρητά, πιέζοντας την κατεστραμμένη από τον πόλεμο οικονομία.

0: Να έρθουμε και πάλι στα δικά μας, σε ένα σοκαριστικό τροχαίο, εκεί όπου θύμα είναι ένας 30χρονος άνδρας, ο οποίος βρήκε φρικτό θάνατο μετά από σφοδρή πρόσκρουση του οχήματός του. Να πάμε και πάλι στον συνάδελφο τον Τίμο Φακαλή, που έχει παρακολουθήσει όλο το ρεπορτάζ. Τίμο.
1: Το τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε χθες το απόγευμα στις 8 στον παράδρομο της Εγνατίας Οδού, λίγο πριν τα διόδια του Ωραιοκάστρου, όταν ένας 30χρονος έφυγε από το δρόμο και κυριολεκτικά καρφώθηκε πάνω σε μια τσιμεντένια κολόνα της ΔΕΗ. Ήταν τόσο φοδρή η σύγκρουση που ουσιαστικά κατεδάφισε, γκρέμισε την κολόνα της ΔΕΗ, η οποία και έκοψε στα δύο το αυτοκίνητο. Ο 30χρονος εξφενδονίστηκε από τη θέση του οδηγού, είχε ακαραίο θάνατο, ενώ το αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες, οι οποίες και επεκτάθηκαν στα διπλανά χωράφια. Μάλιστα, απαθρακώθηκε και η σωρός του 30χρονου. Το αυτοκίνητο έγινε μια άμορφη μάζα. Άμεσα ήταν η επέμβαση της πυροσβεστικής με 12 άνδρες και 5 οχήματα. Έζησαν άμεσα τη φωτιά πριν αυτή επεκταθεί στις γύρω βιομηχανικές εγκαταστάσεις που υπάρχουν εκεί στο Ρεόκαστρο. Τώρα, την διενέργεια για τα αίτια του δυστυχήματος προανάκριση διενεργεί η τροχεία Θεσσαλονίκης.
0: Τίμο, πάντως τα πλάνα συγκλονίζουν. Το βιντεοληπτικό υλικό που βρέθηκε από την περιοχή είναι συγκλονιστικό. Σε ευχαριστούμε για όλη την ενημέρωση και εμείς συνεχίζουμε. Να πάμε μέχρι τα Χανιά, εκεί όπου θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε όταν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ συγκρούστηκε με γιο ταχύ και ανετράπη λίγα μέτρα πριν από το νοσοκομείο. Ο ασθενής κατέληξε, ενώ τραυματίστηκε σοβαρά διασώστης, ο οποίος επιχειρούσε να τον κρατήσει στη ζωή. Με ελαφρά τραύματα γλίτωσαν ο οδηγός του ασθενοφόρου και η οδηγός του γιο ταχύ. Έκλεισε η απευθύνη του ΕΚΑΒ προς τους οδηγούς να διευκολύνουν τη διέλευση των ασθενοφόρων. Και να πάμε τώρα στον συνάδελφο τον Παύλο Σαρόγλου, ο οποίος καταγράφει τις αντιδράσεις από τους δημάρχους, οι οποίοι πρέπει να προσαρμοστούν σε νέα συστήματα σε ό,τι αφορά την ίδρυυση και την άρδευση της περιοχής. Παύλο, σε ακούμε.
2: Και μιλάμε για 8 δήμους, 5 δήμοι είναι της Χαλκιδικής και 3 περιφερειακοί δήμοι της Θεσσαλονίκης, ο Δήμος Θέρμης, Λαγκαδά και Βόλβης. Υπάρχει ανησυχία για το αποτέλεσμα της υποχρεωτικής παγωγής των δημοτικών επιχειρήσεων ίδρυυσης αποχέτευσης στην εταιρεία ίδρυυσης και αποχέτευσης Θεσσαλονίκης. Μια ανησυχία την οποία την εκφράζουν όλοι οι δήμαρχοι, οι οποίοι επισημαίνουν ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί επαρκής διαβούλευση για ένα θέμα τόσο κρίσιμο. Μια διαβούλευση που για το σχέδιο νόμου που προωθεί το Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος έληξε σήμερα το πρωί. Όπως υποστηρίζουν, υπάρχουν μεγάλες ιδιομορφίες. Καθώς μεγάλο ποσοστό του νερού προορίζεται για άρτευση, τις οποίες η αυτοδιοίκηση διαχειρίζεται όλα αυτά τα χρόνια. Την ίδια ώρα διατυπώνουν έντονη ανησυχία για τον ενδεχόμενο περιορισμό του ελέγχου στην τιμολογιακή πολιτική, επισημένοντας την έλλειψη επαρκών εγγυήσεων για την προστασία πολιτών και αγροτών από πιθανές μελλοντικές αυξήσεις στο κόστος ίδρυυσης και άρδευσης. Η κλιματική αλλαγή, η λειψιδρία και η ανάγκη αναβάθμιση των υποδομών απαιτούν, όπως λένε, μεταρρυθμίσεις, οι οποίες όμως πρέπει να σχεδιάζονται σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση. Αυτό το οποίο ζητούν οι δήμαρχοι είναι την απόσυρση του σχεδίου νόμου και την έναρξη διαλόγου με την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας και τις περιφερειακές ενώσεις Δήμων, αλλά και την τοπική αυτοδιοίκηση.
0: Παύλο Σαρόγλου, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Στο μεταξύ, στον 69χρονο αγνοούμενο από την επανομή ανικήσωρος του άνδρα που βρέθηκε στην Πιερία σε προχωρημένη σύψη, στον Κορινό συγκεκριμένα, ταυτοποιήθηκε και ανήκει στον 69χρονο που αγνοείται από την περασμένη Τρίτη, όταν η βάρκα στην οποία επέβαινε μαζί με τη σύζυγό του ανετράπη στη θαλάσσια περιοχή του ποταμού Επανομής Θεσσαλονίκη. Η γυναίκα κατάφερε να βγει σώα στη στεριά με τη συνδρομή ιδιώτη, όμως τα ίχνη του έκτοτε χάθηκαν, αναζητούνταν όλες αυτές τις ημέρες, βρέθηκε η σωρός του χθες. Και να κλείσουμε με μια είδηση που έχει να κάνει με κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Πρόκειται να τεθούν σε ισχύ απόψε στην εσωτερική περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για το flyover. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Διεύθυνσης Τροχέας, θα εφαρμοστεί αποκλεισμός 11 το βράδυ με 5 το πρωί στην ανατολική εσωτερική περιφερειακή οδό, στο ρεύμα πορείας προς ανατολικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5 Παπαγεωργίου, K6 Μετεώρων. Αθλητισμός. Και να πάμε λοιπόν στα αθλητικά. Μουντιάλ με την Ισπανία να κατακτά το δεύτερο παγκόσμιο κύπελλο της ιστορίας. Και έχουμε μαζί μας Θοδωρή Χατζηπαντελή να μας δώσει εντάχει, σε παρακαλώ Θοδωρή, όλο το ρεπορτάζ.
3: Βεβαίως. Καλό μεσημέρι, Ελένη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Όσο πιο γρήγορα θα προσπαθήσω, καθώς όπως είπες και εσύ, η Ισπανία νίκησε την Αργεντινή με 1-0 μετά από 120 λεπτά αγώνα, αφού υπήρξε και παράταση, με γκολ που πέτυχε ο Φεράν Τόρες στο 106ο λεπτό της αναμέτρησης. Η Ισπανία πήρε δίκαια και καθαρά την νίκη, ανώτερη σε όλους τους ομίς απέναντι στην Αργεντινή, η οποία έκανε και ένα αρνητικό ρεκόρ στην ιστορία των τελικών του Μουντιάλ, καθώς ολοκλήρωσε το παιχνίδι για 120 λεπτά χωρίς ουσιαστικά να έχει ούτε μία τελική προσπάθεια. Και ολοκλήρωσε και με 10 ποδοσφαιριστές, αφού ο Έντσο Φερνάντες αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα κόκκινη στο 93ο λεπτό της αναμέτρησης. Το Μουντιάλ λοιπόν το αφήνουμε πίσω, με την Ισπανία πλέον να είναι όχι μόνο η πρωταθλήτρια κόσμου αλλά και η πρωταθλήτρια Ευρώπης. Έχει δηλαδή αυτή τη στιγμή όλους τους τίτλους, τους παγκόσμιους και τους ευρωπαϊκούς, στην κατοχή της. Και,
0: να ξέρεις, έβγαλε έξω στα πάρκα ο κόσμος από τις γειτονιές, βγάλαν καρέκλες, οθόνες, καθίσαν και είδα Μουντιάλ. Το Μουντιάλ μας έφερε πιο κοντά με έναν τρόπο που είχαμε πολλά χρόνια να ζήσουμε.
3: Βεβαίως, και να σου πω ότι έγινε ένα ρεκόρ το οποίο δύσκολα θα σπάσει, καθώς η τηλεθέαση άγγιξε χτες στην ΕΡΤ.
0: Πες το, Θοδωρή.
3: Το 92%.
0: Στην ΕΡΤ λοιπόν, που το μετέδιδε απευθείας, 92% που έμεινε μαζί μας από την αρχή του Μουντιάλ μέχρι το τέλος και μας προσέφερε ένα μοναδικό θέαμα και έκανε ακόμα και όσους, όπως εμένα, δεν γνωρίζαμε τα του ποδοσφαίρου καλά, να τα μάθουμε λίγο καλύτερα.
3: Έτσι, κάτι μάθαμε κι εμείς. Τώρα, όσον αφορά τα υπόλοιπα, να πούμε ότι είναι εβδομάδα ευρωπαϊκών υποχρεώσεων πλέον, δηλαδή με το που τελειώνει το Μουντιάλ ξεκινούν οι υποχρεώσεις των ελληνικών ομάδων. Πρώτοι μπαίνουν στη μάχη ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός, που αγωνίζονται την Πέμπτη. Ο ΠΑΟΚ αγωνίζεται με τη Δυναμό Κιέβου στην Ουκρανία στις 8 η ώρα το βράδυ και ο Παναθηναϊκός αγωνίζεται στην Ουγγαρία με την Πάξη. Ωστόσο, σήμερα γίνεται μέχρι και αυτή την ώρα η κλήρωση των αντιπάλων των ελληνικών ομάδων για τις επόμενες φάσεις, εφόσον προκριθούν. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Χάμαρμπι Άντερλεχτ στον τρίτο προκριματικό γύρο, εάν καταφέρει να περάσει τη Δυναμό Κιέβου σε διπλούς αγώνες. Και από την άλλη πλευρά έμαθε τον αντίπαλό του και ο Ολυμπιακός στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Θα αντιμετωπίσει στις 4 ή και 5 Αυγούστου, ανάλογα, δεν ξέρουμε ακόμα την ακριβή ημερομηνία, την Νάιμέχεν από την Ολλανδία.
0: Θοδωρή, σε ευχαριστούμε πολύ. Θα μας δώσει τα επόμενα ζευγάρια στην επόμενη επικοινωνία που θα έχουμε, γιατί ξέρεις τι πάθαμε. Πάθαμε καύσωνα. Καύσωνα με Χρυσόστομο Παρανό να μας δείχνει όλες τις αναλυτικές πληροφορίες. Ευχαριστούμε πολύ.
4: Ο καιρός με το Χρυσόστομο Παρανό.
5: Τοπικές μπόρες θα εκδηλωθούν το απόγευμα σήμερα στα ανατολικά τμήματα της κεντρικής Μακεδονίας, αλλά το βράδυ δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες και στα υπόλοιπα, που πιθανόν να επηρεάσουν και τη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία σε υψηλά επίπεδα θα φτάσει σήμερα τους 37 με 38 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Αύριο ο καιρός θα είναι αρχικά αίθριος σε όλη τη χώρα, αλλά μετά το μεσημέρι θα εκδηλωθούν μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Η θερμοκρασία θα βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα και θα αγγίξει και τους 40 με 41 βαθμούς στα υπηρετικά, μακριά από τη θάλασσα. Οι άνεμοι θα πνέουν στα πελάγη, βορειοδυτική με ένταση 3-4 και πρόσκαιρα στα Δωδεκάνησα θα φτάνουν και τα 6 μποφόρ. Έθριος θα είναι ο καιρός αύριο στην κεντρική Μακεδονία, με υψηλές θερμοκρασίες που θα αγγίξουν ακόμα και τους 39 βαθμούς. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι έως 4 μποφόρ. Υποχώρηση της θερμοκρασίας με ενίσχυση των βόρειων ανέμων και τοπικά φαινόμενα αναμένεται από την Τετάρτη.
0: Κυρίες και κύριοι, ήταν η ραδιοεφημερίδα του 102 FM σήμερα 20 Ιουλίου του 2026. Στο μικρόφωνο είναι η Ελένη Ιατρού, στο συντονισμό ο Βασίλης Μασούρας, στη στήριξη η Θάνια Γιανακάκη και στη ρύθμιση του ήχου ο Βαγγέλης Καπετάνου. Μείνετε συντονισμένοι, γιατί ακολουθούν τίτλοι ειδήσεων με το Βασίλη Μασούρα, αλλά και η εκπομπή 352 στον 102 με Θοδωρή Χατζηπαντελή και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο. Και όσα δεν ακούσατε αθλητικά στη ραδιοεφημερίδα θα τα ακούσετε στην εκπομπή 352. Από εμάς καλό σας απόγευμα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σε αυξημένη ετοιμότητα οι αρχές λόγω του καύσωνα που θα διαρκέσει μέχρι την Τετάρτη με τη θερμοκρασία να αγγίζει και να ξεπερνά τοπικά τους 40 βαθμούς Κελσίου. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε 22 περιοχές της χώρας. Το δρόμο για τη φυλακή πήρε και ο 25χρονος που συνελήφθη για τη φωνική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Σε 30χρονο ανήκει σύμφωνα με την Ελλάση η απανθρακωμένη σωρός που εντοπίστηκε χθες το βράδυ κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε γιο ταχύ και χαμηλή βλάστηση στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης. Την τελευταία συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας πριν το κλείσιμο της Βουλής για τη θερινή περίοδο συγκαλεί αυτή την ώρα ο Πρωθυπουργός. Τη συγκρότηση της Πολιτικής Επιτροπής που αποτελείται από 75 μέλη ανακοίνωσε η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Εκτός ελέγχου, οι εχθροπραξίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν εκτοξεύοντας τις τιμές του πετρελαίου, με τον Brent να ξεπερνά τα 90 δολάρια το βαρέλι. Η Ισπανία είναι η νέα παγκόσμια πρωταθλήτρια, καθώς με τον γκολ του Φεράν Τόρες στην παράταση νίκησε 1-0 την Αργεντινή στο μεγάλο τελικό του Μουντιάλ. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 4 η ώρα.
2: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
3: Ανοίγουμε τον χάρτη και ταξιδεύουμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γινόμαστε η φωνή της περιφέρειας. Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων. Περίμετρος. Με την Κατερίνα Ρενιέρη. Καθημερινά. Στη 1 το μεσημέρι. Στην ΕΡ 3.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Τι ώρα πήγε, 3 και 10.
1: Ω, να χτυπήσουμε λίγο το σήμα της εκπομπής. Τύψε παρακαλώ, Γιάννη. Εκεί, χτύπα. Εντάξει, έτσι δίνουμε πάντα την έναρξη αυτής της εκπομπής. Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. 352. Τώρα μπορούμε να τα αλλάξουμε το σύστημα. Θα το κουβεντιάσουμε με τον σημερινό μας εδώ καλεσμένο που έχουμε. Γελάει ο Αποστόλης ο Κοσμόγλου, που είναι σήμερα μαζί μας στην κονσόλα του ήχου. Ο Θόδωρος Κατσπαντελής είναι κοντά σας στα μικρόφωνα σήμερα και θα πάμε μαζί όλη την εβδομάδα. Σήμερα πάντως δεν θα είμαι μόνος μου, γιατί ο Δημήτρης Κουγιουμητσόπουλος μ' άφησε. Πήρε την καλοκαιρινή του άδεια, έτσι, 15 μέρες, να πάει και αυτός να ξεκουραστεί. Γιατί όχι. Έφερα λοιπόν εγώ έναν φίλο από τα παλιά, συνάδελφο από τα παλιά. Δεν μπορώ να πούμε καλεσμένο τώρα, το Γιάννη το Δέλκο.
2: Εσύ μόνο χειροκροτάς, έτσι.
1: Εγώ είμαι, δεν είναι κανένας άλλος. Να και ο Αποστόλης χειροκροτάει απ' έξω, ναι. Δεν ακούγεται. Εντάξει. Αλλά χειροκροτάμε όλοι. Τι κάνεις, Γιάννη, καλησπέρα.
2: Καλά. Χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ.
1: 3-5-2 λέμε.
2: Αλλά εγώ έπαιζα συνήθως αμυντικός.
1: Ναι.
2: Εντάξει, σε πέντε σε μεγαλύτερα γήπεδα, τέλος πάντων, ερασιτεχνικά. Συνήθως αμυντικός να αλλάξουμε το σύστημα.
1: Πώς θα το κάνουμε?
2: Να κάνουμε 5 πίσω στην άμυνα.
1: Να το κάνουμε 10-1.
2: Όπως έκανε η Αργεντίνη εχθές που δεν μπορούσε να κάνει μια τελική προσπάθεια. Ναι. Άμυνα.
1: Κάπως έτσι θα το κάνουμε. 3-5-2 δηλαδή να τα αλλάξουμε. Το κάνουμε 4.
2: 4-4-2 πάλι αυτό ήταν ένα
1: 4-4-2.
2: Σύστημα. 4-4-2. Ναι.
1: Εσύ τώρα κάνεις για 8 όμως, οπότε το κάνουμε 1-8-2. Εκεί θα το πάμε. Λοιπόν, όπως και να έχει, είναι η εκπομπή που σας κρατάει συντροφιά από τις 3 μέχρι και τις 5 το απόγευμα, με ό,τι υπάρχει στην επικαιρότητα από αθλητικής πλευράς και όχι μόνο. Όπως είπαμε πολλές φορές εδώ σε αυτή την εκπομπή, ακούσατε και πρώτοι τα νέα για τις φωτιές, δυστυχώς, που φέτος ήταν πάρα πολλές, Γιάννη, εδώ στην περιοχή μας, έτσι, και στη Θεσσαλονίκη στην περιοχή και στη Βόρεια Ελλάδα γενικότερα, και είναι και αυτές οι μέρες.
2: Υπάρχει μια κλασική ατάκα, έτσι. Τυχαίο, δεν νομίζω. Έτσι λένε.
1: Έτσι λένε.
2: Νομίζω πάει, ναι, ίσως και εδώ. Ναι. Τις φωτιές.
1: Και έχουμε
2: και στις ίδιες περιοχές.
1: Και έχουμε και αυτές τις μέρες μέχρι την Τετάρτη πολύ ζέστη. Θα έχουμε πολύ ζέστη και είναι πολύ επικίνδυνο. Θέλει προσοχή να μην επαναλαμβάνουμε τα ίδια πάντα. Έτσι είναι γνωστό. Αποφεύγουμε να κάνουμε δουλειές οι οποίες είναι επικίνδυνες σε χωράφια ή οτιδήποτε άλλο. Και άκουγα το πρωί στο πολιτικό σκέλος του ραδιοφώνου και της τηλεόρασης να λένε ότι συνολικά είχαν, αν δεν κάνω λάθος, 145-150 άτομα έχουν συλληφθεί μέχρι τώρα για φωτιές που έχουν βάλει, εκ των οποίων περίπου 18 ήταν εσκεμμένα, αυτό που λέμε με δόλο, έτσι. Οι υπόλοιποι ήταν από αμέλεια. Αλλά και από αμέλεια, ρε παιδιά.
2: Και αμέλεια, δηλαδή, όμως μπορεί να δημιουργήσει όπως με αμέλεια. Πριν και ο Αριστερόκος, και χάθηκαν δύο.
1: Ακριβώς. Δηλαδή,
2: και
1: όταν λέμε από αμέλεια, είναι δυνατόν να κάνεις δουλειές αυτή την εποχή που μπορεί να είναι επικίνδυνες, ή να ανάψεις φωτιά, λέμε, για να ψήσεις σε σημείο που είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Ακόμα και η φωτιά, γιατί κάποιος λέει θα ανάψω φωτιά
2: στην αυλή.
1: Ναι, αλλά πρέπει αυτό να είναι προσεγμένο, να μην έχει αέρα, διότι η σπίθα φεύγει.
2: Πολύ εύκολα.
1: Πολύ εύκολα. Ακριβώς.
2: Και ο αέρας μεταδίδει αμέσως σε. Και έτσι, κινείται, και δεν είναι σταθερός, αλλάζει και πορεία.
1: Έτσι, το λέω,
2: πολύ εύκολα
1: και το λέω εκ πείρας,
2: να
1: πρέπει να είναι πολύ κλειστό το τζάκι, το σημείο εκείνο δηλαδή που ψήνει κάποιος για να έχει τον απόλυτο έλεγχο, έτσι. Και αφού ψήσει, μετά πρέπει να ρίξει και νερό. Είσαι στην αυλή, έχεις στο μπαλκόνι, έχεις φουφού.
2: Όχι.
1: Δεν έχεις.
2: Σε πολυκατοικία. Δεν κινδυνεύει.
1: Δεν αφήνει από πάνω να μην μυρίσει.
2: Από πάνω δεν μυρίζει κανένας, έφυγε και από πάνω.
1: Άμα έφυγε, βάλε εκεί μια φουφού στο μπαλκόνι, που ψηλά θα φεύγει ο καπνός. Πού να μένεις και κοντά σε δέντρα εσύ, έτσι, επικίνδυνα εκεί το σημείο. Όχι.
2: Όχι. Και στο σημείο που είμαστε στην Ανοπόλη, όχι, δεν έχει.
1: Όχι. Σε κάνω δώρο μια φουφού να τη βάλεις στο μπαλκόνι να ψήνεις.
2: Σε ευχαριστώ. Και θα σε καλέσω. Εσένα και τον Απόστολο, οι πρώτοι καλεσμένοι.
1: Α, ωραία. Απόστολε, τα ακούς. Είμαστε οι πρώτοι καλεσμένοι που θα πάμε σπίτι του να ψήσει. Αφού του πάρουμε δώρο μια ψισταριά. Κήπου. Αλλά θα είναι και μικρή για μπαλκόνι. Λοιπόν, είπαμε για τις φωτιές, είπαμε για ψισταριές. Να πούμε και κάτι για Μουντιάλ.
2: Για Μουντιάλ που τελείωσε.
1: Ναι, θα πούμε και για Μουντιάλ. Αλλά τώρα 3 και με 4, ναι, ωραία, έχουμε 5 λεπτά να κάνουμε ένα σχόλιο, γιατί μετά πρέπει να πάμε στις κληρώσεις. Έχουμε κληρώσεις, γιατί καλά το Μουντιάλ τελείωσε, χορτάσαμε ένα μήνα. Είναι υποχρεώσεις
2: των ελληνικών ομάδων σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
1: Μπράβο, αλλά έχουμε πλέον κληρώσεις.
2: Ξεκινάνε νωρίς, έτσι.
1: Δηλαδή αυτό το πράγμα τώρα τελειώνει το Μουντιάλ σήμερα και την Πέμπτη να παίζουν οι ομάδες στην Ευρώπη. Δεν είναι κάπως too much. Πώς
2: ναι,
1: το
2: 48
1: πω.
2: Ομάδες έγιναν φέτος.
1: Ναι. Καλό είναι βέβαια. Είδαμε πολλά ματσάκια. Χαρήκαμε.
2: Εντάξει, θα μπορούσε κανείς να τα παρακολουθήσει όλα. Είναι πολλές οι ομάδες.
1: Όχι. Όχι.
2: Η εκτίμησή μου. Ο καθένας βέβαια έχει τη γνώμη του, έχει την άποψή του.
1: Εννοείς
2: αλλά
1: πολλές...
2: πλέον πολλές οι ομάδες, ναι. Ναι. Πολλές οι ομάδες στις 48.
1: Όχι, όλες δεν βλέπονται. Αλλά ναι. Κάποιος ο οποίος όμως δεν όχι, θέλει να ήταν... τα δει όλα,
2: ναι.
1: Έχει επιλογές. Δηλαδή θέλω να πω. Δεν μπορώ να δω στις 4, θα δω στις 6. Δεν μπορώ στις 6,
2: ναι,
1: θα δω στις 10.
2: Εντάξει αυτό.
1: Δηλαδή πετυχαίνω ένα μάτσο. Ενώ άμα είναι λίγα, αν εκείνη η ώρα δεν με βολεύει, το χάσα. Ενώ έτσι κάθε μέρα κάποιο παιχνίδι το βλέπα. Με βόλευε. Κατάλαβες. Αυτό
2: ναι,
1: εννοώ.
2: Εννοείς με τις ώρες.
1: Με τις ώρες. Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Αμερική, Καναδά.
1: Καλά, εκεί Μεξικό. Τώρα ναι, ήταν και δύσκολες οι ώρες. Αλλά πάντα πετυχαίνει ένα παιχνιδάκι να είναι σε
2: αγγλικά. Όχι, δεν είδαμε και κάτι. Φοβερό, κάτι σπουδαίο, κάτι έτσι.
1: Δεν είδα.
2: Η άποψή μου. Λίγα ναι. Ήταν τα καλά τα παιχνίδια. Και ομάδες που απογοήτευσαν κάποιες ομάδες. Πραγματικά
1: ναι.
2: Μεγάλες δυνάμεις.
1: Μεγάλες δυνάμεις. Ναι. Καλά, πρέπει να είσαι με την Νότια Αμερική, με την Αργεντινή. Γιατί εγώ με την Ισπανία να τσακωθούμε μετά. Στην επόμενη, στο επόμενο μισάωρο.
2: Πάντα.
1: Ναι.
2: Υποστήριζα και υποστηρίζω. Είμαστε και παλιοί, γιατί έτσι ξεκινήσαμε να βλέπουμε. Παιχνίδια από εκτός Ελλάδος στην τηλεόραση, Αγγλία.
1: Αγγλία.
2: Και κατά, δεύτερο, ναι. Κατά δεύτερο λόγο, η ομάδα που χθες ιτήθηκε. Αργεντινή.
1: Αργεντινή, ε. Όχι, εγώ και με την Αγγλία ήμουνα, αλλά έχασε. Καλά, τι την έκανε η Αργεντινή για 30 λεπτά εκείνο, άστο. Το βλέπα και τρόμαξα. Ναι, λέω, ναι. Τι γίνεται.
2: Είναι το σύστημα που σου έλεγα. Έβαλε πολλά center back.
1: 3-5-2. Το 3-5-2 αυτό που εφαρμόζουμε εμείς εδώ.
2: Έβαλε πολλά center back ο προπονητής της Αγγλίας, ο οποίος παραμένει βέβαια στο πόστο του.
1: Εντάξει, γιατί στους 4 πήγε.
2: Για πρώτη φορά, μετά από πολλά χρόνια.
1: Δεν το θεωρώ αποτυχία. Μπορεί να.
2: Και ο τρόπος που χάθηκε το παιχνίδι.
1: Να σου πω κάτι, φταίει ο προπονητής αν δεν μπορούσαν να αλλάξουν δύο πάσες. Ακόμα και 10 center back να ήταν. Δηλαδή δεν μπορούν να αλλάξουν δύο πάσες μεταξύ τους. Αυτό ούτε η. Πώς τη λένε αυτή την ομάδα στην Πετινίτσα. Πετινίτσα που λέμε. Μια ομάδα δηλαδή της 7ης κατηγορίας να ήταν,
2: ναι.
1: Τρεις μπαλιές θα μπορούσε να αλλάξει. Ναι. Ούτε τρεις μπαλιές δεν αλλάζανε. Μία, δύο, μπαμ η μπάλα στους Αργεντίνους. Αυτό γινότανε. Επί μισή ώρα. Εντάξει, τώρα τρελαθούμε. Δεν είναι δηλαδή λογικό αυτό για παίκτες αυτού του επίπεδου ξαφνικά. Τι πάθανε. Ναι. Μα για 60 λεπτά.
2: Η ευθύνη Βαρέγγιος παίζαν μπάλα. Σαφέστατα. Αλλά και ο προπονητής έχει σίγουρα ένα μεγάλο
1: ποσοστό. Έχει ευθύνη. Αλλά...
2: Υπάρχει ανώριστο προπονητή βέβαια. Εάν είχε ναι. Το Μαγκουάιρ εκεί πέρα, το καλύτερο center back, δεν ξέρω αν συμφωνεί ο Απόστολος. Δεν συμφωνεί.
1: Δεν συμφωνεί. Με την Αργεντινή. Απόστολε με την Αργεντινή. Με την Αργεντινή λέω. Ήσουνα. Όχι. Ούτε με την Αργεντινή ο Απόστολος. Εντάξει. Εσύ μόνο. Μετά θα σου πω για την Αργεντινή. Είδες το μολύνι αυτό που χτύπησε τον παίκτη της Ισπανίας, το είδες? Στο εκτός έδρας, στο τέλος του πανηγυρισμού.
2: Ναι, ναι,
1: εκείνο το ύπουλο χτύπημα και εκεί ξεκίνησαν τα επεισόδια. Λοιπόν, εντάξει, τώρα η αλήθεια είναι ότι καλά, όλοι μπορεί να είναι βρώμικοι κάποια στιγμή να γίνουν, αλλά αυτό με τους Νοτιοαμερικάνους το έχουν. Αυτή την αλητία την ποδοσφαιρική την έχουν, η οποία καμιά φορά όμως ξεφεύγει. Έτσι. Ναι. Το είδαμε και με την Παραγουάη, τώρα και αυτό.
2: Όχι,
1: το χτύπημα...
2: βλέπουμε και στο ελληνικό πρωτάθλημα. Τώρα εσύ είσαι μικρός. Στη δεκαετία του 70 που άρχισαν να έρχονται Νοτιοαμερικάνοι εδώ και 80.
1: Άρχισαν να πέφτουν τα.
2: Ναι. Χτυπήματα εκτός πόσης να το καταλάβει κανείς. Όχι χτυπήμα βέβαια για τον στείλ στο νοσοκομείο, αλλά να τον ενοχλήσει εκείνη την ώρα, να τον παρεμποδίσει.
1: Και να φοβηθεί από εκείνη την ώρα.
2: Να πάρει το μήνυμα.
1: Μπράβο, ότι άμα ξαναπεράσεις δεν θα έχεις καλό τέλος. Ποδοσφαιρικό. Λοιπόν, να βάλουμε λίγη μουσική, να πάρουμε τον Τάσο στο σταμπουλί και συνεχίζουμε.

0: Λοιπόν, για το Μουντιάλ θα μιλήσουμε και μετά. Αλλά σήμερα, όπως είπαμε, ξεκινάει μια εβδομάδα ευρωπαϊκών υποχρεώσεων με την ολοκλήρωση του Μουντιάλ. Και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έχουμε τον Τάσο τον Σταμπουλή, ο οποίος θα μας πει γιατί έγινε ήδη η κλήρωση του ΠΑΟΚ, εφόσον περάσει την Δυναμό Κιέβου για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa Link. Θα τον καλησπερίσω. Σήμερα είμαι μόνος μου, δεν είναι εδώ ο Δημήτρης ο Κουγιουμτζόπουλος. Τάσο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα και στο κρατή μας.
0: Έχω βέβαια και μία έκπληξη. Είναι εδώ, έφερα έναν παλιό συνάδελφο. Δεν ξέρω να γνωρίσει τη φωνή του. Για μιλήστε λίγο, κύριε. Για μιλήστε.
2: Να μιλήσω, πρέπει.
0: Ναι,
2: μην και λίγο. Καλησπέρα, Τάσο.
1: Ο αγαπητός κύριος Γιάννης Δέλκο.
0: Έτσι, ναι, ναι, τον έφερα σήμερα για παρέα εδώ να σχολιάσουμε και το.
1: Τι κάνετε, αγαπητέ?
2: Είμαι πολύ καλά και χαίρομαι κάθε φορά που έρχομαι εδώ, αλλά και στην τηλεόραση.
1: Εννοείται, εννοείται. Και εμείς χαιρόμαστε και... που τα ακούμε.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε, Τάσο, να μας πεις τα νεότερα. Καταρχήν
1: επειδή
0: την Πέμπτη.
1: Για το Europa League πριν από 3 λεπτά ακριβώς. Ακριβώς όμως, έγινε και η κλήρωση στο Conference League σε περίπτωση που δεν τα καταφέρει ο ΠΑΟΚ.
0: Αχα.
1: Τώρα, επειδή λένε, ακούγεται λίγο μπερδεμένο όλο αυτό, να εξηγήσουμε κάτι. Ο ΠΑΟΚ παίζει με την Δυνάμο Κιέβου κόντρα στους Ουκρανούς σε ουδέτερο έδαφος, την Πέμπτη στο Λούμπλιν στην Πολωνία, και την μεθεπόμενη Πέμπτη, σε 10 μέρες περίπου δηλαδή, την υποδέχεται στην Τούμπα. Αυτό το ζευγάρι με τους Ουκρανούς είναι για το δεύτερο προκριματικό του Europa League. Αν ο ΠΑΟΚ τα καταφέρει και τους αποκλείσει, πηγαίνει τρίτο προκριματικό Europa League, εκεί που τον περιμένει ο νικητής του ζευγαριού Χάμαρμπι Άντερλεχτ. Αυτή ήταν η κλήρωση που έγινε νωρίτερα δηλαδή. Πολύ γρήγορα να πω ότι η Χάμαρμπι είναι δεύτερη στη Σουηδία σε προχωρημένο στάδιο πρωταθλήματος, 9 βαθμούς πίσω από την Sirius, μια ομάδα καινούργια σχετικά στο προσκήνιο του σουηδικού ποδοσφαίρου, που είναι πρώτη με 35 βαθμούς. Κλασικές σουηδικές ομάδες είναι πολύ πιο πίσω. Έκτηνη Μάλμο, η Γκέντεμπορκ παλεύει να σωθεί. Έχει αλλάξει λίγο χάρτη στην Σουηδία. Και η Άντερλεκτ είναι γνωστή σε όλους μας. Άντερλεκτ στις Βρυξέλλες, στο Βέλγιο. Πέρσι το καλοκαίρι την απέκλεισε η ΑΕΚ στα προκριματικά του Conference. Και πέρασε έτσι μετά στο League Stage του Conference, φτάνοντας μέχρι τους 8. Είναι ένα εντελώς ανοιχτό ζευγάρι, δεν μπορεί να γίνουν εκτιμήσεις τώρα, κυρίως γιατί η Χάμαρμπι είναι σε αρκετά προχωρημένο στάδιο στο πρωτάθλημα, άρα έχει πολλά παιχνίδια στα πόδια της, είναι πολύ καλή, είναι δεύτερη και η Άντρεκτ όπως και ο ΠΑΟΚ στην Ελλάδα δεν έχει αρχίσει ακόμα το πρωτάθλημά τους. Άρα λοιπόν αυτό είναι ένα ανοιχτό ζευγάρι. Επαναλαμβάνω, αυτό ισχύει με τον νικητή δηλαδή του Χάμαρμπι Άντρεκτ. Το ΠΑΟΚ θα παίξει μόνο αν αποκλείσει την Δυνάμο Κιέβου στον τρίτο γύρο του Europa League στα αποκομματικά. Τώρα, αν αποκλειστεί και δεν τα καταφέρει κόντρα στην Δυνάμο, έγινε πριν από λίγο η κλήρωση για τον ΠΑΟΚ. Δεν είναι καλή ούτε στην περίπτωση του Europa ούτε στο Conference, γιατί θα παίξει με τον ιτημένο του ζευγαριού Καραμπάχ με την ΣΕΣΕΚΑ Σόφιας. Και λέω δεν είναι καλή γιατί πρώτον η Καραμπάχ είναι μια ομάδα που παίζει μέχρι και Champions League. Μάλιστα πέρυσι, αν δεν κάνω λάθος, συμμετείχε στη League Face του Champions League μαζί με τον Ολυμπιακό.
0: Και πώς κατέληξε στο conference από το Champions League, έπεσε πολύ ξαφνικά.
1: Στο Europa είναι, στο Europa.
0: Α, στο Europa.
1: Ο ΠΑΟΚ θα παίξει στο conference με τον ιτημένο αυτού του ζευγαριού.
0: Με τον ιτημένο, ναι, ναι, ναι.
1: Όποιος αποκλειστεί, όπως ο ΠΑΟΚ αν αποκλειστεί από τη Δυνάμο, ο ιτημένος του ζευγαριού Καραμπάχ ΣΕΣΕΚΑ Σόφια θα παίξει με τον ΠΑΟΚ. Αν αποκλειστεί το ΠΑΟΚ Δυνάμο. Και η ΣΕΣΕΚΑ Σόφιας είναι μια κλασική βουλγαρική ομάδα. Θυμίζω ότι είχε τραβήξει ο ΠΑΟΚ με τη Λεύσκη πριν από λίγα χρόνια που αποκλείστηκε καλοκαιριάτικα σε προκριματικά conference.
0: Το θυμάμαι, τα είχα δει τα παιχνίδια. Τα είχα δει τα παιχνίδια αυτά. Ναι.
1: Αντίστοιχα δυνατή ομάδα είναι η ΣΕΣΕΚΑ Σόφιας, επίσης παραδοσιακή δύναμη. Δεν πάβει να μην είναι καλό να παίζει καλοκαιριάτικα με ιστορικές ομάδες. Ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή και οι τρεις κληρώσεις που είχε είναι όλες με ομάδες με προοπτική να παίξει μαζί τους. Όλες είναι ιστορικές ομάδες. Η Δυνάμο Κιέβου, έστω και αν παίζει στο ουδέτερο Λούμπλιν, είναι η Δυνάμο. Η Άντερλεχτ που έχει πάρει και δύο UEFA και ένα κυπελούχο, να πούμε, και είναι γνωστή η Άντερλεχτ. Η Τσέσσεκα Σόφια, ιστορική ομάδα της Βουλγαρίας.
2: Πιο γνωστή ομάδα, επίσης.
1: Ναι, η καλύτερη του Αζερμπαϊτζάν. Τέλος πάντων, θέλω να πω ότι δεν βρίσκει μια ομάδα από αδύναμη ποδοσφαιρικά χώρα, ο ΠΑΟΚ. Γιατί έχει Γιβραλτάρ, Άγιο Μαρίνο, Μάλτα, έχει διάφορα τέτοια. Και όμως ο ΠΑΟΚ πάει και πέφτει πάνω σε δύσκολες καταστάσεις.
0: Στα καλύτερα ονόματα, ναι, κατάλαβα τι λες. Ναι, ναι.
1: Αυτό είναι το,
0: το πρόβλημα.
1: Το δύσκολο. Δεν ήταν καλή κλήρωση για τον ΠΑΟΚ. Όχι, δεν ήταν καλή.
0: Μάλιστα. Αυτά όσον αφορά την κλήρωση, αλλά βέβαια ο ΠΑΟΚ έχει μπροστά το παιχνίδι της Πέμπτης, γι' αυτό έχουμε και χρόνο να τα πούμε. Είναι νομίζω το πρώτο εκτός έδρας, σωστά. Έτσι.
1: Ναι, είναι το πρώτο επίσημο της σεζόν. Είναι εκτός έδρας στο ουδέτερο Λούμπλιν της Πολωνίας, σε ένα γήπεδο 15.000 θέσεων. Κόντρα στην Δυνάμο Κιέβου, η οποία θυμίζω ότι στον πρώτο προκριματικό του Europa που έπαιξε της Πολωνίας, σε ένα γήπεδο 15.000 θέσεων. Κόντρα στην Δυνάμο Κιέβου, η οποία θυμίζω ότι στον πρώτο προκριματικό του Europa που έπαιξε, απέκλεισε την Universitatea Cluj από τη Ρουμανία με 2 λεπτά.

0: και ένα τέτοιο, ένας τέτοιος συσχετισμός στην υπόθεση του Κετζιόρα. Και κόντρα σε μια ομάδα που, επαναλαμβάνω, δεν είναι η ισχυρή δυνάμω των προηγούμενων χρόνων, των παλιότερων χρόνων μάλλον, αλλά είναι μια ομάδα Πάτα που προκαλεί σεβασμό, είναι πολύ ιστορικό κλαμπ, έχει μεγάλη βάση φιλάθρων και επιρροή στην Ουκρανία, έστω και σε αυτήν την χώρα που αυτή τη στιγμή δοκιμάζεται τα τελευταία 4 χρόνια με τον πόλεμο με τη Ρωσία. Οι ομάδες όμως που παίζουν στην Πολωνία και παίζουν και στα ευρωπαϊκά παιχνίδια είναι υπολογίσιμες, δεν είναι να τις παίρνεις... Να μην τις παίρνεις τις μετρητής. Αυτό είναι το
1: μόνο. Να τις παίρνεις αψήφιστα, ακριβώς. Ναι.
0: Θυμίζω ότι πριν 3 χρόνια η Δυνάμο απέκλεισε τον Άρη στη διαδικασία των πέναλτι στο Conference League το 2023. Στην Ρουμανία έχει γίνει το match. Τότε, επίσης, ουδέτερο έδαφος, ο δεύτερος αγώνας που οδήγησε στην πρόκριση της Δυνάμο. Και ο ΠΑΟΚ πηγαίνει να παίξει αυτό το παιχνίδι με καινούργια πρόσωπα. Θα δούμε ποιοι και πώς μπορούν να είναι στο βασικό σχήμα. Θυμίζω τις 4 μεταγραφές που έχει κάνει Λουστόντο, ο Βάσκος Ισπανός στόπερ από τη Ρεάλ Σοσιεδά δεν είναι ελεύθερος. Ο Χατζηδιάκος επίσης στο κέντρο της άμυνας, ο Παντελής, ο διεθνής παίκτης που ήρθε από την Κοπενχάγη. Ο Σάντα Μαρία, ο Γάλλος, αμυντικό χαφ, ξαροκτάρι, έμεινε ελεύθερος από την Βαλένθια. Και τελευταία μεταγραφή ένας Σουηδός με καταγωγή από τη Σομαλία, ο Τάχα Άλι, εξτρέμ πάρα πολύ γρήγορος, αυτό είναι το βασικό του προσόν, η ταχύτητα και η εκρηκτικότητα στα πρώτα μέτρα που τον έχουν χαρακτηρίσει και τον έφεραν μέχρι και στο Μουντιάλ, καθώς έπαιξε σε 2 μάτς ως αλλαγή με τη Σουηδία στο Μουντιάλ που έγινε στην Βόρεια Αμερική. Αυτές είναι οι 4 μεταγραφές, έχουν δηλωθεί όλες στην λίστα.
1: Άρα μπορούν να παίξουν στο παιχνίδι.
0: Ναι, βέβαια. Μπορούν να παίξουν. Αυτοί που δεν θα παίξουν σίγουρα είναι ο Μεϊτέ και ο Ντεσπότοφ, εξακολουθούν να κάνουν θεραπεία, άρα δεν προλαβαίνουν το πρώτο μάτς, πιθανότατα και το δεύτερο. Υπάρχει μια ελπίδα να προλάβει τουλάχιστον τον αγώνα ρεβάνς ο Ελουστόντο. Σήμερα έβγαλε μέρος του προγράμματος, είχε ένα χτύπημα από το φιλικό με την Τβέντε στην Ολλανδία στο βασικό στάδιο προετοιμασίας. Ενδεχομένως να είναι και στην αποστολή στο μεσαυριανό παιχνίδι, της Πέμπτης, εν πάση περιπτώσει, αλλά για να παίξει βασικός είναι λίγο δύσκολο. Και περιμένουμε και τις επόμενες κινήσεις. Ο Σορετήρ έκανε ατομικό πρόγραμμα, τον ξέχασα, τον αναφέρω και αυτόν στο ιατρικό δελτίο. Και περιμένουμε τις επόμενες κινήσεις που θα είναι σίγουρα ένα center for και ένα δεξί back, ως backup του Κένι. Στα αριστερά σήμερα ο Μπάμπα επέστρεψε για πρώτη φορά από την άδεια που είχε λόγω του Μουντιάλ.
1: Ναι.
0: Ήταν με την Γκάνα στο Μουντιάλ. Από σήμερα είναι και αυτός στις προπονήσεις του ΠΑΟΚ. Άρα είναι διαθέσιμος, έστω και αν κάνει ένα διαφορετικό πρόγραμμα από εδώ και πέρα με τους υπόλοιπους. Γιατί δεν είχε κάνει βασικό στάδιο προετοιμασίας και έκανε και λιγότερες μέρες άδειας και διακοπών. Θα δούμε πώς θα πορευτούν οι επόμενες μέρες και τις σκέψεις του Λύση σε αυτές τις δύο τελευταίες προπονήσεις. Αύριο στη Θεσσαλονίκη, την Τετάρτη πιθανότατα στο Λούμπλιν, που θα πάει ο ΠΑΟΚ με πτήση τσάρτερ για το μάτς της Πέμπτης που αρχίζει στις 8. Το βράδυ η ρεβάν στην Τούμπα την άλλη Πέμπτη είναι σε 9 παρατέταρτο.
1: Μάλιστα. Και σκέψου τώρα ο Μπάμπα που η Γκάνα αποκλείστηκε νωρίς από το Μουντιάλ. Τους παίκτες της Ισπανίας ή της Αργεντινής που καλούνται να παίξουν άμεσα σε παιχνίδια, ούτε προετοιμασία. Οι ομάδες τους μπορεί να έχουν ολοκληρώσει και τις προετοιμασίες τους. Πολύ δύσκολο να τελειώνει το Μουντιάλ και να ξεκινάνε οι ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Αλλά τι να κάνεις. Ναι, είναι. Είναι δύσκολο, αλλά βέβαια παίρνουν και πολλά λεφτά, οπότε θα πρέπει να τα βολέψουν όλα, έτσι.
0: Σε αυτό και το επίπεδο.
1: Ναι, ακριβώς, με τα λεφτά που παίρνουν, ας κουραστούν και λίγο παραπάνω. Τι να κάνουμε.
2: Τους έχουν εξαντλήσει τους παίκτες.
1: Ναι, αλλά τα λεφτά, τα λεφτά, έτσι, μιλάμε για εκατομμύρια των εκατομμυρίων.
2: Έχουν και παγκόσμιο συλλόγο να έκανε.
1: Ναι. Τα λεφτά, είναι πολλά.
0: Δεν προλαβαίνουμε να παρακολουθούμε εμάς, δηλαδή τελείωσε το Μουντιάλ και αρχίζουν τα προγραμματικά στην Ευρώπη.
1: Έτσι, είμαστε πλήρης αυτό το καλοκαίρι, ναι. Σε ευχαριστώ πολύ, Τάσο, τα λέμε
0: καλή
1: πάλι.
0: Καλή συνέχεια.
1: Γεια χαρά.
0: Και ζητούμε στο Γιάννη.
1: Βεβαίως, εδώ σε ακούει.
0: Έγινε.

0: Λοιπόν, Γιάννη, πώς τα άκουσες για τον ΠΑΟΚ τα πράγματα?
1: Πώς τα άκουσα,
0: ο Τάσος τα είπε
1: αναλυτικότατα.
0: Αναλυτικότατα, αλλά δύσκολα, όχι μια δύσκολα ομάδα. Εντάξει,
1: είναι γνωστές ομάδες, αυτό δεν σημαίνει και τίποτα βέβαια. Δεν σημαίνει και τίποτα.
0: Καλά,
1: γνωστές ομάδες.
0: Ο Αποστόλης
1: κάνουν τον κύκλο τους.
0: Δύσκολα, δύσκολα. Δύσκολα, όχι, εύκολα.

0: Εύκολα. Ε? Ούτε εύκολα.
1: Όλα, όλα
0: ναι. Ούτε εύκολα ούτε δύσκολα.
1: Ναι.
0: Εσύ τι λες, Γιάννη?
1: Ανάλογα πως θα προσαρμοστεί ο ΠΑΟΚ, είναι στο ξεκίνημα ακόμη, δεν έχει δώσει επίσημα παιχνίδια.
0: Ναι, και
1: αυτό
0: αλλά
1: επίσης παίζει ρόλο.
0: Ήρθανε 3-4 παίκτες
1: όταν οι ελληνικές ομάδες σε αυτή την χρονική στιγμή, γιατί ξεκινάνε νωρίς, και ο Παναθηναϊκός θα ξεκινήσει, και βρίσκονται αντιμέτωποι με ομάδες που έχουν δώσει αγώνες επίσημους, καλά τα φιλικά, καλές οι προπονήσεις, αλλά το επίσημο παιχνίδι είναι πολύ διαφορετικά.
0: Ναι.
1: Για μια ομάδα, για το σύνολο.
0: Ναι. Οπότε λες ότι
1: υπερτερούν οι άλλες ομάδες που έχουν ένα μικρό πλεονέκτημα.
0: Ναι.
1: Ανεξάρτητα από τη δυναμική τους.
0: Τώρα έλεγε αυτό για τη Σουηδία. Για
1: ναι.
0: 35 βαθμούς. Δηλαδή μιλάμε πόσο καιρό παίζουν. Πρέπει να παίζουν. Καλά,
1: Σουηδία.
0: Στη Σουηδία, ναι.
1: Ζέστη, ναι. Και στο Λονδίνο. Και
0: πρόσεξε τι γίνεται τώρα.
1: Στη Βόρεια Ευρώπη.
0: Δηλαδή παίζανε Μουντιάλ και παράλληλα στη Σουηδία παίζανε και πρωτάθλημα. Πώς, δεν μπορώ να το
1: Σουηδία
0: καταλάβω.
1: Η Σουηδία έφυγε, εντάξει, δεν προχώρησε και πάρα πολύ.
0: Τι?
1: Η Σουηδία δεν προχώρησε και πάρα πολύ.
0: Ναι, αλλά έπαιζε.
1: Ναι, έπαιζε.
0: Δεν έπαιζε. Ναι. Στο Μουντιάλ.
1: Αμέσως ξεκίνησαν.
0: Ναι, οι παίκτες που έπαιζαν εκεί τι έγινε? Παίζανε στο Μουντιάλ, αλλά δεν παίζανε στο πρωτάθλημα. Ναι, δεν ξέρω. Ακόμη χειρότερο. Γιατί λέμε για εμάς, ας πούμε, που ξεκινάνε τώρα και πες ότι είχες ένα παίκτη καλό από την Εθνική Ισπανίας ή από την Εθνική Αργεντινής. Καλά, εμείς δεν έχουμε τέτοιους.
1: Έχει ο ΠΑΟΚ και έχει δύο παίκτες που ήταν στο Μουντιάλ.
0: Ναι, ήταν στο Μουντιάλ, αλλά
1: δεν προχώρησαν
0: πολύ.
1: Ναι.
0: Να, γι' αυτό έλεγε.
1: Για
0: τον Μπάμπα, τώρα γύρισε ο Μπάμπα. Δηλαδή ούτε προετοιμασία έκανε, ούτε.
1: Ναι, αλλά πρέπει να ξεκουραστεί. Και από πέρσι, πότε ξεκίνησε? Νωρίς πάλι, από τον Ιούλιο.
0: Ναι, ναι. Αλλά αυτό στη Σουηδία τώρα είναι ακόμα χειρότερο.
1: Δεν είναι ρομπότ και οι ποδοσφαιριστές οι οποίοι διαμαρτύρονται. Διαμαρτύρονται συνέχεια. Αλλά ποιος σας ακούει? Κανείς.
0: Ναι, κοίταξε, κατά ψέματα λέμε για τα λεφτά, αλλά και αυτοί είναι άνθρωποι, έτσι.
1: Ναι.
0: Πόσο να αντέξει.
1: Τα λεφτά που παίρνουν, ναι. Τα λεφτά που πηγαίνουν στις εταιρείες, στις διαφημίσεις, στην UEFA, στη FIFA. Εκεί πηγαίνουν τα λεφτά.
0: Τα πολλά.
1: Τους έχουν κάνει, βέβαια. Πάνω από 9 δις ήταν.
0: Το κέρδος.
1: Το κέρδος για την Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου.
0: Τι λες, δεν το ψάξα αυτό, γιατί 9 δις.
1: Ναι.
0: 9 δις.
1: Βέβαια από αυτό θα πάρουν ένα ποσό, θα φύγει. Παίρνουν όλες οι ομάδες ένα μικρό ποσό. Νομίζω από τα 12 εκατομμύρια αυτές που αποκλείστηκαν νωρίς.
0: Ναι, η Ισπανία θα πάρει, νομίζω, την περίβα του Λέοντος.
1: Φυσικά τα περισσότερα. Η Ισπανία δεν θυμάμαι.
0: Έτσι, τριψήφιο πρέπει να πάρει. Εγώ δεν ξέρω, αλλά δεν μπορεί να μην πάρει.
1: Ανάλογα με τις τελικές που έκανε.
0: Εγώ είδα.
1: Δηλαδή η Αργεντινή που δεν έκανε τελική.
0: Τίποτα.
1: Τώρα η Αργεντινή παίχτες αυτής της κλάσης δεν έκανε τελική. Γι' αυτό λέμε καμιά φορά ότι γιατί κατηγορούμε το ελληνικό ποδόσφαιρο. Εγώ αγαπάω ελληνικό ποδόσφαιρο.
0: Και εγώ.
1: Και στηρίζω ελληνικό ποδόσφαιρο.
0: Και Ηρακλή. Και Ηρακλή. Ηρακλή,
1: Γενικά για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Και λέμε τι έχουμε, δεν έχουμε τίποτα εμείς. Ορίστε, Αργεντινή με παίχτες αυτής της κλάσης δεν έκανε μία τελική.
0: Περίμενε τώρα, περίμενε. Κλάσεις.
1: Ναι.
0: Μισό λεπτό. Η Αργεντινή είναι ο Μέση.
1: Δεν είναι μόνο ο Μέση.
0: Τι είναι οι άλλοι? Οι άλλοι είναι για να συμπληρώνουν την 11η.
1: Όχι. Δεν είναι.
0: Καλά, είναι καλοί παίκτες γιατί τελικό πήγαν, έτσι. Κακά τα ψέματα να μην λέμε. Αλλά ο Μέση είναι. Χωρίς το Μέση δεν ξέρω αν θα φτάνει εκεί. Όχι, δεν ξέρω, δεν θα έφτανε εκεί. Χωρίς το Μέση. Δηλαδή ο Μέση δεν φάνηκε μόνο στο χθεσινό παιχνίδι και η Αργεντινή έχασε. Άλλο παιχνίδι που ο Μέση, ακόμα και στο προηγούμενο με την Αγγλία που ο Μέση δεν σκόραρε, θα το είδες φαντάζομαι, είδες τι έκανε, τι πάσης έβγαλε ο Μέση, έτσι.
1: Καλά, το μαγικό πόδι.
0: Ναι, είδες τι πάσες έκανε.
1: Και πώς αντιδρούσαν τα center back, όπως λέμε εμείς, τα center back της
0: Αγγλίας. Και τι σέντρες έβγαλε. Λοιπόν, σε ένα παιχνίδι που δεν τράβηξε ο Μέση, η Αργεντινή έχασε. Άρα λοιπόν δεν είναι οι υπόλοιποι παίκτες σε αυτό το επίπεδο.
1: Μιλάμε
0: χωρίς
1: για το
0: Μέση,
1: κορυφαίο αυτή τη στιγμή ποδοσφαιριστή.
0: Χωρίς το Μέση δεν υπάρχει Αργεντινή.
1: Μεγάλης κλάσης.
0: Θα είχε αποκλειστεί σαν τη Βραζιλία. Πού αποκλειστήκε στους 32 η Βραζιλία?
1: Στους 32. Άλλη αποτυχία.
0: Από την άλλη πλευρά λέω, καλά, αυτές οι
1: και
0: χώρες.
1: Και τον προπονητή που είχε. Εγώ πιστεύω πολύ στον προπονητή.
0: Άσχετα από τους προπονητές, αυτές οι χώρες είναι γεννημένες εισαγωγικά για να βγάζουν ταλέντα.
1: Ναι, ναι.
0: Εκεί ζουν, γεννιούνται τα αγόρια.
1: Βραζιλία και
0: Αργεντινή.
1: Αργεντινή.
0: Και από 2 χρονών.
1: Και για άλλους λόγους.
0: Στις αλάνες και παίζουν μπάλα.
1: Τους οικονομικούς. Και πολλές
0: βέβαια.
1: Υπάρχει
0: γιατί,
1: φτώχεια
0: γιατί
1: σε περιοχές.
0: Έτσι ξεφεύγουν, ναι. Ναι. Λοιπόν, πώς είναι δυνατόν αυτές οι χώρες να μην βγάζουν ποδοσφαιρικά ταλέντα τώρα τα τελευταία χρόνια? Γιατί τώρα δεν μπορούμε να μιλήσουμε για ταλέντα. Εκτός του Μέση, οι υπόλοιποι παίκτες της Αργεντινής και της Βραζιλίας. Δεν είναι δυνατόν στους 11 η Βραζιλία να μην έχει ένα ταλέντο, έναν παίκτη ταλέντο? Κατάλαβες? Δηλαδή. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό.
1: Σύνολο δεν είχα.
0: Και τώρα μιλάμε για εκατομμύρια, και η Αργεντινή και η Βραζιλία σε εκατομμύρια, δεκάδες εκατομμύρια άνθρωποι. Πώς είναι δυνατόν να μην βγαίνουν τα λεφτά? Άντε πες η Ελλάδα δεν βγάζει τα λεφτά. Τα λέμε, γκρινιάζουμε εμείς και λέμε δεν βγάζει η Ελλάδα ταλέντα. Τι ταλέντα να βγάλει η Ελλάδα? Δεν μπορεί ολόκληρη η Βραζιλία και η Αργεντινή να βγάλει ταλέντα. Την Ελλάδα περιμένουμε να βγάλει ταλέντα. Πάλι καλά αυτούς που έχουμε βγάλει, τους παίκτες.
1: Μια χαρά είναι. Και να στηρίζουμε το ελληνικό ποδόσφαιρο.
0: Το στηρίζουμε. Μπράβο, ναι, Γιάννη. Σήμερα θα το στηρίξουμε. Και όχι μόνο και το ποδόσφαιρο και το, και το Τσιτσιπά και τη Σάκαρη. Είδε Τσιτσιπά, Σάκαρη, χτες.
1: Λίγο είδα.
0: Είδε. Μπράβο, Γιάννη. Θα το κουβεντιάσουμε. Έχουμε χρόνο μετά.
1: Ωραίο τραγούδι. Κάποιος μου το αφιερώνει. Κάποια μάλλον που την αγαπάω πολύ.
0: Νάτι. Τόνια Σουφλέρη αγαπάει πολύ Γιάννη Δέλκο. Πάμε.

0: της εποχής μου. Ωραία τραγούδια.
1: Αφιερωμένα διαχρονικά. Εξαιρετικά στον κύριο Ιωάννη Δέλκο. Κουρουδάκια, πού είναι τα κουρουδάκια? Κουρουδάκια δεν βλέπω.
0: Αυτά στην πλατεία, όποιος έρχεται κερνάμε. Στην πλατεία Αγίων Αναργύρων.
1: Στην πλατεία Αγίων Αναργύρων.
0: Εκεί. Και ωραία. Τα τυροπιτάκια και τα κουρουδάκια και ωραίο παγωτό έχουμε εκεί.
1: Έχετε εκεί πολύ ναι, ωραία ναι. πλατιούλα. Ναι, και ναι. την εκκλησία εκεί δίπλα.
0: Είναι έτσι, μοιάζει λίγο μερικές ώρες, ειδικά όταν έχει πολλή κίνηση, μοιάζει με χωριό πραγματικά.
1: Ναι, είναι.
0: Και είναι πολύ όμορφα.
1: Ναι, η πλατεία αυτό το θυμίζει,
0: ναι,
1: όντως.
0: Ναι, αυτό ναι.
1: Αλλά τώρα βέβαια έχει πολύ ζεστή. Αυτές τις μέρες
0: τώρα. Εντάξει, δεν
1: μέχρι Τετάρτη, ναι. Θα μας πάει είναι. Λίγο η ζέστη, αλλά καλοκαίρι είναι.
0: Καλοκαίρι.
1: Ναι. Πώς το έγραψα.
0: Έχει ζέστη, φωνάζουμε. Έχει κρύο, φωνάζουμε. Έχει βροχή, φωνάζουμε.
1: Ναι, ναι, ναι. Ευνηδιασμένοι οι Έλληνες που και φέτος το καλοκαίρι θα έχει ζέστη. Σωστό, ε. Θα το ανεβάσω μετά, ναι. Γιατί ναι, δεν είμαστε ευνηδιασμένοι ξαφνικά. Τι, περιμέναμε να κάνει 37 βαθμούς, όχι βέβαια. 38 λέει στην Αθήνα, 41 στα βουνά. Ξέρεις ότι στο βουνό έχει πιο πολύ ζέστη από ότι στην πεδιάδα ή στην παραλία.
0: Γιατί αυτό?
1: Γιατί, με τις... ναι, ναι, έτσι ακριβώς. Ναι, ναι, ναι.
0: Από εκεί που βέβαια.
1: Από εκεί, ναι.
0: Ναι, ναι. Αλλά εδώ βλέπεις και τι γίνεται στη Βόρεια Ευρώπη. Με τη ζέστη.
1: Βέβαια,
0: τα τελευταία
1: ναι.
0: χρόνια.
1: Και τρέχουν οι έρμοι
0: άρχισαν,
1: να βρουν.
0: Άρχισαν να παίρνουν ανεμιστήρες πλέον. Δεν έχουν.
1: Τα κλιματιστικά τελειώσαν.
0: Δεν υπάρχουν.
1: Πού να...
0: δεν υπάρχουν. Ναι, ναι, ναι. Δεν υπάρχουν.
1: Να, να το στείλουμε εδώ. Έχουμε πολλά. Στα μαγαζιά πουλάνε. Ναι. Έχουμε. Ναι. Έχουμε πλεόνασμα. Πώς
0: μικρά ανεμιστηράκια σε μια πρόσφατη εκδήλωση που ήταν και ο βασιλιάς της Αγγλίας. Τους μοίρασαν μικρά ανεμιστηράκια ατομικά στον καθένα.
1: Ναι. Η αλήθεια βέβαια είναι ότι αυτοί δεν έχουν για πολλές μέρες όμως.
0: Ναι.
1: Έτσι, δηλαδή θα είναι για κάποιο.
0: Έχει όμως δύο χρόνια τώρα που η ζέστη πραγματικά.
1: Κάποιες μέρες.
0: Έχει...
1: Και για... την απότομη ζέστη δεν... τους έρχεται λίγο. Ναι. Αυτοί είναι ευνηδιασμένοι, όντως. Αλλά εμείς δεν μπορούμε τώρα να πούμε ότι ευνηδιαζόμαστε. Ναι, για. Το Μουντιάλ λοιπόν ολοκληρώθηκε.
0: Ολοκληρώθηκε. Είδαμε για πρώτη φορά με τις 48 ομάδες στις τρεις χώρες. Του χρόνου θα είναι και το Μαρόκο, Ισπανία, Πορτογαλία.
1: Μαρόκο, Ισπανία, θα μας τα πεις μετά.
0: Ναι.
1: Έχει ενδιαφέρον. Γιατί νομίζω θα γίνουν και κάποιες αγώνες στην Νότια Αμερική.
0: Ναι. Τα 100 χρόνια.
1: Για τα 100 χρόνια.
0: Ναι. Για πρώτη φορά που έγινε στην Ουρουγουάη τότε που ταξίδευαν με τα καράβια όσες ομάδες είχαν πάει, λίγες ομάδες.
1: Με τα καράβια.
0: Με τα καράβια να πάνε. Είναι κάποιες ομάδες που είναι με καράβια. Ναι.
1: Πω.
0: Τουλάχιστον έτσι λένε.
1: Και προπόνηση που κάνα στο πλοίο.
0: Στο πλοίο. Πέσανε... Όταν δεν είχε φορτούνα.
1: Δηλαδή τώρα πώς, δεν θέλει από την Ευρώπη στην Αμερική 10 μέρες.
0: Ένα μήνα κοντά στο μήνα.
1: Εκείνα τα πλοία τότε θα κάνανε και κανένα μήνα.
0: Ναι.
1: Ένα μήνα τώρα οι ποδοσφαιριστές δεν παίζανε μπάλα τίποτα. Δηλαδή ούτε προπόνηση ούτε τίποτα. Και πηγαίναν παίζαν κατευθείαν.
0: Κάναν δουλειές στο καράβι.
1: Α, ναι. Για προπόνηση δουλειές. Ναι, ναι. Και εγώ δεν ξέρω, αλλά πραγματικά μου κάνει.
0: Ναι, μετά ήρθε με τη Βραζιλία.
1: Θα ήθελα να το δω αυτό βέβαια. Εκείνα τα χρόνια δεν κάναν και προπόνηση κάθε μέρα οι παίκτες. Έτσι δεν είναι. Εσύ τα θυμάσαι νομίζω, δεν θυμάσαι.
0: Ναι.
1: Το 30, το 20 θυμάσαι τότε πως
0: λοιπόν,
1: είχες ταξιδέψει και εσύ τότε στην, με πλοίο, όχι έτσι δεν πήγες.
0: Εγώ τουλάχιστον. Η δική μου γενιά, γιατί εσείς πολύ νεότεροι, η πρώτη φορά που μεταδόθηκαν απευθείας ήταν
1: καλά,
0: το 70.
1: Καλά, μην το λες πολύ. Εγώ πολύ δεν είμαι, οι άλλοι είναι πολύ.
0: Το 70, ο Αποστόλης για παράδειγμα, έτσι.
1: Ναι, Μεξικό. Ο Αποστόλης είναι σίγουρα.
0: Στο Μεξικό το 70, τότε που δεν υπήρχαν και πολλές τηλεοράσεις.
1: Στο 70 δεν θυμάμαι τίποτα, εγώ ήμουν 7 χρονών.
0: Πολλές τηλεοράσεις δεν υπήρχαν. Εγώ τελείωνα
1: το γυμνάσιο. Είχες τότε, εγώ το πρώτο μου.
0: Στο σπίτι δεν είχαμε εμείς τηλεόραση, πηγαίναμε σε έναν γείτονα και σε μια συμμαχή.
1: Είχε του τηλεόραση,
0: αδελφού,
1: ναι.
0: Που είχε τηλεόραση και μάλιστα ξεκινούσαν 12 η ώρα. Κάποιες φορές και αυτοί είχαν πρόβλημα, ήθελαν να κοιμηθούν, δεν ήταν και τόσο φανατικοί. Αλλά τι να κάνουμε. Ή μπροστά στις βιτρίνες των κάποιων καταστημάτων και εδώ και στην Αθήνα που είχαν τις τηλεοράσεις.
1: Ανοιχτές, όλη νύχτα.
0: Για να παίζουν και τα παιχνίδια, ναι. Και διαφημίζαν τότε τηλεοράσεις, πάρα πολύ διαφήμιση τότε να αγοράσει ο κόσμος τηλεόραση.
1: Και βάζαν τηλεόραση. Αυτό δεν το θυμάμαι. Ναι. Εγώ θυμάμαι το πρώτο Μουντιάλ που βλέπαμε ήταν του σεισμού του 78. Εσύ λέει 70-74, το πρώτο που είδα ήταν το 78.
0: Το 78 στην Αργεντινή.
1: Στην Αργεντινή. Ναι, και τότε ναι. είχε πάρει μια μικρή τηλεόραση ο πατέρας μου δανεική από έναν φίλο του για να το δούμε στο σπίτι. Έγινε και ο σεισμός. Γεια σας. Δεν θυμάμαι
0: 78...
1: τίποτα.
0: Τώρα τι λέμε τα προσωπικά μας, έτσι δεν έχει σημασία, εμπειρίες είναι και αυτές.
1: Το 78.
0: Σπούδαζα στην Πάτρα και βλέπαμε Μουντιάλ.
1: Εμείς ήσουνα...
0: στην Πάτρα, ναι. Και μαθαίνουμε Βέλγιο, δεν θυμάμαι ποιο παιχνίδι ήταν. Το Βέλγιο πάντως ήταν μια ομάδα. και μαθαίνουμε για το σεισμό. Κινητά φυσικά δεν παίρνουμε. Παίρναμε τηλέφωνα εμείς που ήμασταν από Θεσσαλονίκη.
1: Α, δεν τον έζησες εσύ το σεισμό εκείνο.
0: Όχι, όχι.
1: Τυχερός ήσουν. Ναι.
0: Και...
1: τυχερός ήσουν.
0: Αντιλαμβάνεσαι βέβαια τα συναισθήματα, την ανησυχία που είχαμε τότε όλοι όσοι ήμασταν από Θεσσαλονίκη.
1: Εγώ τα θυμάμαι όλα, γιατί και σκίστηκε ο τείχος και κατεβήκαμε το 4ο όροφο και πήγα και στην πολυκατοικία.
0: Αριστοτέλους, εσύ.
1: Ήμουν 15 χρονών τότε. Αριστοτέλους, ναι. Έμενα. Άστα, να μην τα θυμόμαστε αυτά. Πάμε,
0: ναι, ναι.
1: Πάμε σε πιο ευχάριστα, γιατί θα βάλουμε μια μουσική γέφυρα για να πάμε από τον μπασκετικό ΠΑΟ, από τον ποδοσφαιρικό ΠΑΟ στον μπασκετικό. Έρχεται ο Σμάν σήμερα.
0: Σπουδαία μεταγραφή πάντως.
1: Ναι, στο μπάσκετ.
0: Εδώ είναι.
1: Χτες
0: είναι,
1: σήμερα θα παρουσιαστεί. Αποστόλης, ναι.
0: Σήμερα θα...
1: ναι, σωστά, γιατί σήμερα θα παρουσιαστεί. Μπράβο, ήρθε χτες, γιατί έγινε και χαμός και στο
0: και
1: αεροδρόμιο.
0: Όπως έχω πει, κάτι επανάληψη.
1: Ναι.
0: Με τον Απόστολο θα μπορούσαμε να κάνουμε εκπομπές αθλητικές. Τίποτα άλλο.
1: Να
0: τις γνώσεις που έχει.
1: Ναι, να πάω εγώ στην κονσόλα για λίγο, να τον φέρω μέσα, αλλά δεν έχω τις γνώσεις στην κονσόλα. Εγώ για να τον αντικαταστήσω. Να έρθει εδώ να τα πείτε. Αλλά...
0: δυναμώνει πάντως η Θεσσαλονίκη στο μπάσκετ.
1: Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Αυτό είναι μια αλήθεια. Πέφτουν πολλά λεφτά. Καλά, βέβαια.
0: Από τις δύο, από τις τρεις ομάδες.
1: Αυτά που διάβασα για το Μιστακίδη, τώρα λένε ότι έχει δισεκατομμύρια. Έτσι. Δηλαδή, αν θέλει, μπορεί να αγοράσει όλο τον Παναθηναϊκό, λέω τώρα. Έτσι. Να πει τον Γιανακόπουλο, πόσα θες. 200 εκατομμύρια. Πάρει 200 εκατομμύρια και δώσει όλη την ομάδα. Άντε, γεια. Αλλά το θέμα είναι ότι εντάξει, δεν φτιάχνονται έτσι οι ομάδες. Πρέπει πρώτα να μπει σιγά σιγά, να πάει στην Ευρωλίγκα. Να. Αλλά το βασικό είναι να βγει να κερδίσει. Αλλά εκεί έχει και τον Άρη στην Ευρώπη. Έτσι, γιατί και ο Άρης ενισχύεται.
0: Αυτός είναι ο στόχος,
1: και αυτός. Μπορεί να μην έχει τα λεφτά του Μιστακίδη, αλλά έχει και αυτός πολλά λεφτά. Και έριξε πολλά λεφτά. Πήρε έναν ευρωλιγκάτο προπονητή της εθνικής μας ομάδας, τον Βασίλη τον Σπανούλη. Πάμε λοιπόν να τα κουβεντιάσουμε σε λίγο όλα αυτά με τον Θοδωρή Φελάνη. Μικρή μουσική, λίγο μουσική αποστόλη. Little fists.

0: Is this the way it was? Was it this same room, this same fight, this same scene? When I was dancing on the kitchen floor, and the wind climbing in through the open window.
1: Πάμε λοιπόν από τον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ και τον Τάσο Σαμπουλή στον μπασκετικό ΠΑΟΚ και στον Θοδωρή Φελάνη. Συγγνώμη, έβηξα κιόλας. Είδες. Και να σε καλησπερίσω, Θοδωρή.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα συνονόματε και καλησπέρα στους φίλους ακροατές.
1: Ναι, πολύ καλά είμαστε και σήμερα, αν και λείπει ο Δημήτρης ο Κουγιουμτζόπουλος, δεν είμαι μόνος, έχω και παρέα. Το Γιάννη το Δέλκο, τον ξέρεις?
2: Αυτή είναι η καλύτερη παρέα που θα μπορούσε να έχει πραγματικά.
1: Έτσι, έτσι.
3: Γεια σας, καλησπέρα.
1: Λοιπόν, ο Οσμάν ήρθε χτες στη Θεσσαλονίκη, έγινε χαμός στο αεροδρόμιο, σήμερα παρουσιάζεται και θα είσαι και εκεί, έτσι?
2: Ναι, ναι, βεβαίως. Στις 6:30 είναι αυτή η επίσημη παρουσίαση. Πριν από λίγο έβγαλε ανακοίνωση και πάω και ανακοινώθηκε και επίσημα ο παίκτης για 3 χρόνια. Θόδωρε, το έχουμε ξαναπεί, μια πολύ δαπανηρή, ακριβή μεταγραφή. 2 εκατομμύρια ευρώ έδωσε ο ΠΑΟΚ στον Παναθηναϊκό για να τον πάρει. 9 εκατομμύρια ευρώ είναι το συμβόλαιό του για 3 χρόνια. Αν κάνουμε τη διαίρεση, 3 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο είναι η ακριβότερη μεταγραφή που έχει κάνει ο ΠΑΟΚ στην ιστορία του, παίρνοντας έναν παίκτη ο οποίος ήταν πολύ ενεργός πέρσι στην Ευρωλίγκα και έκανε την διαφορά. Χθες λοιπόν στη Θεσσαλονίκη χαμογελαστός, τον υποδέχτηκαν το μέλος της διοίκησης, ο κ. Τσακμακάς, ήταν ο Γιώργος Τσιάρας, ο αθλητικός διευθυντής, ο team manager ο Μιχάλης Γιαννακίδης. Βρέθηκαν αρκετοί φίλαθλοι του ΠΑΟΚ, φώναξαν ρυθμικά το όνομά του, τον αποθέωσαν. Μαζί του και η σύζυγός του, η Έμπρου Σάχιν, είναι ηθοποιός και μάλιστα ανέβασε κάποια στιγμιότυπα και στα social media τα δικά της. Έχει και πολλούς ακολούθους, είναι αρκετά διάσημη στην χώρα της. Στη συνέχεια ο Όσμαν μεταφέρθηκε στο ξενοδοχείο ιδιοκτησίας του κυρίου Μιστακίδη στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, όπου είχε την ευκαιρία μάλιστα να βρεθεί, να συζητήσει με τον κύριο Μιστακίδη, ο οποίος αναμένεται φυσικά να είναι και σήμερα στην επίσημη παρουσίαση.
1: Εγώ ήξερα ότι ο Σαββίδης έχει ξενοδοχεία. Έχει και ο Μιστακίδης?
2: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Μάλιστα. Ωραία. Και συνέχεια.
2: Αυτό που ετοιμαζόμουν να πω είναι ότι θα έχει μια ιδιαιτερότητα η σημερινή παρουσίαση. Δηλαδή δεν θα είναι η τυπική σε μια αίθουσα όπου δημοσιογράφοι θα απευθύνουν ερωτήματα στον Τσεντιόσμα. Το έχουν σχεδιάσει κάπως αλλιώς οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ. Έχουν καλέσει φυσικά τον κόσμο και αναμένεται πολλοί κόσμος να βρεθεί σήμερα στο ΠΑΟΚ Sports Arena. Ελεύθερη είσοδος. Έχουν δοθεί και οδηγίες με ανακοινώσεις από την ΚΑΕ ΠΑΟΚ από ποια πόρτα θα μπουν. Οπότε αναμένεται πολλοί κόσμος σήμερα. Θα μπει στο γήπεδο ο Τσεντιόσμα. Θα έχει μια επικοινωνία με τον κόσμο, θα πάρει το μικρόφωνο, θα απευθυνθεί σε αυτούς. Υπάρχει δηλαδή έτσι ένα τελετουργικό. Στη συνέχεια θα έχει την ευκαιρία να συνομιλήσει με εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης και όλα δείχνουν ότι αυτή δεν θα είναι και η τελευταία κίνηση για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος σχεδόν έχει συμπληρώσει το ρόστερ του, αλλά όλα δείχνουν ότι κάτι ακόμη θα κάνει. Να πούμε ότι για τον ΠΑΟΚ ο Όσμαν δεν είναι μια απλή μεταγραφή. Αυτό το οποίο του εξήγησαν και αυτό το οποίο έπαιξε, εκτός φυσικά από τα λεφτά, τα οποία είναι πάρα πολύ μεγάλο κίνητρο για έναν παίκτη, το μεγαλύτερο θα έλεγα. Όμως αυτό το οποίο του είπε ο ΠΑΟΚ είναι ότι θέλουμε να είσαι το πρόσωπο το οποίο σηματοδοτεί μια νέα εποχή για την ομάδα μας. Θέλουμε να είσαι το σημείο αναφοράς στην προσπάθεια που κάνουμε με στόχο να γυρίσουμε στην Ευρωλίγκα. Αυτά του είπε και ο κύριος Μιστακίδης. Είχε μεγάλη κουβέντα με τον Τρινκέρι, τον προπονητή, για το ρόλο που θα έχει στην ομάδα, για το πώς θα παίξει η ομάδα και για το πώς θα ο ίδιος θα μπορέσει να δείξει το ταλέντο του, αλλά και να βοηθήσει την ομάδα να πετύχει τους στόχους της. Έχει ενημερωθεί για το πρόγραμμα το οποίο έχει ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος ξεκινάει 12 Αυγούστου την προετοιμασία και επίσημα. Στη συνέχεια θα φύγει να πάει στο Μέτσοβο, όπου θα γίνει το βασικό στάδιο. Έχουν ανακοινωθεί κάποια φιλικά παιχνίδια τα οποία θα κάνει εκείνο το διάστημα του Αυγούστου. Έχει ανακοινωθεί επίσης ότι θα δώσει το παρόν. Έχει προσκληθεί για πρώτη φορά στο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος στην Αθήνα και θα δώσει το παρόν εκεί ο ΠΑΟΚ. Και σιγά σιγά θα αρχίσει μετά τον Αύγουστο να μπαίνει σε τροχιά.
1: Α, θα είναι και στο Παύλος Γιαννακόπουλος. Ανεβαίνουν οι δουλειές που λέγαμε παλιά, οι μετοχές δηλαδή, έτσι. Δηλαδή δεν είναι αστείο.
2: Δεν κρύβουν στον ΠΑΟΚ ότι ο στόχος είναι να παίξουν την επόμενη χρονιά
3: στην Ευρωλίγκα.
2: Στην Ευρωλίγκα, και μάλιστα εκεί είναι εντυπωσιακό το ότι μαθαίνουμε από το ρεπορτάζ, ενημερωνόμαστε από ατζέντιδες που εκπροσωπούν παίκτες, ότι γίνονται ακόμη κινήσεις. Δηλαδή μιλάνε για πρόσωπα τα οποία ενδεχομένως θα ενδιέφεραν τον ΠΑΟΚ και από την επόμενη χρονιά. Δηλαδή έχει δώσει ο ΠΑΟΚ ένα στίγμα ότι ό,τι καλό υπάρχει με ενδιαφέρει, γιατί εγώ θέλω να χτίσω τα επόμενα χρόνια κάτι πολύ μεγάλο. Είπα και λίγο νωρίτερα ότι ο ΠΑΟΚ είναι αρκετά γεμάτος και στα γκάρ και στους ψηλούς. Ίσως μια τελευταία πινελιά όμως να μπει. Βέβαια δεν σταματάνε τα δημοσιεύματα, οι φήμες ότι ο ΠΑΟΚ θα χτυπήσει και τον Μίτογλου, θα ήθελε να πάρει και τον Γόκαπ, θα περιμένει τον Ολυμπιακό για τον Ντόρσεϊ. Η αλήθεια όμως είναι ότι ο Αντρέα Βρικέρη έχει πει ότι είμαστε αρκετά γεμάτοι, ειδικά στην περιφέρεια, εκτός αν παρουσιαστεί κάτι το οποίο είναι εξαιρετικής σημασίας, αξίας, και αλλάξουμε γνώμη σε αυτό. Ίσως να γίνει μια κίνηση εκεί στο 3-4, όπου ο ΠΑΟΚ βλέπει την αγορά και ενδεχομένως να έχουμε έτσι και ένα κερασάκι που λέμε στο τέλος. Αλλά κατά τα άλλα σε πολύ μεγάλο βαθμό, σε βαθμό 95% το ρόστερ
1: είναι έτοιμο,
2: έχει διαμορφωθεί και είναι έτοιμο. Τώρα περισσότερα πράγματα θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε ενδεχομένως και αύριο, γιατί
1: βεβαίως,
2: σήμερα είναι μια μεγάλη μέρα.
1: Απλώς να ρωτήσω το ρόστερ, αν εξαιρέσουμε από τα μεγάλα ονόματα, τον Καλάθι που πήρε στα γκάρτ και τον Οσμάν στους ψηλούς εκεί, ποιο είναι το μεγαλύτερο όνομα?
2: Κοίταξε, έχει πάρει τον Κάιλ Αλεξάνδερ, έχει πάρει τον Ραϊκουάν Γκρέι, ο οποίος έπεσε στην ΑΕΚ και ήταν μήλο της Έριδος και ήταν ένας παίκτης ο οποίος άφησε πάρα πολύ καλές εντυπώσεις στην
1: Basket. Μπράβο, έχεις δίκιο. Ναι, σωστά.
2: Ο Κάιλ Αλεξάνδερ επίσης είναι ένας σημαντικός παίκτης, ο οποίος έχει παίξει σε Ισραήλ, έχει παίξει σε Τουρκία, στο EuroCup, ήταν από τους πολύ καλούς παίκτες όπου και αν αγωνίστηκε, και θεωρείται ότι επίσης θα είναι από τα δυνατά χαρτιά του ΠΑΟΚ. Έμεινε από πέρσι ο πολύ καλός Μπεν Μουρ, έμεινε ο πολύ αλτικός αθλητικός ο Μωρούγι. Υπάρχουν αρκετές
1: και επιλογές, δηλαδή, ακριβώς. Άρα το ρόστερ το βλέπεις πλήρες, έτσι.
2: Ναι. Εκτός σου αφήνω με ένα ενδεχόμενο να γίνει μία ακόμη κίνηση εκεί στο 3-4.
1: Ναι.
2: Σε αυτή τη θέση.
1: Βεβαίως, παίζει και ο Οσμάν.
2: Ακόμη και σήμερα, ναι. Εκεί υπάρχει ο Οσμάν και backup αυτή τη στιγμή είναι ο Περσίδης. Εκεί υπάρχει αυτή τη στιγμή βεβαίως και ο Φουγκάζ, τον οποίο απέκτησε ο ΠΑΟΚ. Είχε όμως ένα σοβαρό τραυματισμό. Έπαθε χιαστό, έμεινε για αρκετούς μήνες έξω και αναμένεται τη νέα χρονιά να είναι έτοιμο. Στο 4 περισσότερο παίζει ο Χουγκάς. Ίσως να θελήσει ο ΠΑΟΚ να πάρει κάτι ακόμη σε αυτή τη θέση. Αλλά
1: πόσο έτοιμος θα είναι ο Χουγκάς? Ναι, κατάλαβα.
2: Ναι. Στον ΠΑΟΚ ελπίζουμε ότι θα είναι καλά. Αλλά είπαμε, βλέπουν όλα τα ενδεχόμενα. Και υπάρχουν πάντα, επαναλαμβάνω, πληροφορίες, φήμες, δημοσιεύματα, ότι ο ΠΑΟΚ ενδεχομένως παρακολουθεί επειδή είναι τον Ολυμπιακό και το τι θα κάνει με τον Γόκαπ και τον Ντόρση, γιατί εκεί υπάρχει ένα μικρό σύριαλ το οποίο είναι σε εξέλιξη με τη διαπραγμάτευση, ζητώ παραπάνω λεφτά από τον Ολυμπιακό. Ο Γόκαπ έχει μια φοβερή προσφορά από την Ντουμπάι.
3: Από το Ντουμπάι,
2: ναι. Η ενημέρωση που έχουν και έχουν και στο ΠΑΟΚ, και από ό,τι έχω καταλάβει, είναι ότι όλα δείχνουν ότι ο Ντόρση κλείνει προς το να παραμείνει στον Ολυμπιακό. Λέγαμε λίγο νωρίτερα ότι ο ΠΑΟΚ δείχνει να είναι γεμάτος στα γκάρ και ότι αυτή είναι και η άποψη και της τεχνικής ηγεσίας, αλλά θα μου πει κάποιος, καλά και πώς πήγε να πάρει τον Τολιόπουλο. Ναι, είπαμε, θεώρησαν στον ΠΑΟΚ ότι ήταν μια εξαιρετική περίπτωση, γιατί είναι ένας Έλληνας παίκτης, έχει κάνει πολύ καλή σεζόν, είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί και τα επόμενα θα μπορούσε να έχει έναν πολύ σημαντικό ρόλο στην ομάδα. Έγιναν στην αρχή κάποιες συζητήσεις, αυτές δεν προχώρησαν. Αυτό απλώς μας δείχνει ότι αν παρουσιαστεί κάτι το οποίο είναι πολύ εξαιρετικό, δεν θα διστάσει ο ΠΑΟΚ να μπει σε μια διαπραγμάτευση, αλλά γιατί αυτό δεν υπάρχει.
1: Ναι.
2: Οπότε από αυτά που ακούτε και από μένα είναι ένα ναι μεν αλλά. Δηλαδή Ναι, μεν ο ΠΑΟΚ κλείνει σε πολύ μεγάλο βαθμό, έχει κλείσει το ρόστερ του, αλλά αφήνει και ένα ενδεχόμενο για κάποιες περιπτώσεις παικτών που θα παρουσιαστούν.
1: Κατάλαβα. Και όπως μου λέει ο Αποστόλης ο Κοσμόγλου, υπάρχουν και άλλοι παίκτες κοντά στο εκατομμύριο, έτσι. Και αυτός ο ψηλός της ΑΕΚ που πήρε και ο Καλάθης, όλοι αυτοί είναι κοντά στο εκατομμύριο παίρνουν.
2: Καλά, δεν το συζητάω. Έχουν πέσει πάρα πολλά λεφτά. Βέβαια, το έχω ξαναπεί σε αρκετές περιπτώσεις, ας μην κρυβόμαστε από το δάχτυλό μας, και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης πληρώνουν αυτή τη στιγμή υπεραξίες, δηλαδή είναι υποχρεωμένοι προκειμένου να βγάλουν παίκτες από συμβόλαια, να ξεμπλοκάρουν συμβόλαια, να πληρώσουν ρήτρες, να πληρώσουν buy-out. Όλα αυτά αυξάνουν το κόστος απόκτησης ενός παίκτη, αυξάνουν και το budget. Δηλαδή θέλω να πω ότι σε κάποιες περιπτώσεις η αξία ενός παίκτη μπορεί να μην συμβαδίζει με αυτό που δίνει η ομάδα, να είναι παραπάνω αυτό που δίνει η ομάδα, αλλά όταν θες να χτίσεις κάτι σχεδόν από την αρχή, γιατί αυτό κάνουν ο ΠΑΟΚ και Άρης, δηλαδή δεν έχει καμία σχέση τα μπάτζετ τώρα των 10 πλάσ εκατομμυρίων ευρώ που χτίζουν και ο ένας και ο άλλος με τα μπάτζετ που είχαν του 1,5 των 2 maximum εκατομμυρίων ευρώ των προηγούμενων ετών.
1: Ναι, ναι.
2: Οπότε είναι υποχρεωμένος και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης σε κάποιες περιπτώσεις παιχτών να δώσουν κάτι παραπάνω για να πάρουν αυτό που θέλουν.
1: Ναι.
2: Το έκανε και το Παναθηναϊκός, το έκανε και ο Ολυμπιακός.
1: Βέβαια, βέβαια. Και το κάνουν ακόμα έτσι με άλλους παίκτες, ναι. Άλλο επίπεδο, λίγο πιο ψηλό. Το κάνουν
2: είναι
1: ακόμα.
2: Το, όταν δίνεις 2 εκατομμύρια ευρώ στον Παναθηναϊκό για τον έναν παίκτη, ναι, είναι. Ναι. Όταν ο Άρης δίνει 1 εκατομμύριο ευρώ στον Παναθηναϊκό για τον Τολιόπουλο.
1: Ναι.
2: Με αυτά και με αυτά ο Παναθηναϊκός από διάφορες τέτοιες περιπτώσεις έχει μαζέψει γύρω στα 5 εκατομμύρια ευρώ φέτος.
1: Ναι.
2: Θα σας πω. Βέβαια. Αλλά δεν μπορείς να πεις κάτι, ο Παναθηναϊκός τώρα έχει φτάσει στο σημείο να λέμε ότι θα κάνει budget όλα μαζί μέσα με φορείς και τα λοιπά. Κοντά στα 60 εκατομμύρια λένε οι πληροφορίες.
1: Θα περάσει και το ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό σε λίγο.
2: Έχουν
1: θα περάσει.
2: Φύγει, ναι. Φύγει.
3: Ναι. Ποιο ποδοσφαιρικό.
1: Λοιπόν,
2: ο Άρης να πούμε ότι είχε μια ανακοίνωση και αυτό σήμερα με τον Γιώβιτς. Ανακοίνωσε τον Σέρβο, τον 36χρονο Γκάρ. Έπαιζε στην Μπάγερν. Ανακοινώθηκε σήμερα. Ανακοίνωσε επίσης ο Άρης ότι αφήνει τον λύνει τη συνεργασία του με τον Ψηλό που είχε τον Ίνοχ, ο οποίος είχε δοθεί και δανεικός στη ομάδα της Τουρκίας. Στον Άρη περιμένουμε το επόμενο διάστημα την ανακοίνωση και την επίσημη για τον Τολιόπουλο. Δεν έχει γίνει ακόμη αυτό. Θα γίνει όλα όπως όλα δείχνουν προσεχώς. Και οι δύο ομάδες κοντά σιγά σιγά φτάνουν στο τέλος. Βεβαίως ο Άρης έχει ακόμη κάποιες υποθέσεις ανοιχτές. Του Νουά δεν ξέρουμε τι θα γίνει, αν θα μείνει ή όχι. Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο, για τον οποίο όλοι λέγανε ότι θα έρθει. Δεν έχει ακόμη τέλεση δική της αυτή η ιστορία, προκειμένου να πούμε ότι είναι οριστικό. Του Λαρετζάκη φαίνεται που υπήρχε μια καλή επαφή με τον Άρη μετά την απόκτηση του Ελιόπουλου, κάπως το θέμα παγώνει. Και από εκεί και πέρα και ο Ηρακλής, έτσι για να κλείσουμε, του δημιουργεί πρόβλημα τώρα αυτή η αποχώρηση του Μωραΐτη. Έφυγε το Λιόπουλο στον Παναθηναϊκό. Ο Μπράντοβιτς λέει, αφού έφυγε ένας Έλληνας γκάρ, θέλω έναν άλλον Έλληνα γκάρ. Ποιος είναι αυτός? Ο παίκτης μου, ο Μωραΐτης, τον οποίο είχα δώσει δανεικό που στον Ηρακλή. Ο Ηρακλής τον είχε. Γίνονται καραμπόλες, καταλάβατε τώρα. Ο Ηρακλής τον είχε βασικό τον Μωραΐτη. Ήταν πολύ σημαντικό
1: για
2: την ομάδα. Τώρα τον παίρνει πίσω ο Μπράντοβιτς γιατί λέει, εγώ θέλω να έχω 15.
3: Μεγάλη απώλεια αυτή.
2: Βέβαια. Και ο Ηρακλής αυτή τη στιγμή ψάχνει έναν περιφερειακό, τώρα άλλη καραμπόλα. Θα μπορούσε να είναι αυτός ο περιφερειακός κάποιος από τον Άρη, γιατί ο Άρης με την έλευση του Αλιόπουλου έχει και εκεί έχει Μποχορίδη, έχει Μήτρου Λόγκ, έχει τον Πουλιανίτη. Δηλαδή θέλω να πω ότι υπάρχουν πολλές λύσεις στον Άρη στα γκάρ. Θα ήθελε ενδεχομένως ο Ηρακλής τον Πουλιανίτη, τον αφήνει όμως ο Σπανούλης. Πληροφορίες λένε ότι δεν τον αφήνει.
3: Ο μικρός ο Πουλιανίτης πέρασε πάντως από τον Ηρακλή.
2: Βέβαια.
3: Ένα διάστημα, ναι.
2: Οπότε τώρα ο Ηρακλής ψάχνει κοντό, ψάχνει δηλαδή playmaker και ψάχνει και ένα πεντάρι, ένα ξένο στη θέση 5 για να κλείσει και αυτός, ή μάλλον όχι να μην μπορεί να κλείσει, είναι σίγουρα οι δύο προτεραιότητες του αυτές. Ο ψηλός στο 5 ξένος και ο άσος μετά την αποχώρηση του Μωραΐτη, ποιος θα μπορούσε να είναι. Θα ήθελε τον Λούτζι, ο οποίος είναι στον Πανιόνιμος, έχει συμβόλαιο και ήταν τραυματίας. Θα δούμε.
1: Θα δούμε γιατί ο χρόνος πιέζει, είναι 4 και θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Θοδωρή Φελάνη. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Θα είσαι και στην παρουσίαση του Οσμάν. Εμείς, φίλες και φίλοι, μικρό μουσικό διάλειμμα να πάμε σε δελτίο ειδήσεων και θα τα πούμε αμέσως μετά.
4: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
5: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε αυξημένη ετοιμότητα οι αρχές λόγω του καύσωνα που θα διαρκέσει μέχρι την Τετάρτη, με τη θερμοκρασία να αγγίζει και να ξεπερνά τοπικά τους 40 βαθμούς Κελσίου. Η πολιτική προστασία απευθύνει συστάσεις στους πολίτες για περιορισμό της έκθεσης στον ήλιο, επαρκή ενυδάτωση και αυξημένη προσοχή για την αποτροπή πυρκαγιών. Οι περιοχές που θα επηρεαστούν περισσότερο είναι η Ήπειρος, η Θεσσαλία, η Στερεά Ελλάδα και η Πελοπόννησος. Η μέρα με πολύ αυξημένες θερμοκρασίες θα είναι και η αυριανή στις ίδιες περιοχές αλλά και στην Κρήτη. Από την Πέμπτη αναμένεται πτώση της θερμοκρασίας, η οποία θα συνοδευτεί από τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Εγκύκλιο με οδηγίες για την προστασία από τις υψηλές θερμοκρασίες που επικρατούν αυτές τις μέρες στη χώρα μας, εξέδωσε το Υπουργείο Υγείας. Υψηλός κινδύνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε 22 περιοχές της χώρας, ανάμεσά τους η Εύβοια, η Βιωτία, η Φθιώτιδα, η Μαγνησία, η Αργολίδα αλλά και η Αττική. Το δρόμο για τη φυλακή πήρε και ο 25χρονος που συνελήφθη για τη φωνική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου, κατά την οποία έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα. Ο 25χρονος απολογήθηκε ενώπιον της ανακρίτριας που χειρίζεται τη δικογραφία και με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος. Σε 18 προσαγωγές και μία σύλληψη προχώρησε η Ελλάς μετά την ένταση που σημειώθηκε στο δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης αμέσως μετά την απόφαση για την προσωρινή κράτηση του 25χρονου για την υπόθεση της φωνικής επίθεσης. Η ένταση ξεκίνησε στο εσωτερικό των δικαστηρίων όταν ομάδα ατόμων που είχε συγκεντρωθεί σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τον 25χρονο ήρθε σε αντιπαράθεση με τις αστυνομικές δυνάμεις. Στη συνέχεια το σκηνικό μεταφέρθηκε στον εξωτερικό χώρο του δικαστικού Μεγάρου, όπου η Ελλάς έκανε χρήση χειροβομβίδων κρότου λάμψης για την απομάκρυνση των συγκεντρωμένων. Σε 30χρονο ανήκει σύμφωνα με την αστυνομία η απανθρακωμένη σωρός που εντοπίστηκε χθες το βράδυ κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιά σε γιο ταχύ και χαμηλή βλάστηση στον παράδρομο της Εγνατίας Οδού στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, ο 30χρονος οδηγός έχασε υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες τον έλεγχο του οχήματός του και προσέκρουσε σε κολόνα της ΔΕΗ κοντά στα διόδια Ωραιοκάστρου. Από τη σύγκρουση το αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες, ενώ ο οδηγός φαίνεται πως εκτινάχθηκε σε παρακείμενο χωράφι, το οποίο επίσης πήρε φωτιά. Σοκαρισμένη είναι η μικρή κοινωνία του Πουρναρίου Κόνιτσας από το τραγικό δυστύχημα που σημειώθηκε σήμερα το πρωί. Ένας 80χρονος άνδρας που βρισκόταν στο σπίτι του και έκανε εργασίες στον κήπο, καρφώθηκε στα κάγκελα της αυλής όταν υποχώρησε ξύλινη κατασκευή πάνω στην οποία βρισκόταν και έπεσε από το υψηλότερο επίπεδο που ήταν. Την τελευταία συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας πριν το κλείσιμο της Βουλής για τη θερινή περίοδο, συγκαλεί αυτή την ώρα ο Πρωθυπουργός. Στην ατζέντα περιλαμβάνεται η συνταγματική αναθεώρηση, η πρώτη φάση της οποίας ολοκληρώνεται στα τέλη Αυγούστου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να ζητήσει από τους βουλευτές να καταθέσουν προτάσεις οι οποίες θα μελετηθούν εν ώψη της τελικής προετοιμασίας για τη ΔΕΘ. 52 χρόνια από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο το 1974, οι ήρωές μας ορίζουν το χρέος και την ευθύνη όλων μας να πράξουμε ό,τι είναι δυνατό για τον τερματισμό της τουρκικής κατοχής, δήλωσε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης. Αναφερόμενος στην κάθοδο του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στην Κύπρο, υπογράμμισε ότι στόχος είναι η σύγκληση διευρυμένης διάσκεψης, κατά την οποία θα ανακοινωθεί η επανέναρξη των συνομιλιών από το σημείο όπου διακόπηκαν. Ο Άντι Μπέρναμ ανέλαβε επισήμως τα καθήκοντά του ως ο 59ος Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου μετά από συνάντηση με τον Βασιλιά Κάρολο. Ο Βασιλιάς Κάρολος ανέθεσε στον ηγέτη των εργατικών το σχηματισμό της νέας κυβέρνησης στο παλάτι του Μπάκινγχαμ. Ο διορισμός του νέου Πρωθυπουργού πραγματοποιήθηκε λίγη ώρα μετά την επίσημη παρέτηση του Κιρ Στάρμερ από το αξίωμα. Στην πρώτη του ομιλία, ο Άντι Μπέρναμ κάλεσε τον πολιτικό κόσμο να ανταποκριθεί με σοβαρότητα στις προκλήσεις και να ανακτήσει την εμπιστοσύνη των πολιτών. Εκτός ελέγχου, οι εχθροπραξίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν εκτοξεύοντας τις τιμές του πετρελαίου, με τον Brent να ξεπερνά τα 90 δολάρια το βαρέλι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναπτύσσουν επιπλέον μαχητικά και αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Πλοίο τυλίχθηκε στις φλόγες τα ξημερώματα στα στενά του Ορμούς, κοντά στις ακτές του Ομάν, σύμφωνα με το Κέντρο Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Το Ιράν ανέφερε ότι δύο πετρελαιοφόρα εξεράγησαν αφού επιχείρησαν να διέλθουν από επισφαλή νότια διαδρομή μέσω των στενών του Ορμούζ. Την επιβολή ναυτικού αποκλεισμού στη Σαουδική Αραβία ανακοίνωσαν οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης δια του στρατιωτικού τους εκπροσώπου. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε ισχύ από σήμερα το βράδυ στις 11 μέχρι αύριο το πρωί στις 5 στην εσωτερική περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για το flyover. Ειδικότερα θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στο ρεύμα πορείας προς ανατολικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5 Παπαγεωργίου και K6 Μετεώρων. Στην αθλητική μας ενημέρωση, η Ισπανία είναι η νέα παγκόσμια πρωταθλήτρια, καθώς στην παράταση νίκησε με 1-0 την Αργεντινή στο μεγάλο τελικό του Μουντιάλ και ανέβηκε στην κορυφή για δεύτερη φορά στην ιστορία της μετά το 2010. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος καιρός, η θερμοκρασία από 24 μέχρι 37 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 5 η ώρα.
6: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
7: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
8: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
9: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Εδώ είμαστε. Ακουγόμαστε. Ένα, δύο. Πάτε το. Έναρξη. Έναρξη. Πάμε. Εδώ λοιπόν. 3-5-2. Με Αποστόλη Κοσμόγλου στην κονσόλα.
1: Παραμένει το ίδιο σύστημα.
0: Παραμένει το ίδιο σύστημα. Ναι, δεν το αλλάζουμε. Δεν το αλλάζουμε. Λοιπόν, Θόφερος Χατζηπαντελής στα μικρόφωνα και σήμερα εδώ εκτάκτως φιλοξενούμενος ο Γιάννης Δέλκος. Λοιπόν, Γιάννη, βγάλαμε τα στο πρώτο μέρος, τα έχουμε και στο δεύτερο, αλλά επειδή θέλουμε και να σε αποδεσμεύσω έτσι, να κάνουμε μια κουβεντούλα, ουσιαστικά θέλαμε...
1: Ναι, γιατί τρέχει και η επικαιρότητα εντός συνόρων, δεν είναι μόνο το Μουντιάλ.
0: Ναι, βέβαια, βέβαια. Θέλω καταρχήν να μου πεις το βασικό, το βασικότερο όλων, τη γνώμη σου για τον Τσιτσιπά και τη Σάκαρη. Ας το Μουντιάλ τώρα.
1: Δεν θα σχολιάσω.
0: Δεν θα σχολιάσω. Καλά, τούτε να μου
1: σχολιάσω. Γιατί δεν είμαι ειδικός.
0: Ναι, θες να είσαι
1: ειδικός. Δεν μπορεί να παρακολουθώ, αλλά δεν είμαι
0: δεν είσαι ειδικός.
1: Η Σάκαρη φαίνεται ότι ξεπέρασε ένα τραυματισμό που είχε νομίζω.
0: Βέβαια, τα ξεπέρασε όλα.
1: Σιγά-σιγά.
0: Χθες είχαμε δύο τελικούς, θα τα πω εγώ μετά.
1: Και τον τελικό, ναι.
0: Αλλά πάμε τώρα για το Μουντιάλ τώρα, πέρα ναι, της πλάκας, να μιλήσουμε λίγο και γι' αυτό. Καταρχήν, αυτό το Μουντιάλ, είπαμε δύο πράγματα στην αρχή. Εδώ νομίζω, δεν ξέρω, η δική μου άποψη, μου είπε στη δική σου ότι προτιμούσε ένα Μουντιάλ με λιγότερες ομάδες. Εγώ θα σου πω ότι θέλω ένα Μουντιάλ με πολλές για να μπορώ να έχω επιλογές να βλέπω κάποια παιχνίδια. Γιατί δεν θέλω να τα βλέπω όλα στο κάτω-κάτω, αλλά θέλω να έχω να με βολεύει κάποιες ώρες να μπορώ να
1: και
0: τα βλέπω.
1: Δεν σημαίνει ότι βλέποντας μια ποδοσφαιρικά και γιατί μικρή να ομάδα.
0: Και κάποιες ομάδες όπως το Κουρασάο ή Αϊτή.
1: Ναι. Το πράσινο ακροτήρι.
0: Ναι, το πράσινο ακροτήρι. Κάποιοι παίκτες
1: παρουσίασαν καλά στοιχεία.
0: Ναι, και κάποιοι παίκτες που ούτε στον ύπνο του θα μπορούσαν να φανταστούν ότι θα παίξουν σε ένα Μουντιάλ. Βγάζουν. Έχουν αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή, κρίμα δεν είναι. Από την άλλη μεριά όμως, με περισσότερες ομάδες, εγώ πιστεύω και θέλω η Ευρώπη να πάρει περισσότερες θέσεις. Δεν μπορεί δηλαδή η Ευρώπη που είχε τρεις από τις τέσσερις ομάδες στην τετράδα, τρεις από τις τέσσερις ομάδες των ημιτελικών ήταν ευρωπαϊκές ομάδες. Και δεν μπορεί, πρέπει να πάρει 4-5 θέσεις παραπάνω. Δηλαδή, η Ιταλία δεν πρέπει να μένει έξω, άσχετα αν
1: Ιταλία,
0: δεν παρουσίασε
1: κάτι.
0: Η Ελλάδα δεν μπορεί να μένει έξω. Αλλά το λέω.
1: Καλά, γιατί η εθνική μας έχει πολλά χρόνια και ξεκινάει τώρα και τους αγώνες. Μάλιστα, τον Οκτώβριο θα έχουμε και ένα παιχνίδι εδώ στην Τούμπα της εθνικής μας ομάδας για το Nations League.
0: Α, θα γίνει εδώ, στη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, εδώ θα γίνει.
0: Ναι. Λοιπόν, εσύ τι λες τώρα, δεν ξέρω, συμφωνείς ή διαφωνείς με αυτό.
1: Ναι, ίσως θα έπρεπε να αλλάξει ο αριθμός. Εγώ σε εκείνο που διαφωνώ είναι, είπαμε, οι πολλές ομάδες. Εντάξει. Έχει και αυτό, έχει και τα θετικά του όμως, όπως πολύ σωστά ανέφερες. Να έχουν τη δυνατότητα και άλλες μικρότερες ομάδες, μικρότερες χώρες με μικρότερη ποδοσφαιρική ιστορία να μπορούν να διεκδικήσουν τη συμμετοχή τους στην κορυφαία αυτή διοργάνωση. Και βλέπουμε όταν παίζει Μουντιάλ, όλος ο κόσμος παρακολουθεί. Γιατί ποδόσφαιρο παίζεται σε όλο τον πλανήτη. Παίζεται. Είναι το μοναδικό άθλημα που παίζεται σε όλες τις χώρες του κόσμου.
0: Χθες έσπασε όλα τα ρεκόρ η τηλεθεία. Ναι, 92%. Ναι, δεν υπάρχει αυτό. Ναι. Δηλαδή. Όλες οι τηλεοράσεις, ναι, δεν ξέρω τώρα, κάποιες ελάχιστες θα ήταν,
1: ναι,
0: που δεν έβλεπες Μουντιά όλες.
1: Μάλλον είχαν χαλάσει αυτές. Επίσης, η άποψή μου είναι ότι θα συμφωνήσω με αυτό που οι ποδοσφαιριστές διαμαρτύρονται συνέχεια για τα πολλά παιχνίδια που γίνονται, κυρίως
0: ναι,
1: στις
0: λίγο
1: μεγάλες
0: απάνθρωπο.
1: Ποδοσφαιρικές χώρες,
0: είναι λίγο απάνθρωπο.
1: Με τις πολλές υποχρεώσεις. Το έχουμε πει πολλές φορές, η Αγγλία που έχει πρωτάθλημα, κύπελο, έχει League Cup, ευρωπαϊκές διοργανώσεις, εθνική ομάδα. Δηλαδή παίχτες στις μεγάλες αυτές χώρες έχουν πάρα πολλά παιχνίδια να δώσουν. Και η γνώμη μου, η ταπεινή, ίσως να γίνει τα επόμενα χρόνια, το λέω, κάνω μια πρόβλεψη, το είπα και νομίζω και την προηγούμενη φορά που με είχες καλέσει, ότι πρέπει το Μουντιάλ να γίνεται το χειμώνα. Δηλαδή στη μέση της χρονιάς, που οι ποδοσφαιριστές θα είναι πιο ξεκούραστοι και θα μπορέσουν να προσφέρουν καλύτερο θέαμα.
0: Όπως έγινε το Παναφρικανικό που
1: και
0: πήγαν...
1: στο Κατάρ που έγινε πριν.
0: Ναι.
1: Το προηγούμενο Μουντιάλ.
0: Το προηγούμενο Μουντιάλ, ναι. Έχω την εντύπωση όμως, Γιάννη, ότι τώρα βέβαια θα το θυμάσαι ίσως εσύ, ότι τώρα, πολλοί παίκτες γύρισαν κουρασμένοι και αλλαγμένοι. Δηλαδή δεν ήταν οι ίδιοι μετά στις ομάδες τους. Θα σου πω για το πιο τρανό παράδειγμα, ο Ελ Καμπί, ο οποίος πήγε στο Παναφρικανικό που έγινε, έπαιξε, πήγε πολύ καλά, φτάσαν μέχρι τελικό νομίζω.
1: Και ένα ψαλίδι που είχε κάνει.
0: Ωραία, ναι, έκανε εκπληκτικά πράγματα. Ναι. Ήρθε στον Ολυμπιακό και δεν έβαλε γκολ.
1: Καλά, συμβαίνουν και αυτά. Αλλά ως θέαμα, ως Μουντιάλ, είναι καλύτερο να πηγαίνουν ξεκούραστοι. Τώρα βέβαια, γνώμη μου, ότι επειδή το είπα εγώ θα με ακούσει κανείς, όχι βέβαια. Αλλά νομίζω πηγαίνουν αρκετά κουρασμένοι. Είδαμε δηλαδή κάποιες προσπάθειες και οι Αργεντίνοι, με αυτό το πάθος που έχουν, και ναι. ξεχωρίζουν σε αυτό. Αυτή την υπερπροσπάθεια που έκαναν με την Αγγλία, στο τέλος ειδικά, και είδαμε πώς παρουσιάστηκαν.
0: Άδειασαν, λες, άδειασαν από δυνάμεις.
1: Βλέπουμε τη Γαλλία. Ένα άσχημο παιχνίδι έκανε και αποκλείστηκε. Δηλαδή η Γαλλία που μέχρι τότε, μέχρι το τελευταίο παιχνίδι πριν αποκλειστεί, ήταν η καλύτερη ομάδα.
0: Σωστά. Και με τα πιο πολλά γκολ, νομίζω.
1: Και ναι. πιο ωραίο θέμα.
0: Και ναι. αυτό το 6-4 που στο μικρό τελικό. Τώρα, ο μικρός τελικός τι νόημα έχει εκτός από.
1: Κανένα.
0: Έχει μόνο οικονομικά κίνητρα.
1: Οικονομικά κίνητρα, ναι.
0: Έτσι, τηλεθέαση, θεατές κλπ. Τηλεόραση, ναι. Όλα αυτά. Αλλά πέραν αυτού έχει κάτι άλλο. Όχι.
1: Όχι.
0: Παίρνουν μετάλλιο, χάλκινο μετάλλιο. Όχι. Δηλαδή, η μάχη για τρίτη θέση έχει νόημα μόνο όταν είναι το μετάλλιο. Δηλαδή, χρυσό, αργυρό και χάλκινο, όπως λέμε στους Ολυμπιακούς Αγώνες.
1: Σωστό. Ξέρω αν είχαν.
0: Είχε απονομή.
1: Είχε. Αλλά πάντως δεν είναι.
0: Έχει ουσιαστικά και χάλκινο.
1: Ουσιαστικά πάντως δεν είναι κάτι σημαντικό. Εντάξει.
0: Όχι, αν έχει μετάλλιο,
1: ναι.
0: αν παίρνει ρε παιδί μου μετάλλιο για τρίτη θέση, τότε.
1: Οφείλω να ομολογήσω ότι δεν το γνωρίζω.
0: Ούτε εγώ, ναι. Ούτε το... Αλλά ο Αποστόλης λέει ότι δίνεται και μετάλλιο, γιατί αυτό γίνεται στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Στις ομάδες δηλαδή. Εκεί παίζει για την τρίτη θέση.
1: Final Four που γίνεται τώρα.
0: Εκεί καταργήθηκε στην Ευρωλίγκα. Διότι δεν έχει κανένα νόημα, αφού δεν παίρνει τίποτα ο τρίτος.
1: Δεν κερδίζει τίποτα.
0: Ναι. Αλλά αν παίρνει μετάλλιο, οκ, okay, τότε να. Τότε...
1: Μετάλλιο στου Ολυμπιακού και το ποδόσφαιρο που παίζουν.
0: Μισό λεπτό. Δηλαδή, λέμε τώρα, αν η Ελλάδα πήγαινε, λέμε στο Μουντιάλ. Έτσι. Και έπαιζε μικρό τελικό για να πάρει χάλκινο μετάλλιο, θα το άφηνε. Θα το άφηνε το παιχνίδι. Όπως έκαναν οι Γάλλοι και οι Άγγλοι που βάλανε δεύτερη. Τι βάλανε, αναπληρωματικού. Δηλαδή, να παίξουν.
1: Αλλαγές, ναι.
0: Για να παίξουν και οι υπόλοιποι. Παίκτε, άνθρωποι και αυτοί.
1: Εντάξει, είναι... Μπαμπέ, παίξα και πρώτο σκόρ όλων των εποχών στα.
0: Στα Μουντιάλ. Και μπράβο του. Και μπράβο του. Και μπράβο του. Αλλά αυτό το 6-4 πώς το είδες?
1: Χαλαρά, πολύ χαλαρά. Είδες όταν δεν έχεις άγχος. Προσφέρεις θέαμα. Η πεμπτουσία του ποδοσφαίρου είναι τον γκολ. Ορίστε.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό σου λέει, ας προσφέρουμε θέαμα. Έτσι καλώς αποκλειστήκαμε, τα ακούσαμε. Κανονικά δεν κάνουμε τίποτα.
0: Ναι.
1: Γιατί ήταν αποτυχία και η Γαλλία να μην φτάσει τελικό.
0: Εντάξει. Από την άλλη μεριά όμως δύο φτάνουν στο τελικό.
1: Δύο, ναι.
0: Και αυτοί που φτάσανε δεν ήταν τυχαίοι.
1: Όχι,
0: και δεν είναι, για μένα είναι άδικο να τα ακούνε με τόσο βαρύ τρόπο.
1: Μετά αυτή, ναι.
0: Για όταν φτάνεις στους τέσσερις.
1: Στους τέσσερις
0: και μετά. Ειδικά αν έχει και μετάλλιο και βγήκε τρίτος. Δηλαδή τα άκουσε, ναι. η Αγγλία τρίτη θέση. Τρίτος στον κόσμο.
1: Στην Αγγλία ούτε είχε λέει γίνει ο στόχος.
0: Ναι, αλλά είσαι τρίτος στον κόσμο. Δηλαδή. Ναι, ναι. Τι να πούμε
1: και
0: εμείς.
1: Για πρώτη φορά μετά από πόσα χρόνια.
0: Τι να πει η Ιταλία που δεν πήγε, τι έπρεπε να την κάνουν
1: και
0: δηλαδή.
1: Πάλι, για μια ακόμη φορά.
0: Ναι, να, να τους φάξουνε.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή να είμαστε και λίγο λογικοί, να μην είμαστε υπερβολικοί.
1: Δεν υπάρχει. Υπερβολή υπάρχει στο ποδόσφαιρο και πολύ εύκολα. Το είδωλο γίνεται ξαφνικά. Είναι,
0: ναι.
1: Είναι...
0: Δηλαδή και η Γαλλία. Εντάξει, στην τετράδα. Δύο θα φτάσουν στο τελικό, δεν θα φτάσουν όλοι. Είσαι στις τέσσερις καλύτερες ομάδες του κόσμου και πέρα.
1: Άλλωστε, όταν
0: είσαι επιτυχημένος για μένα.
1: Όταν έλεγαν για φαβορί δεν έλεγαν μόνο ένα, μία ομάδα. Έλεγαν τρεις-τέσσερις ομάδες.
0: Και ότι νομίζω
1: μπορεί
0: ότι...
1: να φτάσουν στη, και στην,
0: ναι,
1: τετράδα.
0: Ναι.
1: Μπορούμε να πούμε ότι οι τρεις έφτασαν.
0: Ναι, για τη Γαλλία, την Ισπανία και την Αργεντινή που δίναν τα φαβορί.
1: Ναι, ναι.
0: Από νέμεται χάρκινο μετάλλιο. Λοιπόν,
1: εντάξει,
0: η Αγγλία είναι τρίτη.
1: Ευχαριστούμε τον Απόστολο που μας διόρθωσε.
0: Απόστολος είπαμε, να τον φέρω δίπλα σου, αλλά δεν ξέρω εγώ την κονσόλα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, το θέμα είναι ότι από τη στιγμή που γίνεται απονομή, δηλαδή υπάρχει χάρκινο μετάλλιο, η Αγγλία είναι τρίτη. Πήρε μετάλλιο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, δεν μπορώ να. Δεν ξέρω. Είπαμε, να μην είμαστε υπερβολικοί. Όχι δηλαδή ξαφνικά τα ισοπεδώσαμε όλα, δεν έκανε τίποτα η Αγγλία. Που βγήκε τρίτη και έβαλε και 6 γκολ στον μικρό τελικό που δίνει μετάλλιο. Έτσι. Δηλαδή,
1: εντάξει,
0: η πάντως... Γαλλία δεν ξέρω γιατί το άφησε. Μου κάνει εντύπωση. Δηλαδή, δεν είναι. Είσαι. Από τη στιγμή που παίρνεις και μετάλλιο, δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή. Α, ήθελαν τον Εμπαπέ πρώτο σκόρε, λέει ο Αποστόλης. Λες.
1: Θα έβγαινε έτσι κι αλλιώς. Ναι. Και τα επόμενα μουντιάλ. Ναι, ναι.
0: Ναι.
1: Εκτός και... αν έβαζε ο Μέση άλλα δύο, αλλά ο Μέση.
0: Ο Μέση...
1: Χωρίς τελική προσπάθεια.
0: Χωρίς τελική.
1: Λεπτά.
0: Αυτό πάλι.
1: Ναι.
0: Αυτό πάλι τελική... αρνητικό ρεκόρ. Γίνεται μια ομάδα να παίζει τελικό και να μην κάνει μια τελική προσπάθεια.
1: Ναι.
0: Μια τελική, δηλαδή. Δεν ξέρω. Πολύ.
1: Γι' αυτό περίμενα εγώ στο τέλος, ανεξάρτητα αν υποστηρίζω την Αργεντινή στο συγκεκριμένο, ότι θα κερδίσει η Αργεντινή. Περίμενα να κερδίσει, αλλά δεν κέρδισε. Γιατί όταν χάνεις πολλές ευκαιρίες. στο τέλος δέχεσαι τον γκολ. Είναι ένας
0: κανόνας. Άγραφος κανόνας του ποδοσφαίρου, ο νόμος. Ναι. Πρόσεξε τώρα. Καταρχήν να πω τους χαιρετισμούς μου στον Τάκη που μας ακούει στην Επανομή. Ναι, πάντα μας ακούει κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Λοιπόν, και να συμπληρώσω εδώ ότι εντάξει, υπάρχει αυτός ο άγραφος νόμος του ποδοσφαίρου. Από την άλλη μεριά όμως η Αργεντινή έκανε ένα κόλπο, το κατάλαβα και στο προηγούμενο παιχνίδι. Δηλαδή ο προπονητής αλλάζει τους παίκτες στο δεύτερο ημίχρονο, βάζει φρέσκους ώστε να μπορούν να τρέξουν, κρατάει δηλαδή στο πρώτο ημίχρονο λίγο άμυνα και στο δεύτερο ημίχρονο τα δίνει όλα για να πάρει τη νίκη. Ναι, αλλά αυτό δεν μπορούσε να το κάνει.
1: Δεν μπορούσε, όχι,
0: με την Ισπανία. Έκανε τις αλλαγές, έβαλε φρέσκους, όλες τις αλλαγές έκανε και τις πέντε. Λοιπόν, τίποτα, δεν μπορούσαν να πάρουν τα πόδια τους.
1: Σημασία πάντως έχει ότι βλέποντας, γιατί ξέρουμε τώρα πως η τηλεόραση έχει προχωρήσει και δεν ξεφεύγει τίποτα από την τηλεόραση και από τις κάμερες, τα συναισθήματα που υπήρχαν, όχι μόνο στον τελικό, σε όλη τη διάρκεια σε αυτό το τουρνουά, συναισθήματα που μόνο ο αθλητισμός προσφέρει. Δηλαδή τη χαρά, την λύπη, το
0: τα
1: δάκρυ,
0: κλάματα, το δάκρυ, ναι, όλα αυτά.
1: Που
0: ναι.
1: Πολλές φορές εναλλάσσονται από λεπτό σε λεπτό.
0: Ναι. Είδαμε και πολλούς νέους κανονισμούς αυτό το Μουντιάλ. Πώς τους είδες, Γιάννη?
1: Μυστικά δεν έχει, δεν με βάζεις το χέρι μπροστά και μου πεις μυστικά, αποβάλλεσαι.
0: Ναι. Είδες αυτό που πήγε ένας παίκτης της Ισπανίας, πώς τον λένε, ο Αποστόλης θα μας τον πει, της Ισπανίας, τον παίκτη που πήγε να μιλήσει στο Μέση και ο Μέση είπε, με έβρισε, δείτε το στο βίντεο, Κουκουρέγια.
1: Κουκουρέγια,
0: ναι, Κουκουρέγια. Το είδες αυτό, το πρόσεξες? Τρομερά πράγματα πλέον θα γίνονται στο ποδόσφαιρο. Κάτι πήγε ο Μέση προς τον Κουκουρέγια.
1: Έπρεπε να απαγορευτεί με το μαλλί αυτό που παίζει. Ναι. Μόνο οι Αργεντίνοι είχαν παλιά, τη δεκαετία του 70 και του 80, τέτοιο μαλλί. Αλλά
0: κοίτα, οι Ισπανοί και οι Πορτογάλοι είναι.
1: Είδαμε
0: λίγο...
1: και Μάριο Κέμπες. Είδαμε και Μάριο Κέμπες εκεί, εντάξει.
0: Έχουν λίγο αυτό το στυλάκι το, το νοτιοαμερικάνικο, το αργεντίνικο. Ναι. Αλλά πέραν αυτού. Είδαμε πολλά πράγματα καινούργια σε αυτό το Μουντιάλ που αν εφαρμοστούν και άλλο, στα πρωταθλήματα θα είναι πολύ καλό. Πολύ καλό.
1: Τώρα θα είναι καλό να εφαρμοστεί το τρίλεπτο αυτό να σταματάνε για να αλλάζει μορφή, αλλάζει εικόνα τελείως στο ποδόσφαιρο.
0: Το cooling break δεν είναι cooling break, είναι διαφημιστικό break.
1: Ναι, διαφημιστικό, είναι καθαρά για χρήματα και πολλά χρήματα κέρδισε από αυτό και η FIFA σε αυτό το που έγινε.
0: Ναι.
1: Πάρα πολλά.
0: Πάρα πολλά χρήματα.
1: Βέβαια. Να το κάνεις αυτό. Γίνεται αυτό και ακόμη και στη χώρα μας σε μερικά παιχνίδια καλοκαίρι όταν έχει πολύ ζέστη. Ο διαιτητής σταματάει για λίγο να πάρουν ανάσες οι παίχτες.
0: Ναι, αλλά δεν παίρνουν διαφημίσεις εκεί.
1: Ούτε διαφημίσεις και ούτε όταν έχει 20 βαθμούς και 18. Ναι. Κοντά στους 40 όταν έχει.
0: Κοίταξε, αν εφαρμοστεί, θα εφαρμοστεί για διαφημιστικούς λόγους στην Ελλάδα. Γιατί το χειμώνα που θα έχει μείον 2. Τι θα κάνουν, cooling break?
1: Γιατί... για τσαγάκι.
0: Για τσαγάκι.
1: Για τσάι.
0: Ναι, εκεί δεν είναι. Αλλά...
1: δεν νομίζω. Ότι... αυτό ίσως στο μέλλον, ίσως στο μέλλον να γίνει.
0: Αυτό άστο. Εγώ μιλάω για...
1: αλλάζουν πολλά.
0: Για τις πολλές αλλαγές που έχουν να κάνουν με τη διαιτησία. Εκεί πώς τα είδες τα πράγματα. Δεν είναι καλύτερα?
1: Καλύτερα. Μπορούμε να πούμε. Εντάξει, την καθυστέρηση που γίνεται με τον τερματοφύλακα.
0: Και αυτό. Ναι. Και γενικότερα το VAR να βοηθάει περισσότερο και στη δεύτερη κίτρινη κάρτα. Τι βλέπουμε, ναι, έχει...
1: ο ματσάρο προπονητής του Ηρακλή στο ρεπορτάζ που έχει από την ΕΡΤΡΙΑ.
0: Κόσμο των σπόρων.
1: Ναι, τον κόσμο,
0: κόσμο των σπόρων. Από σήμερα ο κόσμος των σπόρων, να πούμε, από τις 4 μέχρι και τις 4:30, γιατί μετά, όπως είπαμε, για ένα διάστημα περίπου 1,5 μήνα θα είναι
1: μόνο
0: μισή,
1: για μισή
0: ώρα,
1: ώρα. Και μετά επανέρχεται πάλι ώρα, σε μία ώρα.
0: Σε μία ώρα ακριβώς, λόγω των καλοκαιρινών αδειών και όλα αυτά. Σε ρεπορτάζ το οποίο πήγε ο Κώστας ο Κούσης, δεν ξέρω, ήσουν και εσύ, Γιάννη?
1: Όχι, όχι, δεν ήμουν.
0: Δεν ήσουν. Όχι. Για πες μας έτσι και δύο λόγια για τον Ηρακλή, τι γίνεται, πώς πάει η προετοιμασία.
1: Προετοιμασία είναι το βασικό στάδιο, αυτό που λέμε σε αυτή τη λέξη, αυτή τη φράση, μάλλον κλισέ που χρησιμοποιούμε, είναι το πιο σημαντικό για κάθε ομάδα. Ναι. Η καλή προετοιμασία.
0: Ο Ηρακλής πήγε Πτολεμαΐδα, νομίζω.
1: Πτολεμαΐδα, έρχεται Τετάρτη. Έρχεται Τετάρτη. Παρασκευή φεύγει για Ιταλία, τρία φιλικά εκεί και μετά πρωτάθλημα Κύπρου, πρωτάθλημα και υποχρεώσεις επίσημες.
0: Το πρωτάθλημα ξεκινάει 22-23 Αυγούστου.
1: Εκείνο είναι το Σαββατοκύριακο. Ναι.
0: Ναι, εκείνο είναι το Σαββατοκύριακο. Άρα λοιπόν έχει ακόμα σχεδόν ένα μήνα.
1: Ο Ηρακλής, ένα μήνα. Δεν έχουν κλείσει φυσικά οι μεταγραφές. Έχει ακόμη. Θα αποκτηθούν και άλλοι παίκτες.
0: Θα αποκτηθούν.
1: Σίγουρα, σίγουρα. Ναι. Αυτό είναι σίγουρο.
0: Για να ολοκληρωθεί τώρα, σε ποιες θέσεις πονάει σε εισαγωγικά η ομάδα.
1: Αυτό το ξέρει ο προπονητής. Από μένα δεν θα μάθεις τίποτα.
0: Από σένα δεν θα μάθω τίποτα.
1: Όχι.
0: Μάλιστα. Δεν ζητάμε ονόματα. Ναι, θέσεις θέλουμε, ούτε θέσεις.
1: Γιατί τώρα βλέπει και κάποιους παίκτες, κάνει τις επιλογές του ο προπονητής και θα αποφασίσει.
0: στην Ιταλία θα πάει και με πιτσιρικάδες, δηλαδή θα πάρει όλο το... Ακόμα δεν ξέρουμε.
1: Δεν το ξέρουμε. Μετά όταν θα έρθει εδώ από το Λεμαίδα, τότε θα ανακοινωθεί.
0: Η αποστολή. Φεύγει αμέσως.
1: Την Παρασκευή μεταφεύγει. Παρασκευή φεύγει και το Σάββατο είναι Σάββατο. Νομίζω το πρώτο παιχνίδι, ναι.
0: Τρία φιλικά επί Ιταλικού εδάφους.
1: Ναι.
0: Ναι. Μάλιστα. Τώρα, εκτός από το Μουντιάλ, είπαμε και για τον Ηρακλή. Τις σκληρώσεις πώς τις βλέπεις των ελληνικών ομάδων στην Ευρώπη?
1: Είπαμε, είναι... οι ομάδες που έχουν ξεκινήσει τα πρωταθλήματά τους έχουν ένα μικρό πλεονέκτημα.
0: Ναι. Ανεξάρτητα. Πώς βλέπεις των ελληνικών ομάδων στην Ευρώπη?

0: δύσκολο δρόμο, δύσκολο. Ακόμα και στο conference, αν ναι. Δεν στο καταφέρει δηλαδή, είπαμε, κάτι λεφτή. Που απευχόμαστε να παίξει. Ναι, ναι, έχει εκεί δύσκολο έργο.
1: Και όπως και η βελγική ομάδα είναι. Εντάξει, είναι και η Μπρίζ, είναι και άλλες.
0: Και ο Παναθηναϊκός θα έχει δύσκολο έργο με Σπάρτακ Τρνάβα, η Τσεσεκά. Ο Παναθηναϊκός στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League.
1: Τσεσεκά.
0: Τσεσεκά 1948.
1: Σόφιας. Ναι. Σόφιας. Ναι. Τσεσεκά Σόφιας, ναι.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι. Είχε παίξει στο παρελθόν.
0: Καλά, τη ρωσική δεν μπορεί να είναι, αφού η Ρωσία είναι
1: λίγο σταμάτησε,
0: αποκλεισμένη.
1: Θες πάντα, δεν λειτουργεί.
0: Ναι,
1: με την ίδια ταχύτητα το μυαλό και την.
0: Ναι. Και ο Παναθηναϊκός. Έχει στο
1: Conference. Έχει παίξει
0: όμως...
1: τώρα, σα κάνω τώρα ένα τεστ. Πότε είχε παίξει ο Παναθηναϊκός με τη Τσεσεκά.
0: Μόσχας.
1: Ναι, όχι, Σόφιας.
0: Πότε?
1: Πότε?
0: Το 1974.
1: Μου ήρθε τώρα ακριβώς στη μνήμη. Από τις λίγες έτσι εκλάμψεις που έχω.
0: Ναι.
1: Όχι, ήταν μετά το Γουέμπλεϊ το 72 και αποκλείστηκε. Και μάλιστα επαναλήφθηκε ένας αγώνας, γιατί έγιναν, τώρα ακριβώς δεν θυμάμαι τις λεπτομέρειες, με τα πέναλτι λάθος μέτρημα.
0: Μέτρησε λάθος πέναλτι.
1: Ναι, τα πέναλτι στην διαδικασία των πέναλτι είχε πάει το παιχνίδι. Ναι. Και ξανά έγινε το παιχνίδι. Και έδεσε πάλι η Τσεσεκά και προκρίθηκε. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός προερχόταν από μια εντυπωσιακή πορεία.
0: Τελικό με τον Άγιαξ.
1: Με τον Άγιαξ τον Ιούνιο, 2 Ιουνίου του
0: 1971.
1: Ναι.
0: Και το 72 έγινε αυτό. Το αποκλείστηκε από την Τσεσεκά.
1: Ναι, ναι.
0: Σόφιας. Από Πατατράκ.
1: Να πάρει τώρα τη ρεβάνς. Έστω ναι. Και μετά από τόσα χρόνια.
0: Αυτά είναι μόνο ελληνικές ομάδες μπορούν να τα κάνουν. Δηλαδή ναι. Να πας τη μια χρονιά στο.
1: Τότε που είχε πάρει, νομίζω ότι θυμάμαι, αν ήταν η χρονιά που είχε πάρει ένα σπουδαίο ποδοσφαιριστή. Και ο γιος του ακόμη πιο σπουδαίος, το Βερόν.
0: Ο Βερόν.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ο Ντουρονικολά ήταν πιο μετά, πιο μετά.
1: Πιο μετά, ναι, ναι. Ο Ρουμάνος.
0: Ναι, ναι. Ο Αλβαρέζ.
1: Αλβαρέζ, με το μακρύ μαλλί, ο Αργεντίνος,
0: ναι.
1: Από τα Γιάννα.
0: Γκομέζ.
1: Αλβαρέζ.
0: Αλβαρέζ, Γκομέζ, αυτοί όλοι οι Νοτιοαμερικάνοι.
1: Στα Γιάννα. Λίσα, ο τερματοφύλακας.
0: Ναι. Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Όλοι αυτοί είχαν πάει στον ΠΑΣ. Και βλέπουμε τώρα πώς είναι ο ΠΑΣ αυτή τη στιγμή. Κύκλους κάνει.
0: Πας
1: δηλαδή,
0: ναι.
1: Πολλές φορές μια ομάδα κρέμεται η ιστορία της, η πορεία της σε μια κλωστή.
0: Ναι. Και ναι. Επίσης και η Αίγυπτος είχε τώρα που έπαιξε στο Μουντιάλ κάτι πολύ παράδοξο. Με τον Χασάν, Χωσάν, Χασάν. Δύο παίκτες μπήκαν, ο Χωσάν και ο Χασάν.
1: Θυμάμαι στην τηλεόραση που ήμασταν στην γεωργική σχολή, είχαν έρθει δύο φορές εκεί για συνεντεύξεις και τα δύο αδέλφια.
0: Και τα δύο αδέλφια,
1: ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι.
0: Και ήταν και ο Μαγντί Τολμπά, νομίζω. Μαζί και οι τρεις στον ΠΑΟΚ τότε. Θυμάμαι, Αιγυπτιακή, πώς το λέγανε τότε.
1: Παρικία.
0: Παρικία, μπράβο. Αιγυπτιακή παρικία τότε με τους τρεις Αιγύπτιους. Και τώρα μπήκε ο Χωσάν Χασάν και.
1: Τα δύο αδέλφια.
0: Ναι, βέβαια ήταν δύο διαφορετικοί παίκτες έτσι τώρα που ήρθανε. Mm. Που παίξανε τώρα στο Μουντιάλ, μιλάω τώρα. Ναι.
1: Προπονητές τώρα.
0: Προπονητές είναι ναι, και
1: ναι.
0: Οι δύο.
1: Ναι, ναι.
0: Μπράβο. Ο Μαγντί.
1: Ο Μαγντί δεν.
0: Αγνοούνται τα ίχνη του. Τα ξέρει ο Αποστόλης, δεν μπορεί να μην ξέρει. Ο Μαγντί τον Μπάου, ούτε ο Αποστόλης ξέρει.
1: Τότε δεν ξέρει κανένας.
0: Λοιπόν. Αυτά για το Μουντιάλ. Θέλω να μου σχολιάσει και αυτό το ύπουλο χτύπημα του Μολίνα στον Ισπανό την ώρα που πήγαν να πανηγυρίσουν. Γιατί τα κάνουν αυτά? Δεν θέλουν να δεχθούν την ήττα. Δηλαδή χάνεις, εντάξει, δεν πρέπει να το παραδεχτείς
1: φορές,
0: ότι
1: δεν,
0: ο άλλος είναι καλύτερος.
1: Φυσικά δεν δικαιολογώ τους Αργεντίνους.
0: Γιατί αυτή
1: η αλήθεια. Σε καμιά περίπτωση. Αλλά μερικές φορές δεν ξέρεις τι σου λέει ο άλλος. Και εκείνη την ώρα με την ένταση που υπάρχει, πώς έγινε ο Ζιντάν, του είπαν για την αδελφή του, ξαφνικά έριξε την κεφαλιά και αποβλήθηκε.
0: Α, τότε.
1: Θυμάσαι το Ζιντάν.
0: Ναι, ναι, το θυμάμαι.
1: Ναι, είπε... Ο οποίος αναλαμβάνει και την Εθνική Γαλλία τώρα.
0: Μα του είχα.
1: Και την αδελφή του, κάτι.
0: Σοβαρά.
1: Ναι, ναι, κάτι. Ναι. Αν δεν κάνω λάθος, ναι.
0: Ο Ματεράτσι.
1: Με τον Ιταλό, ναι.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Κοίταξε, αυτά όμως καμιά φορά είναι και κόλπα. Βλέπεις
1: ναι,
0: πώς προσπαθεί ο αντίπαλος
1: να σε εκνευρίσει.
0: Ναι, να σε εκνευρίσει για να κάνεις κάτι ακριβώς και να βγει από πάνω.
1: Να χάσεις συγκέντρωσή σου, ναι. Να χάσεις. Ναι. Ο άλλος στην κανονική διάρκεια. Αυτό έγινε και στο τέλος βέβαια. Αλλά ήθελε
0: πιθανό, αυτό έγινε στους πανηγυρισμούς.
1: Πιθανό να ναι. Του είπε κάτι. Αλλά πάλι και αυτό δεν δικαιολογείται. Γιατί πολλές φορές και αυτή η ομάδα, όλοι οι παίκτες μεταξύ τους και γνωρίζονται. Περισσότεροι σχεδόν όλοι παίζουν στην Ευρώπη.
0: Βλέψε
1: μπορεί να είναι και συμπαίκτες καμιά φορά.
0: Ότι ακόμα και αν γνωρίζονται, ναι, προσπαθεί ναι, ναι. Ο ένας να πετάξει τον άλλον. Να... Καλά, αυτό βέβαια γίνεται και με τους οπαδούς. Δηλαδή, ναι. Βλέπουν κάποιοι εκεί που υπάρχει ένταση, προσπαθούν να την χειροτερέψουν την ένταση για να κάνουν και κακό στη γηπεδούχο ομάδα. Αλλά...
1: Τεχνάσματα αυτά.
0: Τεχνάσματα,
1: που καμιά ναι, φορά ναι, ναι. Πιάνουν όμως.
0: Ναι, ναι. Κατά τα άλλα. Εγώ το Μουντιάλ αυτό το δεν ξέρω, μου έκανε πολύ εντύπωση και με τους παίκτες που πέτυχαν τα πολλά γκολ, δηλαδή ο Κέιν από την Αγγλία
1: goal,
0: και ο Εμπα.

0: Μπαπέ και ο Ντεμπελέ από τη Γαλλία.
1: Εκπληκτική χρονιά
0: και την Νορβηγία. Και ο Μέση από την Αργεντινή. Βέβαια το πήρε μια ομάδα η οποία ήταν πλήρης σε όλους τους. Αποδείχτηκε
1: και τακτικά.
0: Και τακτικά. Ακριβώς. Αλλά φάνηκαν μεγάλα αστέρια. Δεν είδαμε σε άλλα μουντιάλ. Δεν ξέρω. Δεν τα θυμάμαι και καλά. Εσύ η μνήμη σου είναι καλύτερη. Είδαμε τόσα αστέρια να λάμπουν σε άλλα μουντιάλ.
1: Ναι. Ναι.
0: Όχι, λέω.
1: Και Ρονάλντο, τον είπε στο Ρονάλντο.
0: Ο Ρονάλντο δεν φάνηκε.
1: Ναι, όχι, λέμε παρουσία. Ποιοι ήταν.
0: Ναι.
1: Σε αυτό, ναι.
0: Άλλο η παρουσία και στην Ισπανία.
1: Και μάλιστα είχαμε
0: μεγάλα ονόματα, αλλά δεν φάνηκαν. Φάνηκε το
1: και
0: σύνολο.
1: Παίχτες, σε αυτό το μουντιάλ και κάτι άλλο. Παίχτες που ήταν γύρω στα 40, 41. 43 ο Σκοτσέζος, πόσο ήταν.
0: Ναι, 40, 41 ο Ρονάλντο, 39 στα 40 ο Μέση.
1: Και άλλος
0: ο Μόντριτς.
1: Σπουδαίος παίχτης, 40.
0: 40 και αυτός δεν κατάφερε στο τσάκ να, να περάσει
1: ναι.
0: Στη φάση των 32 η Κροατία.
1: Ναι.
0: Δηλαδή νομίζω ότι είχε κάποια αστέρια που έλαψαν, πολλά γκόλ είδαμε, δεν ξέρω, εμένα μου άρεσε. Και θέλω από το επόμενο Μουντιάλ 60 ομάδες. Για να μπει και η Ελλάδα.
1: Θέλεις το τηλέφωνο
0: να κάνουμε
1: του...
0: και 70 άμα χρειαστεί.
1: Της UEFA, της FIFA.
0: Τι?
1: Της FIFA, το τηλέφωνο του.
0: Το τηλέφωνο, ναι.
1: Του Προέδρου.
0: Του Ιφαντίνο, λέει, το έχεις εσύ, λέει ο Αποστόλης,
1: το έχεις και δεν μας. Ναι, το προσωπικό του.
0: Πάρε τον Ιφαντίνο ένα τηλέφωνο.
1: Πρόταση Θόδωρου Χατζηπαντελή, 60 ομάδες.
0: 60 και την Ελλάδα οπωσδήποτε μέσα στις 60, έτσι δηλαδή.
1: Αλλιώς στις επόμενες εκλογές δεν σε ψηφίζουμε.
0: Ναι.
1: Είναι και ψήφια αυτά η αύξηση των ομάδων.
0: Βέβαια.
1: Πάμε σε άλλο επίπεδο, ναι.
0: Πάμε σε άλλο επίπεδο. Αυτό με τον Τραμπ και τον Ιφαντίνο το τηλέφωνο εκεί και λοιπά, πώς το είδες? Καλό και αυτό, ε. Άμα δεν κάνει ο Τραμπ.
1: Κάποιοι δεν το πρόσεξαν. Μερικοί παίκτες της Ισπανίας γύρωσαν από την άλλη, έβλεπαν. Ναι.
0: Όταν,
1: στην απονομή.
0: Στην απονομή είναι. Και ο Μέση, το είδες? Και ο Μέση επίσης δεν τον κοίταζε όταν πήρε το μετάλλιό του. Ναι.
1: Εντάξει, δεν είναι ιδιαίτερα συμπαθή σε όλους.
0: Και όταν μπήκε στο γήπεδο και κατέβηκε εκεί, αποδοκιμάστηκε. Αυτό που πήγε δίπλα στην ομάδα της Ισπανίας και έβγαινε την εσμή και τον τραβούσε ο Ιφαντίνο, το είδες?
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τον τραβούσε να τον βγάλει.
1: Ναι, το έκανε, ναι.
0: Μπράβο,
1: το έκανε,
0: το έκανε ναι. Και πέρσι η αποστολή στο Μουντιάλ συλλόγων με την Τζέλσι. Και ήταν μέσα.
1: Και δεν έφευγε τότε. Δεν έφευγε.
0: Δεν έφευγε, ναι.
1: Ναι, με την Τζέλσι.
0: Τον έβλεπε ο Έντζο Φερνάντες, λέει, για να φύγει. Δεν το θυμάμαι. Αλλά έτσι. Δηλαδή,
1: έγινε εντάξει. Και σύν το παγκόσμιο, όλα τα άλλα. Που είναι παγκόσμιο συλλόγων έκανε.
0: Ήμαρτον δηλαδή. Ναι. Δηλαδή, θες να είσαι και σε όλα τα. Εντάξει, κάνεις την απονομή. Τι είναι αυτό το κακό με αυτόν τον άνθρωπο? Τέλος πάντων. Τον πλανητάρχη, συγγνώμη. Είπα άνθρωπο. Πλανητάρχη.
1: Τέλος πάντων.
0: Ναι. Εντάξει, τώρα για τον Τραμπ άλλα είναι τώρα, να σταματήσει αυτός ο πόλεμος. Φτάνει με το Ιράν, φτάνει η αύξηση του πετρελαίου, της βενζίνης και λοιπά. Όλα
1: χάνονται
0: αυτά,
1: ζωές.
0: Δηλαδή πέρα από τις ζωές.
1: Και από τους Ιρανούς αλλά και από τους Αμερικανούς.
0: Ναι, χάνονται
1: που δεν φταίνε σε τίποτα και πολλές φορές οι άμαχοι χάνουν τις ζωές τους.
0: Δηλαδή πρέπει να βρουν έναν τρόπο κάποια στιγμή να σταματήσει αυτό το πράγμα. Και όχι μόνο εκεί, και στην Ουκρανία με τη Ρωσία.
1: Ναι.
0: Και αυτό το πράγμα δηλαδή φτάνει επίσης.
1: Δεν είμαι πολιτικός, δεν είμαι άνθρωπος που γνωρίζει πολύ καλά όλα αυτά που γίνονται και το παρασκήνιο που κανένας βέβαια δεν το γνωρίζει, τι κρύβεται πίσω από αυτά, αλλά όταν δεν υπάρχει ενωμένη Ευρώπη δεν μπορείς να χτυπήσεις ούτε τον Τραμπ ούτε κανένα Τραμπ.
0: Ενωμένη Ευρώπη, μεγάλη κουβέντα.
1: Ναι.
0: Είναι τόσες χώρες και αυτό, δηλαδή πάλι καλά που υπάρχει αυτή η ένωση έτσι και λοιπά. Δεν ξέρουμε και βέβαια τι θα γίνει στο μέλλον. Αλλά
1: κανένας δεν το ξέρει.
0: Κανένας δεν το ξέρει. Και η Ευρώπη προσπαθεί να ισχυροποιηθεί, αλλά τόσα κράτη με διαφορετικούς πολίτες, με διαφορετικές νοοτροπίες, δεν είναι κάτι εύκολο. Προσπαθούν βέβαια, αλλά βλέπεις ότι δεν είναι, για μένα δεν είναι κάτι εύκολο να γίνει έτσι. Δεν ξέρω αν μπορεί να βλέψει. Η Αγγλία βγήκε έξω.
1: Η Αγγλία, ναι.
0: Τελείως. Τι να σου πω. Δηλαδή, και αυτό με τη Ρωσία. Και η Ρωσία κάποια στιγμή πρέπει να καταλάβει τώρα. Δεν ξέρω τι γίνεται και εκεί με τον Πούτιν και όλα
1: δηλαδή,
0: αυτά.
1: Γιατί η Ρωσία να είναι έξω από τον αθλητισμό? Άλλο ο αθλητισμός και άλλο η πολιτική.
0: Ναι, σωστά. Από την άλλη μεριά όμως.
1: Εντάξει,
0: από την άλλη μεριά, τώρα ανοίγεις μια άλλη κουβέντα, αλλά μπορούμε να την κάνουμε γιατί σε αυτή την εκπομπή κάνουμε τα πάντα.
1: Ναι.
0: Και αθλητικά και
1: μα
0: πολιτικά.
1: Μα δεν δικαιολογώ τους Ρώσους για τον πόλεμο. Αλίμονο.
0: Πρόσεξε τώρα όμως. Πάμε να κουβεντιάσουμε το θέμα αυτό. Σωστά λες ότι ή θα παίζουν όλοι ή δεν θα παίζουν. Δηλαδή οι Ισραηλίτες είναι δυνατόν που λέμε, που κάνουν πόλεμο τόσο καιρό, τόσα χρόνια. Λοιπόν, να πολεμάς, ο ένας αδερφός να πολεμάει και ο άλλος να παίζει μπάσκετ. Δηλαδή και, ναι. και να πανηγυρίζουν ζήτω. Ναι. Δηλαδή ή πολεμάς, όταν έχεις πολέμο ή πολεμάς, ναι. ή δεν κάνεις κάτι άλλο. Δηλαδή στην Ελλάδα λέμε τώρα, πες χτύπα ξύλο, ότι η Ελλάδα κάνει πόλεμο. Ο ένας αδερφός θα είναι στον πόλεμο και ο άλλος θα παίζει μπάσκετ.
1: Δεν νομίζω ότι θα γίνει αυτό ποτέ στην Ελλάδα. Μπράβο. Όχι για πόλεμο, αλλά δεν θα γίνει, να γίνει πόλεμος και να μην...
0: Και ναι, και να μην είναι αφοσιωμένοι όλοι εκεί, οι μισοί να παίζουν μπάσκετ ποδόσφαιρο, να πανηγυρίζουμε στο γήπεδο, εμείς οι συνταξιούχοι.
1: Όσοι είναι γενικά οι περισσότεροι λαοί στον πόλεμο, στον αθλητισμό και στις φυσικές καταστροφές ενώνονται και γίνονται μια γροθιά.
0: Το ίδιο θα έπρεπε να ισχύει για την Ουκρανία. Και η Ουκρανία, έχεις πόλεμο, κύριε, δεν μπορείς να είσαι μέσα σε όλα, άσχετα αν η Ευρώπη σε δέχεται. Κάνεις πόλεμο αυτή τη στιγμή.
1: Η οποία παίζει βέβαια, όπως είπαμε. Εκτός, στην Πολωνία δίνεται παιχνίδια.
0: Ναι, αλλά δεν είναι, για μένα δεν είναι λογικό. Ναι. Δεν είναι λογικό.
1: Και εθνική ομάδα έχει, τέλος
0: αυτό. Να σκοτώνονται οι μισοί πολιτική. Στα σύνορα και οι άλλοι μισοί να παίζουν μπάσκετ και ποδόσφαιρο και να πανηγυρίζουν για. Έτσι έπρεπε να είναι. Και η Ρωσία βεβαίως, από τη στιγμή που είναι η Ουκρανία, είναι το Ισραήλ, γιατί να μείνει και η Ρωσία.
1: Στον αθλητισμό λέμε. Για τον
0: στον αθλητισμό, ναι. Έτσι. Για τον αθλητισμό λέμε. Αυτά.
1: Μόνο, όχι από πολιτική. Το... Μακριά από την πολιτική εμείς δεν έχουμε. Ενώ να μην κάνουμε πολιτική κουβέντα δεν είμαστε.
0: Όχι, πολιτική κουβέντα δεν κάνουμε.
1: Τουλάχιστον εγώ δεν είμαι ο ειδικός. Δεν είμαι όσο. Με τις γνώσεις που έχεις εσύ.
0: Είσαι αθλητικός καθαρά.
1: Ναι.
0: Τι λέει ο Ηρακλής. Αποστόλη, ξέρεις γιατί ρωτάω για τον Ηρακλή στο Γιάννη. Ε? Είναι το γραφείο τύπου και επίσημα της ομάδας. Τον έχουμε εδώ. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία στα νέα σου καθήκοντα την χρονιά που έρχεται. Έχεις πολλή δουλειά μπροστά σου.
1: Τρίτη θητεία.
0: Τρίτη θητεία, μπράβο, στην ομάδα
1: του. Οι δύο πάντως ήταν πετυχημένες. Τώρα αυτό που θα πω είναι λίγο εγωιστικό, αλλά θα το πω.
0: Ναι.
1: Τη μία χρονιά η ομάδα βγήκε στην Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Μάλιστα ισοφάρισε στο τελευταίο παιχνίδι ο Στολτίδης το 95 τον Πανιόνιο και βγήκαμε Ευρώπη.
0: Ήταν το 2000.
1: Το 2002.
0: 2002.
1: 2002, ναι.
0: Τότε είχες αναλάβει το γραφείο τύπου,
1: ναι. Πρώτη φορά.
0: Το επόμενο ήταν νομίζω τότε που έκλεισε η ΕΡΤ το 2013.
1: Το 2013 η ομάδα ήταν Super League 2 και ανέβηκε κατηγορία.
0: Ανέβηκε στη Super League 1, ναι. Βέβαια λίγοι θυμούνται ότι έκατσες και στον πάγκο ως προπονητής.
1: Όχι ως προπονητής, γενικός αρχηγός, άλλα καθήκοντα, ναι.
0: Γενικός αρχηγός.
1: Ναι, ναι.
0: Α, προπονητή δεν τον έκανες.
1: Όχι. Αν και σε ένα παιχνίδι λίγο έλειψε. Γιατί είχε αποβληθεί ο προπονητής και ο βοηθός του.
0: Ναι, και έμεινες μόνο εσύ.
1: Όχι, ήταν και ο τερματοφυλάκων, αλλά ήταν ήσυχος ο Φώτης ο Γκιτζιούδης.
0: Διώξε τον εαυτό.
1: Γκιζέλη, συγγνώμη.
0: Εγώ μη θέλουμε τον Γιάννη Βέλκο και προπονητή στον
1: και
0: πάγκο.
1: Και πέρασε η ομάδα, δηλαδή θα ήμουν. στο βιογραφικό μου.
0: Σε εκείνο εκεί.
1: Φοβερό παιχνίδι με τον Πανιόνιο. Ναι.
0: Εκείνη ήταν η δεύτερη χρονιά και τώρα η τρίτη,
1: τώρα,
0: έτσι.
1: Ναι, τρίτη. Εντάξει, θέλει πολύ προσοχή, ιδιαίτερη προσοχή. Όπως αυτός ο ρόλος είναι πολύ σημαντικός για κάθε ομάδα. Και βέβαια είναι πολλές οι απαιτήσεις τώρα. Η Super League έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα.
0: Oh, από βέβαια, την τελευταία φορά. Ναι. Η αλήθεια είναι αυτή. Ναι. Ο Ηρακλής θα παίζει στο Καφτατζόγλιο, σωστά.
1: Καφτατζόγλιο δεν θα είναι έτοιμο στην αρχή. Γι' αυτό και δύο αγωνιστικές ζήτησε να παίξει εκτός έδρας. Με ΑΕΚ και Βόλο.
0: Εκτός έδρας πού? Δεν ξέρουν ακόμα.
1: Όχι, με την ΑΕΚ εκτός έδρας και με το Βόλο εκτός έδρας. Κανονικά ως πρόγραμμα.
0: Ναι, ναι, ναι, εκτός έδρας, ναι, ναι, ναι.
1: Και για το να πρώτο είναι με τον Αστέρα Τρίπολης.
0: Θα είναι τότε έτοιμο. Ναι, ναι. Θα τρέξουν τις διαδικασίες δηλαδή.
1: Και πολύ σύντομα παίζει έκτη αγωνιστική. Πέμπτη αγωνιστική με τον Άρη εκτός και έβδομη με τον ΠΑΟΚ νομίζω. Δεν είναι εδώ ναι. Τη Θεσσαλονίκη στα ντέρμπι.
0: Στα ντέρμπι. Δεν μου λες από πλευράς δημοσιογραφικών θεωρίων κλπ. Αλλάζει κάτι, θα είναι.
1: Θα αλλάξουν. Πολύ σύντομα θα τα δείτε.
0: Θα έχουμε δηλαδή καλύτερες
1: τώρα δεν
0: θέσεις.
1: Είναι εκεί.
0: Ναι, εκεί ναι.
1: Θα γίνει. Πολλά θα λέω. Μα είναι κανονισμοί της Super League.
0: Ναι,
1: απαραίτητο.
0: Πρέπει να υπάρχει
1: προϋπόθεση.
0: Σωστά δημοσιογραφικά
1: θεωρία. Και όχι μόνο δημοσιογραφικά, πολλά.
0: Και πολλά άλλα. Ναι, τώρα μιλάω για τη δική μας τη δουλειά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Για την προσπάθεια αυτή που γίνεται και που σίγουρα την ξέρεις και σε καλύτερα θα αλλάξουν. Μπράβο, γιατί αυτή η εικόνα που ήταν τα τελευταία χρόνια. Ήταν πραγματικά απογοητευτική και για το Καφτατζόγλιο, έτσι, δηλαδή για ένα γήπεδο στολίδι, το οποίο έπρεπε να είναι στολίδι παντού, όχι μόνο.
1: Εντάξει, έχει προβλήματα το Καφτατζόγλιο και ο αγωνιστικός χώρος και ο στίβος.
0: Σε όλα.
1: Μόνο υποσχέσεις ναι. Από πολλούς και πολλά, να μην το πάμε τώρα αλλού.
0: Ναι,
1: πραγματικά. Έτσι, ναι, κέντρο όταν... υψηλού αθλητισμού του στίβου και είναι ακόμη και το βοηθητικό είναι χάλια.
0: Το βοηθητικό δίπλα,
1: Έξω, ναι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, Γιάννης Δέλκος, ευχαριστούμε πολύ που ήσουν σήμερα εδώ μαζί μας.
1: Καλή επιτυχία στις ομάδες μας, για να πούμε στα δικά μας τώρα.
0: Βέβαια, την Πέμπτη.
1: Καλό πρωτάθλημα να έχουμε, και έχουμε ακόμη κανένα μήνα.
0: Έχουμε και θα τα ξαναπούμε, θα μιλήσουμε κιόλας και τηλεφωνικά. Σε ευχαριστώ πολύ που ήρθες.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Καλή εβδομάδα να έχεις. Καλό καλοκαίρι.
1: Χάρηκα που είδα πρώτα τον Απόστολο και μετά εσένα.
0: Καναμπάνιο έκανες?
1: Όχι.
0: Να κάνεις.
1: Ναι, όχι,
0: ναι. Όχι ακόμη. Λοιπόν.
1: Δεν προβλέπετε να κάνω φέτος.
0: Τώρα, άμα έχεις αναλάβει και το έργο αυτό με τον Ηρακλή τρέξιμο, ναι, τώρα πια ξεκίνησε και η προετοιμασία, δεν πειράζει. Ναι. Εσύ θα κάνεις μπάνιο στο Καφτατζόγλιο.
1: Καφτατζόγλιο.
0: Εκεί. Σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια στην εκπομπή. Την αγάπη μου σε όλα εδώ τα παιδιά.
0: Το ξέρουμε ότι μας αγαπάς.
1: Ναι. Και εγώ πήρα πολύ αγάπη, αυτό είναι αλήθεια. Ευχαριστώ πολύ.

0: Λοιπόν, πάμε πριν να κλείσουμε την εκπομπή, η ώρα πάει παρά 10 σε λίγο, να μιλήσουμε και για τον Άρη, καθώς μπαίνει μια καινούργια εβδομάδα, να δούμε πού βρισκόμαστε όσον αφορά την προετοιμασία της ομάδας, τις μεταγραφές και γενικότερα την κίνηση που υπάρχει. Φαντάζομαι ότι πλέον θα έχει κοπάσει το θέμα αλλαγής ιδιοκτησιακού καθεστώτος, δεν βρέθηκε μέχρι στιγμής κάτι, οπότε αυτό μάλλον φεύγει για την ώρα, τουλάχιστον για αυτή την περίοδο, από τις σκέψεις των ανθρώπων του Άρη. Δεν ξέρω αν τα λέω σωστά. Τάσο Πακλατζή, καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα, Θοδωρέ. Όλα τα θέματα είναι ανοιχτά.
0: Όλα τα θέματα είναι ανοιχτά, έτσι, ναι.
1: Ναι, γιατί ποτέ δεν μπορούμε να προδιαγράψουμε κάτι και να το δώσουμε τελειωμένο ή ότι δεν θα υπάρξει κάποια εξέλιξη. Αυτά που έχουμε στο χέρι μας τώρα και είναι θέματα καθημερινότητας, είναι αφενός η παρουσία του Τόμ Μπέλε Μπασίρου στη Θεσσαλονίκη, η πρώτη μεταγραφή του Άρη. Ο Άρης είχε συμφωνήσει με τον 26χρονο Αγγλονιγηριανό ότι θα έρθει στη Θεσσαλονίκη, αν και πέρασε ένα μεγάλο χρονικό διάστημα από την ημέρα που ανακοινώθηκε η συμφωνία. Ήρθε χθες, περνάει σήμερα οι ιατρικές εξετάσεις και αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας με τους Κίτρινους. Είναι η πρώτη ουσιαστικά μεταγραφή, αν εξαιρέσουμε κάποιες κινήσεις που έγιναν και αφορούσαν παίκτες οι οποίοι ήταν μικρότεροι σε ηλικία και θα συμφώνησαν με τον Άρη να αποκτήσουν επαγγελματικό συμβόλαιο κτλ. Ένα δεύτερο είναι ότι η ομάδα αναχωρεί αύριο για την Ιταλία, εκεί που θα γίνει το βασικό κομμάτι της προετοιμασίας, έχοντας μόνο μια μεταγραφή. Αν υπογράψει σήμερα ο Μπέλε Μπασίρου, θα είναι μαζί στην αποστολή. Είναι λεπτομέρειες απομένουν, εκτός αν έχουμε κάτι θεαματικό που δεν φαίνεται για την ώρα. Και φυσικά να πούμε ότι σε λίγη ώρα, σήμερα, θα υπάρξει και μια εκδήλωση στο καζίνο της Θεσσαλονίκης, σε έναν υπαίθριο χώρο εστίασης του καζίνο, όπου θα γίνουν τα αποκαλυπτήρια της νέας φανέλας του Άρη. Ο Άρης, ο οποίος άλλαξε και εταιρεία φέτος, και θα έχουμε την παρουσίαση της νέας φανέλας. Τρεις είναι ουσιαστικά οι φανέλες που φέτος η ομάδα θα φορέσει, τέσσερις στην ουσία. Λοιπόν, από εκεί και πέρα υπάρχει ένα θέμα το οποίο βρίσκεται εξέλιξη και αφορά την ελάφρυνση του ρόστερ της ομάδας. Ήδη έχει συμφωνήσει ο Άρης, ήταν κάτι που το λέγαμε το τελευταίο διάστημα, αλλά έγινε πραγματικότητα με την παραχώρηση του Ντουντού σε ομάδα της Ρωσίας, με οψιόν αγοράς από τους Ρώσους μέχρι το ερχόμενο καλοκαίρι. Αλλά το πιο βασικό είναι ότι θα υπάρξουν και άλλες αποδεσμεύσεις ή μετακινήσεις μέσω δημοσίου δανεισμού. Αλλά το πιο βασικό είναι ότι ο Άρης χρειάζεται, Θόδωρε, αυτή τη στιγμή ούτε πολύ, γύρω στους 12 ποδοσφαιριστές. Και μιλάμε για ποδοσφαιριστές οι οποίοι θα κληθούν να καλύψουν θέσεις βασικών στην ομάδα, πέρα από τον Μπασίρου. Ο Άρης θέλει δύο στόπερ, θέλει δύο αριστερούς οπισθοφύλακες, γιατί δεν έχει, που έχουν φύγει. Δηλαδή, ο Σούντμπεργκ που έφυγε πέρσι μαζί με τον Ρόουζ, δεν υπάρχουν πλέον, άρα έχει μείνει μόνο ο Φαμπιάνο. Δεξιά έφυγε ο Τεχέρο, ανακοινώθηκε προχθές από τη Λεγανές. Ο Άρης μένει με έναν δεξιό οπισθοφύλακα, τον Φατιγκά. Αριστερά δεν υπάρχει κανένας. Ο Φρίντεκ έφυγε, ολοκληρώθηκε το συμβόλαιό του. Ο Μεντήλ πήγε στο Βόλο. Ο Αθανασιάδης έφυγε. Οπότε χρειάζεται ένας ακόμα έμπειρος τερματοφύλακας. Από εκεί και πέρα μπορεί να υπάρξουν καραμπόλες και να δούμε παίκτες οι οποίοι αυτή τη στιγμή είναι στο ρόστερ της ομάδας να κλείνουν τη συνεργασία τους με τον Άρη. Είναι και αυτό ένα σημαντικό ζήτημα. Μέσα σε αυτούς είναι ο Μπουσάιτ, είναι ακόμα και ο Καρανόπουλος, ακόμα και ο Δόνης. Έτσι, έχει θέματα ο Άρης, χρειάζεται οπωσδήποτε ένα κεντρικό αμυντικό, δύο κεντρικούς αμυντικούς άμεσα, αριστερό μπακ και ένα πιο επιθετικό χαφ, και να δούμε τι θα γίνει με τα φτερά, όπου εκεί έχουμε μία ακόμα απώλεια, καθώς δόθηκε δανεικός ο Ντουντού, άρα και οι παίκτες που καλύπτουν αυτές τις θέσεις λιγοστεύουν. Ερωτηματικό ο Δόνης, έχει τον Καρέ ο οποίος είναι δανεικός και στην κορυφή της επίθεσης υπάρχουν τέσσερις. Αν ο Αλφαρελά μείνει, που το βλέπω δύσκολα, θα μείνουν τρεις. Σε περίπτωση που παραχωρηθεί, λέμε τώρα, ο Μωρόν, γιατί ακόμα δεν έχει υπάρξει μια είδηση που είναι ένα ενδιαφέρον για την απόκτηση του Μωρόν από κάποια άλλη ομάδα για την παραχώρησή του, γιατί θα διανύσει το τελευταίο χρόνο της συνεργασίας του με τον Άρη την ερχόμενη σεζόν, το συμβόλαιό του μέχρι το 27. Άρα, αν έχουμε εκεί πέρα κάποια μετακίνηση, ο Άρης θα πρέπει να κινηθεί για επιθετικό. Για την ώρα, με τον Γκατεβέρε, με τον Γκουάμε και τον Μωρόν και επίσης με τον Αλφαρελά που δεν είναι βέβαιο αν είναι στην ομάδα, δεν χρειάζεται από ό,τι φαίνεται επιθετικός. Αλλά δεν ξέρουμε τι θα προκύψει. Μπορεί από τους τέσσερις να μείνουν δύο. Άρα εκεί θα προκύψουν οι ανάγκες και πάλι. Με λίγα λόγια, ο Άρης θέλει οπωσδήποτε να μπει σε μια διαδικασία να αποκτήσει 6 με 7 βασικούς ποδοσφαιριστές και με άλλους τόσους και περισσότερους και με άλλους 10 περίπου να δημιουργήσει ένα roster το οποίο θα μπει στο rotation κάθε εβδομάδα. Με 16-17 ποδοσφαιριστές να είναι εν δυνάμει βασικοί. Αυτή τη στιγμή ο Άρης δεν τους έχει αυτούς. Μένει πίσω. Υπάρχει καθυστέρηση. Και όσο προχωρούν οι μέρες, επειδή ο Άρης φεύγει αύριο, πάει στην Ιταλία, ξέρεις και καταλαβαίνει ο καθένας ότι δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα για τον προπονητή να προετοιμάζει μια ομάδα, να βγάλει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας, μην έχοντας το 50 τουλάχιστον τις 100 των βασικών ποδοσφαιριστών που χρειάζεται. Αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα και είναι τα φιλικά που θα παίξει ο Άρης. Εκεί και μην ξεχνάμε ότι έχει μια πεντάδα αγώνων στην έναρξη του πρωταθλήματος. Παίζει έξω με Καλαμάτα. Δεν θα γίνει στην Καλαμάτα, θα γίνει στην Τρίπολη. Φιλοξενεί τον Όφι εντός. Πάει σε δύο εκτός έδρας ντέρμπι. ΑΕΚ και ΠΑΟΚ και επιστρέφει να παίξει με τον Ηρακλή εντός έδρας. Καταλαβαίνει κανείς ότι ο Άρης θα πρέπει να είναι έτοιμος εκείνο το χρονικό διάστημα. Με τις κινήσεις που έχουν μέχρι στιγμής δεν είναι έτοιμος. Άρα θα πρέπει να τρέξουν οι εξελίξεις. Τώρα έχουμε κάποιες πληροφορίες ότι μέχρι τέλος του μηνός θα αποκτηθούν 2, 3, 4 μεταγραφές. Θα υπάρξει ένα μπαράζ δηλαδή ανακοινώσεων. Όσοι προλάβουν από αυτούς να ανέβουν στην Ιταλία που έτσι όπως πάει το πράγμα το βλέπω αρκετά δύσκολο να πάνε παίκτες έστω και 2-3 στην Ιταλία για να έχουν ένα κομμάτι της προετοιμασίας, το 1/3 της προετοιμασίας στην πλάτη τους. Άρα φτάνουμε στο σημείο να πούμε ότι αυτή τη στιγμή ο Άρης έχει αργήσει πάρα πολύ. Περιμένουμε και τον νέο σύμβουλο της ομάδας, τον Αβραάμ Γκραντ, τον Ισραηλινό συνεργάτη πλέον της διοίκησης, με τη μορφή του σύμβουλου της ΠΑΕ θα βρίσκεται μέσα στο Διοικητικό Συμβούλιο και να δούμε αν αρχίσει σιγά σιγά και κορυφωθεί τις επόμενες ημέρες η προσπάθεια αυτή για ενίσχυση της ομάδας. Θέλω να πω ότι ο Άρης αυτή τη στιγμή θέλει ποδοσφαιριστές τουλάχιστον 2 και 3 θέλει βασικά σε κάποιες θέσεις όπως αυτή του στόπερ, αλλά θέλει θέσεις όλες τις γραμμές. Αν εξαιρέσουμε την γραμμή πυρός, την επίθεση, θέλει και στις πτέρυγες και στο χώρο του κέντρου και αριστερά και δεξιά και τερματοφύλακα και κεντρικούς αμυντικούς. Έχει καθυστερήσει ο Άρης. Θα πρέπει να τρέξει τις επόμενες ημέρες και εδώ είμαστε να δούμε τι κινήσεις θα γίνουν τώρα.
0: Ωραία. Τάσο Πακλατζή, να σε ευχαριστώ πολύ για αυτή την πλήρη ενημέρωση. Τα λέμε και πάλι τις επόμενες ημέρες.
1: Καλή συνέχεια.

Λοιπόν, πριν σας χαιρετήσω, να σας πω ότι τώρα το διαβάζω. Εγώ το θυμάμαι βέβαια, το 1987, τότε ήμουν στα 24 και θυμάμαι τη ζέστη, την αφόρητη που υπήρχε για πολλές ημέρες. Πραγματικά για ένα τουλάχιστον δεκαήμερο τότε υπήρχε ο μεγαλύτερος καύσωνας που χτύπησε την Ελλάδα, και τότε η Ελλάδα ήταν και απροετοίμαστη. Έτσι, εκείνα τα χρόνια δεν υπήρχαν ούτε τα κλιματιστικά, ούτε οι ανεμιστήρες, ούτε γενικότερα ο τρόπος αντιμετώπισης που υπάρχει σήμερα με τους χώρους που, από τους δήμους και όχι μόνο, που μπορούν οι πιο ηλικιωμένοι να πάνε για να βρουν εκεί ένα καταφύγιο που δεν έχουν σπίτι τους. Εκεί λοιπόν, εκείνος ο καύσωνας, θυμάμαι, είχε αφήσει πίσω του, ναι, θα το ακούσετε ίσως να το, οι παλιότεροι το ξέρετε, χιλιάδες νεκρούς. Έτσι, δεν μιλάμε για 5-10. Σήμερα, εάν ένας καύσωνας αφήσει πίσω του 5 ή 10 ή 13 νεκρούς, μιλάμε, θα γίνει το μεγαλύτερο θέμα σε όλες τα site και παντού, στις τηλεοράσεις φυσικά και λοιπά. Τότε η επίσημη ενημέρωση για εκείνο το δεκαήμερο περίπου καύσωνα, σκεφτείτε ότι οι θερμοκρασίες οι χαμηλές το 87 τον Ιούλιο δεν έπεφταν κάτω από τους 31 με 33 βαθμούς τη νύχτα, δηλαδή νύχτα είχε 33 βαθμούς και τη μέρα μπορεί να έφτανε και τους 45. Ήταν κάτι το πρωτόγνωρο, γι' αυτό και λέμε ότι ο μεγαλύτερος καύσωνας. Η επίσημη ενημέρωση τότε ήταν ότι υπήρξαν 1.300 νεκροί στην Ελλάδα και κυρίως στις μεγάλες πόλεις. Οι περισσότεροι βεβαίως στην Αθήνα, αλλά και σε κάποιες άλλες πόλεις, και στη Θεσσαλονίκη βεβαίως, αλλά οι περισσότεροι, επαναλαμβάνω, στην Αθήνα. Και οι ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι νεκροί ξεπέρασαν τους 4.000 τότε από τον καύσωνα αυτό. Άλλο κακό τέτοιο να μην μας βρει. Προσοχή, έχουμε καύσωνα αυτές τις μέρες, μέχρι και την Τετάρτη τουλάχιστον. Γι' αυτό θέλει πάρα πάρα πολύ προσοχή. Να είστε όλοι καλά. Σας ευχαριστώ που μείνατε και σήμερα εδώ κοντά μας για 2 ώρες, 3-5-2, και πάλι αύριο κοντά σας λίγο μετά τις 3. Με τον Αποστόλη Κοσμόγλου στην κονσόλα του ήχου, τον οποίο ευχαριστώ πολύ. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στη φυλακή οδηγείται και ο τέταρτος κατηγορούμενος για τη φωνική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου, κατά την οποία έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα. Ο 25χρονος απολογήθηκε ενώπιον της ανακρίτριας που χειρίζεται τη δικογραφία και με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος. Με τη νέα προφυλάκηση, οι προσωρινά κρατούμενοι για την υπόθεση φτάνουν πλέον τους 4. Εκτός από τον 25χρονο, πρόκειται για τον ιδιοκτήτη του διαμερίσματος και τους δύο φερόμενους ως φυσικούς δράστες της επίθεσης, τον 29χρονο και την 26χρονη. Ένταση σημειώθηκε στο δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του 25χρονου και την απόφαση για την προσωρινή του κράτηση. Άτομα που βρέθηκαν μέσα στα δικαστήρια ήρθαν σε αντιπαράθεση με αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονταν στο σημείο. Η ένταση εκτονώθηκε αρχικά με την απομάκρυνση των συγκεντρωμένων από το εσωτερικό του δικαστικού μεγάρου. Ωστόσο, στη συνέχεια μεταφέρθηκε στον εξωτερικό χώρο, όπου οι αστυνομικοί προχώρησαν σε 18 προσαγωγές και μία σύλληψη σύμφωνα με την Ελλάς. Μέχρι και την Τετάρτη θα βρίσκεται η χώρα μας σε κλειό καύσωνα, με τις υψηλότερες θερμοκρασίες να αναμένονται στην Ήπειρο, τη Θεσσαλία, τη Στερεά και την Πελοπόννησο, όπου δεν αποκλείονται τα σαραντάρια. Εκτός από τα κεντρικά και νότια, το θερμόμετρο ανεβαίνει και στην Κρήτη. Οι θερμές μάζες από Ιταλία σε συνδυασμό με βορειοδυτικό άνεμο ίσως ανεβάσουν το θερμόμετρο και στους 42 βαθμούς Κελσίου την Τετάρτη σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά και Πελοπόννησο. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας απευθύνει συστάσεις στους πολίτες για περιορισμό έκθεσης στον ήλιο, επαρκή ενυδάτωση και αυξημένη προσοχή για την αποτροπή πυρκαγιών. Σε εξέλιξη φωτιά σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στο παλαιοχώρι Φθιώτιδας, με την πυροσβεστική να κινητοποιεί ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Στο σημείο επιχειρούν 30 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 4ης ΕΜΟΔΕ και 8 πυροσβεστικά οχήματα. Από αέρος συνδράμουν 5 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, πραγματοποιώντας συνεχείς ρήψεις νερού για τον περιορισμό της φωτιάς. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 3 προβλέπεται για αύριο σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και του Κιλκής, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης που πρόσκυνται στο Ιράν ανακοίνωσαν την επιβολή ναυτικού αποκλεισμού κατά της Σαουδικής Αραβίας. Την ίδια ώρα, διαμεσολαβητές προτείνουν και χειρία 10 ημερών για αναβίωση της προσωρινής συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως δήλωσε Ιρανός αξιωματούχος στο Reuters, ενώ στο Πακιστάν αναμένεται ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Το Ιράν αντιμετωπίζει ολοκληρωτικό πόλεμο από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τόνισε ο Ιρανός Προέδρος Μασούντ Πεζεσκιάν, προειδοποιώντας για τις συνέπειες στην οικονομία της χώρας. 10 οι νεκροί από τη χθεσινή ρωσική επίθεση σε εμπορικό πλοίο στα ανοιχτά της Οδυσσού, στην πλέον αιματηρή επίθεση στην έξαρση βίας που σημειώνεται εδώ και εβδομάδες στη Μαύρη Θάλασσα. Την ίδια ώρα η Ρωσία κατηγορεί την Ουκρανία ότι σκότωσε 5 αμάχους σε πλήγμα με ντρόουν κατά λεωφορείου σε παραμεθόρια περιοχή. Αλλαγή φρουρά στο Βρετανικό Πρωθυπουργικό Θόκο, με τον Άντι Μπέρναμ να λαμβάνει εντολή σχηματισμού κυβέρνησης διαδεχόμενος τον Κιρ Στάρμερ. Οι πολίτες έχουν μπουχτίσει από την πολιτική, πρέπει να γίνουμε καλύτεροι, τόνισε στις πρώτες του δηλώσεις. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι θα παρουσιάσει ένα νέο δεκαετές πρόγραμμα για τη Μεγάλη Βρετανία, ενώ από αύριο ανακοινώνει παρεμβάσεις για το κόστος ζωής. Συνεδριάζει υπό τον Πρωθυπουργό η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Στην ατζέντα, μεταξύ άλλων, η συνταγματική αναθεώρηση και ο ΠΚΠ. Στο μεταξύ, πακέτο φορολογικών μειώσεων για επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και τη μεσαία τάξη επεξεργάζεται το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης εν ώψη ΔΕΘ. Επιστρέφει στα καθήκοντα του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας ο Νότης Μηταράκης μετά την αρχιοθέτηση της υπόθεσης από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση του ΟΠΚΠ. Ανακοινώθηκε και επίσημα στη Βουλή η παραίτηση του βουλευτή Εύβοιας του ΣΥΡΙΖΑ, Σιμεών και Δίκογλου. Τη θέση του στο Κοινοβούλιο αναμένεται να καταλάβει η Θεοδώρα Ακριώτου, που ήταν τρίτη επιλαχούσα στο ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ στην Εύβοια. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε ισχύ από σήμερα το βράδυ στις 11 μέχρι αύριο το πρωί στις 5 στην εσωτερική περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για το flyover. Θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στο ρεύμα προς ανατολικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5 Παπαγεωργίου και K6 Μετεώρων. Η Ισπανία είναι η νέα παγκόσμια πρωταθλήτρια, καθώς την παράταση νίκησε με 1-0 την Αργεντινή στο μεγάλο τελικό του Μουντιάλ. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Τράκης θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αύριο γενικά αίθριος, η άνεμη μεταβλητή 2 με 3 μποφόρη, θερμοκρασία από 24 μέχρι 37 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 6 ώρα.
2: Οι Ιλβόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. 3 χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. 27 Ιουλίου, η Ιλβόλο στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
6: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

καλά, είπα εγώ ότι ό,τι λέω βγαίνει το αντίθετο. Είχα πει στο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου 2026, που θεωρώ ότι περισσότεροι από εσάς, εμείς τουλάχιστον το παρακολουθήσαμε, εννοείται από την ΕΡΤ. Λοιπόν, είχαμε πει, εγώ δηλαδή, ότι θα βγει η Αργεντινή.

Φυσικά το κέρδισε η Ισπανία, άξια βέβαια να τα λέμε αυτά. Χαμός με πανηγυρισμούς παντού και Μαδρίτη και Νέα Υόρκη Times Square και χαμός έγινε γενικά με την Ισπανία, με τα καλώς κείμενα, αλλά δυστυχώς είχαμε και τα κακώς κείμενα, τα οποία πρέπει να λείπουν. Κανένας δεν πρέπει να λείψει σήμερα, αυτό το απόγευμα, το καυτό απόγευμα της Δευτέρας 20 του Ιούλια, από τον 102 της R3. Καλώς ήρθατε στο Beach Bar μας, το Άκου να Δεις. Είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Σήμερα κοντά μου ο Κωνσταντίνος Αμανουσάτσης. Περιμένω να δω, Κωνσταντίνε, τι ηχητικά εφέ θα μου βάλει σήμερα. Ιδιαίτερα, σου το λέω από τώρα, για να κάνεις ένα ψαχτήρι σε σχέση με το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026. Θα μπορούσαμε να βάλουμε, ας πούμε, σφυρίγματα, ξέρω εγώ, μπάλες. Δεν ξέρω. Σκέψου. Τα αφήνω πάνω σου. Λοιπόν, Δευτερούλα, 20 του Ιούλη, είμαστε ήδη στα 12 λεπτά μετά τις 5, 36 βαθμοί Κελσίου. Είναι αυτό που πραγματικά και εγώ που είμαι πάνω στη μηχανή, νιώθεις ότι σε φυσάει ο δράκος μέσα από το στόμα του. Πραγματικά έχει ζέστη και έχει να δώσει λίγο ακόμα κι άλλο, αλλά μετά θα βελτιωθεί το πράγμα. Θα σας τα πούμε όλα, εννοείται, εδώ στο Άκου να Δεις των 102. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε τουλάχιστον κίνηση στους δρόμους της πόλης. Εννοείται ότι αυτή τη στιγμή οι περισσότεροι που ακόμα είμαστε εντός των πυλών της πόλης θα θέλαμε τώρα να είμαστε με ένα τραπεζάκι δίπλα στη θάλασσα, με ένα ούζο, με λίγη αθερίνα και έναν άνθρωπο να γελάμε με τα ίδια αστεία και να περνάμε ωραία. Θεωρώ ότι πολλοί από εσάς περιμένετε πώς και τι να ξεκινήσουν οι θερινές σας διακοπές και οι άδειες. Ενδεχομένως να νίκετε στους φανς του Αυγούστου. Όπως και να έχει, ευελπιστούμε όλοι να περάσετε πάρα πολύ ωραία. Εμείς εδώ θα είμαστε μέχρι τέλη Ιουλίου, αλλά ακόμα και όταν λείπουμε, θα αφήνουμε εννοείται τις μουσικές μας. Το τηλέφωνο που μόλις χτύπησε θα το πάρω εντός λίγων λεπτών. 2-3-13-3-3-8-4-20 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Θέλουμε τις εικόνες σας, τα μηνύματά σας στο Viber. Ήδη έχει σταλεί και ένα μήνυμα στο Viber και πολύ χαίρομαι γι' αυτό. Στο 6930-078-228. Καλή εβδομάδα στη φίλη μου την Αθηνά που ξέρω ότι μας ακούει εκεί. Στην Καλαμαριά. Έχεις χαιρετισμούς, φίλε Κωνσταντίνε. Λοιπόν, σήμερα μεγάλη γιορτή. Γιορτάζει ο Ηλίας. Χρόνια πολλά στο δικό μας τον Ηλία, τον Ηλία το Σταμπουλή, που μας έφερε αυτό το υπέροχο αγόρι και κεράσματα. Μεταξύ άλλων, είναι Διεθνής ημέρα Σελήνης, Παγκόσμια ημέρα Σκακιού και είναι Εθνική ημέρα Γλυφιτζουριού στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Το οποίο γλυφιτζούρι μας πηγαίνει λίγο, η αλήθεια είναι, στα παιδικά μας χρόνια, σε εκείνες τις θύμισες, τις όμορφες, με το λάστιχο το καλοκαίρι, που παίζαμε έξω στις αλάνες και περνούσαμε πάρα πολύ ωραία. Εδώ θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Κλείνω, έρχομαι σε λίγο, πάμε για μια βουτιά και επανερχόμεθα για να απαντήσω και στο τηλέφωνο. This is Havana. The night before the revolution, the Carlos Romero combo plays the symphony, the Latin piano. Corks and blast ambulance. La Habanera dances in the streets. And like every night, Pedro Camacho sells.

0: Έτσι. Με γαλλικό τραγούδι θα συνεχίσουμε, γιατί αυτό μας ζήτησε ο φίλος μας ο Δισκόβιος ο Βασίλης από την Καβάλα, ο οποίος πολύ μου αρέσει. Πολλά λες, λέει η Χρυσή μου, πάρα πολλά λες και με τέτοια ζέστη. Λοιπόν, την καλησπέρα μας. Καλή εβδομάδα να έχουμε με υγεία και ευχάριστα νέα όσο γίνεται. Παντού όπου φτάνει η φωνή μας, και στην Καβάλα και στη Δράμα και στη Λάρισα και στην Κατερίνη και στη Χαλκιδική και στο εξωτερικό. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102.3. Απόγευμα Δευτέρας, 20 του Ιούλη φτάσαμε κιόλα. Και εγώ έχω κάνει 7 μπάνια στον αριθμό. Τα παγωτά, εντάξει, εννοείται ότι είναι πολλά πολλά περισσότερα, όπως όταν ήμασταν παιδιά και τα μετρούσαμε. Λοιπόν, και αν νομίζετε ότι ζεσταίνεστε αρκετά σήμερα, σήμερα Δευτέρα 20 του Ιούλη, που αυτή τη στιγμή έχει 33 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της πόλης, ένα έντονο κύμα καύσωνα, λέει, έρχεται, με τις θερμοκρασίες να αγγίζουν σε μερικές περιοχές έως και τους 43 βαθμούς Κελσίου. Αυτά τα λέει ο μετεωρολόγος, ο Γιώργος ο Τσατραφίλιας. Η κατάσταση αναμένεται να επιδεινωθεί ιδιαίτερα σήμερα Δευτέρα και αύριο Τρίτη, ενώ από την Πέμπτη όμως τα πράγματα βελτιώνονται. Δηλαδή, για σήμερα σημειώστε ότι οι θερμοκρασίες, όπως σας αναφέραμε, θα φτάσουν μέχρι και 36 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη 25 εδώ στη Θεσσαλονίκη με 36 βαθμούς Κελσίου. Την Τετάρτη πέφτουν λίγο οι θερμοκρασίες, φτάνουμε στους 33 βαθμούς Κελσίου. Ενώ από την Πέμπτη και την Παρασκευή τολμώ να σας πω ότι βλέπω και κάποιες καταιγίδες. Συγκεκριμένα θα έχουμε, λέει, από την Πέμπτη θα πέσει η θερμοκρασία κατά 8 με 10 βαθμούς, ενώ αναμένονται βροχές και καταιγίδες που θα δροσίσουν σημαντικά τη χώρα. Η αλλαγή αυτή θα φέρει ανακούφιση, ιδιαίτερα στις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο από το καύσωνα. Οπότε υπομονή, αδέλφια, ακόμα σήμερα και αύριο. Από Τετάρτη τα πράγματα είναι καλύτερα και από την Πέμπτη ακόμα καλύτερα. Βέβαια, θα μου πεις, καλοκαίρι είναι, το περιμένεις, άσε που δεν έχουμε εκείνο το κύμα καύσωνα που έπληξε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη. Εμείς ακόμα θεωρητικά είμαστε καλά. Στους δρόμους της πόλης βαίνουμε καλώς. Το επόμενο τραγούδι φυσικά το αφιερώνει ο φίλος μου ο Βασίλης. Σε όλους, λέει, ακούστε. Σε όλους τους ερωτιάριδες. Και μπορώ να σκεφτώ και κανένα δυο τρεις.
1: Μονακό.
0: Πάρα πολύ μου αρέσει αυτό το τραγούδι. 6-9-30. Καλά τα λες. 0-78, μίλα μου. Σε μουά. Σε τρο, ναι. 2-2-8, ξανά λέω. 6-9. Αχ, δεν μπορώ. 6-9-30-0-78-2-2-8.
1: Tout est beau. Tu fermes un peu les yeux. Le soleil est si haut. Je caresse tes jambes, mes mains brûlent ta peau.

για όλους τους καλοκαιρινούς έρωτες και όχι μόνο, από το φίλο μας, το Δισκόβιο, το Βασίλη μας ακούει εκεί στην Καβάλα. Ραδιοφωνικές καλησπέρες οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, καυτό απόγευμα Δευτέρας, 20 του Ιούλη, 33 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Δεν έχει κίνηση, αλλά από την άλλη θέλουμε να προσέχετε πάρα πολύ στους δρόμους της πόλης και σας βλέπω εγώ πως οδηγείτε, μην νομίζετε. Κάνω ρεπορτάζ. Ιδιαίτερα εκεί στον δρόμο προς Χαλκιδική, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί πάρα πολύ τρέχουν σαν να μην υπάρχει αύριο. Θα φτάσεις. Στη θάλασσα πας, εκεί είναι, δεν θα φύγει. Αφόρητη σου λέει ζέστη και κάποιοι άνθρωποι επίσης. Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber, στο 6930-078-228. Εννοείται ότι θέλουμε και παραγγελιές και φωτογραφίες από θάλασσα, αν είστε διακοπές ακόμα καλύτερα, και βιντεάκια, αν κάνετε και μπανάκι στη θάλασσα, έτσι να πάρουμε λίγο μυρωδιά από την αλμύρα της θάλασσας. Την έκανα εγώ τη βούτα μου χθες. Ήταν υπέροχη η θάλασσα εκεί στην Σάτη Χαλκιδική, δεν έχει. Ξέρω πολλοί από εσάς ότι από σήμερα ξεκινάτε και τις διακοπές σας και να περάσετε απλά υπέροχα. Μιας και μιλάω για κίνηση, να σας πούμε ότι και σήμερα στην Θεσσαλονίκη, για να φανούμε και λίγο χρήσιμοι, είναι κλειστό σήμερα το βράδυ το τμήμα του περιφερειακού λόγω εργασιών για το flyover, συγκεκριμένα από τις 11 το βράδυ ως τις 5 αύριο τα ξημερώματα, θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην ανατολική εσωτερική περιφερειακή οδό στο ρεύμα πορείας προς ανατολικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5 Παπαγεωργίου και K6 Μετεώρων. Εγώ τώρα με τη σειρά μου αφιερώνω αυτό το τραγούδι από Visage και Fade to Grey στο φίλο μου τον Βασίλη με πολύ αγάπη, αλλά φυσικά και σε όλους εσάς. Πάμε με αυτό το τραγούδι σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε στο Beach Bar μας εδώ στο Άκου να Δεις στον 102.

Να στείλω την καλησπέρα μου. Ξανάρθα, έτσι δεν έφυγα, γιατί τελικά δεν έχουμε τίτλους ειδήσεων, αλλά είμαι ξανθιά και το ξέχασα, γιατί είμαστε σε καλοκαιρινό mood. Λοιπόν, να στείλω την καλησπέρα μου και αγωνιστικούς χαιρετισμούς στο φίλο μου τον Δημήτρη τον Καραγιάννη, ο οποίος μας λέει χρόνια πολλά, γιατί λέγαμε νωρίτερα για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα ότι σήμερα είναι μεγάλη γιορτή του Ηλία. Υγεία να έχουμε. Σε άλλα νέα μας λέει έξω από Θεσσαλονίκη, στην Εγνατία αυτή τη στιγμή εδώ, πηγαίνουμε σημειωτών μέσα στη ζέστη λόγω εργασιών. Περίφημα, λέει ο φίλος μου ο Δημήτρης. Εμείς εδώ θα σας κρατήσουμε την καλύτερη συντροφιά έως και στις 7. Υπομονή, 102 στα ραδιοφωνά σας, αποστάσεις, στηρούμε τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, προσέχουμε για να έχουμε. Συνεχίζετε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας, το έχω ξαναπεί πολλές φορές, ότι είστε οι καλύτεροι reporters στο Viber, στο 6930 078228 και ευελπιστώ αυτό το τραγούδι από White Snake λίγο να σας δροσίσει, να ανεβάσετε λίγο την ένταση και πηγαίνουμε με το συγκεκριμένο στις και μισή και επιστρέφω. Εγώ εδώ είμαι, άκου να δεις, στον 102 6930 078 228.

Με πήρες πάλι. Μου κάνει παιχνιδάκια εδώ η χολύπτης μου. Μία με δίνει στον αέρα, μία δεν με δίνει στεγνά στον αέρα. Αυτά είναι, έτσι περνάμε με τον είσαι εδώ τα απογεύματά μας. Το άκου να δει στον 102 της R3. Black Magic Woman από Κάρλο Σαντάνα για δύο λόγους. Διότι αφενός σήμερα έχω ντυθεί Black Magic Woman, είμαι ντυμένη στα μαύρα, έτσι για τους δικούς μου λόγους. Και από την άλλη, γενέθλια σήμερα ο Κάρλο Σαντάνα, Μεξικανός, Αμερικανός μουσικός, ο οποίος έγινε διάσημος στα τέλη της δεκαετίας του 60 με το συγκρότημα του Σαντάνα, γεννήθηκε στις 20 Ιουλίου του 1947, σβήνει τα 79 κεράκια. Διάθεσή του πάντα, του Κάρλο Σαντάνα, ήταν να συνδυάσει και να ενσωματώσει Latin στοιχεία στη ροκ μουσική. Δημοφιλή τραγούδια πάρα πολλά. Εγώ επέλεξα, σας είπα για ποιο λόγο το συγκεκριμένο, εκτός του ότι ακούγεται και η κιθάρα που είναι χαρακτηριστικό του Κάρλο Σαντάνα. Έχει κερδίσει 10 Grammy Awards, 3 Latin Grammy Awards. Εσείς κερδίζετε εδώ το βραβείο του Ακροατή, εδώ στο άκου να δει στον 102. Να στείλω την καλησπέρα μου στις κοριτσάρες μου τις όμορφες. Τα φιλιά μας, λέει, από τις φαν σου, Γεωργία και Στέλλα. Σ' ακούμε και περνάμε πολύ όμορφα και ευχάριστα. Τις ευχαριστώ πάρα πολύ αυτές τις όμορφες κορασίδες. Θα ήθελα επίσης, μου λέει ο φίλος μου ο Δημήτρης, να αφιερώσω το τραγούδι το Ain't No Sunshine, εννοείται, του Bill Withers, στην Αναστασία που ήρθε από το Βέλγιο. Πάρα πολύ ωραία. Εννοείται ότι θα παίξει. Θέλουμε τα μηνύματά σας, θέλουμε τη συμμετοχή σας στο Viber στο 6930 078 228, και φυσικά μιλάμε μαζί στο 2313-338-420. Χρόνια πολλά στον Ηλία που σήμερα έχει την τιμητική του, στον δικό μας τον Ηλία, τον Ηλία το Σταμπουλή. Χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια σήμερα, έχουν γενέθλια παρέα με τον Κάρλο Σαντάνα. Σας λέγαμε νωρίτερα για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα μας ότι αυτές οι μέρες, οι δύο μέρες, η Δευτέρα και η Τρίτη, είναι λίγο δύσκολες, διότι έχουμε πιο υψηλές θερμοκρασίες. Αυτή τη στιγμή έχουμε 33 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της πόλης, έχουμε και λίγο κίνηση. Αλλά εμείς εδώ θα είμαστε έως τις 7 να σας κρατήσουμε την καλύτερη και την πιο δροσερή παρέα. Λοιπόν, αυτό είναι πολύ ωραίο επίσης που μου στείλατε. Πότε, λέει, βγαίνει σε άδεια? Σε 21 μέρες, 14 ώρες και 6 λεπτά. Αλλά οκ, δεν τρελαίνομαι κιόλας, μόνο τα δευτερόλεπτα λείπουν. Για όσους είμαστε ακόμα στην πόλη, νομίζω ότι μετράμε ανάποδα για την άδεια. Άλλοι ξεκίνησαν από σήμερα. Να περνάτε όλοι υπέροχα, να προσέχετε στους δρόμους της πόλης, να μην τρέχετε, είπαμε, σαν να μην υπάρχει αύριο, και να ακούτε 102. Λοιπόν, ένεκα του γεγονότος ότι σαν σήμερα το 1964 είχε γεννηθεί ο Αμερικανός τραγουδιστής, τραγουδοποιός και μουσικός, ο Chris Cornell, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το 2017, δημοφιλής για τη συμμετοχή του στα συγκροτήματα Soundgarden και Audioslave. Σαν σόλο καλλιτέχνης έχει κυκλοφορήσει 3 άλμπουμ. Δημοφιλή τραγούδια είναι πάρα πολλά. Μάλιστα, είχε συνεργαστεί και με τον Κάρλο Σαντάνα, που ακούσαμε λίγο νωρίτερα. Δημοφιλή τραγούδια με τη φωνή του πολλά, αλλά εγώ επέλεξα, και γι' αυτό το ακούμε τώρα, με αφορμή αυτό το γεγονός της γέννησης του Chris Cornell, Soundgarden και Black Hole Sun για τη συνέχεια.

Να μιλήσω. Μπορώ. Λοιπόν, θα ήθελα, λέει, να αφιερώσω αυτό το τραγούδι, το End on Sunshine του Bill Withers, υπέροχο τραγούδι, στην Αναστασία από τον Δημήτρη που ήρθε από το Βέλγιο, ο οποίος Δημήτρης, μεταξύ άλλων, μας ενημερώνει ότι αυτή τη στιγμή, και τώρα το είδα και εγώ, στην Εγνατία πηγαίνουμε σημειωτών, λέει, μέσα στη ζέστη λόγω εργασιών. Πολύ, πολύ υπομονή, ψυχραιμία και 102 στα ραδιόφωνά σας. Εδώ είμαστε, απόγευμα Δευτέρας, 20 του Ιούλη. Ευελπιστούμε να σας βρίσκουμε όλους πολύ, πολύ καλά και σε ένα δροσερό έτσι μέρος, διότι αυτή τη στιγμή έχει τη ζέστη του στο κέντρο της πόλης και όχι μόνο, και ήρθε για να μείνει λίγο αυτή η ζέστη μέχρι και την Τετάρτη. Από την Πέμπτη πέφτουν οι θερμοκρασίες. Θα πάω σε ένα μουσικό νέο, θα πάω στο Robert Allen Zimmerman, κατά κόσμο, επαγγελματικά φυσικά το γνωρίζετε όλοι ως Bob Dylan, ο οποίος στα 85 του ανακοίνωσε την επιστροφή του στο Ηνωμένο Βασίλειο, ανακοίνωσε περιοδία στο Ηνωμένο Βασίλειο για μια νέα σειρά συναυλιών, τώρα το 2026, με 5 εμφανίσεις προγραμματισμένες στο Λονδίνο. Το tour θα συνεχιστεί και το Νοέμβριο μετά την περσινή ολοκλήρωση της περιοδίας του, ακούραστος έτσι, μπράβο του, Rough and Rowdy Way στη Βρετανία. Η νέα περιοδία του Bob Dylan θα αρχίσει στις 25 Νοεμβρίου από το Bournemouth, θα συνεχιστεί σε στάδια του Birmingham και του Sheffield, καθώς και στην όπερα του Blackpool. Ακολούθως, ο Bob Dylan θα δώσει 5 συναυλίες στο Royal Festival Hall του Λονδίνου. Και με αφορμή λοιπόν το γεγονός ότι σαν σήμερα το 1965 κυκλοφόρησε στην Αμερική μία από τις μεγαλύτερες του επιτυχίες, το τραγούδι Like a Rolling Stone, πάμε να απολαύσουμε Bob Dylan για τη συνέχεια.

Αυτός είναι ο ακούραστος Bob Dylan, ο οποίος σας λέγαμε νωρίτερα για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα, ότι ανακοίνωσε και νέα περιοδία τώρα μέσα στο 2026 στο Ηνωμένο Βασίλειο. Εδώ είμαστε λοιπόν, δροσερό, beach bar, άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Εννοείται στη δεύτερη ώρα της εκπομπής θα μιλήσουμε και για τα viral και για τα παραλυπόμενα του Παγκοσμίου Κυπέλου του Ποδοσφαίρου 2026 που φυσικά κέρδισε η Ισπανία. Νομίζω ότι περισσότεροι πλέον το γνωρίζετε. Και βλέπω μεταξύ μας τη νέα εκπομπή στην ΕΡΤΡΙΑ και πάρα πολύ χαίρομαι. Στάση ΕΡΤΡΙΑ αυτή τη στιγμή στην τηλεόραση. Οπότε έχετε ανοιχτό το ραδιόφωνο, βλέπετε και ΕΡΤΡΙΑ, τη νέα ολόφρεσκη δροσερή εκπομπή Στάση ΕΡΤΡΙΑ. Λοιπόν, για όλους εμάς που ακόμα περιμένουμε και μετράμε ανάποδα για τις ημέρες της άδειας, σας έχω 10 παραλίες εδώ γύρω από τη Θεσσαλονίκη για να πάτε και να περάσετε πάρα πολύ όμορφα. Μπορείτε να πάτε στη Βουρβουρού στη Χαλκιδική, στο Καρύδι συγκεκριμένα, γιατί σου λέει εκείνη η παραλία Καρύδι θυμίζει εξωτικό προορισμό με τα ωραία γαλαζοπράσινα νερά. Εννοείται εδώ πολύ πιο κοντά στη Νέα Ποτίδεα, στη Χαλκιδική, αν θέλετε έτσι κάτι σε πιο κοντινό προορισμό. Καλόγρια επίσης στη Χαλκιδική, πιο μακριά επίσης είναι η Καλόγρια, στο δεύτερο πόδι. Μπορείτε να πάτε στις Μιλιές στο Σταυρό Θεσσαλονίκη, άλλη επίσης ήσυχη επιλογή. Εννοείται στην Κατερίνη, στην παραλία Κατερίνης εκεί στην Πιερία, μοναδικά νερά και Ολυμπιακή Ακτή στην Πιερία επίσης. Αμόλοφη, στην Καβάλα που μας ακούει ο φίλος μας ο Βασίλης, υπέροχη παραλία από τις πιο εντυπωσιακές. Και Νέα Πέραμος επίσης στην Καβάλα. Στα Νέα Βρασνά επίσης στη Θεσσαλονίκη έχουμε γενικότερα αρκετές επιλογές, είτε στη Χαλκιδική και στα Μικονιάτικα που έβλεπα πριν στη στάση ΕΡΤΡΙΑ και γενικότερα στη Νέα Ηράκλεια, αν θέλουμε έτσι να πάμε μπαμ για μία βουτιά να δροσιστούμε και να επιστρέψουμε. Γενικότερα έχουμε επιλογές και στην Πιερία και πολλές έτσι στη Χαλκιδική. Τα νερά είναι υπέροχα, ιδιαίτερα εκεί που πάω εγώ στα Αγιοπελαγίτικα στο Ποσίδι, χθες ήταν τζάμι. Πάρα πολύ ωραία. Σαν τη Χαλκιδική δεν έχει. Λοιπόν, με το συγκεκριμένο τραγούδι οδεύουμε στις 6 και επιστρέφουμε με top 20 εννοείται των ξένων τραγουδιών για την εβδομάδα που μας πέρασε. Με τα παραλυπόμενα, τα ευτράπελα, τα viral videos και όχι μόνο από το Παγκόσμιο Κύπελο. Για τον Τραμπ φυσικά θα σας μιλήσω. Για μουσικά νέα, να σας δώσουμε και όμορφες ιδέες πώς να περάσετε σήμερα το βράδυ, αυτό το καυτό βράδυ της Δευτέρας 20 Ιούλη. Μείνετε στην όμορφη παρέα μας.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Νέος γύρος έντασης στις διεθνείς θαλάσσιες αρτηρίες, καθώς 4 ελληνόκτητα πλοία δέχτηκαν επίθεση στη Μαύρη Θάλασσα και στον κόλπο του Ομάν. Το ελληνικών συμφερόντων αλλά με σημαία Μάλτας δεξαμενόπλιο Κάβο Μαλέας φέρεται να έχει χτυπηθεί πολύ σοβαρά και να έχει εγκαταληφθεί από το πλήρωμά του στον Περσικό, ενώ υλικές ζημιές υπέστη το Αχελός με σημαία Λιβερίας. Καλά στην υγεία τους είναι, σύμφωνα με πληροφορίες, οι 7 Έλληνες ναυτικοί που συγκαταλέγονται στο πλήρωμα του ελληνόκτητου πλοίου Νήσος Άγιος, σημαίας Μάλτας. Το πλοίο υπέστη υλικές ζημιά στη γέφυρα και κινείται αυτοδύναμα με προορισμό το Βόσπορο. Δεν επέβαιναν Έλληνες στο δεξαμενόπλαιο Αίζια σημαίας Λιβερίας και ελληνικής ιδιοκτησίας που χτυπήθηκε στο Νοβορόσισκ και φέρεται να υπέστη υλικές ζημιές. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης που πρόσκυνται στο Ιράν ανακοίνωσαν την επιβολή ναυτικού αποκλεισμού κατά της Σαουδικής Αραβίας. Την ίδια ώρα, μεσολαβητές προτείνουν και κυρία 10 ημερών για αναβίωση της προσωρινής συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως δήλωσε ο Ιρανός αξιωματούχος στο Reuters, ενώ στο Πακιστάν αναμένεται ο Ιρανός Υπουργός Εσωτερικών. Το Ιράν αντιμετωπίζει ολοκληρωτικό πόλεμο από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τόνισε ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν, προειδοποιώντας για τις συνέπειες στην οικονομία της χώρας. Οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης κήρυξαν ναυτικό αποκλεισμό της Σαουδικής Αραβίας που τίθεται αμέσως σε ισχύ, ανακοίνωσε ο στρατιωτικός τους εκπρόσωπος σε τηλεοπτική του ομιλία. Η Χαμάς όρισε τον Χαλίλ Αλ-Χάλια, νέο ηγέτη της, αντικαθιστώντας τον Γιαχία Σινουάρ, ο οποίος σκοτώθηκε από Ισραηλινές δυνάμεις το 2024. Αλλαγή φρουρά στο Βρετανικό Πρωθυπουργικό Θόκο με τον Άντι Μπέρναμ να λαμβάνει εντολή σχηματισμού κυβέρνησης διαδεχόμενος τον Κιρ Στάρμερ. Οι πολίτες έχουν βουχτίσει από την πολιτική, πρέπει να γίνουμε καλύτεροι, τόνισε στις πρώτες του δηλώσεις. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι θα παρουσιάσει ένα νέο δεκαετές πρόγραμμα για τη Μεγάλη Βρετανία, ενώ από αύριο ανακοινώνει παρεμβάσεις για το κόστος ζωής. Συνεδριάζει υπό τον Πρωθυπουργό η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Στην ατζέντα η συνταγματική αναθεώρηση και ο ΠΚΠΕ. Στο μεταξύ, πακέτο φορολογικών μειώσεων για επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και τη μεσαία τάξη επεξεργάζεται το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης εν ώψη ΔΕΘ. Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης από τη Θεσσαλονίκη, κατηγορώντας τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι έχει ταυτίσει τη διακυβέρνησή του με μια ασίδωτη αγορά. Έθεσε ως πολιτικό στόχο του ΠΑΣΟΚ τη νίκη στις επόμενες εκλογές. Ο κύριος Ανδρουλάκης υποστήριξε ότι το ΠΑΣΟΚ αποτελεί τη μόνη δύναμη που μπορεί να ανατρέψει, όπως είπε, το μοντέλο του Κυριάκου Μητσοτάκη, το οποίο προσφέρει πολλά στους λίγους και όχι στους πολλούς. Ανακοινώθηκε και επισήμως στη Βουλή η παραίτηση του βουλευτή Εύβοιας του ΣΥΡΙΖΑ, Σιμεών Κεδίκογλου. Τη θέση του στο Κοινοβούλιο αναμένεται να καταλάβει η Θεοδώρα Ακριώτου, που ήταν τρίτη επιλαχούσα στο ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ στην Εύβοια. Μέχρι και την Τετάρτη θα βρίσκεται η χώρα μας σε κλειό καύσωνα, με τις υψηλότερες θερμοκρασίες να αναμένονται στην Ήπειρο, τη Θεσσαλία, τη Στερεά και την Πελοπόννησο. Εκτός από τα κεντρικά και νότια, το θερμόμετρο ανεβαίνει και στην Κρήτη. Οι θερμές μάζες από Ιταλία σε συνδυασμό με βορειοδυτικό άνεμο ίσως ανεβάσουν το θερμόμετρο και στους 42 βαθμούς Κελσίου την Τετάρτη σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά και Πελοπόννησο. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας απευθύνει στις τάσεις τους πολίτες για περιορισμό της έκθεσης στον ήλιο, επαρκή ενυδάτωση και αυξημένη προσοχή για την αποτροπή πυρκαγιών. Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στο Παλαιοχώρι Φθιώτιδας, με την πυροσβεστική να κινητοποιεί ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Στο σημείο επιχειρούν 30 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 8 πυροσβεστικά οχήματα. Από αέρος συνδράμουν 5 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Υψηλός κινδύνος πυρκαγιάς προβλέπεται για αύριο σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και του Κιλκής, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Στη φυλακή οδηγείται και ο τέταρτος κατηγορούμενος για τη φωνική επίθεση με καζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου, κατά την οποία έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα. Ο 25χρονος απολογήθηκε ενώπιον της ανακρίτριας που χειρίζεται τη δικογραφία και με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος. Με τη νέα προφυλάκηση, οι προσωρινά κρατούμενοι για την υπόθεση φτάνουν πλέον τους 4. Ένταση σημειώθηκε στο δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του 25χρονου κατηγορούμενου. Άτομα που βρέθηκαν μέσα στα δικαστήρια ήρθαν σε αντιπαράθεση με αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονταν στο σημείο. Η ένταση εκτονώθηκε αρχικά με την απομάκρυση των συγκεντρωμένων, αλλά στη συνέχεια μεταφέρθηκε στον εξωτερικό χώρο, όπου οι αστυνομικοί προχώρησαν σε 18 προσαγωγές και μία σύλληψη, σύμφωνα με την Ελλάς. Σε σταθερή κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Ιπποκρατίου η 7χρονη από τη Μολδαβία. Το κοριτσάκι τραυματίστηκε σοβαρά στο πολύ νεκρό τροχαίο που σημειώθηκε στις 15 Ιουλίου στην επαρχιακή οδό Νέων Μουδανιών Σιδωνίας στη Χαλκιδική, κατά το οποίο έχασε τους γονείς του, καθώς επίσης και το 6 μηνών αδερφάκι της. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε ισχύ από σήμερα το βράδυ στις 11 μέχρι αύριο το πρωί στις 5 στην εσωτερική περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για το flyover. Θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στο ρεύμα πορείας προς ανατολικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5 Παπαγεωργίου και K6 Μετεώρων. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης θα είναι γενικά αίθριος με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος καιρός αύριο, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 μέχρι 37 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 7 η ώρα.

0: χώρα.
1: Μπες shoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
2: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
3: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
4: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
6: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Το συγκεκριμένο τραγούδι το αφιερώνω με πάρα πολύ αγάπη στη φίλη μου τη Στέλλα. Σου σφυρίζω, Γιάννη Πάριο. Έχει πολλά νοήματα το συγκεκριμένο τραγούδι. Εδώ είμαστε, άκου να δει, στον 102 τη ΕΡΤΡΙ, απόγευμα Δευτέρα 20 Ιουλίου. Εγώ σα έχω ξαναπεί ότι εσεί είστε οι καλύτεροι reporters, διότι τώρα μιλούσα με τον φίλο ακροατή τον Πάρη και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση, ο οποίο είναι εγκλωβισμένο εδώ και πάρα πολλή ώρα. Γύριζε από Θεσσαλονίκη προ Κατερίνη, εκεί στη διασταύρωση Σύνδο προ Χαλάνδρα. Μου λέει ότι μέχρι και στα Μάλγαρα έχει μία ουρά 15 χιλιόμετρων, έχει ενημερωθεί η τροχέα, γνωρίζει ότι λόγω έργων γίνεται αυτό. Έχουν περάσει και ασθενοφόρα, διότι είναι και η ζέστη που επιβαρύνει την κατάσταση. Αυτή τη στιγμή, δηλαδή, εδώ και πόση ώρα είναι εγκλωβισμένο στο όχημά του ο συγκεκριμένο ακροατή και όχι μόνο. Το να πούμε πάλι υπομονή και ψυχραιμία, το αντιλαμβανόμαστε ότι δεν φθάνει. Και το θέμα είναι ότι, σύμφωνα με την ενημέρωση από την τροχέα μα, λένε ότι έτσι θα είναι η κατάσταση λόγω έργων όλη την εβδομάδα. Οπότε αναγκαστικά θα πρέπει να προμηθευτείτε με νεράκια, να έχετε μαζί σας δηλαδή ένα μπουκαλάκι νερό τουλάχιστον, ένα ή μεγάλο μπουκάλι νερό. Και εμείς εδώ θα είμαστε, θα σας κάνουμε παρέα όσο μπορούμε και να σας λέμε πραγματικά να μην νευριάζετε, γιατί καμιά φορά και από τα νεύρα μας κάνουμε και λάθη πάνω στην οδήγηση, και να περιμένετε να εκτονωθεί η κατάσταση, να ξαναενημερώσετε την τροχέα, να πάρετε ξανά τηλέφωνο. Θα σας πούνε υπομονή και ψυχραιμία. Τα ξέρω, τα γνωρίζω. Τα ξέρω γιατί κάθε φορά που γυρνάω από Χαλκιδική το καλοκαίρι, ξέρω πόσο δύσκολο είναι όλο αυτό, το να είσαι σταματημένος και γενικότερα να θέλεις να φτάσεις κάποια στιγμή στον προορισμό σου και να μην μπορείς, και ιδιαίτερα με αυτή τη ζέστη. Υπομονή, ξανά θα πω και εγώ, και φυσικά μακάρι να έχετε και ένα νεράκι μαζί σας ή να πείτε να σταματήσετε σε ένα σημείο και να αγοράσετε. Λοιπόν, θέλουμε να μας ενημερώνετε αν υπάρχουν σημεία και προβλήματα και κίνηση και σε άλλα σημεία των δρόμων έξω από την Θεσσαλονίκη και εντός, στο Viber, στα μηνύματά σας στο 6930 078 228, και φυσικά μιλάμε μαζί απευθείας στο 2313 338 420. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον ακροατή, τον Πάρη, για την ενημέρωση. Συνεχίζω τώρα με τα δικά μας. Θα πάω στο top 20 των ξένων τραγουδιών για την εβδομάδα που μας πέρασε. Για μία ακόμη εβδομάδα το συγκεκριμένο τραγούδι, το Dracula. Κάπως έτσι είναι η κατάσταση στους δρόμους της πόλης εκτός από τη Θεσσαλονίκη και όχι μόνο. Γενικότερα έχουμε μάθει να ζούμε έτσι. Δεν μ' αρέσει που το λέω. Σε αυτό το σημείο να σας υπενθυμίσω για όσους δεν γνωρίζετε ότι και σήμερα το βράδυ για εργασίες στο flyover θα είναι κλειστός ο περιφερειακός. Σας τα λέγαμε και νωρίτερα για να ξέρετε. Συγκεκριμένα από τις 11 απόψε έως τις 5 αύριο τα ξημερώματα θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό, στο ρεύμα πορείας προς Ανατολικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5 Παπαγεωργίου και K6 Μετεώρων. Ευελπιστώ η κατάσταση εκεί στην Εγνατία λίγο να έχει εκτονωθεί. Αν και εγώ εδώ που βλέπω στην δική μου ιστοσελίδα αναφορικά με την κίνηση, βλέπω ότι τώρα βαίνουμε καλώς. Σας είπε και ο φίλος ο Πάρης για το σημείο που σας είπα νωρίτερα. 102 στα ραδιοφωνά σας. Μέχρι τις 7 εδώ θα είμαστε να σας δροσίζουμε.

Μεταξύ άλλων, αυτό το Σάββατο, 18 Ιουλίου, ήμουνα και εγώ εκεί, στη Σάνι, στο φέστιβαλ. Ο James Arthur ανέβηκε για πρώτη φορά στη σκηνή του Σάνι Φέστιβαλ, στο λόφο της Σάνι, στη Χαλκιδική. Ένα υπέροχο μέρος. Νομίζω ότι οι περισσότεροι εδώ Θεσσαλονικής έχετε επισκεφτεί το συγκεκριμένο μέρος και είναι, εκτός ότι είναι λίγο ένας δέδαλος, δηλαδή μετά λαβύρινθος, δεν μπορούσα να φύγω από εκεί μέσα. Ενώ έχω πάει πολλές φορές, αλλά τέλος πάντων. Αλλά είναι ένας υπέροχος λόφος και γενικότερα εκεί το τοπίο είναι καταπληκτικό. Ο Βρετανός τραγουδοποιός βρέθηκε λοιπόν το Σάββατο βράδυ στο λόφο της Άνης. Νίκησε, αξίζει να σημειώσω, James Arthur στο X Factor το 2012 και έκτοτε έχει συγκεντρώσει πάνω από 20 δισεκατομμύρια streams, sold out περιοδίες σε Ευρώπη, Αμερική και Ασία. Μας παρουσίασε, η αλήθεια είναι, ένα πρόγραμμα και μεγάλες επιτυχίες και παλιές και καινούργιες. Εννοείται ότι απολαύσαμε το συγκινητικό, το οποίο το είπε και δεύτερο κιόλας, δηλαδή αμέσως το έδωσε στο κοινό, το Impossible, το οποίο είναι το πιο γνωστό του, θεωρώ εγώ, τραγούδι, και το Say You Won't Let Go και το Naked και πολλά πολλά άλλα. Ήταν πάρα πολύ άμεσος, αλληλεπιδρούσε με το κοινό, προσπαθούσε έτσι πάρα πολύ να τους βάλει όλους στο κλίμα, να συμμετάσχουν στη συναυλία. Γενικότερα ήταν έτσι και συναισθηματικός και η μπάντα του πολύ ωραία, και ξανά λέω ότι ο λόφος της Άνης είναι από τα πιο όμορφα τοπία για να συνδυάσεις καλοκαίρι, συναυλία, ποτάκι και να περάσεις πάρα πολύ όμορφα. Το Sunny Festival συνεχίζεται με τους Waterboys, είπαμε έρχονται το Σάββατο 1 Αυγούστου, Soul to Soul, Back to Life, Back to Reality στις 8 Αυγούστου, Δήμητρα Γαλάνη, Ελένη Τσαλιγοπούλου με την Στουδιαντίνα Νέας Ιωνίας Βόλου και τον Βασίλη Προδρόμου, ενώ η αυλαία θα πέσει τον 15 Αυγούστου με την καταπληκτική Βίκη Λέανδρος. Αυτά αναφορικά με το Sunny Festival. Τώρα, με αφορμή το γεγονός ότι σαν σήμερα το 2017 έφυγε από τη ζωή ο Chester Charles Pennington, ο οποίος υπήρξε μέλος του Slash Metal, τέλος πάντων, συγκροτήματος των Linkin Park. Θα ακούσουμε Linkin Park για τη συνέχεια. Το 2000 μάλιστα έγινε η πρώτη κυκλοφορία του δίσκου του Pennington με τους Linkin Park, το υπέροχο Hybrid Theory, ενώ έχει συνεργαστεί και με τους Jay-Z και πολλούς πολλούς άλλους. Το Jay-Z, τον άντρα δηλαδή της Beyoncé, τον είδαμε και χθες στο Halftime Show του Παγκοσμίου Κυπέλου Ποδοσφαίρου 2020. Θα μιλήσουμε εννοείται και γι' αυτό, γιατί έχουμε πολλά να πούμε και γι' αυτό, αλλά τώρα θα ακούσουμε Linkin Park και στη συνέχεια ένα τραγούδι που εσείς μας ζητήσατε.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Εδώ είμαστε, Beach Bar Ακουναδί, στον 102.3 απόγευμα Δευτέρας, 20 του Ιούλη, αυξημένες θερμοκρασίες, χαμηλές ταχύτητες εξακολουθούν εκεί, στα Μάλγαρα από ό,τι βλέπω εγώ, όπως μας είπε και νωρίτερα ο φίλος μας ο Πάρης. Εγώ εδώ θα είμαι, θα σας μιλάω τουλάχιστον μέχρι τις 7 για να σας κρατήσω την καλύτερη συντροφιά, νεράκι και δυστυχώς θα πω και τη λέξη την οποία πλέον τη συχαίνομαι, υπομονή. Έχουμε και υψηλές θερμοκρασίες, αντιλαμβάνομαι και την ζέστη και την κούρασή σας. Εν τω μεταξύ σας τα είπαμε ότι αυτή η ζέστη ήρθε για να μείνει τουλάχιστον μέχρι και την Τετάρτη. Από την Πέμπτη και έπειτα θα δροσιστούμε και ενδεχομένως Παρασκευή να έχουμε και βροχές και καταιγίδες εδώ στη Θεσσαλονίκη. Θα σας πάω λίγο στο χθεσινό τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλου. Θα σας πάω στην απονομή και μάλιστα κατά την απονομή του Παγκοσμίου Κυπέλου ο Ντόναλντ Τραμπ βρέθηκε στο επίκεντρο, αλλά όχι για τους λόγους που θα περίμενε κανείς. Η Ισπανία, η οποία εννοείται πανηγύρισε την κατάκτηση του τροπέου στο Νιου Τζέρσι, βρέθηκε σε αναμονή διότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο γνωστός αυτός, παρέμεινε λέει στο βάθρο περισσότερο από το αναμενόμενο. Ο αρχηγός της Ισπανίας ετοιμαζόταν να σηκώσει την πολυπόθητη κούπα, αλλά η τελετή καθυστέρησε λόγω της παρουσίας του Ντόναλντ. Ντόναλντ είναι αυτός, τα ξέρετε. Η αμήχανη αυτή τη στιγμή δεν πέρασε εννοείται απαρατήρητη, έγινε viral. Ο πρόεδρος της FIFA, ο Τζάνι Ινφαντίνο, αναγκάστηκε να παρέμβει και να καθοδηγήσει τον Ντόναλντ Τραμπ προς την έξοδο του χώρου απονομής. Οι σχετικές εικόνες διαδόθηκαν γρήγορα στα social media, στα κοινωνικά δίκτυα, έγιναν viral, προκαλώντας εννοείται ποικιλία αντιδράσεων. Αυτή η κατάσταση ήρθε λίγο μετά τις αποδοκιμασίες που δέχθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά την παρουσία του στο γήπεδο σε μια βραδιά που θα έπρεπε να ανήκει αποκλειστικά στους νέους παγκόσμιους πρωταθλητές και όχι φυσικά και ιδιαίτερα χθες στον Ντόναλντ Τραμπ. Μεταξύ άλλων, πολύχρωμο, λαμπερό, γεμάτο αστέρες ήταν το ημίχρονο του τελικού του Μουντιάλ 2026, όπως ακριβώς σας τα είχαμε πει. Για λίγη ώρα ο Μέση, ο Γιαμάλ και τα ποδοσφαιρικά αστέρια της Αργεντινής και της Ισπανίας άφησαν το γήπεδο για τα αστέρια της μουσικής. Είδαμε την Μαντόνα μαζί με τους Ρονάλντο Ναζάριο και τον Ροναλντίνιο, ενώ την παράσταση μεταξύ μας την έκλεψε ο Τζάστιν Μπίμπερ, που μπήκε αλλαγή από τον Τεντ Λάσο, το διάσημο προπονητή σε εισαγωγικά από τη γνωστή σειρά σε γνωστή πλατφόρμα. Το σοου κορυφώθηκε με τη Σακύρα να κλέβει κυριολεκτικά την παράσταση, ενώ νωρίτερα τόνο είχαν δώσει και οι διάσημοι BTS. Η Μαντόνα εισήλθε με αυτό το τραγούδι, το Music Makes the People Come Together κτλ. Εμείς ερχόμαστε together στο Viber στο 6930 078 228, είτε μιλάμε μαζί απευθείας στο 2313 338 420.

0: Αυτά. Τσάου.
1: Εντυπωσίασε η Σακύρα χθες στο ημίχρονο του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026 με ένα φόρεμα από 200.000 κρύσταλλα. Συγκεκριμένα ανέβηκε στη σκηνή χθες Κυριακή 19 Ιουλίου στη σκηνή του New York, New Jersey Stadium, με ένα μοναδικό σύνολο γνωστού οίκου μόδας, το οποίο σου λέει χρειάστηκε 120 ώρες χειροποίητης εργασίας. Πάρα πολλές ώρες. Το σύνολο περιλάμβανε περισσότερο από 200.000 κρύσταλλα Σβαρόσκι και η εμφάνιση αποτελούνταν έτσι από ένα κρυστάλλινο body suit και μια εντυπωσιακή φούστα με κρόσια σε αποχρώσεις του κίτρινου και του ροζ. Στο πλευρό της Ακύρα, που πραγματικά ήταν εντυπωσιακή, βρέθηκαν και 34 χορευτές. Ανέβηκε στη σκηνή, τα έδωσε όλα. Εννοείται ότι τραγούδησε το επίσημο τραγούδι του Παγκοσμίου Κυπέλου, το τραγούδι το Die Die. Το ιστορικό σόου αυτό του ημιχρόνου του τελικού περιλάμβανε επίσης εμφανίσεις όπως αναφέραμε και Μαντόνα και BTS και Justin Bieber, και όλα αυτά τα επιμελήθηκε ο Chris Martin των Coldplay. Τελείωσε και αυτό, πάει, αυτό ήταν. Πάμε για άλλα τώρα. Πάμε για διακοπούλες. Πάμε για να... σαν να είμαστε τώρα σε ένα beach bar και ακούμε το συγκεκριμένο τραγούδι. Σας θέλουμε εδώ στο 2313-338-420, το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή, και στο Viber τα μηνύματά σας στο 6930-078-228. Ήτανε στραβός ο γυαλός και εμείς στραβά αρμενίζουμε. Λοιπόν, δεν φτάνει που πριν σας λέγαμε ότι έχει κίνηση εκεί στα Μάλμαρα. Τώρα διαβάζω ότι συναγερμός έχει σημάνει πριν από λίγη ώρα στην πυροσβεστική της Θεσσαλονίκης λόγω φωτιάς, η οποία ξέσπασε σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση κοντά στη Σύνδο, στον οικισμό Αγία Σοφία κοντά στην Εγνατία Οδό. Ευτυχώς στο σημείο δεν υπάρχουν κατοικίες, αλλά μεμονωμένες επιχειρήσεις, χωρίς όμως μέχρι στιγμής, να τα λέμε αυτά, να έχει αναφερθεί κάποιος κίνδυνος. Στις προσπάθειες για κατάσβεση συμμετέχουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής με 35 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων, 10 οχήματα, ενώ κινητοποιήθηκαν και 2 ελικόπτερα. Αυτά συνέβησαν μόλις λίγα λεπτά πριν.

Δεν μιλάω. Δεν σου μιλάω. Τι θες το. Α, αυτά είναι στον ηχολήπτη μου μιλάω. Τον Κωνσταντίνο το Μανουσάκη με το όνομα, τον οποίο τον ευχαριστώ θερμά για σήμερα. Λοιπόν, πάμε να σας δώσουμε όμορφες ιδέες για σήμερα βράδυ Δευτέρας, 20 του Ιούλη. Η συναυλία με τη Ρεμπέτη Σαμαριό στον Δρυμό, που είχε αναβληθεί λόγω των πυρκαγιών, θα πραγματοποιηθεί μέχρι τώρα, αυτά γνωρίζω, σήμερα Δευτέρα 20 Ιουλίου, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2026 του Δήμου Ωραιοκάστρου, που φέτος συνδυάζεται με το Φεστιβάλ Ποντιακών Εκδηλώσεων που πραγματοποιείται ήδη από τον Μάιο έως και τον Οκτώβριο. Ειδικότερα η συναυλία με τη Μαριό θα πραγματοποιηθεί σήμερα Δευτέρα στις 9 η ώρα το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Τσούκες Δρυμού Γιώργος Καμπέρης με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Στη συναυλία θα συμμετέχει στο τραγούδι και η Στέλλα η Πόντικα, η οποία κατάγεται και κατοικεί στο Δρυμό. Όταν ρωτήσανε τη Μαριό τι την έφερε στον κόσμο του τραγουδιού, απάντησε το ρεμπέτικο τραγούδι από το γραμμόφωνο και ο πατέρας μου που ήταν μουσικός, αλλά και τα Σμυρναίκα που τα άκουγα από την κούνια μου γιατί τα τραγουδούσε η μάνα μου. Αυτός είναι ο κόσμος της Μαριός, το ρεμπέτικο τραγούδι, το οποίο υπηρετεί με συνέπεια και όχι μόνο περισσότερο από 60 χρόνια. Από την άλλη, το συγκρότημα των Pink Martini έρχονται στη Θεσσαλονίκη για μια μοναδική βραδιά σήμερα Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 9.30 στα πλαίσια του Φεστιβάλ της Μονής Λαζαριστών, στη Μονή Λαζαριστών, 9.30 το βράδυ, και τα εισιτήρια που πάντα σας τα λέμε ξεκινάνε από 30 ευρώ. Με Pink Martini θα σας αποχαιρετήσω. Τελικά ξεκινήσαμε χαλαρή. Τελικά αποδείχτηκε ότι ήταν και δύσκολο το απόγευμα της Δευτέρας. Όχι η κίνηση, όχι η φωτιά που ξέσπασε λίγο νωρίτερα. Θα τα ακούσετε όλα στις ειδήσεις των 7. Εμείς σας ευχαριστούμε όλους πάρα πάρα πολύ για την συμμετοχή σας σε αυτή την εκπομπή. Είναι η εκπομπή Άκου να δεις. Είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα. Τόνια σου φλέρει στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Άλλο κακό να μην μας βρει. Ευελπιστώ αύριο τα πράγματα να είναι καλύτερα και για τη συνέχεια φυσικά της ημέρας και το υπόλοιπο της ημέρας. Και να προσέχετε και να περάσετε πάρα πολύ ωραία και εμείς θα ανταμώσουμε αύριο λίγα λεπτά μετά τις 5. Σας ευχαριστούμε όλους πολύ. Ραδιοφωνικές καλησπέρες οπουδήποτε μας ακούτε. Να είστε όλοι καλά και γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Φωτιά σε ξερά χόρτα ξέσπασε γύρω στις 6 παρά 20 στη Σύνδο. Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της πυροσβεστικής, αυτή την ώρα είναι χωρίς ενεργό μέτωπο. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 35 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 10 οχήματα καθώς και 2 ελικόπτερα. Σε εξέλιξη όμως υπάρχει φωτιά σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στο παλαιοχώρι της Φθιώτιδας, με την πυροσβεστική να κινητοποιεί ισχυρές επίγειες και αέριες δυνάμεις για την αντιμετώπιση της. Στο σημείο επιχειρούν 30 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων και 8 πυροσβεστικά οχήματα. Από αέρος συνδράμουν 5 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Στο μεταξύ, υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για αύριο σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και του Κιλκής, σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Μέχρι και την Τετάρτη, η χώρα μας θα βρίσκεται σε κλειό καύσωνα, με τις υψηλότερες θερμοκρασίες να αναμένονται στην Ήπειρο, τη Θεσσαλία, τη Στερεά Ελλάδα και την Πελοπόννησο. Ταλαιπωρεί αυτή την ώρα για εκατοντάδες οδηγούς στην Εθνική Οδό Αθηνών Θεσσαλονίκης, από το ύψος των Διοδίων των Μαλγάρων έως και τον Γαλλικό Ποταμό, στο ρεύμα εξόδου από τη Θεσσαλονίκη. Τα αυτοκίνητα έχουν σχηματίσει ουρές χιλιόμετρων λόγω των εργασιών ασφαλτόστρωσης που γίνονται στο ρεύμα προς Αθήνα. Εκτός συνόρων, νέος γύρος έντασης στις διεθνείς θαλάσσιες αρτηρίες, καθώς 4 ελληνόκτητα πλοία δέχτηκαν επίθεση στη Μαύρη Θάλασσα και στον κόλπο του Ομάν. Το ελληνικών συμφερόντων, αλλά με σημαία Μάλτας, δεξαμενόπλοιο Κάβο Μαλέας, φέρεται να έχει χτυπηθεί σοβαρά και να έχει εγκαταληφθεί από το πλήρωμά του στον Περσικό, ενώ υλικές ζημιές υπέστη το Αχελλώος με σημαία Λιβερίας. Καλά στην υγεία τους είναι, σύμφωνα με πληροφορίες, οι 7 Έλληνες ναυτικοί που συγκαταλέγονται στο πλήρωμα του ελληνόκτητου πλοίου Νίσος Άγιος με σημαία Μάλτας. Το πλοίο υπέστη υλικές ζημιές στη γέφυρα και κινείται αυτοδύναμα με προορισμό τον Βόσπορο. Από αύριο θα ξεκινήσει η απόσυρση των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ από τις πιλωτικές ζώνες στο νότιο Λίβανο, όπως ανέφερε Ισραηλινός ανώτερος αξιωματούχος που μίλησε στον αμερικανικό ιστότοπο Axios. Νωρίτερα, το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ ανέφερε ότι ο στρατός του Λιβάνου ξεκίνησε από σήμερα να αναλαμβάνει την ασφάλεια σε 3 χωριά του νοτιού Λιβάνου, σύμφωνα με το σχέδιο πιλωτικών ζωνών που ορίζεται από τη συμφωνία πλαίσιο της 26ης Ιουνίου. Επιστροφή στα δικά μας, στη συνταγματική αναθεώρηση καθώς και στις προετοιμασίες για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, που θα αποτελέσει, όπως είπε, ένα τεστ αξιοπιστίας για την κυβέρνηση, εστίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός επιτέθηκε με σκληρή γλώσσα στο ΠΑΣΟΚ για τη στάση του στο θέμα της αναθεώρησης και έκανε λόγο για δηλητήριο λαϊκισμού και τοξικότητας της αντιπολίτευσης, με ειδικές αναφορές στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, των εμπριστικών επιθέσεων και της Μαρφίν. Τέλος, επανέλαβε ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν το 2027. Νωρίτερα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, από τη Θεσσαλονίκη, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση, κατηγορώντας τον Πρωθυπουργό ότι έχει ταυτίσει τη διακυβέρνησή του με μια ασίδωτη αγορά, ενώ έθεσε ως πολιτικό στόχο του ΠΑΣΟΚ τη νίκη στις επόμενες εκλογές. Στο μεταξύ, ανακοινώθηκε και επίσημα στη Βουλή η παρέτηση του βουλευτή Ευβοίας του ΣΥΡΙΖΑ, Σιμεών Κεδίκογλου. Τη θέση του στο Κοινοβούλιο αναμένεται να καταλάβει η Θεοδώρα Κριώτου, που ήταν η τρίτη επιλαγούσα στο ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ στην Εύβοια. Στη φυλακή οδηγείται και ο τέταρτος κατηγορούμενος για τη φωνική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου, κατά την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της, Βάγια Νέστορα. Ο 25χρονος απολογήθηκε ενώπιον της ανακρίτριας που χειρίζεται τη δικογραφία και με τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος. Ένταση σημειώθηκε στο μεταξύ στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του 25χρονου κατηγορούμενου και την απόφαση για την προσωρινή κράτησή του. Άτομα που βρέθηκαν μέσα στα δικαστήρια ήρθαν σε αντιπαράθεση με αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονταν στο σημείο. Συνελήφθη μετά από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση στην Καστοριά ένα 43χρονο αλλοδαπό μέλο εγκληματική οργάνωση, η οποία προέβαινε σε παράνομη εισαγωγή και διακίνηση ποσοτήτων φρέο από την Αλβανία στην Ελλάδα. Στο πλαίσιο τη ίδια υπόθεση, αναζητούνται να ταυτοποιηθούν ακόμη 3 μέλη. Μεταξύ άλλων, κατασχέθηκαν 25 φιάλε υγροφρέων με την εμπορική του αξία να ανέρχεται σε περίπου 12.000 ευρώ. Τραγικό θάνατο βρήκε μια γυναίκα 71 ετών στη Θεσσαλονίκη, η οποία παρασύρθηκε από τουριστικό λεωφορείο ενώ επιχειρούσε να διασχίσει το δρόμο. Το δυστύχημα σημειώθηκε στη συμβολή της λεωφόρου Καραμαλή και της οδού Περδίκα, όταν σύμφωνα με πληροφορίες το λεωφορείο που οδηγούσε ένας άνδρας 61 ετών παρέσυρε την άτυχη γυναίκα σε σημείο όπου δεν υπήρχε διάβαση πεζών. Και να κλείσουμε τον καιρό, αύριο τη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπεται γενικά έθριος με πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχοπτώσεις και σποραδικές καταιγίδες στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία, αλλά και τη Θράκη. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος με πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Αναμένεται και εδώ να εκδηλωθούν τοπικές βροχοπτώσεις στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και το μεσημέρι αλλά και το απόγευμα νότιο-ανατολική μέχρι και 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 24 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 8.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Μια ιστορία θα σας πω.
3: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
4: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
3: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
4: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Μικρός ήθελε να γίνει ακροβάτης ή δεσπότης, αλλά δεν σκεφτόταν να γίνει ζωγράφος, αν και συνεχώς ζωγράφιζε με παστέλ σε μεγάλα χαρτόνια. Εξάλλου οι γονείς του τον εμπόδιζαν. Η μάνα του θεωρούσε ότι λερώνει το σπίτι με τη ζωγραφική και ο πατέρας του ότι δεν είναι σοβαρά αυτά που κάνει. Τον ήθελε δικηγόρο ή χημικό. Σαν πόσες φορές να το έχουμε συναντήσει αυτό, ε! Να πάρει ευχή! Αφήστε τα παιδιά σας να γίνουν ό,τι θέλουν και ας είναι να γίνουν ακροβάτες, φίλες και φίλοι. Τουλάχιστον θα είναι οι αυτοί τους και όχι κάποιοι άλλοι. Πάλεψε ο δικός μας άνθρωπος. Και αν δεν έγινε ακροβάτης δεν πειράζει. Πάντα κατάφερνε να ακροβατεί ανάμεσα στα χρώματα και τους καμβάδες, ανάμεσα στις προσωπικές του επιλογές και στα πρέπει μιας κοινωνίας. Δεν ξέχασε ποτέ και καλά έκανε πως ήταν ένας άνθρωπος πάνω απ' όλα που κουβαλούσε μέσα του την αισθητική του Παρισιού και τις γραμμές της προοπτικής που δεν αποτελούν μόνο οδηγό δημιουργίας και μελέτης ενός έργου, αλλά και στάση ζωής. Πήρε όμως τα φιγουρίνια του Παρισιού, όπως θα πει κάποτε για αυτόν ο Κόντογλου, και θα τα παντρέψει με την ελληνικότητα της τέχνης. Θα αναμίξει τεχνοτροπίες και θα ζωγραφίσει μια Ελλάδα τόσο όπως ήταν, αλλά κυρίως όπως θα μπορούσε να είναι. Και μην κοιτάτε που πήραν πίνακές του και τους μετέτρεψαν σε τρόπο προσέλκυσης τουριστών. Οι ναύτες που χόρευαν σε ταβέρνες made in Greece, στο έργο του στηρίχθηκε αυτή η λογική, ασχέτως αν ο ίδιος ουδέποτε ζήτησε ή διεκδίκησε κάτι τέτοιο. Άλλωστε γνώστης του Ζεμπέκικου ο ίδιος, τόσο ως χορευτής όσο και ως μελετητής του, είχε γράψει στο βιβλίο του «Αγαθόν το εξομολογήστε», ό,τι καλύτερο θα μπορούσε να πει κάποιος για το συγκεκριμένο χορό. Παρά τους ενθουσιασμούς των ξένων, επισήμων και ανεπισήμων, το Ζεϊμπέκικο μένει κάτι το ερμητικό στην ουσία του και είναι προσιτό, αληθινά προσιτό, μόνον σε αυτούς από τους Έλληνες που έχουν αληθινή ορφική μοίηση. Λόγια φθαρμένα που δεν μπορούν να εκφράσουν την ουσία για την οποία ο αμύητος μένει καχύποπτος. Ο μεγάλος ζωγράφος Γιάννης Τσαρούχης πέθανε 20 Ιουλίου του 1989. Ό,τι άφησε πίσω του δεν θα χωρέσει σε κανένα κοιτάπι ιστορίας, γιατί κάποια πράγματα δεν γράφονται.

Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, ακροάτρες και ακροατές. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM της R3. Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Κώστα Σαββίδη στην τεχνική υποστήριξη. Ο Γιάννης Τσαρούχης γεννήθηκε στις 13 Γενάρη του 1910 ή 31 Δεκέμβρη του 1909 με το παλιό ημερολόγιο. Ήταν ο δεύτερος γιος του Αθανάσιου Τσαρούχη, μεγαλεμπόρου σε είδη κλιγκαλυρίας, ο οποίος καταγόταν από την Αρκαδία. Η μητέρα του, Μαρία Μοναρχίδη, καταγόταν από τα Ψαρά. Το νεοκλασικό όπου γεννήθηκε ο μικρός Τσαρούχης ήταν στην οδό Λουκά Ράλη, στη λεωφόρο Γεωργίου. Σήμερα δεν υπάρχει. Το ταβάνι της τραπεζαρίας του πρώτου σπιτιού του ήταν ζωγραφισμένο από έναν Ιταλό καλλιτέχνη και αναπαριστούσε τον Αδάμ και το Θεό του μεγάλου Μικελάνζελο Βοναρότη, ενώ στο δωμάτιο της μάνας του υπήρχε η αλληγορία της άνοιξης του επίσης μεγάλου Μποτισέλη. Όλα θα παίξουν το ρόλο τους. Από το 1920, όταν ο Τσαρούχης ήταν 10 χρόνων, και μέχρι το 25, καθότι οι γονείς τον αναγκάστηκαν να ταξιδέψουν στην Ελβετία προς χάρη της άρρωστης μικρής τους κόρης, φιλοξενήθηκε μαζί με τον μεγάλο του αδελφό, τον Μάριο, στην πολυτελή βίλα της θείας του Δέσποινας Μεταξά, της γνωστής πολιτικής οικογένειας Μεταξά. Τότε ξεκίνησε να ζωγραφίζει με ακουαρέλα και να εγκαταλείπει τα παστέλ που χρησιμοποιούσε μέχρι εκείνη τη στιγμή. Από τότε θυμάμαι, δεν ζωγράφιζα ποτέ μου με ευκολία και με αγωνία έπιανα τα πινέλα, θα πει αργότερα. Τότε πήρε κάποια μαθήματα από έναν Γάλλο ζωγράφο ονόματι Πικ, που θεωρούσε τον Τσαρούχη ανεπιτίδευτο μαθήσεως και σταμάτησε μαζί του. Όμως ο μικρός Τσαρούχης συνέχισε να ζωγραφίζει εντατικότερα και τα πάντα εκ του φυσικού. Ο ίδιος έλεγε ότι το σπίτι του Μεταξά δεν είχε καθόλου πίνακες στους τοίχους παρά έναν που παρίστανε ένα στρατιώτη που λεγόταν ότι σκοτώθηκε. Οι πρώτες του εμπειρίες που αργότερα σημάδεψαν το έργο και την αισθητική του ήταν τα νεοκλασικά σπίτια, το θέατρο σκιών του Καραγκιόζη, οι μικροί ζωγράφοι, οι απλοί πολίτες, αλλά και το λιμάνι του Περαία με τους ανθρώπους του. Η ζωγραφική του παρουσιάζει σε γενικές γραμμές μια σταθερή, αλλά όχι αλματώδη εξέλιξη, με ελάχιστες αποκλίσεις που έχει ως άξονες την ανθρώπινη μορφή, την μορφική και χρωματική καθαρότητα και κυρίως τον έλεγχο της προοπτικής. Το 1927 όλη του η οικογένεια, ξανά ενωμένη, μετακομίζει στην Αθήνα, αλλά τον Πειραιά θα τον επισκέπτεται συνεχώς μέχρι το τέλος της ζωής του. Εδώ έχουμε να κάνουμε και με μια φοβερή απόδραση, φίλες και φίλοι. Το περιβάλλον μέσα στο οποίο ανατρέφεται ήταν μεγαλοαστικό. Από παιδί ωστόσο έφευγε από τις βίλες του θείου του και του πατρικού του και έτρεχε να περπατήσει σε όλες τις λαϊκές και πολύ φτωχικές τότε συνοικίες του Πειραιά, παίζοντας με τα παιδιά βιοπαλαιστών. Από τον Πειραιά και τους ανθρώπους του έπαιρνε χαρά και τη ζωντάνια που τροφοδοτούσε την ψυχή του και το έργο του. Όταν τον ρωτούσαν ποιοι ζωγράφοι τον επηρέασαν, εκείνος έλεγε πως εκτός από τους μεγάλους υπήρχαν και πάρα πολλοί άνθρωποι άγνωστοι στο πολύ κόσμο που τον επηρέασαν με αυτά που του έλεγαν ή έκαναν ή απλά και μόνο επειδή υπήρχαν. Τι να πω για έναν Μαραγκό που η σεμνότητά του με έκανε να καταλάβω πολλά για τη δουλειά. Τι να πω για μια ανασήμαντη γυναίκα που πλένει τα πιάτα της και συγυρίζει την κουζίνα της, που μου έδωσε φιλοσοφικά διδάγματα με το ποιες είναι οι συνθήκες της ζωής. Μαθαίνω κάθε μέρα από οποιονδήποτε άνθρωπο και οι μεγάλοι άνθρωποι είναι μεγάλοι γιατί με απλότητα σαν τους απλούς ανθρώπους εξετέλεσαν τον προορισμό τους. Οι μεγάλες βεντέτες, οι μεγάλες φίρμες με αποθούν, έλεγε ο Τσαρούχης, γιατί νομίζουν ότι η τέχνη είναι μια θεατρική παράσταση και όση περισσότερη φασαρία κάνεις, τόσο περισσότερη επιτυχία θα έχεις. Όσο για το αγαπημένο του λιμάνι τον Περαία έλεγε, το να βγεις περίπατο στον Πειραιά είναι σαν να σεριανίζεις σε μια γιγάντια σκηνογραφία. Και ο Τσαρούχης, όπως είπαμε και νωρίτερα, σεριάνιζε στους δρόμους του,
έως το τέλος της ζωής του. Βασικός πυρήνας των τραγουδιών που θα κυριαρχήσουν στην σημερινή μας εκπομπή, φίλες και φίλοι, είναι τραγούδια από δίσκους, στα εξώφυλλα των οποίων βρίσκονται έργα του Τσαρούχη. Ξεκινήσαμε με το «Λίχνο του Άστρου», σε ποίηση Οδυσσέα Ελίτη, μουσική Θοδωράκη και ερμηνεία το Γρηγόρη Μπιθικότσι. Από το «Άξιον Εστί», στο εξώφυλλο υπάρχει Τσαρούχης. Πάμε τώρα σε ένα άλλο εξώφυλλο, πάμε στο Ρεμπέτικο για να ακούσουμε το τραγούδι στη Σαλαμίνα με τον Τάκη Μπίνη και χοροδία.

Αυτός ήταν ο Ιαμίτης ο Τάκης ο Μπίνης στο τραγούδι στη Σαλαμίνα από το ρεμπέτικο του Ψαρχάκου και του Γκάτσου, με εκείνο το υπέροχο έργο του Τσαρούχη στο εξώφυλλο του δίσκου. Το 1929 ο Τσαρούχης ήταν ήδη φοιτητής στο Πολυτεχνείο. Δάσκαλοι του ήταν στη διακόσμηση ο Μπισκίνης, στη γλυπτική ο Θωμόπουλος, στη χαρακτική ο Κεφαλινός, ο Γιάννης ο Κεφαλινός, και στη ζωγραφική η Θωμόπουλος, η Ακοβίδης, η Γερανιώτης, Βικάτος, και στα δύο τελευταία χρόνια ο Παρθένης, από το εργαστήριο του οποίου θα αποφοιτήσει με άριστα το 1935. Ο Τσαρούχης θα πει αργότερα για τον Παρθένη και μάλιστα στην τελευταία του συνέντευξη: «Ο Παρθένης με αγαπούσε, αλλά στο τέλος είπε ότι δεν του άρεσε η δουλειά μου γιατί ήταν πολύ σουρεαλιστική». Στην ερώτηση δε αν οι καθηγητές του τον ενθάρρυναν και αν του έδειξε κάποιος ότι θα μπορούσε να γίνει μεγάλος καλλιτέχνης, η απάντηση ήταν η εξής: «Κανένας». Παράλληλα με το Πολυτεχνείο, το 1929 γνωρίζει τον μεγάλο Κόντογλου. Του έδειξε τα σχέδιά του και τις ακουαρέλες του, αλλά ο Κόντογλου ήταν σαν να τον αποπήρε, θα λέγαμε, λέγοντάς του: «Μου είπαν για ένα παιδί γεννημένο στον Πειραιά, νόμιζε ότι ήσουν λαϊκό παιδί που ζωγραφίζει καράβια και καραγκιόζιδες, και βλέπω ένα πληροφορημένο παιδί που ξεσηκώνει τα φιγουρίνια του Παρισιού», όπως σας είπαμε και στην εισαγωγή. Πικράθηκε ο Τσαρούχης, γιατί θαύμαζε τον Κόντογλου, αλλά δεν το έβαλε κάτω. Η οικογένειά του πράγματι ακολουθούσε όλα τα υποδείγματα της Ευρώπης, ιδιαίτερα του Παρισιού. Τότε λοιπόν άρχισε να δουλεύει διαφορετικά, να σκέφτεται διαφορετικά. Η οικογένειά του πράγματι ακολουθούσε όλα τα υποδείγματα της Ευρώπης, ιδιαίτερα του Παρισιού. Τότε λοιπόν άρχισε να δουλεύει διαφορετικά, να σκέφτεται διαφορετικά, χωρίς ωστόσο να μαϊμουδίζει τον Κόντογλου.

και με τον Πικιόνι και τον Άγγελο Χατζημιχάλη θα πρωτοστατήσει στο αίτημα της ελληνικότητας στην τέχνη. Μετά την αποφύτισή του μαθαίνει από την Εύα Σικελιανού να υφαίνει σε αργαλιό και αντιγράφει δείγματα. Ως αντίδραση στη φιλοσοφία του Κόντογλου, όπως λέει ο ίδιος, γράφει σουρεαλιστικά ποίηματα επηρεασμένος από τον Νταλή για τη βιογραφία του Νταλή και σχεδιάζει και πιο σουρεαλιστικά. Στο βιβλίο της Ειρήνης Φλόρου για τον Τσαρούχη γράφει «Η απόρριψη του Κόντογλου ήταν αποτέλεσμα ασυμφωνίας με το δάσκαλο που έχανε σιγά σιγά την έγκλη του στα μάτια του μαθητή». Ο Τσαρούχης ανάγει την ασυμφωνία στην διαφορετική του αντίληψη για τη φύση της ζωγραφικής. Ο Κόντογλου ανάγει τα πάντα σε αγιογραφίες και διακατέχεται από έναν ρομαντικό παρελθοντισμό. «Εγώ», θα πει ο Τσαρούχης, «θέλω να ζωγραφίζω εκ του φυσικού, κάτι που να είναι ζωγραφική και όχι θεματογραφία». Γύρω στο 1934-35 επισκέπτεται τη Σμύρνη και την Κωνσταντινούπολη με το Λύκειο Ελληνίδων για το Βαλκανικό Φεστιβάλ και την ίδια περίοδο, μετά το Παρίσι, για ένα χρόνο ακριβώς, θα βρεθεί στην Ιταλία. Επισκέφθηκε μουσεία με έργα ανεγεννησιακά και ιμπρεσιονισμού. Σε ένα εργαστήρι χαλκογραφίας όπου γράφτηκε, είχε συμμαθητές του τον Τζαχομέτη και τον Έρνστ. Εκείνη την περίοδο γνώρισε και τον κορυφαίο Ματής, που θα τον επηρεάσει. Ταυτόχρονα ανακαλύπτηκε το έργο του Θεόφιλου μέσα από τη φιλία του με τον Στρατή Ελευθεριάδη. Το Παρίσι υπήρξε ένα μεγάλο σχολείο για μένα, αλλά είχα μίαν εξαιρετική καθηγήτρια. «Τη μοναξιά μου», θα πει ο Τσαρούχης για να προσθέσει, «είναι μια καθηγήτρια που σου δίνει μεγάλη ελευθερία να βλέπεις και να κρίνεις». Το 1946 επιστρέφει στην Ελλάδα και στο ατελιέ του. Επηρεασμένος, όπως είπαμε, από τον Ματής, αρχίζει να δουλεύει πάνω στις τεχνικές κλίμακες του Σπαθάρη, του πατέρα Σπαθάρη. Πραγματικά εξαιρετική σκέψη, αν τα γνωρίζουμε και συγκρίνουμε έπειτα πως τα συνδύασε όλα αυτά ο Τσαρούχης στην τέχνη του. Η πρώτη του έκθεση γίνεται το 1938 στην Οδό Νίκη στην Αθήνα, στο κατάστημα Αλεξόπουλου. Θυμάται πάλι ο ίδιος. «Ο διευθυντής της γκαλερί θέλησε να με σκοτώσει. Έκανα 3 μήνες κλινική και 2 εγχειρήσεις για να επιζήσω. Όπως βλέπετε, έχω πικρά πείρα από τους διευθυντές γκαλερί. Αργότερα αρκέστηκαν να με ληστέψουν, όχι όμως και να με σκοτώσουν». Τα έργα του τελικά τα επένεσαν 2 τεχνοκριτικοί, ο Καπετανάκης και ο Παπαντονίου. Οι περισσότεροι τεχνοκριτικοί έγραψαν ότι δεν ξέρω να ζωγραφίζω και μου πρότειναν να μελετήσω τους ζωγράφους Κόντογλου και Παρθένη, θα δηλώσει ο Τσαρούχης και συνεχίζει. «Πούλησα μόνο 2 έργα, στον ίδιο που μου είχε δανείσει την αίθουσα. Ο διευθυντής πινακοθήκης ο Παπαντονίου είπε ότι είμαι αφηρημένος και ότι πρέπει να ζωγραφίζω τοπία. Ένας άλλος έγραψε ότι κάθε έργο μου είναι και ένας παλιάνθρωπος». Όρνηθε στο Αριστοφάνη, φίλες και φίλοι. Μάνος Χατζηδάκης, και από εκείνο το σημειωματάριο, όπως λέγανε και οι παλιοί του Τσαρούχοι, θα βγει όλη η σκηνική παρουσία και η ενδυματολογία. Από αυτό το κορυφαίο έργο ακούμε το προσκλητήριο

102 FM ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» αφιερωμένη σήμερα στο μεγάλο Γιάννη Τσαρούχη. Κώστας Σαββίδης στην τεχνική υποστήριξη, Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο. Ο Τσαρούχης θα αντιγράψει την κεφαλή της Μέδουσας στο δάπεδο του Αρχαιολογικού Μουσείου στην Αθήνα και από εδώ και πέρα είναι που αρχίζει, όπως λέμε, να ζωγραφίζει εκ του φυσικού. Το 1940 επιστρατεύθηκε. Πολεμά στο μέτωπο της Αλβανίας, μέσα στο ψύχος. Για μένα ο πόλεμος του 40 έμοιαζε με κακοοργανωμένη εκδρομή, έλεγε. Έπειτα, την περίοδο της κατοχής από τους Γερμανούς, για να ζήσει ασχολείται με τη σκηνογραφία. Στη ζωή του, παράλληλα με τη ζωγραφική, σχεδίαζε σκηνικά και ενδυμασίες για τα θέατρα του Εθνικού, του Κοτοπούλη, το Δημοτικό Πειραιά και άλλα. Το 1947 εκθέτησε δύο ατομικές, κυρίως θεατρικά προσχέδια και υδατογραφίες. Ο Τσαρούχης είναι ιδρυτικό μέλος το 1949 της ομάδας Αρμός που πραγματοποιεί την πρώτη της έκθεση στο Ζάπιο. Εκθέτει 8 έργα του και για ένα από αυτά υπήρχε φόβος έντασης με αποτέλεσμα να το αφαιρέσει. Δεν ήταν και της εποχής το να παρουσιάζεις ένα έργο στο οποίο κομμουνιστές συλλαμβάνονται από όργανα της τάξης. Αλλά και στη Θεσσαλονίκη που έκανε μια ανέκθεση, ο ίδιος λέει πως «Δεν μπορώ να πω ότι ενθουσίασα τη Θεσσαλονίκη τόσο πολύ, όπως και την Αθήνα δεν ενθουσίαζα τόσο πολύ. Το γιατί των θεατών αντυχεί ακόμα στα αυτιά μου. Ήταν σαν να μου έλεγαν «Γιατί το έκανες αυτό?» Τα έργα μου, καμωμένα με μεγάλη ελευθερία, με περιφρόνηση του αστικού καθοσπρεπισμού, με μορφή εξομολογήσεως ειλικρινούς, δυσαρεστούσαν μια κοινωνία που έπαιζε θέατρο και που ήταν πολύ αμαθής. Κακά τα ψέματα, φίλες και φίλοι. Όπως τονίζει και σε ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο της η ιστορικός τέχνης Άννα Αρβανιτίδου, ξεπερνώντας το ζωγραφικό του ταλέντο, μπορούμε να θέσουμε τα έργα του Τσαρούχη σε μια δεύτερη ανάγνωση. Μεγαλωμένος στην κλειστή και συντηρητική κοινωνία του Πειραιά, βίωνε τη σεξουαλικότητά του να βουβά και εσωτερικά με καταφύγιο του την τέχνη. Ο ηθικός διχασμός που εδραίωναν τα κοινωνικά δεδομένα της εποχής σχετικά με τη σεξουαλικότητα, τον ερωτισμό και την απόλαυση της σάρκας οδήγησαν τον καλλιτέχνη να βρίσκει μοναδική διέξοδο και έκφραση στη ζωγραφική. Είναι προφανής η ερωτική του ουδετερότητα για την απαγορευμένη εντός εισαγωγικών σάρκα και ο διαρκής εσωτερικός αγώνας τιμής σχετικά με την απελευθέρωσή του. Ένας αγώνας που τον οδήγησε στην εσωστρέφεια και στη μοναξιά. Το 1950 πηγαίνει ξανά στο Παρίσι. Το 1951 εκθέτει σε Λονδίνο και Παρίσι και το 1953 υπογράφει συμβόλαιο με διάρκεια έως το 1957 με την Γκαλερί Όλα στη Νέα Υόρκη. Το 1956 ήταν πλέον 46 χρόνων και ήταν υποψήφιος για το βραβείο του Guggenheim και το 1958 πήρε μέρος στην Biennale μαζί με τον Μόραλε. Το 1967 εγκαθίσταται εκ νέου στο Παρίσι. Εκεί είχε ένα ατελιέ και ένα περιβόλι δικό του που έβγαζε ωραία παραγωγή από ζαρζαβατικά. Ένα περιβόλι συνδέει πολύ τον άνθρωπο με τη γη, έλεγε. Το 1958 εκτίθενται έργα του στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης του Παρισιού και έπειτα στο Guggenheim εκ νέου αλλά και στη Νέα Υόρκη. Ο Τσαρούχης από τη λήξη του συμβολαίου του με τον Ιόλα μέχρι το 1963 ζωγραφίζει ελάχιστα αλλά εργάζεται στα θέατρα της Αμερικής, στο Λονδίνο και στο Μιλάνο. Για παράδειγμα, στην όπερα του Τέξας θα ζωγραφίσει τα σκηνικά και τα κουστούμια για τη Μύδια, όπου πρωταγωνιστούσε η Μαρία Κάλλας σε μια παράσταση την οποία σκηνοθετούσε ο Μινωτής. Με αυτά τα ονόματα θα συνεχίσει να συνεργάζεται και σε άλλες παραστάσεις, τόσο στη Σκάλα του Μιλάνου όσο και στην Επίδαυρο. Από το 1960 έως το 1962 γίνεται καθηγητής στη Σχολή Δοξιάδη αλλά και καλλιτεχνικό σύμβουλο στην Εμπορική Τράπεζα. Παράλληλα, συνεχίζει να σκηνογραφεί. Θα είδα στο όπερα στο Ντάλλας με τον Φράνκο Ζεφιρέλη, Όρνηθες, όπως είδαμε και νωρίτερα, ή μάλλον όπως ακούσαμε, το Αριστοφάνη με σκηνοθέτη τον Κουν στο Θέατρο Εθνών στο Παρίσι. Ο Τσαρούχης για το θέατρο έλεγε τα εξής.
με ενδιαφέρει περισσότερο από τη ζωγραφική, αν και με φοβίζει. Συμφωνώ με την Μανιάνη που έλεγε πως το θέατρο είναι κάτι το θεϊκό, αλλά τα επαγγέλματα του θεάτρου είναι απέσια. Με τη ζωγραφική, συνεχίζει, πολεμάς το φόβο του ανθρώπου, την υποκρισία, τη μικρότητα μέσα σου. Στο θέατρο πρέπει να εμφυσίσεις τα ίδια αισθήματα σε ανθρώπους ζωντανούς. Πάμε τώρα σε ένα άλλο εξώφυλλο, δηλαδή σε έναν άλλον δίσκο. Μάνος Χατζηδάκης και πάλι. Στον δίσκο για την Ελένη. Το εξώφυλλο Κοσμιέργο του Τσαρούχη. Στον πρώτο δίσκο το τραγούδι το οποίο θα ακούσουμε στην πύλη του Ανδριανού ερμήνευε ο Στέλιος Μαρκετάκης. Εμείς θα ακούσουμε μια μεταγενέστερη εκτέλεση από την Μαρία Δημητριάδη.

Το 1961 ο Τσαρούχης εκθέτει στη γαλερή Ζουμπουλάκη, το 65 στο Παντοπολείο Μεζίκη, την επόμενη χρονιά στην γαλερή Μέρλιν και μία αναδρομική στην γαλερή Άστορ. Στο Παρίσι δε συμμετέχει με ένα έργο του στην γαλερή Κλοντ Μπερνάρ. Οι άλλοι συμμετέχοντες, προσέξτε, ήταν ο Πικάσο, ο Μοντιλιάνι, ο Μπρακ, ο Μπέικον και ο Σαγκάλ. 1967 και στη χώρα μας μαύρη χούντα. Ο Τσαρούχης θα μείνει στο Παρίσι μέχρι το 1975. Στο Παρίσι οργάνωσα πιο πολύ τις μελέτες μου στην τέχνη του 19ου αιώνα. Ο 19ος αιώνας και το Βυζάντιο είναι για μένα σίγουρα μέσα, για να βρω μέσα μου, πού αλλού, θα πει, αυτό το ανθρώπινο νόημα που κατέληξε στην ελληνιστική παράδοση, όπως ο ίδιος θα γράψει στο βιβλίο του «Οι ποδηλάτες». Δύο ήταν, φίλες και φίλοι, οι βασικές αναζητήσεις του, παρόλες τις χίλιες διαφορές που παρουσιάζουν τα έργα μεταξύ τους. Η μία ήταν νεοκλασική και προσπαθεί να αφομοιώσει ο Τσαρούχης το αρχαίο κλασικό ιδεώδες, όπως το εξέφρασε το μπαρόκ και η αναγέννηση. Η άλλη του τάση ήταν να εκφράσει όλες του τις αντιρρήσεις για το ίδιο το ιδανικό του. Αυτός ο ιδιοφυής δημιουργός με το πολυπρισματικό έργο απεικόνιζε μεταξύ άλλων και το ζήτημα της πρόδειλης ή και συγκαλυμμένης ομοφιλοφιλικής ερωτικότητας μέσα από πολύ σημαντικούς πίνακές του, όπως για παράδειγμα με τους γυμνούς αλλά και με τους ντυμένους ναύτες, που ήταν ένα είδος ταμπού, το οποίο όμως σέβονταν ιστορικοί και κριτικοί τέχνης. Κοπιώδης έρευνα και ταξίδια αναζήτησης στον πυθμένα της ψυχής, αμφιβολία και διαφύλαξη των πιο απόκριφων μυστικών της τέχνης, θαυμασμός για το παρελθόν αλλά και όραμα για το μέλλον, έλξη της γνώσης και σιωπηρή απεικόνιση όσων τον βασάνιζαν, αγωνία του απόλυτου και παραδοχή του μέτρου, απεικόνιση του έρωτα, στροφή προς τον εαυτό του, εμβάθυνση στο μυστικισμό, το βίωμα του αποκλεισμού και ύστερα η σιωπή. Ήταν ένας μοναχικός άνθρωπος, αλλά όπως είδαμε και νωρίτερα στα δικά του λόγια, η μοναξιά ήταν και η καλύτερη παρέα του.

το 1977 ανεβάζει μόνος του τις Τροάδες, σε δική του μετάφραση, σε ένα υπαίθριο πάρκινγκ στο κέντρο της Αθήνας. Το 81 εκθέτει στην Γκαλερί Ζυγός, ένα χρόνο μετά ανοίγει το Μουσείο Τσαρούχης, στην οδό Πλουτάρχου στο Μαρούσι, εκθέτει στην Γκαλερί Ζουμπουλάκη τα Ζεϊμπέκικα και σκηνοθετεί το 7 επιθύβας. Από το 83 στο 89 εκθέτει στις Γκαλερί Ζυγός, Κουφά και Γκαλερί 3, ενώ από το 87 και για ένα χρόνο εκθέτει όλο του το υλικό από τις μακέτες και τις σκηνογραφίες στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης. Το διπλό νήμα του κοσμοπολιτισμού και της παράδοσης διαπερνά και χαρακτηρίζει όλο το έργο του Τσαρούχη, ένα έργο που διαμορφώνεται από μια εκλεκτική σύνθεση στοιχείων ελληνικών και ευρωπαϊκών, παραδοσιακών και μοντέρνων, υφασμένων όμως γύρω από μια αντρική, κυρίως λαϊκή ανθρωπότητα, η οποία διασχίζει, φίλες και φίλοι, το ζωγραφικό χώρο και τον ιστορικό χρόνο μέσα από διάφορους τρόπους αναπαράστασης. Το έργο του Τσαρούχη όμως, πέραν των τεχνοτροπικών του αναζητήσεων, ξεχυλίζει από μια ακόρεστη δίψα για την οπτική ενσάρκωση μιας ψυχικής διάθεσης. Η ελληνικότητα, η επιστροφή στις ρίζες, στην αδιάσπαστη ενότητα του ελληνισμού, εμπεριέχεται σε κάθε βήμα, σε κάθε πειραματισμό του πινέλου αυτού του κορυφαίου καλλιτέχνη. Ο Τσαρούχης, ως γνήσιος κληρονόμος ενός πολιτισμού, δεν έδωσε υπόσταση μόνο στον πλούτο του εσωτερικού εαυτού του, αλλά και σε μια ολόκληρη εποχή που μαστίζεται από πολιτικές και κοινωνικές αναταράξεις, διαμορφώνοντας την αισθητική των νεοελλήνων περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον. Όλα όμως κάποτε τελειώνουν. Η ζωή του μεγάλου Γιάννη Τσαρούχη είχε κάνει τον κύκλο της και έτσι ο ιδιαίτερος αυτός, ο μοναδικός αυτός καλλιτέχνης, πεθαίνει στις 20 Ιουλίου του 1989, ενώ ετοιμαζόταν με δική του μετάφραση, σκηνικά, σκηνοθεσία και κοστούμια, να ανεβάσει το έργο του τραγικού Ευρυπίδη, τον Ορέστη. Πάμε στο πρώτο τελευταίο μας μουσικό διάλειμμα, πάμε σε Μίκη Θοδωράκη και τους χαιρετισμούς του, άλλο ένα κορυφαίο εξώφυλλο με έργο του Τσαρούχη, και ας ακούσουμε την Δήμητρα Γαλάνη στο Χέρε.

Κάποτε ο Τσαρούχης έδωσε συνέντευξη στο δημοσιογράφο Γιώργο Γκίλσον. Όταν το ρώτησε ο δημοσιογράφος αν υπάρχει γενικό μήνυμα που προσπαθεί να μεταδώσει με το έργο του, ο Τσαρούχης απάντησε: «Δεν τολμώ να το πω, μήπως φανώ ότι κάνω το μεγάλο καλλιτέχνη. Το μήνυμα αυτό είναι ο σεβασμός στη ζωή, η ευλάβεια στη ζωή, η αγάπη για το Θεό, όλα εκφρασμένα μέσω της ζωγραφικής και των χρωμάτων μου. Θέλω να βρω την τάξη και την ηρεμία στη ζωή μου και να τη μεταδώσω και στους άλλους ανθρώπους». Η συνέντευξη συνεχίζεται και απαντώντας σε μια άλλη ερώτηση θα πει: «Αν θα ξαναζούσα την καλλιτεχνική μου καριέρα, θα έψαχνα να βρω έναν καλό τεχνίτη να μου μάθει καλά την τεχνική της ζωγραφικής και να μην πάω στη σχολή, όπου οι καθηγητές προσπαθούν να γεμίσουν το διορισμό τους με άχυρα. Και βέβαια, θα πήγαινα σε ένα χωράφι να μάθω πιο σοβαρά την καλλιέργεια της γης για να έχω ένα δεύτερο επάγγελμα να μου δίνει ανεξαρτησία. Οι άνθρωποι πρέπει να μάθουν να παρασκευάζουν την τροφή τους και ως γεωργοί». Ο Γιάννης Τσαρούχης αγαπούσε πολύ τη Σωτηρία Μπέλου. Και η Μπέλου τον αγαπούσε. Το αφιέρωνε τραγούδια και σηκωνόταν εκείνος άρχοντας πραγματικός πάνω στην πίστα και έριχνε ζεμπεκές απίστευτες. Με Σωτηρία Μπέλου τελειώνουμε. Ένα τραγούδι με τίτλο «Σαν πεθάνω στο καράβι», αφιερωμένο σε όλους αυτούς που καταφέρνουν κατά τη διάρκεια της ζωής, προσέξτε, να αντιληφθούν ότι μέσα στην τραγικότητά του ο θάνατος κουβαλά και κάτι ξεχωριστό. Το ότι έρχεται για να προσδώσει σημασία και νόημα σε ό,τι υπέροχο προϋπήρξε.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Φωτιά εκδηλώθηκε νωρίτερα σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στην Πέτρα του Δήμου Κυλλέ Λάρισας. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν συνολικά 23 πυροσβέστες με τη συνδρομή 2 ομάδων πεζοπόρων τμήματων, 7 οχήματα και 2 ελικόπτερα. Στο μεταξύ, που έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα σε χαμηλή βλάστηση ανάμεσα στη Σύνδο και στον οικισμό Αγία Σοφία στη Θεσσαλονίκη. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στο παλαιοχώρι Φθιώτιδα. Στο σημείο μετέβη το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Φθιώτιδας, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς. Συνολικά 39 αγροδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο. Στο επίκεντρο του καύσωνα βρίσκεται η χώρα, με τον υδράργυρο να ξεπερνά σε ορισμένες περιοχές του 41 βαθμούς Κελσίου. Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η υψηλότερη μέγιστη θερμοκρασία καταγράφηκε στη Ρίζα Κορινθίας, στη Μακρακόμη Φθιώτιδας και στην Ολένη Ηλίας, όπου έφτασε τους 41,1 βαθμούς Κελσίου. Η Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων Τεχνικών Επιχειρήσεων Ελλάδος ανακοίνωσε την έναρξη καμπάνιας με αίτημα την θεσμοθέτηση ενός αυστηρού νομικού πλαισίου προστασίας των εργαζομένων από τη θερμική καταπώνηση και τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Πυρκαγιά εξεσπάσει σε διαμέρισμα στον Πειραιά, στην οδό Καλλιγά. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 7 παρατέταρτο σε διαμέρισμα του πρώτου ορόφου και για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδικό βραχιοφόρο όχημα. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες ή εγκλωβισμένους. Ταλαιπωρία για εκατοντάδες οδηγούς στην Εθνική Οδό Αθηνών Θεσσαλονίκης από το ύψος των διοδίων των Μαλγάρων έως τον Γαλλικό Ποταμό στο ρεύμα εξόδου από τη Θεσσαλονίκη. Τα αυτοκίνητα έχουν σχηματίσει ουρές χιλιόμετρων λόγω των εργασιών ασφαλτόστρωσης που γίνονται στο ρεύμα προς Αθήνα. Στη συνταγματική αναθεώρηση, καθώς στις προετοιμασίες για την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης που θα αποτελέσει, όπως είπε, ένα τεστ αξιοπιστίας για την κυβέρνηση, εστίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός επιτέθηκε με σκληρή γλώσσα στο ΠΑΣΟΚ για τη στάση του στο θέμα της αναθεώρησης και έκανε λόγο για δηλητήριο λαϊκισμού και τοξικότητας της αντιπολίτευσης με ειδικές αναφορές στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, των εμπριστικών επιθέσεων και της Μαρφίν. Τέλος, επανέλαβε ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν το 2027. Νωρίτερα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, από τη Θεσσαλονίκη εξαπέλυσε επίσης φοδρή επίθεση στην κυβέρνηση, κατηγορώντας τον Πρωθυπουργό ότι έχει ταυτίσει τη διακυβέρνησή του με μια ασίδωτη αγορά, ενώ έθεσε ως πολιτικό στόχο του ΠΑΣΟΚ τη νίκη στις επόμενες εκλογές. Στη φυλακή οδηγείται και ο τέταρτος κατηγορούμενος για τη φωνική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου, κατά την οποία έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα. Ο 25χρονος απολογήθηκε ενώπιον της ανακρίτριας που χειρίζεται τη δικογραφία και με τη σύμφωνη γνώμη και του εισαγγελέα κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος. Στο μεταξύ, στο δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του 25χρονου κατηγορούμενου και την απόφαση για την προσωρινή του κράτηση, σημειώθηκε ένταση. Άτομα που βρέθηκαν μέσα στα δικαστήρια ήρθαν σε αντιπαράθεση με αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονταν στο σημείο. Οι αρχές προχώρησαν σε 19 προσαγωγές, εκ των οποίων οι δύο μετατράπηκαν σε συλλήψεις. Πρόκειται για μία 25χρονη και έναν 32χρονο, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων και για διατάραξη κοινής ειρήνης, ενώ αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Μεγάλο κύκλωμα φοροδιαφυγής εντόπισε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Συγκεκριμένα, οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής εντόπισαν μεγάλο δίκτυο φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων που αποκόμιζε τεράστια κέρδη μέσω ενός καλά οργανωμένου κυκλώματος εικονικών τιμολογίων εταιριών που πτώχευαν και διέκοπταν τη λειτουργία τους σε χρόνο ρεκόρ και εξαφανισμένων εμπόρων. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 3 άτομα, εκ των οποίων μία αλλοδαπή γυναίκα, που πιθανότατα είναι και η διαχειρίστρια και ιδιοκτήτρια μίας από τις κύριες επιχειρήσεις. Η συγκεκριμένη γυναίκα, αν και δηλώνει άστοχη, μένει σε βίλα 280 τετραγωνικών μέτρων στα βόρεια προάστια με πισίνα. Στο κύκλωμα εμπλέκονται αλλοδαποί έμποροι εξαφανισμένοι, οι οποίοι φέρονται να έχουν αγοράσει εμπορεύματα αξίας άνω των 40 εκατομμυρίων ευρώ. Μέχρι στιγμής έχει διαπιστωθεί φοροδιαφυγή 9,6 εκατομμυρίων ευρώ από ΦΠΑ και 8,3 εκατομμυρίων ευρώ από εισόδημα. Εκτός συνόρων, νέος γύρος έντασης στις διεθνείς θαλάσσιες αρτηρίες, καθώς 4 ελληνόκτα πλοία δέχθηκαν επίθεση στη Μαύρη Θάλασσα και στον κόλπο του Ομάν. Του ελληνικών συμφερόντων, αλλά με σημαία Μάλτας, δεξαμενό πλοίο Κάβο Μαλέας, φέρεται να έχει χτυπηθεί σοβαρά και να έχει εγκαταλειφθεί από το πλήρωμά του στον Περσικό. Ενώ ζημιές υπέστη το Αχελλώος με σημαία Λιβερίας. Καλά στην υγεία του είναι, σύμφωνα με πληροφορίες, οι 7 Έλληνες ναυτικοί. Από αύριο θα ξεκινήσει η απόσυρση των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ από τις πιλωτικές ζώνες στο Νότιο Λίβανο, όπως ανέφερε η Ισραηλινός ανώτερος αξιωματούχος που μίλησε στον αμερικανικό ιστότοπο Άξιος. Νωρίτερα, το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ ανέφερε ότι ο στρατός του Λιβάνου άρχισε από σήμερα να αναλαμβάνει την ασφάλεια σε 3 χωριά του Νότιου Λιβάνου, σύμφωνα με το σχέδιο πιλωτικών ζωνών που ορίζεται από τη συμφωνία της 26 Ιουνίου. Την ίδια ώρα η τιμή της αμόλυβδης έσπασε το φράγμα των 2 ευρώ το λίτρο στο 20% των ομών της χώρας και αυτή η ανωδική πορεία αναμένεται να συνεχιστεί και τα επόμενα 24 ώρα. Η άνοδος της διεθνούς τιμής του πετρελαίου, καθώς και η σημαντική μείωση στην προσφορά δηλισμένων προϊόντων, αναμένεται να οδηγήσει σε αύξηση της τιμής και του πετρελαίου κίνησης. Η κοινοβουλευτική ομάδα της Χριστιανικής Ένωσης στη Γερμανία θα εκλέξει στις 29 Ιουλίου το νέο επικεφαλής της μετά την παρέτηση του Γιάνς Σπαν λόγω των αντιδράσεων που προκάλεσε η απόκτηση παιδιού μέσω παρένθετης μητέρας στις ΗΠΑ. Προηγουμένως, ο Γερμανός Καγκελάριος είχε δηλώσει ότι δεν είχε ενημερωθεί για τα σχέδια του συνεργάτη του παρά μόνο αρκετά αργά, ενώ δεν απέκλεισε ακόμη και έναν ανασχηματισμό στο κυβερνητικό σχήμα. Και να κλείσουμε τον καιρό. Για αύριο στη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπεται γενικά έθριος με πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχοπτώσεις στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία, αλλά και τη Θράκη. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπεται γενικά έθριος χερός με πρόσχερες νεφώσεις επίσης στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε και αναμένεται να εκδηλωθούν τοπικές βροχοπτώσεις στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και το μεσημέρι, αλλά και το απόγευμα νότιο, νοτιοανατολική μέχρι 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμωθεί από 24 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 9.
2: Εκεί όπου η ελληνική γλώσσα συνεχίζει το ταξίδι της, στην Οκεανία. Το Σίδνεϊ υποδέχεται το 12ο Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο. Ελληνική γλώσσα, πολιτισμός και μέσα μαζικής επικοινωνίας. Έναν πρωτοποριακό διεθνή θεσμό του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Ακαδημαϊκοί, φοιτητές, καλλιτέχνες και δημοσιογράφοι χαρτογραφούν το μέλλον των ελληνικών στην Αυστραλία. 12ο Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο. Υπό την αιγίδα του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM.
4: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φυλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Το σβήσιμο της μέρας.
6: Fade out, fade out.
7: Fade out.
5: Με τον Παναγιώτη Μανή.
6: Fade out, fade out.
5: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
7: ταξίδια στο παρελθόν,
5: μουσικές του κόσμου.

στην πλατεία κάθε απόγευμα να τα ταΐσει. Όμως απόψε η παράξενη κυρία

και στο σπίτι της απότομα ο αέρας κι όπως τίναζα από πάνω του τα αστέρια την τρόμαξε και κάτι κρύα χέρια της δείχνανε το τέλος της ημέρας από τότε όλα αυτά τα καλοκαίρια.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το Fade Out της Δευτέρας 20 Ιουλίου 2026. Χρόνια πολλά σε ηλίες, ηλιάνες που γιορτάζουν σήμερα. Είμαστε στον 102. Είμαι ο Παναγιώτης Μανής. Χρήστος Σιδερίδης στη ραδιοσκηνοθεσία αυτής της εκπομπής. Και εσείς ελπίζουμε στην ακρόαση. Σας περιμένουμε άλλωστε στο Viber στο 693-0078-228 με μηνύματα, φωτογραφίες, βίντεο, ό,τι άλλο θέλετε. Να κοινοποιήσετε, είμαστε εδώ για να το δούμε. 693-0078-228. Ξεκινάμε προειδοποιώντας σας ότι θα έχουμε σε λίγη ώρα διακοπή κυκλοφορίας στον περιφερειακό. Από τις 11 λοιπόν ως τις 5 το πρωί θα έχουμε αποκλεισμό κυκλοφορίας στην ανατολική εσωτερική περιφερειακή οδό, στο ρεύμα πορείας προς ανατολικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5 Παπαγεωργίου και K6 Μετεώρων. Οπότε όσοι σε λίγη ώρα σκοπεύετε να κινηθείτε στον περιφερειακό, έχετε το νου σας, θα υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, κατάλληλη σήμανση και άνδρες της τροχέας θα σας κατευθύνουν. Ακολουθήστε τις οδηγίες τους για να μην υπάρχει πρόβλημα. Πριν από λίγο είχαμε αποθέωση Τσέντι Όσμαν στο ΠΑΟΚ Sports Arena. Ο Τούρκος υπέγραψε το συμβόλαιο του με τον ΠΑΟΚ χθες και σήμερα παρουσιάστηκε. Κοσμοπλημμύρα στο παλατάκι. Ο Τσέντι Όσμαν και τι δεν είπε και δεν έκανε. Έβγαλε την πρώτη του selfie με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ στο background στο παλατάκι. Ευχαρίστησε τους οπαδούς που βρέθηκαν τέτοια καυτή μέρα στο γήπεδο για να τον υποδεχτούν. Και από εκεί και πέρα είπε ότι, βάζοντας μάλιστα ψηλά του μπήχη, ότι στόχος είναι το Europe Cup και το πρωτάθλημα. Η ιδιαίτερη στιγμή στην εκδήλωση, η πιο ιδιαίτερη, ήταν όταν ο Μπάνε Πλέλεβιτς έδωσε τη φανέλα με το νούμερο 6 στον Όσμαν, τη φόρεσε πρώτη φορά και αποθεώθηκε. Αυτά καλό είναι να γίνονται.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Καλησπέρα στη Ζαχαρένια που εύχεται σε όλους. Καλησπέρα, καινούργια εβδομάδα, καινούργια μέρα, ζέστη πολύ. Εμείς εδώ μαζί σας, λέει, ευχαριστούμε πολύ. Και στη Στέλλα που λέει τελείωσε το Μουντιάλ. Καλησπέρα και καλή εβδομάδα σε όλους. Έρχεται ο καύσωνας. Καιρός για διακοπές. Μπα, που τέτοια τύχη. Ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματα και για τη συντροφιά. Στο 693-0078-228 περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα. Ναι, καύσωνας έξω η αλήθεια, αλλά τι να κάνουμε, όσοι απομείναμε στην πόλη θα τον υποστούμε. Έχουμε και αγωνιστική αυτή την εβδομάδα, αγωνιστική εννοούμε στην Ευρώπη, γιατί έγινε η κλήρωση και ο ΠΑΟΚ την Πέμπτη θα πάει στην Πολωνία για να αντιμετωπίσει τη Δυναμό Κιέβου, ενώ η ρεβάνς θα γίνει στην Τούμπα στις 30 Ιουλίου, μια εβδομάδα μετά. Και από εκεί και πέρα, στην κλήρωση που έγινε σήμερα, ο Δικέφαλος έμαθε την ομάδα που θα αντιμετωπίσει σε περίπτωση που προκριθεί. Οπότε στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, αν περάσει το εμπόδιο του Δυναμό Κιέβου, θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Χάμαρμπι Άντερλεχτ. Το πρώτο παιχνίδι στις 6 Αυγούστου στην Τούμπα, η ρεβάνς μια εβδομάδα αργότερα είτε στη Σουηδία είτε στο Βέλγιο. Και οι άλλες ελληνικές ομάδες, οι άλλες δύο, έμαθαν τους αντιπάλους τους στην Ευρώπη, όπου ο Παναθηναϊκός, ο οποίος και αυτός παίζει την Πέμπτη στο δεύτερο προκριματικό γύρο, θα αντιμετωπίσει την Μπάξη στην Ουγγαρία, η ρεβάνς μια εβδομάδα αργότερα εδώ στην Αθήνα, και εφόσον καταφέρει και προκριθεί, θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Πάτακ Τρνάβα ή Τσεσεκά 1948, και εδώ οι ημερομηνίες είναι ίδιες. Στις 6 Αυγούστου είναι προγραμματισμένο το πρώτο παιχνίδι, μια εβδομάδα αργότερα η ρεβάνς στη Σλοβακία ή στη Βουλγαρία. Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League την Νάιμέχεν από την Ολλανδία. Η πρώτη μάχη 4-5 Αυγούστου στο Καραϊσκάκης, η ρεβάνς μια εβδομάδα αργότερα στις 11 στην Ολλανδία. Άντε, καλή επιτυχία σε όλους. Πονταλάκια να μαζεύουν στην Ευρώπη για να ανεβαίνει η χώρα στη βαθμολογία.

Καλησπέρα στην Άνση που μας στέλνει την καλησπέρα της από την Αθήνα και στην Ιωάννα που λέει ότι και με καύσωνα ακόμη είναι εδώ στην παρέα. Δεν το είτε, ευχαριστούμε πολύ. 693 θα επαναλάβω, 00 78 228. 693 00 78 228. Πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι έφυγε από τη ζωή ένας θρύλος του αγγλικού ποδοσφαίρου. Σε ηλικία 75 ετών λοιπόν, ο Κέβιν Κίγκαν, ο οποίος είχε διαγνωστεί με καρκίνο στο 4ο στάδιο και έδινε μάχη, έφυγε από τη ζωή σύμφωνα με την ανακοίνωση της οικογένειάς του. Ήταν 2 φορές νικητής της Χρυσής Μπάλας, πολύ αγαπημένος σύζυγος, πατέρας και παππούς. Εξαιρετικά δύσκολη η στιγμή, όπως λέει η οικογένεια στην ανακοίνωσή της. Ήταν ένας από τους σπουδαιότερους ποδοσφαιριστές του νησιού τη δεκαετία του 70 και του 80. Έπαιξε σε Σκάνθορπ, Λίβερπουλ, με αυτήν συνδέθηκε περισσότερο από όλους, και Αμβούργο, Σαουθάμπτον και Νιούκαστλ. Κατέκτησε πρωταθλήματα Αγγλίας και Γερμανίας, ένα κύπελο πρωταθλητριών και 2 κύπελα UEFA. Τιμήθηκε με την Χρυσή Μπάλα 2 συνεχόμενες χρονιές, το 1978 και το 1979, όντας ο μοναδικός Άγγλος που πέτυχε κάτι τέτοιο. Έφυγε από τη Λίβερπουλ για να πάει στο Αμβούργο και εκεί τα έσπασε με τους οπαδούς της ομάδας του Λίβερπουλ, γιατί τον θεώρησαν μισθοφόρο. Πήγε στο Αμβούργο και εκεί, σε μια ομάδα που δεν είχε τερματίσει ούτε πάνω από την 6η θέση μέχρι να πάει ο Κίγκαν, έφτασε να πάρει το πρωτάθλημα και μια ανάσα από την κατάκτηση του κυπέλου πρωταθλητριών. Ο Κίγκαν, είπαμε, έχει 2 χρυσές μπάλες στην κατοχή του, ο μοναδικός Άγγλος με 2, περισσότερα και από θρύλους όπως ο Ιουσέμπιο, ο Μπόμπι Τσάρτον, ο Γκέρντ Μίλερ ή ο Ζινεντίν Ζιντάν. Στο Αμβούργο λοιπόν πήγε γιατί, ενώ μέχρι εκείνη τη χρονιά έπαιρνε από την αγαπημένη του Λίβερπουλ 22.000

λίρες ως ετήσιες αποδοχές, το Αμβούργο του έδωσε 122.000 λίρες ως ετήσιες αποδοχές και αποφάσισε λοιπόν να φύγει. Οι οπαδοί δεν το συγχώρησαν, τον έβλεπαν ως μισθοφόρο, παρότι στα 6 χρόνια της λαμπρής παρουσίας του στη Λίβερπουλ δεν ζήτησε ποτέ αύξηση.

Καλησπέρα και στην Ατάσα που εύχεται σε όλους καλή εβδομάδα, αν και αναφέρει ότι θα είναι μια δύσκολη εβδομάδα αφού μας προειδοποιεί ότι θα λιώσουμε. Εντάξει, τι να κάνουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε και τίποτα άλλο, οπότε θα το υπομείνουμε και αυτό τα κλιματιστικά να είναι καλά. Λοιπόν, τι σχέση μπορεί να έχει ο προπονητής παγκόσμιας πρωταθλήτριας πια Ισπανίας, Μουντιάλ ήταν και πέρασε, απολαύσαμε 1,5 μήνα ποδόσφαιρο, δεν ξέρω πόσοι το χαρήκατε και πόσοι όχι, ωστόσο είδαμε ποδόσφαιρο και το ευχαριστηθήκαμε. Τι σχέση λοιπόν μπορεί να έχει ο προπονητής της παγκόσμιας πρωταθλήτριας πια Ισπανίας με την Κατερίνη, έλαντε, και όμως εδώ δίπλα στην Κατερίνη σήκωσε το πρώτο τρόπαιό του ο προπονητής της παγκόσμιας πρωταθλήτριας Ισπανίας, Λουίς Ντελαφουέντε. Έχει παίξει ποδόσφαιρο σε Αθλέτικ Μπιλμπάο, Σεβίλη και Αλαβές. Σαν προπονητής δεν είχε και καμιά σπουδαία καριέρα πριν τις εθνικές. Δούλεψε σε τμήματα υποδομής σε Σεβίλη και Αθλέτικ πριν αναλάβει την Αλαβές το 2011. Από την Αλαβές απολύθηκε και οι δικοί του άνθρωποι θυμούνται πόσο ψυχολογικά πεσμένος ήταν, που φρόντιζε να επισκέπεται προπονητικά κέντρα παρακολουθώντας προπονήσεις και σεμινάρια για να διευρύνει τις γνώσεις του, αφού είχε τον φόβο να μην ξεχαστεί το όνομά του αφού είχε φτάσει στα 50 του χωρίς καμιά σπουδαία επιτυχία. Το Μάιο του 2013 διάβασε σε μια εφημερίδα ότι ο Φερνάντο Μοριέντες είχε απορρίψει την πρόταση να αναλάβει την K19 της Ισπανίας, τους νεαρούς ποδοσφαιριστές που είναι κάτω των 19 ετών, και ενώ ήταν 1,5 χρόνο άνεργος, μίλησε με έναν πρώην συμπαίκτη του και του προσφέρθηκε ένα συμβόλαιο 3 μηνών, κάτι σαν δοκιμαστικό. Στα 52 του λοιπόν δεν άφησε την ευκαιρία να περάσει ανεκμετάλλευτη και ξεκίνησε, αν και μουδιασμένα, στη συνέχεια θα κέρδισε ένα μόνιμο συμβόλαιο με την ισπανική ομάδα ποδοσφαίρου, οδηγώντας εν τέλει τους νεαρούς Ήβηρες στην κατάκτηση του Euro Under 19 το 2015. Και μάλιστα έπαιξε η ομάδα εδώ, σε Λάρισα, Βέρεια και Κατερίνη, και η Ισπανία είχε κατακτήσει τον τίτλο νικώντας τη Ρωσία 2-0 στον τελικό που έγινε στην πρωτεύουσα της Πιερίας. Εκεί λοιπόν σήκωσε το πρώτο του τρόπαιο ο νυν παγκόσμιος πρωταθλητής. Στη συνέχεια ανέλαβε την K21, θα κατέκτησε ακόμα ένα ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Το 2021 οδήγησε την Ολυμπιακή ομάδα της Ισπανίας στο αργυρό μετάλλιο των Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο. Το 2022 πήρε το χρήσμα για τους μεγάλους και το 2023 πήρε το Nation League, το 2024 το Euro και το 2026 το Mundial. Τι άλλο να κάνει, σπαθιά να καταπιεί.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Καλησπέρα και στην Έφη που εύχεται καλησπέρα στα περίεργα και ωραία όντα πανταχού. Με την παρέα μας ξεπερνά και τη ζέστη. Ευχαριστούμε πολύ. 693, θα το ξαναπώ, 693-0078-228 στο Viber και τα δικά σας μηνύματα και βίντεο, φωτογραφίες, ό,τι άλλο θέλετε. Συνεχίζουμε λίγο σε μουντιαλικούς ρυθμούς για να δούμε λίγο τα παραλυπόμενα από αυτό το μουντιάλ. Μετά την απονομή του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ο Νίκο Βίλιαμς, ένας από τους καλύτερους ποδοσφαιριστές της Ισπανίας, πηγαίνοντας προς τα αποδυτήρια, σταμάτησε στις εξέδρες και παρέδωσε το μετάλλιό του στη μητέρα του. Πολλοί είδαν μια τρυφερή χειρονομία ενός γιου προς τη μητέρα του, ωστόσο όπως έχει αποκαλύψει ο μεγάλος αδελφός του Νίκο Βίλιαμς, ο ίδιος μπορεί να γεννήθηκε στο Μπιλμπάο, ο μικρός, ο Νίκο δηλαδή, το 2002. Η ιστορία της οικογένειας ξεκίνησε όμως πολύ νωρίτερα, όταν η Μαρία, η μητέρα τους και ο Φέλιξ Βίλιαμς έφυγαν από την Γκάνα αναζητώντας μια καλύτερη ζωή, με τη Μαρία να είναι 7 μηνών έγκυος στον μεγάλο αδερφό του Νίκο Βίλιαμς. Διέσχιζαν 2.000 μίλια με προορισμό τη Ισπανία, είτε με τα πόδια είτε μέσα σε υπερφορτωμένα φορτηγά, περνώντας την έρημο Σαχάρα με θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου. Αυτό αποκάλυψε με συνέντευξή του ο Ινιάκη Βίλιαμς, ο οποίος πήρε και το όνομα του ιερέα που τους φρόντισε όταν πέρασαν από την Αφρική στην Ισπανία, υποστηρίζοντας πως ήταν από τη Λιβερία, γιατί ήταν εμπόλεμη η περιοχή και έτσι θα μπορούσαν να πάρουν πιο εύκολα να περάσουν στην Ευρώπη. Πέρασαν λοιπόν, η ζωή, η οικογένεια έκανε μια καινούρια ζωή, καινούρια αρχή στο Μπιλμπάο. Ο μεγάλος γιος, αυτός που γεννήθηκε μετά από αυτόν τον αγώνα επιβίωσης, πήρε το όνομα του ιερέα, ο οποίος βοήθησε την οικογένεια. Ο δε μικρός έφτασε στην κορυφή του παγκοσμίου ποδοσφαίρου με την εθνική Ισπανίας και το λιγότερο που μπορούσε να κάνει, όπως είπε, ήταν να παραδώσει το μετάλλιο του παγκοσμίου κυπέλου στη μητέρα του.

Καλησπέρα και στην Ευτυχία που μας στέλνει αγωνιστικούς χαιρετισμούς από τη Μυτιλήνη με καύσωνα και άπνοια. Καλό κουράγιο. Ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμα και την παρέα. Πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται με τα παραλυπόμενα λοιπόν του Μουντιάλ. Και μέχρι πριν από αυτό το Μουντιάλ, ο Μίροσλαβ Κλόζε ήταν επί χρόνια πρώτος όλων των εποχών με 16 γκολ. Ο Δε Κιλιάν Εμπαπέ και Λιονέλ Μέση δεν ήταν καν στην δεύτερη και τρίτη θέση, καθώς ακολουθούσε ο Ρονάλντο και ο Γκέρντ Μίλερ. Μετά από αυτό το Μουντιάλ, ο Κιλιάν Εμπαπέ, βάζοντας 10 γκολ παρακαλώ σε αυτό το Μουντιάλ, έγινε πρώτο σκόρερ όλων των εποχών, φτάνοντας τα 22. Ο Δε Λιονέλ Μέση, βάζοντας 8, είναι ο δεύτερος με 21, δεν ξέρω ποιος μπορεί να τους ξεπεράσει. Ο επόμενος εν ενεργεία είναι ο Χάρι Κέιν με 14 γκολ. Όσον αφορά τον Εμπαπέ τώρα, μπορεί να μην απέτρεψε την ήττα της Γαλλίας κόντρα στο μικρό τελικό με την Αγγλία, ωστόσο έβαλε συνολικά σε αυτό το Μουντιάλ 10 γκολ. Μια αδιανόητη επίδοση. Είχαμε να δούμε 10 γκολ από έναν και μόνο ποδοσφαιριστή σε Μουντιάλ από το 1970, όταν είχε βάλει τότε διψήφιο αριθμό γκολ ο Γκέρντ Μίλερ. Ο 27χρονος λοιπόν έχει μπει σε ένα κλειστό κλαμπ. Έγινε μόλις ο τέταρτος παίκτης στην ιστορία του παγκόσμιου κυπέλλου με διψήφιο αριθμό τερμάτων. Οι άλλοι τρεις είναι ο Ζιστ Φοντέν που είχε σημειώσει 13 το 1958, ο Σάντορ Κότσιτς με 11 το 1954 και ο Μίλερ με 10 το 1970. Η λεπτομέρεια ότι ο Ζιστ Φοντέν το 1958 είχε σημειώσει 13 γκολ σε 6 αγώνες Μουντιάλ. Ο Εμπαπέ το έκανε φέτος σε 8, βάζοντας 3 γκολ λιγότερα.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στην Πέτρα του Δήμου Κιλελάρισας. Στο μεταξύ, υπό έλεγχο τέθηκε και η φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα σε χαμηλή βλάστηση ανάμεσα στη Σύνδο και στον οικισμό Αγία Σοφία στη Θεσσαλονίκη. Διεκόπη νωρίτερα η σιδηροδρομική κυκλοφορία και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Σύνδο Θεσσαλονίκη εξαιτίας της πυρκαγιάς, καθώς εκδηλώθηκε κοντά στη σιδηροδρομική γραμμή, όπως ανακοίνωσε η Hellenic Train. Η διακοπή σημειώθηκε από τις 6 και 25 το απόγευμα μέχρι τις 8 παρα 25 με αποτέλεσμα να σημειωθούν καθυστερήσεις σε δρομολόγια όπως το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη-Έδεσα αλλά και το δρομολόγιο Λάρισα-Θεσσαλονίκη που ξεκίνησε μετά από 45 λεπτά. Το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη-Έδεσα ξεκίνησε με καθυστέρηση από το σταθμό της Θεσσαλονίκης 65 λεπτών. Στη φυλακή οδηγείται και ο τέταρτος κατηγορούμενος για τη φωνική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου, κατά την οποία έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα. Ο 25χρονος απολογήθηκε ενώπιον της ανακρίτριας που χειρίζεται τη δικογραφία και με σύμφωνη γνώμη του εισαγγελέα κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος. Στο μεταξύ, στο δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του 25χρονου κατηγορούμενου και την απόφαση για την προσωρινή κράτησή του, σημειώθηκε ένταση. Άτομα που βρέθηκαν μέσα στα δικαστήρια ήρθαν σε αντιπαράθεση με αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονταν στο σημείο. Οι αρχές προχώρησαν σε 19 προσαγωγές, εκ των οποίων οι δύο μετατράπηκαν σε συλλήψεις. Πρόκειται για μία 25χρονη και έναν 32χρονο, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, αλλά και για διατάραξη κοινής ειρήνης. Αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Μεγάλο κύκλωμα φόρο διαφυγής εντόπισε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Συγκεκριμένα, οι ελεγκτές της αρχής εντόπισαν μεγάλο δίκτυο φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων που αποκόμισε τεράστια κέρδη μέσω ενός καλά οργανωμένου κυκλώματος εικονικών τιμολογίων εταιριών που πτώχευαν και διέκοπταν τη λειτουργία τους σε χρόνο ρεκόρ και εξαφανισμένων εμπόρων. Μέχρι σήμερα έχουν συλληφθεί 3 άτομα, ένα εκ των οποίων μία αλλοδαπή γυναίκα που πιθανότατα είναι και διαχειρίστρια και ιδιοκτήτρια μία από τις κύριες επιχειρήσεις. Η συγκεκριμένη γυναίκα, αν και δηλώνει άστεγη, μένει σε βίλα 280 τετραγωνικών μέτρων στα βόρεια προάστια με πισίνα. Στο κύκλο με μπλέκονται αλλοδαποί έμποροι εξαφανισμένοι, οι οποίοι φέρονται να έχουν αγοράσει εμπορεύματα αξίας άνω των 40 εκατομμυρίων ευρώ. Μέχρι στιγμής έχει διαπιστωθεί φοροδιαφυγή 9,6 εκατομμυρίων ευρώ από ΦΠΑ και 8,3 εκατομμυρίων ευρώ από εισόδημα. Απόλυτος καλά στην υγεία της είναι η 16χρονη, η οποία χθες μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης μετά από κατανάλωση αλκοόλ στη χερσαία ζώνη λιμένα Αλεξανδρούπολης. Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του λιμενικού σώματος, το περιστατικό συνέβη τις μεσημβρινές ώρες, ενώ το βράδυ στελέχη της λιμενικής αρχής Αλεξανδρούπολης προχώρησαν στη σύλληψη της 48χρονης μητέρας της για έκθεση ανηλίκου. Μετά τη σύντομη νοσηλεία της, η ανήλικη αλλά και η μητέρα της επέστρεψαν σπίτι. Τους, με τη δεύτερη να έχει αφαιθεί ελεύθερη κατόπιν προφορικής εντολής του εισαγγελέα. Για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση από το κεντρικό λιμεναρχείο της Αλεξανδρούπολης. Εκτός συνόρων, ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να κάνει το Ιράν να πληρώσει πολλαπλάσιο τίμημα για κάθε Αμερικανό στρατιώτη που σκοτώνεται μετά το θάνατο Αμερικανών στρατιωτικών στη Μέση Ανατολή τις τελευταίες ημέρες, σύμφωνα με ανάρτησή του στο Truth Social, επιβεβαιώνοντας πως έχει διαβιβάσει αυτή την οδηγία στη στρατιωτική ηγεσία, μεταξύ άλλων και στον Υπουργό Πολέμου, Πιτ Χέντγκεθ. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντιμίρ Ζελένσκι, συναντήθηκε σήμερα με κορυφαίους στρατιωτικούς διοικητές σε μια προσπάθεια να κατευνάσει τη δυσαρέσκεια της στρατιωτικής ηγεσίας και τις μεγαλύτερες λαϊκές κινητοποιήσεις που έχουν οργανωθεί στη χώρα μετά τη ρωσική εισβολή του 2022. Χιλιάδες άνθρωποι στο Κίεβο και άλλες πόλεις διαδηλώνουν εδώ και ημέρες αψηφώντας το στρατιωτικό νόμο, διαμαρτυρώμενοι για την απομάκρυνση του μεταρρυθμιστή Υπουργού Άμυνας, Μιχαήλ Φέροντοφ, και ζητώντας την αποπομπή του διοικητή των ενόπλων δυνάμεων, Ολεξάντερ Σίρσκι. Ο πρώην Υπουργός Άμυνας της Βρετανίας, Τζον Χιλ, θα αναλάβει το Υπουργείο Οικονομικών στη νέα κυβέρνηση του Άντι Μπέρναμ, ανακοίνωσε σήμερα η Downing Street. Είχε παραιτηθεί από την κυβέρνηση του Κιρ Στάρμερ το περασμένο μήνα, κατηγορώντας τον ότι δεν επενδύει αρκετούς πόρους στο στρατό και αφήνει τη χώρα να υπολείπεται μακράν των όσων απαιτούνται για να προστατευθεί σε έναν επικίνδυνο κόσμο. Τουλάχιστον 20 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, 80 τραυματίστηκαν και περισσότεροι από 100 αγνοούνται, καθώς χήμαροι λάσποι σάρωσαν σήμερα την επαρχία Νουριστάν στο βορειοανατολικό Αφγανιστάν. Και να κλείσουμε τον καιρό. Για αύριο σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπεται γενικά έθριος με πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχοπτώσεις κυρίως στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία αλλά και τη Θράκη. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος με πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε και αναμένεται να σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και το μεσημέρι αλλά και το απόγευμα νότιο-ανατολική μέχρι 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 24 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 10.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα. Των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Το σβήσιμο της μέρας.
5: Fade out.
4: Με τον Παναγιώτη Μανή.
5: Fade out, fade out.
4: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
5: ταξίδια στο παρελθόν,
4: μουσικές του κόσμου.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για τη δεύτερη ώρα του Fade Out στον 102. Χρήστος Σιδερίδης και αυτή την ώρα στη ραδιοσκηνοθεσία. Και σας περιμένουμε στα μηνύματα στο 693-0078-228. 693-0078-228. Καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Εύχεται σε όλη την παρέα η Κατερίνα. Ευχαριστούμε πολύ για τη συντροφιά και το μήνυμα. Και συνεχίζουμε με τα ιστορικά ρεκόρ που έσπασε αυτό το φετινό Μουντιάλ. Και ένα από αυτά είναι αυτό που έκανε ο Μάικλ Ολίσε μόλις κιόλας στο πρώτο του Μουντιάλ που συμμετείχε. Με τις δύο ασίστ που έβγαλε στον Κιλιάν Εμπαπέ στο μικρό τελικό Γαλλίας-Αγγλίας, λοιπόν, ο στάρ της Μπάγερ Μονάχου και ενδεχομένως το επόμενο διάστημα της Ρεάλ Μαδρίτης, δεν ξέρω, θα δείξει, έφτασε συνολικά τις 7 και κατέριψε το ρεκόρ που κρατούσε ο Πελέ με 6 σε ένα Μουντιάλ και τις περισσότερες ασίστ σε μία διοργάνωση, που το οποίο κρατούσε από το 1970. Στατιστικά για τις ασίστ υπάρχουν από το 1966. Τις 7 αυτές ασίστ ο Ολίσε τις έδωσε όχι σε όλους τους ποδοσφαιριστές της Γαλλίας, τις 5 από αυτές μόνο στον Εμπαπέ. Κανένας άλλος ποδοσφαιριστής δεν έχει δώσει 5 ασίστ σε έναν συμπαίκτη του. Οι κορυφαίοι λοιπόν σε ασίστ σε ένα παγκόσμιο κύπελο μετά πλέον τον Ολίσε που έχει 7 είναι ο Πελέ με 6 ασίστ το 1970, ο Ρόμπερτ Γκατότσα της Πολωνίας με 5 ασίστ το 1974, με τις ίδιες ο Τόμας Χάσλερ της Δυτικής Γερμανίας το 1994, τόσες και ο Πιέτ Λιντμπάρσκι για την ίδια εθνική το 1982 όμως, και ο μεγάλος θεός του ποδοσφαίρου, Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα, με 5 ασίστ και αυτός το 1986.

Όλοι συμφωνούν ότι το καλύτερο παιχνίδι αυτού του Μουντιάλ ήταν ο μικρός τελικός ανάμεσα σε Γαλλία και Αγγλία. 10 γκολ, χορταστικό θέαμα, καταπληκτικό ποδόσφαιρο. Δεν είχα χίλια μάτια να βλέπω, που λέει η λαϊκή ρίση. Τα 10 γκολ που έβαλαν λοιπόν συνολικά οι δύο ομάδες έγιναν, με τα 10 γκολ έγινε το έκτο παιχνίδι με 10 συγκολ στο παγκόσμιο κύπελο. Στην κορυφή της λίστας, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία, είναι το Αυστρία-Ελβετία από το 1954, όταν ο αγώνας είχε λήξει 7-5. Βραζιλία-Πολωνία το 1938, 6-5. Ουγγαρία-Γερμανία 8-3, επίσης το 1954. Τι κάνουν το 1954, γκολ βάζαν μόνο. Ουγγαρία-Ελσαλβαδόρ το 1982, 10-1, και Γαλλία-Παραγουάη το 1958, 7-3. Είχαμε να δούμε δηλαδή παιχνίδι με διψήφιο αριθμό τερμάτων από το 1982 και το Ουγγαρία-Ελσαλβαδόρ 10-1. Επίσης, εκτός από τα θετικά ρεκόρ, είχαμε και τα αρνητικά. Το blackout που έπαθε η ομάδα της Γαλλίας στο πρώτο ημίχρονο ήταν μόλις το τέταρτο στην ιστορία της, το τρίτο. Τα τελευταία λοιπόν 90 χρόνια η Εθνική Γαλλίας, την πρώτη φορά που βίωσε αντίστοιχο διασυρμό ήταν το Νοέμβριο του 1953 από την Ελβετία, όταν στο ημίχρονο αγώνες ήταν 1-4 και τελικά έχασε με 2-4. Η δεύτερη καταγράφηκε τον Απρίλιο του 1968 απέναντι στη Γιουγκοσλαβία τότε, 1-4 ημίχρονο, 1-5 τελικό. Η τρίτη φορά στην ιστορία των 90 ετών ήταν τώρα. Γεροί να είμαστε και πλέον το 2030.

ξαναγίνω καβαλάρης και ξανά έλα να με πάρεις βανέ. Για δεν υπήρξα κατεργάρης και τη χρειά

0: Έλα, άρτη αφιχθείς από το δροσερό πόζαρ, ο Γιάννης Παπαδόπουλος.
1: Πολύ δροσερό. Γύρισα, μπήκα στην είσοδο της πόλης και μου ήρθε το καυτό κύμα της λάβας.
0: Ναι, εκεί. Αλλά μετά.
1: Μετά τι μετά, μετά αγανάκτησα. Εκεί ήσουνα με κουβέρτα και τώρα ήρθες εδώ στους 30 βαθμούς και 35.
0: Εδώ, σε βλέπαμε εκεί πόδια μέσα στο νερό να ρέει το ποτάμι εκεί.
1: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Φανταστικά. 10.000 κόσμο κάθε μέρα, εκτός από την πρώτη μέρα που ήταν για τα πιτσιρίκια, ξέρεις, rap, trap, τέτοια μουσική. Μετά η τελευταία μέρα ήταν πάρα πολύ συγκινητική, δεν το περίμενα κι εγώ, δηλαδή είδαν όλοι το Βασίλη Παπακοσταντίνου, μικρά παιδιά 15-16 χρονών να φωνάζουν, ξέρεις, τα συνθήματα, Βασίλη ζούμε και να σε ακούμε, και τραγούδησε παραπάνω από ό,τι ήταν κανονισμένο ο Βασίλης. Δηλαδή όλοι λέγανε, ήρθαμε για να δούμε τελευταία φορά τον Βασίλη και δεν υπάρχει περίπτωση να σταματήσει ο Βασίλης να τραγουδάει.
0: Είχα διαβάσει πριν από λίγες μέρες στο διαδίκτυο ένα σχόλιο από κάποιον ο οποίος ήταν στη δική μας ηλικία λίγο και νεότερος, ο οποίος έλεγε ότι σε μια συζήτηση που είχε πήγε να δει τον Βασίλη Παπακοσταντίνου, αλλά τον είδε ότι δυσκολεύτηκε πάνω στη σκηνή και τα λοιπά, και συνειδητοποίησε στη συνέχεια, αφού εγγράφοντας το σχόλιο, ανέφερε ότι πλέον, παιδιά, να ξέρετε ότι δεν πάμε για να ακούσουμε τον Βασίλη Παπακοσταντίνου να μας τραγουδά, αλλά πάμε για να το τραγουδήσουμε εμείς, για να τον τιμήσουμε, να πούμε ότι ξέρουμε τα τραγούδια του, να είμαστε από κάτω και να φωνάζουμε αυτό. Βασίλη, ζούμε για να σε
1: πούμε. Δεν είναι μαεστρικό να ξέρει ο καλλιτέχνης πότε θα σταματήσει να τραγουδάει αυτός και να δώσει στο κοινό να συνεχίσει? Δεν μπορούν πάρα πολλοί να το κάνουν τόσο μαεστρικά.
0: Ο Βασίλης Παπακοσταντίνου είναι ένας θρύλος. Νομίζω δεν υπάρχει άλλος.
1: Θα διαψεύσονται ο φίλος σου. Η μόνη δυσκολία που έχει ο Βασίλης πλέον στις συναυλίες είναι να ανέβει στη σκηνή και να κατέβει από τη σκηνή. Σε όλα τα άλλα είναι σαν 20χρονος.
0: Εγώ λέω τότε να τον αφήσουμε πάνω στη σκηνή.
1: Σωστό. Και θα σου πω κάτι. Γιατί κάνει 20 λεπτά διαλύματα για να μπουν κάτι νέα παιδιά που τραγουδάνε. Δεν κατεβαίνει από τη σκηνή. Πάει πίσω στην κονσόλα.
0: Είδες, οπότε βρήκε τη λύση από μόνος του ο θρύλος. Κατά τα άλλα, πώς ήταν η διοργάνωση? Είδα κάτι φωτογραφίες και βίντεο. Ο κόσμος ήταν τόσος που δεν
1: πρέπει
0: χωρούσες.
1: Πρέπει να πάμε μέχρι την Αρδαία την επόμενη φορά. Καταπληκτικό το μέρος. Φοβερές θερμοκρασίες μας έκανε. Παύλος Παυλίδης, Pix Lux. Να δεις ο κόσμος να λέει, να κάνουν χιούμορ. Τους ρωτούσαν αν θα είναι η τελευταία σας συναυλία και αυτοί να απαντάνε χιούμορ. Καραβατάκι, Μίλτος Πασχαλίδης, ήταν φανταστικά όλοι, δώσαν τον καλύτερό τους σε αυτό, ήρθαν με όρεξη και δεν το περίμενα. Αλλά η αποκάλυψη για μένα, γιατί δεν είχα κάτσει ποτέ να το δω μέχρι το τέλος, ήταν ο Πάνος ο Βλάχος. Δεν κατέβαινε από τη σκηνή.
0: Μπράβο.
1: Δεν ήθελε να φύγει.
0: Ωραία. Ήταν ένα ωραίο τετραήμερο που πέρασε ο Γιάννης Παπαδόπουλος. Εμείς τα είδαμε μέσω του Γιάννη Παπαδόπουλου. Άντε, καλά να είμαστε και του χρόνου.
1: Και του χρόνου με υγεία.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Ένα απίστευτο περιστατικό έγινε στο νέο χώρι Καρδίτσας, στο προάβλιο του Ιερού Ναού του προφήτη Λία που γιορτάζει σήμερα. Με αφορμή τις προετοιμασίες για το πανηγύρι σήμερα, ο ιερέας του χωριού φέρεται να διαπληκτίστηκε άγρια με τον πρόεδρο της κοινότητας, με αποτέλεσμα ο παπάς, ο πρόεδρος και ένας ακόμη κάτοικος να καταλήξουν στο αστυνομικό τμήμα. Όπως μεταδίδουν τα τοπικά μέσα, το πρωί της Κυριακής ο πρόεδρος του χωριού μαζί με άλλους κατοίκους πήγαν να διαμορφώσουν το χώρο για την πατροπαράδοτη γιορτή που γίνεται κάθε χρόνο στο προάβλιο του μοναστηριού, του Ιερού Ναού, και ενώ μετέφεραν διάφορα τραπέζια έφτασε ένα φορτηγάκι για να στολίσει το χώρο για να τελειστεί το μεσημέρι της Κυριακής προγραμματισμένος γάμος. Ο πρόεδρος δεν ήταν ενήμερος, κλήθηκε ο ιερέας και άρχισαν να διαπλεκτίζονται εκεί. Ο ιερέας φαίνεται να απέτησε να φύγουν όλοι από το προάβλιο και να αφαιρέσουν όσοι είχαν βάλει εκεί. Ο πρόεδρος του είπε ότι δεν μπορεί να γίνει. Ο ιερέας κάλεσε την αστυνομία και σε λίγη ώρα κατέφθασε το περιπολικό από το αστυνομικό τμήμα. Ο ιερέας ζήτησε να συλλάβουν τον πρόεδρο για να του κάνει μήνυση. Στο προάβλιο της εκκλησίας είχαν μαζευτεί κι άλλοι χωριανοί. Όσο περνούσε η ώρα, η ένταση αυξανόταν και ο διαπλεκτισμός κορυφώθηκε όταν, όπως λέει ο ίδιος ο πρόεδρος, ο παπάς του έδωσε μια γροθιά με αποτέλεσμα να πέσει στο έδαφος. Ο ιερέας μεταφέρθηκε κρατούμενος στο αστυνομικό τμήμα, έκανε ακολούθως μήνυση ο πρόεδρος στον παπά του χωριού, ο παπάς στον πρόεδρο και σαν ένα ακόμη κάτοικο και πήγαν όλοι μαζί στα κρατητήρια. Έφτασε άλλος ιερέας από τη Μητρόπολη για να κάνει το γάμο και άλλος για να κάνει τον εσπερινό. Λίγες ώρες αργότερα ο ιερέας ανάρτησε στα κοινωνικά δίκτυα φωτογραφίες με τις οποίες εμφανίζεται να έχει αμοιχές στο πρόσωπο και λίγο αργότερα με δηλώσεις του παραδέχτηκε ότι παραφέρθηκε αλλά δεν χτύπησε τον πρόεδρο. Είπε έσπρωξα κάτι καρέκλες, τότε ήρθαν όλοι πάνω μου και άρχισαν να με χτυπούν. Έσπρωξα τον πρόεδρο και αυτός έπεσε κάτω. Ήταν και λίγο θέατρο αυτό που έκανε, σε καμία περίπτωση δεν το χτύπησαν στο κεφάλι. Όταν είδαν οι άλλοι μάλιστα λέει τον πρόεδρο κάτω, άρχισαν να μου επιτίθονται και με ακατανόμαστες φράσεις και με χτυπήματα. Εγώ ήρθα στο χωριό με αγάπη για να υπηρετήσω την εκκλησία και τους κατοίκους. Μπορεί ως χαρακτήρας να είμαι λίγο απότομος, αλλά ποτέ δεν έκανα κακό σε κανέναν. Το ξύλο βγήκε από τον παράδεισο.

Έχουμε πριν από λίγο ανακοίνωση από το Φεστιβάλ Κασάνδρας για ματαιώσεις προγραμματισμένων εκδηλώσεων. Αν έχετε κλείσει για να πάτε και αν είστε στη Χαλκιδική ή πάτε από Θεσσαλονίκη, λοιπόν το Φεστιβάλ Κασάνδρας ενημερώνει το κοινό για τη ματαίωση των παρακάτω προγραμματισμένων εκδηλώσεων. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, επρόκειτο να γίνει μεθαύριο 22 Ιουλίου, τη συναυλία του Μιχάλη Χατζηγιάννη στις 31 Ιουλίου και τη συναυλία της Ελένης Φουρέιρα στις 8 Αυγούστου. Αναφέρει δε ότι οι εκδηλώσεις διοργανώνονται από εταιρείες παραγωγής, οι οποίες έχουν μισθώσει το χώρο του Αμφιθεάτρου Σίβηρης και φέρουν την ευθύνη για το σχεδιασμό και την πραγματοποίησή τους. Σύμφωνα με την ενημέρωση που λάβαμε, αναφέρει το φεστιβάλ, η ματαιώση εντάσσεται σε αλλαγές του συνολικού προγραμματισμού των περιοδιών των παραγωγών και δεν αποτελούν απόφαση ούτε οφείλονται σε υπαιτιότητα του Φεστιβάλ Κασάνδρας. Να ξέρετε λοιπόν, όσοι είχατε προγραμματίσει για να πάτε, δεν θα πραγματοποιηθούν οι συγκεκριμένες εκδηλώσεις. Την ίδια ώρα, πριν από λίγο, ο Λιονέλ Μέση είπε τα πρώτα λόγια μετά την ήττα της Αργεντινής στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλου, με ανάρτησή του στα social media. Αναφέρει ότι ο πόνος είναι τεράστιος και θα χρειαστεί χρόνος για να επουλωθεί αυτή η πληγή, ωστόσο επιλέγω να κρατήσω τα όμορφα πράγματα, όλους τους αγώνες που καταφέραμε να γυρίσουμε δίνοντας τα πάντα. Θα θυμάμαι πάντα τη στήριξη ολόκληρης της χώρας, η οποία μαζί με τη δουλειά και την προσπάθεια αυτής της ομάδας μας έφερε ξανά στις κορυφαίες εθνικές του κόσμου. Σήμερα είναι δύσκολο να εκτιμήσουμε τι πετύχαμε, όμως αυτή η ομάδα κατάφερε να φτάσει σε δύο συνεχόμενους τελικούς παγκοσμίου κυπέλου. Σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου. Για μια ακόμη φορά καταφέραμε να ενωθούμε ως χώρα και τέλος συγχαίρει την Ισπανία για την κατάκτηση του παγκοσμίου κυπέλου. Δεν ξέρω αν αυτό είναι το κύκνιο άσμα του Λιονέλ Μέση όσον αφορά τα παγκόσμια κύπελα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Λοιπόν, μπλούζες με μακριά μανίκια, παντελόνια μακριά, εντομοαποθητικά, ανεμιστήρες, αντικουνουπικά, όλα φιδάκια, τι, τώρα που είχε η θερμοκρασία πάρει την ανηφόρα, τα κουνούπια κάνουν την εμφάνισή τους. Εκτός λοιπόν από όλα τα πιθανά τα αίτια για τα οποία τα κουνούπια μας τσιμπούν, οι επιστήμονες βρήκαν ότι υπάρχει ευθύνη και στο χρώμα των ρούχων. Και πλέον το τσιμπήμα των κουνουπιών δεν είναι απλώς ενοχλητικό, αλλά και επικίνδυνο, καθώς ο ιός του Δυτικού Νείλου υπάρχει ήδη στη χώρα μας και έχουμε και ένα πρώτο σοβαρό κρούσμα στην Αττική, οπότε δεν είναι μόνο ενόχληση, είναι και προστασία. Τι πρέπει να προσέχετε, τι να μην φοράτε ή τι να φοράτε. Σύμφωνα λοιπόν με επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο της Ουάσιγκτον, οι οποίοι δημιούργησαν σε έναν ερευνητικό γυάλινο θάλαμο κουκίδες διαφόρων χρωμάτων, ψεκάζοντάς τες με διοξίδιο του άνθρακα. Πρόκειται για το αέριο που εκπέμπουμε με κάθε εκπνοή. Τα κουνούπια αντιλαμβάνονται πρώτα αυτό, το διοξίδιο του άνθρακα, για να αρχίσουν να κινούνται προς το μέρος μας. Όταν λοιπόν οι επιστήμονες απελευθέρωσαν τα κουνούπια μέσα στο θάλαμο, θηλυκά κουνούπια, μόνο αυτά τσιμπούν, διαπίστωσαν ότι προσελκύονται περισσότερο από την κόκκινη κουκίδα. Ακολουθούσαν οι πορτοκαλί, οι μαύροι και οι γαλάζια. Αντιθέτως, τα κουνούπια αγνοούσαν τις κοιλίδες που είχαν πράσινο, μοβ, μπλε ή λευκό χρώμα. Για να επαληθεύσουν μάλιστα την παρατήρησή τους, οι ερευνητές έβαλαν τα χέρια τους μέσα στο θάλαμο φορώντας γάντια μιας χρήσης ψεκασμένα με διοξείδιο του άνθρακα. Τα άντομα δεν τους πλησίαζαν όταν το γάντι είχε πράσινο χρώμα. Κάποτε πιστεύαμε, λένε οι επιστήμονες, ότι τρία ήταν τα κύρια στοιχεία που προσελκύουν τα κουνούπια: αναπνοή, υδρότας και η θερμοκρασία του δέρματος. Τώρα πια ξέρουμε ότι υπάρχει και ένα τέταρτο, και αυτό είναι το κόκκινο χρώμα. Οπότε το κόκκινο χρώμα δεν προσελκύει τους σταύρους. Αυτό είναι ένας μύθος, γιατί όλα τα ζώα έχουν αχρωματοψία. Αλλά φαίνεται ότι προσελκύει τα κουνούπια. Με κάποιο τρόπο το αντιλαμβάνονται. Μακριά από τα κόκκινα λοιπόν τώρα.

Λοιπόν, ξέρετε αυτά τα drone που χρησιμοποιούνται στη Γεωργία ακριβίας, κυρίως για ψεκασμό καλλιεριών ή διασπορά λιπασμάτων και σπόρων. Λοιπόν, ένας αγρότης στην Ινδονησία αποφάσισε να το χρησιμοποιήσει και με άλλο τρόπο. Με ποιο? Ως αεροπλάνο, ως μέσο μεταφοράς. Έχει ανεβάσει στα social media ένα βίντεο στο οποίο φαίνεται ότι χρησιμοποιεί ένα τέτοιο μεγάλο αγροτικό drone για να πετά πάνω από τα χωράφια του και να βλέπει και τι γίνεται και με τις καλλιέργειες. Να, ένας ωραίος τρόπος να βλέπεις πώς προοδεύουν τα σπαρτά σου. Στο βίντεο λοιπόν που κάνει το γύρο του διαδικτύου, ο άντρας φαίνεται να αιωρείται πάνω από το έδαφος, ενώ κρατιέται από το drone, το οποίο τον μεταφέρει με ασφάλεια, είναι δεμένος, πάνω από τις καλλιεργήσιμες εκτάσεις μέχρι να επιστρέψει στο σπίτι του. Οπότε μπορεί να μοιάζει βγαλμένη η εικόνα από ταινία επιστημονικής φαντασίας, αλλά είναι πραγματική καταγραφή και μάλιστα βλέπω να τον μιμούνται κι άλλοι.

Κάπου εδώ το fade out της Δευτέρας έφτασε στο τέλος του. Ευχαριστώ Χρήστο Σιδερίδη που ήταν για δύο ολόκληρες ώρες στη ραδιοσκηνοθεσία αυτής της εκπομπής. Ακολουθεί Γιάννης Παπαδόπουλος με νυχτερινή βάρδια ως τα μεσάνυχτα. Παρεμβάλλεται η Ειρήνη Γκέλη με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Εμείς ραντεβού αύριο στις 8 στον 102.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Δεν θα εδώσουμε στον πειρασμό ενός πλεονάσματος παροχολογίας, επεσήμανε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση θα παρουσιάσει το σχέδιό της για την Ελλάδα του 2030 και θα απαντήσει με την αλήθεια των αριθμών στις κάλπικες υποσχέσεις που κυκλοφορούν. Χαρακτήρισε τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης καθρέφτη της αλήθειας για όλους και στρέφοντας τα πειρά του στην αντιπολίτευση, τόνισε ότι θα δοκιμαστούν οι τζάμπα παροχές που διακινεί η αντιπολίτευση, αλλά και εκεί που θέλουν να φαίνονται σοβαροί με την κοστολόγηση των εξαγγελιών τους. Στο μεταξύ, κατά τη δευτερολογία του, αναφερόμενος στις τοποθετήσεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι δεν είμαστε εδώ για να συγκαλύψουμε οποιαδήποτε παρανομία, προσθέτοντας ότι εκφράζω την ευχή μου αυτή η υπόθεση να τελειώσει νωρίς και να αφήσουμε πίσω μας αυτή την περιπέτεια. Ο Πρωθυπουργός κρίνεται μεταξύ ταστέως στα οικονομικά, άριστο στις αλχημίες. Καλύτερα να μην μιλά για μαθηματικά και αριθμούς, γιατί ο συνήθως θα κάνει μαντάρα, δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Ο κ. Μητσοτάκης αξιοποιεί την κατάσταση στα κόμματα της βολικής αντιπολίτευσης για να εμφανίσει ως δικαιωμένη την αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης και να ζητήσει από το λαό λευκή επιταγή για τη συνέχισή της, σχόλιασε το ΚΚΕ. Ο κ. Μητσοτάκης υπενθύμησε την αριστεία του στην ανευθυνότητα. Για την ακρίβεια, αυτά είναι οι διεθνείς εξελίξεις για τα σκάνδαλα της κυβέρνησης. Του φταίνε οι δίθεν διαχρονικές παθογένειες, επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Αφού ο Πρωθυπουργός διέλυσε τους Έλληνες, τώρα ανακοινώνει μέτρα για αυτούς που ο ίδιος κατέστρεψε, ήταν το σχόλιο του Κυριάκου Βελόπουλου. Απλούστερη και πιο ξεκάθαρη γίνεται η διαδικασία υπαγωγής στο καθεστώς εναλλακτικής φορολόγησης εισοδήματος από το εξωτερικό για νέους φορολογικούς κατοίκους που επενδύουν στην Ελλάδα με απόφαση του διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γιώργου Πιτσιλή. Ειδικότερα για τη μεγαλύτερη διευκόλυνση των φορολογουμένων, η υποβολή της αίτησης και των σχετικών δικαιολογητικών μπορεί να πραγματοποιηθεί ψηφιακά, ταχυδρομικά ή με φυσική παρουσία. Σε κλίο καύσωνα θα βρίσκεται η χώρα μέχρι και την Τετάρτη, με τη θερμοκρασία σήμερα να σημειώνει περαιτέρω άνοδο και τις μέγιστες τιμές να ξεπερνούν τοπικά τους 41 βαθμούς Κελσίου. Σε ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Εργασίας επισημαίνει ότι στα μέτρα που μπορεί να ληφθούν περιλαμβάνεται κατά περίπτωση και η πάυση εργασιών, ιδίως σε υπαίθριες δραστηριότητες όπως τεχνικά έργα και υπηρεσίες διανομής. Σε δύο συλλήψεις μιας 25χρονης και ενός 32χρονου προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές για τις συμπλοκές που σημειώθηκαν το μεσημέρι στο δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης μεταξύ αντεξουσιαστών και αστυνομικών μετά την προφυλάκηση και του τέταρτου συλληφθέντα για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων και για διατάραξη κοινής ειρήνης, ενώ αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Χτύπημα στο πόδι, πιθανόν από μαχαίρι, δέχθηκε 16χρονο στα ξημερώματα της Κυριακής στον πλεταμό Ναπιερίας. Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε στην αστυνομία, προσπάθησε μαζί με δύο φίλους του να χωρίσει κάποιους που καυγάδιζαν και ένας από αυτούς, τον τραυμάτισε. Υποστήριξε δε ότι δεν γνώριζε τον δράστη και τους υπόλοιπους που διαπληκτίζονταν. Ο ίδιος νοσηλεύεται προληπτικά στο νοσοκομείο Κατερίνης και δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή του. Φωτιά ξέσπασε περίπου στις 7 παρατέταρτο το απόγευμα σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου στο κέντρο του Πειραιά στην Αθήνα. Οι πυροσβέστες μέχρι και αυτή την ώρα δίνουν τιτάνια μάχη για να μην επεκταθεί σε γειτονικά διαμερίσματα και πολυκατοικίες, ενώ από το σημείο εξακολουθούν να βγαίνουν πυκνοί καπνοί. Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες. Εκ των συνόρων, ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να κάνει το Ιράν να πληρώσει πολλαπλάσιο τίμημα για κάθε Αμερικανό στρατιώτη που σκοτώνεται σε ανάρτησή του στο Truth Social, επιβεβαιώνοντας πως είχε διαβιβάσει αυτή την οδηγία στη στρατιωτική ηγεσία, μεταξύ άλλων και στον Υπουργό Πολέμου, Πιτ Χέγκσεθ. Οι Βρετανικές Εισαγγελικές Αρχές ανακοίνωσαν απόψε ότι ένας 28χρονος άνδρας κατηγορείται για τη δολοφονία της πρώην υπουργού Ann Whitcomb. Η 78χρονη γυναίκα, που είχε αποχωρήσει από τους συντηρητικούς και είχε ενταχθεί στο λαϊκιστικό κόμμα του Νάιτζελ Φάρατζ, βρέθηκε νεκρή σε κατοικία σε αγροτική περιοχή της νοτιοδυτικής Αγγλίας στις 9 Ιουλίου, φέροντας σοβαρά τραύματα. Ο 28χρονος, που κατηγορείται για τη δολοφονία της, θα οδηγηθεί αύριο ενώπιον του δικαστηρίου του Westminster στο Λονδίνο. Και να κλείσουμε τον καιρό, αύριο για τη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπεται γενικά έθριος με πρόσχερες νεφώσεις κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχοπτώσεις στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία αλλά και στη Θράκη. Η άνεμη θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Το απόγευμα ενδέχεται να σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις στα γύρω ορεινά. Η άνεμη θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και το μεσημέρι αλλά και το απόγευμα νότιο-νοτιοανατολική μέχρι και 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 24 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 11.
0: Το Sunny Festival υποδέχεται την Δήμητρα Γαλάνη, την Ελένη Τσαλγουπούλου και την Εσοδία Ντίνα Νέας Ιωνίας Βόλου το Σάββατο 25 Ιουλίου. Μια παράσταση που γεφυρώνει λαϊκό τραγούδι, παράδοση και σύγχρονες δημιουργίες. Διεύθυνση ορχήστρας Ανδρέας Κατσιγιάννης. Συμμετοχή Βασίλης Προδρόμου. Εισιτήρια more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM.
3: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα, είναι κακούργημα, είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
2: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Καλή εβδομάδα να έχουμε, 20 Ιουλίου σήμερα, του προφήτη Ηλία. Γιορτάζει και ο δικός μας ο Ηλίας, ο Σταμπουλής, ο τεχνικός μας και ηχολήπτης. Χρόνια σας πολλά, μεγάλη γιορτή. Έχει και πάρα πολλά πανηγύρια σήμερα. Αν είστε κάπου που έχει κοντά σας κάποια εκκλησία του προφήτη Ηλία, να πάτε. Συνήθως γίνεται καλό γλέντι. Σαν να μην φύγατε πολύ από την πόλη. Είδα πάρα πολύ κίνηση το νωρίς το απόγευμα. Αλλάζουν οι καιροί. Παλιά τέτοια εποχή, όσοι μέναμε καλοκαίρι στην πόλη, τουλάχιστον βρίσκαμε εύκολα πάρκινγκ. Τώρα ούτε αυτό το προνόμιο απολαμβάνουμε. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, Χρήστος Σιδερίδης σήμερα στον ήχο και είστε συντονισμένοι στον 102 και θα απολαύσετε για τις επόμενες 2 ώρες την νυχτερινή βάρδια. Σας στέλνουμε μαζί μας, στέλνουμε τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6930-07-8228, 6930-07-8228, περιμένουμε να σας ακούσουμε.

Lose Yourself από τον Eminem. Αυτό το τραγούδι ακούστηκε, ήταν το soundtrack από την ταινία 8 Mile του 2002. Πρωταγωνιστούσε ο ίδιος ο rapper ο Eminem μαζί με την Kim Basinger και την Brittany Murphy, από τις τελευταίες ταινίες της Brittany Murphy πριν αυτοκτονήσει. Η ταινία παλιά θα σας έλεγα ότι ήταν κακή, τώρα θα σας πω ότι είναι αξιοπρεπέστατη. Την ξαναείδα 2 και 3 φορές ξανά και την είδα με άλλο μάτι. Αξίζει να της δώσετε μια ευκαιρία όσοι δεν την έχετε δει. Έχει κάποια στοιχεία που αξίζουν πραγματικά. Είχε φέρει στα ταμεία 250 εκατομμύρια δολάρια. Παγκοσμίως είχε κόψει δηλαδή εισιτήρια. Και το τραγούδι, το Lose Yourself που ακούσαμε, είχε πάρει και Oscar. Πραγματικά πολύ ωραίο τραγούδι, πολύ δυνατό, και ήταν και ο γυρισμός του Eminem στα πράγματα. Τον ξαναέβαλε δηλαδή στη μουσική βιομηχανία πολύ δυναμικά. Πάμε να ξεκινήσουμε με μια είδηση που δεν μας έριξε από τα σύννεφα. Μεγάλο κύκλωμα φοροδιαφυγής που αποκόμιζε τεράστια κέρδη μέσω ενός πολύ καλά οργανωμένου κυκλώματος εικονικών τιμολογίων, αποκάλυψαν οι ελεγκτές του ΔΕΟΣ. ΔΕΟΣ είναι η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, για όποιον δεν ξέρει. Το συγκεκριμένο κύκλωμα, εκτός από τα εικονικά τιμολόγια, είχαν ως χόμπι τη δημιουργία δεκάδων εταιριών, τις κρατούσαν για πάρα πολύ λίγο, πτώχευαν σε χρόνο ρεκόρ, φαινόταν στο κράτος ότι δεν έχουν στον ήλιο μοίρα, όμως το ενδιάμεσο αποκόμιζαν εκατομμύρια ευρώ. Η κύρια απασχόλησή τους ήταν τα προϊόντα μαϊμού, που λέμε σε εισαγωγικά. Αντιγράφαν δηλαδή πολύ γνωστές εταιρείες ρούχων και παπουτσιών και διοχέτευαν στην αγορά τα προϊόντα αυτά. Όμως ο κλέφτης και ο ψεύτης τον πρώτο χρόνο χαίρονται, όπως λέει και ο σοφός ελληνικός λαός. Πιάστηκαν στη φάκα του νόμου και θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη. Μέσα στα άτομα που έχουν συλληφθεί είναι και μια γυναίκα που δήλωνε άστεγη στην φορεία κάθε χρόνο που έκανε τη δήλωσή της. Όμως ζούσε σε μια βίλα 300 τετραγωνικά μέτρα με πισίνα. Αυτές τις βουτιές στην πισίνα τις πλήρωσε πολύ ακριβά το ελληνικό δημόσιο και κατ' επέκταση και εμείς, αφού η συνολική ζημιά προς το δημόσιο ήταν 17 εκατομμύρια ευρώ.

Ήμασταν τυχεροί μέχρι τώρα και δεν είδαμε καύσονες, δηλαδή δεν είδαμε πάρα πολύ ζέστη και έχουμε πάει 20 Ιουλίου. Παρότι οι μετεωρολόγοι μας είχαν τρομάξει στην αρχή του καλοκαιριού, την είχαμε γλιτώσει ως τώρα, όμως έρχεται ένας καύσωνας από την Ιταλία και οι επόμενες 72 ώρες θα είναι πραγματικά δύσκολες για τα περισσότερα μέρη στην Ελλάδα, κυρίως στην υπηρετική Ελλάδα. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται στην Ήπειρο, τη Θεσσαλία, τη Στερεά και την Πελοπόννησο και φυσικά και στην Αθήνα. Μέχρι 42 βαθμούς θα δείξει το θερμόμετρο σε αυτές τις περιοχές την Τετάρτη που κορυφώνεται ο καύσωνας. Εμείς θα την γλιτώσουμε με 36-37 βαθμούς θα είναι το ανώτερο και αυτό θα το δούμε και εμείς την Τετάρτη, τις μεσημεριανές ώρες. Την Παρασκευή υπάρχει μια αρκετά μεγάλη πιθανότητα να δούμε σποραδικές βροχές και να πέσει η θερμοκρασία εκεί γύρω στους 30-31 βαθμούς, οπότε θα πάρουμε μια μικρή ανάσα και το Σαββατοκύριακο ξανά θα ανέβει η θερμοκρασία με 35 βαθμούς. Έχει βγάλει και οδηγίες από τον ΟΔΗ για να είστε, λέει, πιο προφυλαγμένοι τι πρέπει να κάνετε. Φυσικά να αποφύγετε τις άσκοπες μετακινήσεις και ειδικά τις ώρες 12 το μεσημέρι με 4 το μεσημέρι. Θα πρέπει, αν πρέπει να είστε έξω, να φοράτε καπέλο, ρούχα που δεν τραβάνε την ηλιακή ακτινοβολία, δηλαδή κυρίως χρωματιστά και λευκά. Να χρησιμοποιείτε και ομπρέλα, λέει, κάτι που το βλέπω πάρα πολύ γιατί έχουν αρχίσει και έρχονται περισσότεροι τουρίστες από παλιά και βλέπουμε πάρα πολλούς που κρατάνε κανονική ομπρέλα που έχουμε εμείς για το χειμώνα, την κρατάνε αυτοί για να αποφεύγουν την ηλιακή ακτινοβολία. Θα πρέπει να ενυδατώνεστε συνέχεια, δηλαδή όσο νερό πίνατε σε κανονικές συνθήκες διπλασιάστε το, δεν κάνει κακό έτσι κι αλλιώς. Και θα πρέπει τις βραδινές ώρες να φροντίσετε να υπάρχει κάποιο αεράκι μέσα στο σπίτι. Συνήθως λένε να αφήνετε ανοιχτές τις μπαλκονόπορτες, αν μπορείτε, γιατί πλέον πάρα πολλοί κόσμος μένει σε χαμηλά σπίτια, ενώ στον πρώτο όροφο, σε ημιυπόγεια, ακόμα και σε ισόγεια. Οπότε είναι δύσκολο να αφήσεις και την προστινή μπαλκονόπορτα. Αλλιώς μετά, ξέρετε, κλείνετε τα παράθυρα, βάζετε το ρουοντίσιον ή τους ανεμιστήρες. Έχει, λέει, εκτοξευθεί η πώληση ανεμιστήρων στην κεντρική Ευρώπη κοντά στο 40%. Χρυσές δουλειές κάνουνε.

Πριν από 57 χρόνια, ο Νίλ Άμστρονγκ πάτησε στη Σελήνη, ένα μικρό βήμα για τον άνθρωπο, ένα τεράστιο άλμα για την ανθρωπότητα. Με αυτά τα λόγια λοιπόν, στις 20 Ιουλίου του 1969, ο Νίλ Άμστρονγκ θα αφήσει τη σεληνάκατο Ίγκλ και θα γίνει ο πρώτος άνθρωπος που θα πατήσει στην επιφάνεια της Σελήνης. Η αποστολή του Apollo 11 μόλις είχε γράψει ιστορία και εκατομμύρια άνθρωποι στη Γη έκλαιγαν από συγκίνηση. Πραγματικά μπορείτε να δείτε κάποια τηλεοπτικά αποσπάσματα από την τηλεόραση εκείνης της εποχής, όπου όλος ο κόσμος στις ΗΠΑ είχε βγει στις μεγάλες πλατείες, δείχνανε σε τεράστιες οθόνες την αποστολή και όταν πάτησε το πόδι του ο Νίλ Άμστρονγκ στη Σελήνη, ξέσπασαν σε χειροκροτήματα, κλάματα, φωνές, πανηγύριζαν σαν να μπήκε γκολ στο 90 σε ένα μουντιάλ. Από τότε λοιπόν πέρασαν 57 χρόνια. Υπάρχουν ακόμη και σήμερα κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι λένε ότι αυτό δεν συνέβη ποτέ. Όλα γίνανε σε ένα τηλεοπτικό στούντιο και η πραγματικότητα είναι κάτι εντελώς διαφορετικό από αυτό που μας λένε οι άνθρωποι της NASA. Όμως οι επιστήμονες έδωσαν και σήμερα τρεις αποδείξεις ότι όντως πήγαμε τότε στη Σελήνη. Ποιες είναι αυτές? Τα εργαλεία που άφησαν οι αστροναύτες στην επιφάνεια της Σελήνης, τα σεληνιακά πετρώματα που έφεραν πίσω στη Γη από τις αποστολές τους και τρίτον η έλλειψη της τεχνολογίας του 1960. 69 ώστε να σκηνοθετηθεί τόσο πολύ καλά μια προσελήνωση σε ένα στούντιο. Δηλαδή δεν υπήρχαν τα τεχνικά μέσα τότε για να φτιαχτεί ένα τόσο άρτιο αποτέλεσμα που να είναι και πιστικό.

Και αφού πιάσαμε τα ιστορικά, ας πάμε να δούμε τι έχει συμβεί σαν σήμερα τα προηγούμενα χρόνια 20 Ιουλίου, αφού πρώτα ξαναευχηθούμε στον Ηλία και την Ηλιάνα που γιορτάζουν σήμερα. Σας ευχόμαστε τα καλύτερα από καρδιάς. Το 1974 αρχίζει η επιχείρηση Ατίλα στο πρώτο στάδιο της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο. Περίπου 40.000 Τούρκοι στρατιώτες υπό την υποστήριξη της τουρκικής αεροπορίας και του ναυτικού εισέβαλαν παράνομα και κατά παράβαση του καταστατικού χάρτη του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών στις βόρειες ακτές της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η απόβαση των τουρκικών στρατευμάτων που ολοκληρώθηκε σε δύο φάσεις είχε ως αποτέλεσμα την παράνομη κατοχή του 37% της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ένα πρόβλημα που παραμένει άλυτο μέχρι και σήμερα. Και μάλιστα σήμερα ο πρόεδρος της Τουρκίας, ο κύριος Ερντογάν, έκανε δηλώσεις ότι ποτέ δεν θα αφήσουμε τους Τουρκοκύπριους μόνους τους, πάντα θα έχουν την υποστήριξή μας. Το 1934 στη ζωή ήρθε η εθνική στάρ μας, η λαμπερή ηθοποιός Αλίκη Βουγιουκλάκη. Πρωταγωνίστησε σε 42 κινηματογραφικές ταινίες, οι περισσότερες φυσικά έγιναν τεράστιες στις πρακτικές επιτυχίες. Είναι ηθοποιός με τα περισσότερα εισιτήρια ακόμη και σήμερα. Πήρε το βραβείο ερμηνείας στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου στη Θεσσαλονίκη για την ταινία Μανταλένα. Το 1941 γεννήθηκε ο Περικλής Κοροβέσης, Έλληνας συγγραφέας, λογοτέχνης, ποιητής. Μας έχει χαρίσει μεταξύ άλλων το βιβλίο «Οι Ανθρωποφύλακες». Σήμερα γενέθλια ο Κάρλος Σαντάνα. Χρήστο, βρες ένα τραγούδι του Κάρλος να παίξουμε αμέσως μετά. Ο Κάρλος Σαντάνα γίνεται 78 ετών σήμερα, Αμερικανός κιθαρίστας και τραγουδοποιός με καταγωγή από το Μεξικό, θεωρείται ένας από τους πιο επιδραστικούς μουσικούς στον 20ο αιώνα, κατάφερε να συνδυάσει τη ροκ μουσική με λατινοαμερικάνικους και αφρικανικούς ρυθμούς, έχει βραβευτεί με 10 βραβεία Grammy. Το 1928, σε ηλικία μόλις 32 ετών, αυτοκτονεί ο Κώστας Καριωτάκης, ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες ποιητές και πεζογράφους της γενιάς του 1920. Το 1973 επεβίωσε ο Μπρους Λι, Αμερικανός ηθοποιός κινέζικης καταγωγής, φιλόσοφος και κορυφαίος δάσκαλος πολεμικών τεχνών του 20ου αιώνα. Οι ταινίες του έφεραν εκατομμύρια δολάρια στα ταμεία, δημιουργώντας μια μανία γύρω από το όνομά του. Υπάρχουν και πολλές θεωρίες συνωμοσίες ότι ο Μπρους Λι ανήκε στη μαφία, ότι είχε διασυνδέσεις με υψηλά ιστάμενα πρόσωπα στην κυβέρνηση. Πάρα πολλά έχουν ακουστεί για αυτόν τον σπουδαίο δάσκαλο πολεμικών τεχνών κυρίως. Το 1989 φεύγει από τη ζωή ο Γιάννης Τσαρούχης, ένας από τους κορυφαίους και πιο επιδραστικούς Έλληνες ζωγράφους και σκηνογράφους του 20ου αιώνα. Και το 2017 αυτοκτονεί ο Τσέστερ Μπένιγκτον, ο κύριος τραγουδιστής του metal συγκροτήματος Linkin Park.

Θα σας πάω στον Πλαταμόνα εδώ στην Πιερία, όχι για καλό σκοπό, για να σας πω πόσο ωραίο νυχτερινή ζωή έχει ο Πλαταμόνας ή πόσο καλές παραλίες έχει, αλλά για ένα περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων. Ένας 16χρονος τραυματίστηκε πάρα πολύ σοβαρά από αιχμηρό αντικείμενο στο πόδι, ήταν τα περισσότερα τραύματα. Τρεις μαχαιριές δέχτηκε. Μάλιστα, η μία μαχαιριά ήταν πάρα πολύ κοντά σε κεντρική αρτηρία. Θα μπορούσε να έχει δημιουργηθεί δηλαδή το χτύπημα να ήταν μέχρι και θανάσιμο. Και σας το αναφέρω αυτό γιατί θα σας πάω από τον Πλαταμόνα Πιερία στην Ιταλία, όπου η Ιταλική αστυνομία κήρυξε τον πόλεμο στις συμμορίες ανηλίκων. Ανέλαβε δράση λοιπόν η κυβέρνηση της κυρίας Μελώνη, διατάχθη η αστυνομία να κάνει έφοδο σε μέρη όπου ήξεραν όπου υπάρχει παραβατικότητα από ανήλικους. Σε 44 περιφέρειες της χώρας έγινε αυτή η δράση. Δείτε τι βρήκανε. Καταρχήν συνελήφθησαν 47 ανήλικοι. Κατασχέθηκαν 700 κιλά ναρκωτικά, 700 κιλά, 49 περίστροφα με πάρα πολλά πυρομαχικά, 87 μαχαίρια, δεκάδες άλλα αιχμηρά αντικείμενα που μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σαν φωνικά όπλα. Ασκήθηκαν συνολικά 954 ποινικές διώξεις. Οι έλεγχοι συνεχίζονται, δεν θα σταματήσουν μόνο αυτό το 48ωρο που έγινε. Γίνονται κυρίως σε μεγάλα εμπορικά κέντρα, δημόσια πάρκα, πλατείες όπου είχαν καταντήσει να ξεκινούν από εκεί να κλέβουν μικρό ποσά, να πουλάνε μικρό ποσότητες ναρκωτικών, μέχρι να κάνουν επιθέσεις χωρίς λόγο, έτσι απλά γιατί θέλαν, είτε τα καταγράφαν με τα κινητά τους τηλέφωνα. Η κατάσταση είχε φτάσει στο μη περαιτέρω και στην Ιταλία, όπως και σε μας φυσικά, όπως και σε πολλές χώρες της Ευρώπης. Το πρόβλημα είναι πιο έντονο κυρίως στο Νότο. Ακόμα ψάχνουν οι ειδικοί γιατί. Κατά τη γνώμη μου είναι τα πολλά χρόνια οικονομικής κρίσης που οδήγησαν σε τέτοια φαινόμενα. Τα περισσότερα περιστατικά όμως στην Ιταλία, ενώ πολλοί κόσμος θα περίμενε να είναι στο Νότο που υπάρχει περισσότερη φτώχεια, δεν είναι. Είναι στο Βορρά, είναι στο Μιλάνο, όπου εκεί λέει δρούνε συμμορίες ανηλίκων, 20 και 30 άτομα μαζί, κάνουν μέχρι και ένοπλες ληστείες.

Χθες είχαμε τον τελικό του Μουντιάλ, θα τα πούμε πιο μετά στα αθλητικά, αλλά η ολοκλήρωση του Παγκοσμίου Κυπέλου του 2026 έφερε την ώρα του Ταμείου. Κάναν λοιπόν τον απολογισμό τους οι άνθρωποι της FIFA και τρελάθηκαν, κυριολεκτικά τρελάθηκαν με τα χρήματα που απέσπασαν. Είχαν θέσει ως στόχο τα 11 δισεκατομμύρια ευρώ ως έσοδα και βγάλαν 13,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα περισσότερα κέρδη ήρθαν από τα εισιτήρια. Στην αρχή του Μουντιάλ λέγαμε ότι ήταν πανάκριβα τα εισιτήρια για να πας να δεις κάποιον αγώνα στις ΗΠΑ, αλλά φαίνεται πως αυτό δεν πτώησε αυτούς τους φανατικούς του Μουντιάλ. Γέμισαν όλα τα γήπεδα, σχεδόν το 95% των αγώνων ήταν sold out. Το ανακοίνωσε δηλαδή η Ομοσπονδία. Τα τηλεοπτικά δικαιώματα εκτοξεύτηκαν γιατί έγιναν 104 αγώνες αντί για 64 που ήταν να γίνουν. Τα cooling break, τα διαλύματα που κάνανε οι ποδοσφαιριστές για να δροσιστούν λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που υπήρχαν στα γήπεδα των ΗΠΑ, αλλά όλοι ξέρουμε ότι έγιναν για να παίζουν διαφημίσεις σε εκείνα τα 2 λεπτά, έφεραν περισσότερα έσοδα. Και αυτό κάνει πάρα πολλούς να υποστηρίζουν όλο και πιο φωναχτά την πρόταση κάποιων να αυξηθούν ακόμη περισσότερες οι ομάδες που θα πάνε στο επόμενο τουρνουά και να είναι από 48 σε 62. Δηλαδή σε λίγο αυτές που δεν θα παίζουν θα είναι λιγότερες από αυτές που θα παίζουν. Όλα γίνονται στο βωμό του χρήματος, αλλά θα πρέπει κάποια στιγμή να σκεφτούν αν αυτό κάνει όντως καλό στο ποδόσφαιρο, και μιλάω για τους αθλητές, γιατί και οι αθλητές έχουν κάποια όρια ανθρώπινα. Το είδαμε και σε αυτό το Μουντιάλ. Πολλές φορές βλέπατε ότι μετά το 50, το 50 λεπτό, 55 βαριά, οι αθλητές άρχιζαν και ουσιαστικά περπατούσαν μέσα στο γήπεδο, γι' αυτό και γινόταν τόσες πολλές αλλαγές. Και το επικίνδυνο είναι τι ποδόσφαιρο θα δούμε μέσα στη χρονιά από του Σταρ, αυτού του Βεληνικού που παίξανε τα περισσότερα παιχνίδια. Δηλαδή τους Γάλλους, τους Αργεντίνους, τους Ισπανούς, τους Άγγλους, θα έχουν τις δυνάμεις να αντέξουν για μια τόσο γεμάτη χρονιά που έρχεται?

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Δεν θα ενδώσουμε στον πειρασμό ενός πλεονάσματος παροχολογίας, επεσήμανε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση θα παρουσιάσει το σχέδιό της για την Ελλάδα του 2030 και θα απαντήσει με την αλήθεια των αριθμών στις κάλπικες υποσχέσεις που κυκλοφορούν. Χαρακτήρισε τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης καθρέφτη της αλήθειας για όλους και στρέφοντας τα πειρά του στην αντιπολίτευση, τόνισε ότι θα δοκιμαστούν οι τζάμπα παροχές που διακινεί η αντιπολίτευση, αλλά και εκείνη που θέλουν να φαίνονται σοβαροί με την κοστολόγηση των εξαγγελιών τους. Κατά τη δευτερολογία του, αναφερόμενος στις τοποθετήσεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι δεν είμαστε εδώ για να συγκαλύψουμε οποιαδήποτε παρανομία, προσθέτοντας ότι εκφράζω την ευχή μου αυτή η υπόθεση να τελειώσει νωρίς και να αφήσουμε πίσω μας αυτή την περιπέτεια. Ο Πρωθυπουργός κρίνεται μεταξεταστέως στα οικονομικά, άριστος στις αλχημίες. Καλύτερα να μην μιλά για μαθηματικά και αριθμούς, γιατί ο συνήθως τα κάνει μαντάρα, δηλώσε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς. Ο κ. Μητσοτάκης αξιοποιεί την κατάσταση στα κόμματα της βολικής αντιπολίτευσης για να εμφανίσει ως δικαιωμένη την αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης και να ζητήσει από το λαό λευκή επιταγή για τη συνέχισή τη, σχολίασε το ΚΚΕ. Ο κύριος Μητσοτάκης υπενθύμησε την αριστεία του στην ανευθυνότητα. Για την ακρίβεια, αυτά είναι οι διεθνείς εξελίξεις. Για τα σκάνδαλα της κυβέρνησής του φταίνε οι δίθεν διαχρονικές παθογένειες, επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Αφού ο Πρωθυπουργός διέλυσε τους Έλληνες, τώρα ανακοινώνει μέτρα για αυτούς που ο ίδιος κατέστρεψε, ήταν το σχόλιο του Κυριάκου Βελόπουλου. Κατατέθηκαν στη Βουλή νομοθετικές διατάξεις με τις οποίες καταργείται η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την παρέλευση της τριετίας για τους συνταξιούχους που υπάγονται στο καθεστώς του νόμου 4387 του 2016. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, η ρύθμιση αποσκοπεί στην αποκατάσταση των στρεβλώσεων που προκάλεσε ο συγκεκριμένος νόμος, καταργώντας τις περικοπές, προβλέποντας τις κύριες συντάξεις χειρίας μετά την τριετία, αναγνωρίζοντας την αυτοτέλεια των ασφαλιστικών δικαιωμάτων και αλήφοντας οικονομικά βάρη του παρελθόντος. Οι σχετικές διατάξεις θα τεθούν προς ψήφιση αύριο στο Κοινοβούλιο στη συνεδρίαση της Ολομέλειας. Σε κλιοκαύσωνα θα βρίσκεται η χώρα μέχρι και την Τετάρτη, με τη θερμοκρασία σήμερα να σημειώνει περαιτέρω άνοδο και τις μέγιστες τιμές να ξεπερνούν τοπικά τους 41 βαθμούς Κελσίου. Σε ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Εργασίας επισημαίνει ότι στα μέτρα που μπορεί να ληφθούν περιλαμβάνεται κατά περίπτωση και η πάυση εργασιών, ιδίως σε υπαίθριες δραστηριότητες όπως τεχνικά έργα και υπηρεσίες διανομής. Σε δύο συλλήψεις, μίας 25χρονης και ενός 32χρονου, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές μετά τις συμπλοκές που σημειώθηκαν το μεσημέρι στο δικαστικό μέγαρο της Θεσσαλονίκης μεταξύ αντεξουσιαστών και αστυνομικών μετά την προφυλάκηση και του τέταρτου συλληφθέντα για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων και για διατάραξη κοινής ειρήνης, ενώ αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Χτύπημα στο πόδι πιθανόν από μαχαίρι δέχθηκε 16χρονος στα ξημερώματα της Κυριακής στον Πλαταμό Ναπιερία. Σύμφωνα με όσα ανέφερε στην αστυνομία, προσπάθησε μαζί με δύο φίλους του να χωρίσει κάποιους που καυγάδιζαν και ένας από αυτούς τον τραυμάτισε. Υποστήριξε δε ότι δεν γνώριζε τον δράστη ή τους υπόλοιπους που διαπληκτίζονταν. Νοσηλεύεται προληπτικά στο νοσοκομείο Κατερίνης και δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή του. Εκτός συνόρων, ντρόουν με εκρηκτικά καταρρίφθηκε κοντά στην αεροπορική βάση Αλ-Χαρίρο, που σταθμεύουν αμερικανικές δυνάμεις στην αυτόνομη περιφέρεια του Κουρδιστάν στο βόρειο Ιράκ, όπως μεταδίδει το Reuters. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα ή ζημιές σε αυτό το περιστατικό, το οποίο σημειώθηκε στα ανατολικά του Αρελίμ. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να κάνει το Ιράν να πληρώσει πολλαπλάσιο τίμημα για κάθε Αμερικανό στρατιώτη που σκοτώνεται σε ανάρτησή του στο Truth Social, επιβεβαιώνοντας πως έχει διαβιβάσει αυτή την οδηγία στη στρατιωτική ηγεσία, μεταξύ άλλων και στον Υπουργό Πολέμου Πιτ Χέξεθ. Επίσης, ο Αμερικανός Πρόεδρος δεσμεύτηκε σήμερα ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δεν θα συλληφθεί κατά τη διάρκεια της Συνόδου Κορυφής του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Η δέσμευση ήρθε λίγη ώρα μετά, αφότου ο νέος δήμαρχος της πόλης δήλωσε ότι διερευνά το εν λόγω ενδεχόμενο. Υπενθυμίζεται ότι το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο έχει εκδώσει ένταλμα σύλληψης για τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ για φερόμενα εγκλήματα πολέμου κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Γάζα. Το Ισραήλ απορρίπτει τη δικαιοδοσία του δικαστηρίου και αρνείται τη διάπραξη εγκλημάτων πολέμου. Καθυλωμένες θα παραμείνουν οι πτήσεις της Air France προς το Ριάντ και το Ντουμπάι λόγω της κλιμάκωσης της κατάστασης με το Ιράν στη Μέση Ανατολή. Ειδικότερα, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε η εταιρεία χθες το βράδυ, οι πτήσεις της προς την πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας, το Ριάντ, θα ανασταλούν ως τις 24 Ιουλίου. Επιπρόσθετα, ανακοίνωσε ότι οι πτήσεις για την πόλη των Αραβικών Εμμυράτων, δηλαδή για το Ντουμπάι, αναστέλλονται μέχρι και τις 27 Ιουλίου. Επιστρέφουμε στα δικά μας. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε ισχύ από αυτή την ώρα έως αύριο το πρωί στις 5 στην εσωτερική περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για το flyover. Ειδικότερα θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στο ρεύμα προς ανατολικά μεταξύ των ανισόπεδων Κόμβων, Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Και να κλείσουμε τον καιρό, αύριο για τη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπεται γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε και αναμένεται να εκδηλωθούν τοπικές βροχοπτώσεις στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία αλλά και τη Θράκη. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 21 έως 39 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και το μεσημέρι νότιο-νοτιοανατολική έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 24 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ήδη. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Η επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 12.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Επιστρέψαμε, νυχτερινή βάρδια, δεύτερη και τελευταία ώρα. Πάμε να διαβάσουμε μερικά μηνύματα. Η Ευγενία μας λέει: ευτυχώς τελείωσε το Μουντιάλ και ησυχάσαμε. Πράγματι, η αλήθεια ήταν ότι κράτησε πάρα πολύ και φαντάζομαι ότι αν είχατε μία τηλεόραση στο σπίτι θα ήταν ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα για αυτούς που δεν είναι ποδοσφαιρόφιλοι. Η Μαρίνα μας λέει: να κάνουμε ένα ραδιοφωνικό αφιέρωμα στα καλοκαιρινά ελληνικά τραγούδια. Μάλλον δεν μας ακούς καθημερινά, Μαρίνα. Έχουμε παίξει 2-3 φορές καλοκαιρινά ελληνικά τραγούδια. Η Στέλλα μας υμνεί για τα πολύ ωραία τραγούδια που παίζουμε και την πολύ ωραία μουσική που έχουμε επιλέξει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα ωραία σας λόγια. Να ξαναδώσουμε και τρόπους επικοινωνίας επί την ευκαιρία. 6930-07-8228. Στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber. Και πάμε στο Μουντιάλ. Αποδόθηκε ποδοσφαιρική δικαιοσύνη. Αν κάποιος άξιζε να κερδίσει αυτό το Μουντιάλ, ήταν η Γαλλία. Ήταν η καλύτερη ομάδα του τουρνουά. Ήταν ομάδα με την, τη σημασία της λέξης πραγματικά. Δεν είχε. Περιμέναμε όλοι να δούμε έναν πάρα πολύ καλό Γιαμάλ, δεν τον είδαμε, αλλά δεν χρειάστηκε και να τον δούμε. Λειτουργήσε τόσο πολύ καλά η ομάδα, ανασταλτικά ήταν τέλεια και όποτε χρειαζόταν έμπαινε και το γκολ. Δεν ήταν ομάδα φόβητρο, αλλά ήταν πάρα πολύ ουσιαστική. Έτσι λοιπόν στον τελικό η Αργεντινή πήγε να κλέψει το αποτέλεσμα. Ουσιαστικά δεν απείλησε καθόλου την Ισπανία, δεν πατούσε καν περιοχή. Ο Μέση ήταν εκτός περιοχής, πήρε ελάχιστες φορές την μπάλα και όταν την πήρε δεν κατάφερε να βρει κάποιον συμπαίκτη του ή να γίνει ο ίδιος απειλητικός. Η Ισπανία είχε πάρα πολλές ευκαιρίες στην κανονική διάρκεια του παιχνιδιού. Το παιχνίδι έληξε 0-0 στην κανονική διάρκεια, πήγε στην παράταση και εκεί οι Ισπανοί βρήκανε τον γκολ με τον Φεράν Τόρες που είχε μπει ως αλλαγή. Προσπάθησε η Αργεντινή, όταν λέμε προσπάθησε, κράτησε λίγο περισσότερο την μπάλα, αλλά δεν κατάφερε να σκοράρει και έτσι στέφτηκε πρωταθλήτρια κόσμου η ομάδα της Ισπανίας. Δίκαιο ξαναλέω το αποτέλεσμα, δεν σημαίνει ότι δεν αναγνωρίζουμε την αξία του Λιονέλ Μέση, ο οποίος έκανε και κάποιες δηλώσεις ότι ο πόνος είναι αφόρητος και θα χρειαστεί αρκετός χρόνος για να επουλωθούν οι πληγές, αλλά αντικειμενικά η Αργεντινή έφτασε ως τον τελικό με κάποιες ανατροπές, αλλά τις έδωσαν χώρο οι άλλες ομάδες. Αν δεν τις δίναν χώρο, δεν νομίζω ότι θα είχε φτάσει ούτε καν μέχρι τους 4. Η Αίγυπτος δηλαδή μπορούσε να την αποκλείσει, αλλά φοβήθηκε το μεγαλείο του Μέση. Οι Ισπανοί αντίθετα δεν το φοβήθηκαν και έτσι για ακόμη μια φορά σήκωσαν το πολυπόθητο τρόπαιο. Δίκαια όπως είπαμε, μεγάλη αποτυχία της διοργάνωσης ήταν για ακόμη μια φορά οι Άγγλοι, οι οποίοι δεν κατάφεραν και δεν άντεξαν αυτό το μόνιμο άγχος που έχουν να σηκώσουν ένα τρόπαιο σε κάποια μεγάλη διοργάνωση. Αποτυχία μπορούμε να πούμε και τη Γαλλία, γιατί το ταλέντο δεν έλειπε, αλλά προπονητικά και σε επίπεδο συνεργασιών οι παίχτες δεν κατάφεραν να ανταπεξέλθουν και πολύ καλή και ευχάριστη έκπληξη κατ' εμέ ήταν η Νορβηγία που έδειξε ότι έχει και πάρα πολύ μέλλον στη διοργάνωση.

Έχουμε μια μουσική παραγγελιά, Χρήστο. Θέλω να βρεις ένα τραγούδι από τους James, το Σενιωρίτα. Μέχρι να το βρει ο Χρήστος, πάμε να δούμε ότι έγινε ρεκόρ τηλεθέασης για το Μουντιάλ στην ΕΡΤ. 92% έφτασε η τηλεθέαση. Μέσο όρο είχε 67% το κανάλι της ΕΡΤ την ώρα που έδειχνε τον τελικό. Στους άντρες το ποσοστό αυτό ήταν 72,2%. Όμως 92% του τηλεοπτικού κοινού στη χώρα μας είδε έστω και 5 λεπτά από τον μεγάλο τελικό. Θα σας πω εγώ που είχα μια εμπειρία, ήμουνα σε ένα μουσικό φεστιβάλ αυτό το Σαββατοκυριακό και την ώρα του τελικού όλοι, μα όλοι, είχαν στο κινητό τους μέσω Netflix το έβλεπαν, κοιτούσαν λίγο το κινητό, απολάμβαναν τη συναυλία. Λίγο το κινητό, απολάμβαναν τη συναυλία. Και την ώρα του γκολ όλοι πανηγύρισαν φυσικά. 1.200.000 θεάσεις είχαμε στο Netflix την ώρα του Μουντιάλ. Πολύ πετυχημένη διοργάνωση, ξαναλέω, και τηλεοπτικά, παρότι διαμαρτύρονταν στην αρχή ότι τα μάτς δεν έχουν και πάρα πολύ ενδιαφέρον, κάποιες χώρες δεν είναι τόσο ικανές για να βρίσκονται σε αυτό το επίπεδο, δεν υπήρξε μάτς που είχε τηλεθέαση κάτω από 30%. Άρα κάτι δείχνει αυτό, το κοινό θέλει να βλέπει μπάλα όλο το χρόνο, δεν ξέρω αν γίνεται και αν είναι καλό, αν στο τέλος δηλαδή σε βάθος χρόνου αυτό θα έχει καλύτερο αποτέλεσμα ή χειρότερο, αν δηλαδή θα κουράσει το κοινό, όπως έγινε κάποτε με τον μπάσκετ. Υπήρχαν πάρα πολλές διοργανώσεις ευρωπαϊκά και ελληνικά παιχνίδια στο μπάσκετ και κάποια στιγμή χάθηκε το ενδιαφέρον του κόσμου. Αυτό θα το δείξει η ιστορία.

Ο Kevin Keegan, μία από τις πιο εμβληματικές φυσιογνωμίες στην ιστορία του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, άφησε σήμερα την τελευταία του πνοή σε ηλικία 75 ετών. Όποιος πρόλαβε και τον είδε στα χρόνια που ήταν πάνω στην ακμή του, ήταν ένας επιθετικός που όταν έφτανε η μπάλα σε αυτόν μέσα στην περιοχή, μία στις δύο κατέληγε στα δίχτυα. Από τους καλύτερους επιθετικούς που έχει βγάλει το αγγλικό ποδόσφαιρο, είχε διαγνωστεί από τον περασμένο Ιανουάριο με καρκίνο στο τέταρτο στάδιο και σήμερα άφησε την τελευταία του πνοή, πάτησε τα 75 έτη. Ήταν ένας από τους καλύτερους ποδοσφαιριστές της γενιάς του. Γεννήθηκε το 1951 και αγωνίστηκε σε 750 παιχνίδια με συλλόγους. Κατέκτησε 3 πρωταθλήματα Αγγλίας με τη Λίβερπουλ. Κέρδισε τη Χρυσή Μπάλα 2 φορές, το 1978 και το 1979. Ενώ σπουδαία ήταν και μεταγραφή του στο Αμβούργο, πραγματοποίησε πάρα πολύ καλές εμφανίσεις και εκεί με πάρα πολλά γκολ. Ήταν αξιόλογος και σαν προπονητής, κυρίως όταν έκατσε στον πάγκο της Newcastle το 1992. Ήταν προπονητής της Fulham, της Εθνικής Αγγλίας για 2 χρόνια. Παραιτήθηκε μάλιστα μετά από μία ήττα από τη Γερμανία και είχε κάνει και κάτι δηλώσεις ότι ντρέπομαι για τους ποδοσφαιριστές μου, δεν μπορώ να το αντέξω σαν Άγγλος αυτή την ήττα και παραιτήθηκε. Και τελευταία φορά που έκατσε σε πάγκο ήταν το 2005 στη Manchester City. Μεγάλη απο...

σχόλια για τους ποδοσφαιρόφιλους. Ήδη τα μηνύματα που βλέπουμε στα social media τον αποχαιρετούν όλοι με πολύ σπουδαία λόγια. Η οικογένειά του ζήτησε ιδιωτικότητα σε αυτές τις στιγμές. Φαντάζομαι ότι και αυτοί περάνε πάρα πολύ δύσκολα. Το ενδιαφέρον των μέσων μαζικής ενημέρωσης είναι τεράστιο. Αλλά καλό θα είναι, αφού το ζήτησε κιόλας η οικογένεια, να σεβαστούν λίγο περισσότερο τους οικείους του.

Αυτό το τραγούδι το ακούμε και το ξανακούμε κάθε φορά που βλέπουμε το Rocky 4 και το αναφέρω γιατί το Νοέμβριο εμείς οι φαν των ταινιών Rocky θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε πώς ξεκίνησε όλη αυτή η περιπέτεια με αυτές τις ταινίες. Θα δούμε δηλαδή τη ζωή του Σιλβέστερ Σταλόνε πριν γίνει πολύ γνωστός, όταν πήγαινε από στούντιο σε στούντιο και παρακαλούσε να διαβάσουν το σενάριο που είχε γράψει και δεν το έδινε κανείς σημασία. Μάλιστα το μοναδικό γραφείο παραγωγών που κατάλαβε ότι το σενάριο για το Rocky είναι ένα πραγματικό θησαυρό του είχε προτείνει 10.000 δολάρια για να αγοράσει το σενάριο αλλά να μην παίξει ο ίδιος την ταινία. Και ο Rocky, ο οποίος ήταν πανφτωχός, λίγες μέρες πριν είχε πουλήσει μέχρι και το σκύλο του για να βγάλει μερικά δολάρια και να περάσει την εβδομάδα του, αρνήθηκε και τους είπε ότι ούτε για όλα τα εκατομμύρια του κόσμου δεν θα είμαι εγώ ο πρωταγωνιστής σε αυτή την ταινία, και τελικά η ιστορία τον δικαίωσε. Και από τον Σιλβέστερ Σταλόνε και τον Rocky θα σας πάω στην Καρδίτσα και συγκεκριμένα στο Νεοχώρι Καρδίτσας, όπου πιάστηκαν στα χέρια ο παπάς του χωριού με τον κοινοτάρχη. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ένταση ξεκίνησε όταν έγινε γνωστό ότι στον ίδιο χώρο, στον προάβλιο χώρο της εκκλησίας, θα γινόταν το γλέντι για το πανηγύρι του προφήτη Ηλία, αλλά την ίδια μέρα ο παπάς είχε κλείσει να κάνει ένα γάμο. Οπότε άρχισαν να λογομαχούν οι δύο άντρες και ξαφνικά γυρνάει ο παπάς του χωριού και ρίχνει μια γροθιά στον κοινοτάρχη, τον ξαπλώνει στο έδαφος, μπήκαν στη μέση οι άνθρωποι να τους χωρίσουν, ευτυχώς έγιναν μηνύσεις και ο ένας μήνυσε τον άλλον και ο άλλος. Οδηγήθηκαν στο αστυνομικό τμήμα. Ο εισαγγελέας έδωσε εντολή να αφαιθούν προσωρινά ελεύθεροι μέχρι την εμφάνισή τους ενώπιον του, δηλαδή θα απολογηθούν για ό,τι έγινε. Και η Ιερά Μητρόπολη μερίμνησε για την αποστολή ενός άλλου ιερέα μέχρι να ηρεμήσουν τα πνεύματα και να τελεστεί κανονικά το μυστήριο του γάμου και οι υπόλοιπες θρησκευτικές εκδηλώσεις που είναι προγραμματισμένες για τις επόμενες μέρες. Καλό θα είναι, παιδιά, όταν εκπροσωπούμε ο μεν την πολιτική ζωή του τόπου και ο δε τη θρησκευτική ζωή του τόπου, να δίνουμε και το καλό παράδειγμα. Λέω εγώ τώρα.

Διαβάζω εδώ ότι μια ελληνική εταιρεία, για να ξέρει τι κάνει ο υπάλληλός της στις ώρες που δεν εργάζεται, του είχαν βάλει έναν ειδικό πομπό στο αυτοκίνητό του για να βλέπει πού πηγαίνει. Απίστευτα πράγματα. Και πολύ σοβαρή καταγγελία. Θα το δούμε το θέμα και τις επόμενες μέρες θα σας πούμε περισσότερα. Πάμε να δούμε τι έκανε η πολύ αναμενόμενη ταινία Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν, που έκανε και μια δήλωση και είπε ότι για αυτή την ταινία έχει κουραστεί πάρα πολύ και δεν θέλει να ξαναδεί κινηματογραφική κάμερα για τα επόμενα 3 χρόνια. Φαντάζομαι ότι δύσκολα θα κρατήσει τον λόγο του Κρίστοφερ Νόλαν. Σίγουρα θα επιστρέψει πιο μπροστά στα κινηματογραφικά πλατό για να μας χαρίσει άλλο ένα αριστούργημα. Στην Ελλάδα η Οδύσσια έχει κόψει περισσότερο από 150.000 εισιτήρια. Γίνεται ένας κακός χαμός. Βάζουν προβολές μέχρι και στις 2 ώρα το μεσημέρι. Γεμίζουν όλες οι αίθουσες όλες τις μέρες. Ειδικά την πρώτη μέρα, την Πέμπτη, που άνοιξε για το ευρύτερο κοινό, δεν υπήρξε εισιτήριο ούτε για δείγμα. Εξαντλήθηκαν όλα. Πάνω από 150.000 εισιτήρια στην Ελλάδα το πρώτο Σαββατοκύριακο είχαν να δουν τέτοια πράγματα στο ελληνικό box office χρόνια, πάρα πολλά χρόνια. Τι έκανε όμως παγκοσμίως? Ήδη μέσα στις πρώτες μέρες έχει συγκεντρώσει 264 εκατομμύρια δολάρια σε εισπράξεις. Υπολογίζεται ότι θα ξεπεράσει το 1,5 δισεκατομμύρια σε έσοδα. 1 δισεκατομμύριο ξεπέρασε και η βιογραφική ταινία για τον Μάικλ Τζάκσον, το Μάικλ. Από ό,τι καταλαβαίνουμε, το Οδύσσια θα το σπάσει πολύ εύκολα αυτό το νούμερο. Και ακούγεται ότι ήδη η εταιρεία παραγωγής έχει υπογράψει συμβόλαια για να γυριστεί του χρόνου σειρά και τα γυρίσματα θα γίνουν στην Ελλάδα και στην Αρμενία. Ένας κύκλος επεισοδίων που θα μας δείχνει κομμάτι-κομμάτι την ιστορία. Τώρα, αυτοί που είδαν την ταινία έχουν διχαστεί. Κάποιοι λένε ότι είναι ένα αριστούργημα, κάποιοι λένε ότι είναι από τις χειρότερες ταινίες που έχουν δει. Εγώ θα σας πω ότι μου μετέφερε φίλος που βλέπει πάρα πολύ κινηματογράφο και τον εμπιστεύομαι. Μου είπε λοιπόν ότι αν πας προετοιμασμένος να δεις ένα έπος, θα απογοητευτείς. Αν πας για να δεις μια χολιγουντιανή ταινία, θα φύγεις εκστασιασμένος. Είναι πολύ πάνω από το μέσο όρο των ταινιών που βλέπουμε τελευταία στο Hollywood. Δεν πάω για να μάθω την ιστορία της Οδύσσιας. Θα έπρεπε να την ξέρω και το λέω αυτό γιατί 6 στους 10 έγινε μια μικρή έρευνα στη χώρα μας ότι 6 στους 10 δεν ξέρουν την Οδύσσια αλλά ξέρουν να κρίνουν τον Κρίστοφερ Νόλαν που πείραξε την Οδύσσια του Ομήρου. Μην ξεχνάτε παιδιά ότι μιλάμε για ταινία. Δεν είναι τα πράγματα στο μυαλό του σκηνοθέτη έτσι όπως τα έγραψε ο Όμηρος. Τι να κάνουμε τώρα? Είναι σκηνοθέτης, μπορεί να παρέμβει και να κάνει ό,τι θέλει. Πάτε να δείτε την ταινία. Είμαι σίγουρος ότι ο Κρίστοφερ Νόλαν δεν βάζει έτσι την υπογραφή του σε κάτι που δεν θα είναι σίγουρα καλό. Λοιπόν, η πρώτη νυχτερινή βάρδια της εβδομάδας έφτασε στο τέλος της. Πήγε καλά νομίζω, από ό,τι φάνηκε και από τα μηνύματά σας. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Χρήστο Σιδερίδη που για 2 ώρες φρόντισε να πάνε όλα τέλεια. Είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος και θα είμαι μαζί σας και αύριο λίγο μετά τις 10. Καλό ξημέρωμα σε όλους.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
2: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε πριν από λίγη ώρα σε δασική έκταση στο νεοχώρι Πηλίου. Η φωτιά και η μακριά αποκατοικημένη περιοχή, ωστόσο στο σημείο επιχειρούν 48 πυροσβέστες, 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 13 πυροσβεστικά οχήματα. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει απειλή για οικισμούς. Καθ' όλη τη διάρκεια της επιχείρησης, το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων λαμβάνει συνεχή εικόνα από ντρόουν μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας. Στο μεταξύ, σε κλοίο καύσωνα θα βρίσκεται η χώρα μέχρι και την Τετάρτη, με τη θερμοκρασία σήμερα να σημειώνει περαιτέρω άνοδο και τις μέγιστες τιμές να ξεπερνούν τοπικά τους 41 βαθμούς Κελσίου. Σε ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Εργασίας επισημαίνει ότι στα μέτρα που μπορεί να ληφθούν περιλαμβάνεται κατά περίπτωση και η πάυση εργασιών, ιδίως σε υπαίθριες δραστηριότητες όπως τεχνικά έργα και υπηρεσίες διανομής. Νωρίτερα σημειώθηκε μπουρίνη στα Βρασνά που συνοδεύτηκε από ισχυρούς ανέμους αλλά και στη Δράμα. Οι εκλογές θα γίνουν το 2027, επανέλαβε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Κάλεσε το κόμμα να τρέχει σαν οι εκλογές να είναι αύριο και επανέφερε το δίλημα της πολιτικής σταθερότητας, λέγοντας ότι η Κυριακή της κάλπης θα πρέπει να αντιμετωπιστεί ως η κρισιμότερη που έχουμε δώσει μέχρι σήμερα. Η πατρίδα χρειάζεται καθαρές λύσεις, καθαρούς ορίζοντες και ένα σταθερό και έμπειρο τιμόνι στα χέρια της. Αναφερόμενο στην οικονομία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επεσήμαν ότι δεν θα ενδώσουμε στον πειρασμό ενός πλεονάσματος παροχολογίας, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση θα παρουσιάσει το σχέδιό της για την Ελλάδα του 2030 και θα απαντήσει με την αλήθεια των αριθμών στις κάλπικες υποσχέσεις που κυκλοφορούν. Χαρακτήρισε τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης καθρέφτη της αλήθειας για όλους και στρέφοντας τα πυρά του στην αντιπολίτευση, τόνισε ότι θα δοκιμαστούν οι τζάμπα παροχές που διακινεί η αντιπολίτευση αλλά και εκείνοι που θέλουν να φαίνονται σοβαροί με την κοστολόγηση των εξαγγελιών τους. Ο Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι η ακρίβεια είναι εισαγόμενη, ισχυριζόμενος ότι οι πολίτες ίσως δεν δουν τη μείωση στην αντλία, αλλά αλλιώς θα βλέπανε αύξηση. Έχουμε κάνει μεγάλη προσπάθεια και στο σούπερ μάρκετ με μια συμφωνία για μειώσεις τιμών από το Σεπτέμβριο. Ο Πρωθυπουργός κρίνεται μεταξύ τα στέωστα οικονομικά, άριστος στις αλχημίες. Καλύτερα να μην μιλά για μαθηματικά και αριθμούς, γιατί ο συνήθως θα κάνει μαντάρα, δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Ο κ. Μητσοτάκης αξιοποιεί την κατάσταση στα κόμματα της βολικής αντιπολίτευσης για να εξαφανίσει ως δικαιωμένη την αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης και να ζητήσει από το λαό λευκή επιταγή για τη συνέχισή της, σχολίασε το ΚΚΕ. Ο κ. Μητσοτάκης υπενθύμησε την αριστεία του στην ανευθυνότητα. Για την ακρίβεια, φταίνει οι διεθνείς εξελίξεις. Για τα σκάνδαλα της κυβέρνησης του φταίνε οι δίθεν διαχρονικές παθογένειες, επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Αφού ο Πρωθυπουργός διέλυσε τους Έλληνες, τώρα ανακοινώνει μέτρα για αυτούς που ο ίδιος κατέστρεψε, ήταν το σχόλιο του Κυριάκου Βελόπουλου. Κατατέθηκαν στη Βουλή νομοθετικές διατάξεις με τις οποίες καταργεί την περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την παρέλευση της τριετίας για τους συνταξιούχους που υπάγονται στο καθεστώς του νόμου Κατρούγκαλου. Οι σχετικές διατάξεις θα τεθούν προς ψήφιση αύριο στο Κοινοβούλιο στη συνεδρίαση της Ολομέλειας. Σε δύο συλλήψεις, μιας 25χρονης και ενός 30διάχρονου, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές για τις συμπλοκές που σημειώθηκαν το μεσημέρι στο δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης μεταξύ αντιεξουσιαστών και αστυνομικών μετά την προφυλάκηση και του τέταρτου συλληφθέντα για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων και για τη διατάραξη κοινής ειρήνης, ενώ αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Χτύπημα στο πόδι, πιθανόν από μαχαίρι, δέχθηκε 16χρονος στα ξημερώματα της Κυριακής στον Πλαταμό Ναπιερίας. Σύμφωνα με όσα ανέφερε στην αστυνομία, προσπάθησε μαζί με δύο φίλους του να χωρίσει κάποιους που καυγάδιζαν και ένας από αυτούς τον τραυμάτισε. Υποστήριξε ότι δεν γνώριζε το δράστη ή τους υπόλοιπους που διαβληκτίζονταν. Ο 16χρονος νοσηλεύεται προληπτικά στο νοσοκομείο Κατερίνης και δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή του. Εκτός συνόρων, αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν απόψε νέες επιθέσεις εναντίον του Ιράν, όπως ανακοίνωσε το διοικητήριο που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής. Σε ενημέρωσή τους, το ΕΞΑ αναφέρεται ότι στις 11 ώρα Ελλάδος, αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν νέο γύρο επιθέσεων εναντίον του Ιράν, με στόχο να περιορίσουν τη δυνατότητα των Ιρανικών ενόπλων δυνάμεων να επιτίθενται σε εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούζ. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε το Ιράν ότι θα πληρώσει πολλαπλάσιο τίμημα για κάθε Αμερικανό στρατιώτη που σκοτώνεται σε ανάρτησή του στο Truth Social, επιβεβαιώνοντας πως έχει διαβιβάσει αυτή την οδηγία στη στρατιωτική ηγεσία, μεταξύ άλλων και στον Υπουργό Πολέμου Πιτ Χέγκεγκς. 6 νεκροί είναι ο απολογισμός ουκρανικών πληγμάτων στην περιφέρεια Μπέλογκρον της Ρωσίας, ενώ οι ρωσικοί βομβαρδισμοί σήμερα σε διάφορες περιοχές της Ουκρανίας έχουν στοιχήσει τη ζωή σε τουλάχιστον 8 ανθρώπους, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Καθυλωμένες θα παραμείνει πτήσεις της Air France προς το ΙΑΤ και το Ντουμπάι λόγω της κλιμάκωσης της κατάστασης με το Ιράν στη Μέση Ανατολή. Ειδικότερα, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε η εταιρεία, οι πτήσεις της προς το Ριάντ θα ανασταλούν ως τις 24 Ιουλίου, ενώ οι πτήσεις της προς Ντουμπάι έως τις 27 Ιουλίου. Επιστρέφουμε στα δικά μας. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε ισχύ μέχρι τις 5 το πρωί στην εσωτερική περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για το flyover. Αποκλεισμένο είναι το ρεύμα προς ανατολικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Και να κλείσουμε τον καιρό. Για αύριο σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπεται γενικά έθριος με πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχοπτώσεις στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία αλλά και τη Θράκη. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 21 έως 39 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε και είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικές βροχοπτώσεις στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και το μεσημέρι αλλά και το απόγευμα νότιο-νοτιοανατολική μέχρι 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 24 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Καλό σας βράδυ.
1: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
0: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: οάσις αρωμάτικο, παραλέλο, φυσιολόγικο.
1: Προφέτα
0: ανοιγμάτικο, φαινόμενο κρόνικο ή ορθοδόξο. Συν ρασίσμος, νι εξτρεμίσμος. Συν ταμπούες έθνικος, εν λύρικα έκσταση στους πράξεις. Εσελ μελόδικο ή φαντάστικο, άνθρωπο.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.